0: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης.
1: Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Επιδείνωση του καιρού όπως σήμερα ως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θηλαιώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Κρήτη σε κατάσταση Red Code, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τηθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, τις φορολογικές ελαφρύσεις και το νέο πλαίσιο για τους σέρβισερς. Απαντώντας στην δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, κάνουν λόγο για δεκαπενθήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Το πλαίσιο αυτό για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Με τον Προεδρεύοντα της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων συναντήθηκε χθες στη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σήμερα ο κ. Δένδιας θα καταθέσει στέφανο στον Ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, από τον οποίο θα γίνει δεκτός στη συνέχεια. Επίσης θα παραστήσει στη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκοσία. Οι ελβετικοί παγετώνες συρρυκνώνονται ραγδαία, έχοντας καταγράψει μία από τις χειρότερες χρονιές απώλειας πάγου, καθώς έχασαν περισσότερο από το 5% του όγκου τους το 2026. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή απειλεί τα μελλοντικά αποθέματα νερού και εγείρει ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των παγετώνων στην Ευρώπη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, κατά περίοδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.

0: 984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα ως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με τοπικά ισχυρά βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Κρήτη σε κατάσταση Red Code, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, τις φορολογικές ελαφρύσεις και το νέο πλαίσιο για τους σέρβισερς. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, κάνουν λόγο για δεκαπενθήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ο του Οκτωβρίου, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η διάθεσή του. Επίσης, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στον δημόσιο τομέα. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Με τον Προεδρεύοντα της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων συναντήθηκε χθες στη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σήμερα ο κ. Δένδιας θα καταθέσει στέφανο στον Ανδριάτα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, από τον οποίο θα γίνει δεκτός στη συνέχεια. Επίσης θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκοσία. Στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντζεφ απονεμήθηκε το βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026 σε αναγνώριση της στάσης του σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς αλληλεγγύης. Το βραβείο παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας στη Μαδρίτη, ενώ η απονομή παρουσιάστηκε χθες στο του Ατάλου στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε πολιτικό θάρρος τη στάση του Σάντζεφ σε διεθνή ζητήματα, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Αθήνα, επισημαίνοντας ότι η δημοκρατία ενισχύεται όταν προστατεύονται τα δικαιώματα και οι κυβερνήσεις ακούν και υπηρετούν τους πολίτες. Στη διεθνή επικαιότητα, πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό πιλότο της Fly Dubai, ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη καθώς επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ο Σμιτ Ματσάρ, παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία, δήλωσε ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι σώθηκαν 174 άνθρωποι. Οι ελβετικοί παγετώνες συρρυκνώνονται ραγδαία, έχοντας καταγράψει μία από τις χειρότερες χρονιές απώλειας πάντων.

0: πάγου, καθώς έχασαν περισσότερο από το 5% του όγκου τους το 2026. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή απειλεί τα μελλοντικά αποθέματα νερού και εγείρει ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των παγετώνων στην Ευρώπη. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 102-79 της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 93-78 στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά περίοδο αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
1: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα, και θα προχωρήσουμε σε ένα ακόμα ραδιοφωνικό παρατηρητήριο. Έχουμε κωδικοποιήσει μία σειρά ερωτημάτων που μας έχουν έρθει τις προηγούμενες μέρες σχετικά με την οικονομία. Θα μας βοηθήσει ο καθηγητής, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφάλαια Αγοράς και εκ των εγκύρων της ελληνικής αγοράς και όχι μόνο, καθηγητής οικονομικών Χαράλαμπος Γκότσης. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα αγαπητέ πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ταλαμάνκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ξεκινήσουμε από όσα εμείς θα φύγουμε λίγο από την περιπτωσιολογία, γιατί θα έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα με ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που καλά κρατεί. Διάβασα και ένα άρθρο σας, ένα εμπεριστατωμένο άρθρο στο ΑΕΦ Μερίδα, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι το μνημόνιο των ΗΠΑ και του Ιράν κάνεται την ανάγνωση ότι είναι προάγγελος θετικών εξελίξεων για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία. Να μας το εξηγήσετε λίγο.
1: Κοιτάξτε, ως συνήθως εμείς οι οικονομολόγοι όλα αυτά τα εξαρτώμε από διάφορα γεγονότα. Γι' αυτό πάντα λέμε, δεν απαντάμε ποτέ καταφατικά ναι ή όχι, και πάντα λέμε εξαρτάται από. Ωραία. Τώρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση εξαρτάται από τη συμπεριφορά που θα επιδείξουν στη διαδρομή οι δύο ετοιμαχόμενες δυνάμεις, βασικά οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, και βέβαια και το συγκλήρωμα αυτό που είναι το Ισραήλ, και το οποίο και λόγο έχει, αλλά και είναι σε θέση να δημιουργήσει προβλήματα ώστε να ακυρώσει την όποια προσπάθεια. Τώρα σε ό,τι αφορά το άρθρο, το οποίο είναι θετικό από ό,τι είδατε, ναι, στην ουσία στηρίζεται στην υπόθεση ότι όλα θα πάνε καλά, και όχι μόνο τώρα αλλά και μετά από δύο μήνες όταν θα έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις και εν πάση περιπτώσει θα πάμε πλέον σε ήρεμα νερά στην περιοχή εκείνη. Εκεί αν λοιπόν συμβεί αυτό, τότε πράγματι θα υπάρχουν πολύ θετικοί, συγγνώμη, ναι. Υπάρχει ένα θετικό αποτύπωμα και μακροοικονομικό, αλλά και σε ό,τι αφορά την ζωή στην καθημερινότητα. Το μακροοικονομικό είναι πρώτον ότι θα φύγουμε από τη ζώνη του στασιμοπληθωρισμού που οδεύαμε ολοταχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που σημαίνει δηλαδή θα υπάρξουν ευκαιρίες για ανάκαμψη των οικονομιών, και το δεύτερο είναι ότι θα φύγουμε και από τη ζώνη της αύξησης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Δηλαδή τα επιτόκια πλέον, γιατί είδαμε πριν από μερικές μέρες την κυρία Λαγκάρντ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ανεβάζει κατά 0,25% τα επιτόκια, κάτι βέβαια που επιβαρύνει, ξέρετε, και τα νοικοκυριά τα οποία έχουν συνάψει δάνεια, αλλά και τις επιχειρήσεις που πλέον πληρώνουν το χρήμα ακριβότερο. Αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο είναι ότι τελικά θα υπάρξει και μια πτώση του πληθωρισμού, τουλάχιστον ξεκινώντας από την μείωση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, και μετά δεν αποκλείεται και να πάει και σε κάποια άλλα προϊόντα παραγωγής ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Πρόκειται λοιπόν για ένα θετικό σενάριο σε περίπτωση που πάνε όλα καλά. Αλλά το αλλά έχει πολλά ποδάρια σε αυτή την ιστορία, κυρίως όταν πρόκειται για άτομα τα οποία διαπραγματεύονται, τα οποία έχουν, θα έλεγα, στο χρηματιστήριο της διπλωματίας και της ειδικής, και το καλύτερο πιστοποιητικό, με τις παλινοδίες τις οποίες μας έχουν συνηθίσει.
0: Τώρα κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, αναφέρεται στο ίδιο άρθρο μεταξύ των άλλων ότι αναμένεται σταδιακά μια αποκατάσταση της ενεργειακής αλυσίδας, και λέτε στην πορεία ότι οι καταναλωτές περιμένουν πια πότε θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα. Παρότι το τελευταίο διάστημα υποχώρησαν λίγο οι τιμές, υπάρχει πάντα η αίσθηση ότι ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει πάρα πολύ αργά. Ανεβαίνει γρήγορα, κατεβαίνει αργά. Γι' αυτό τι λέμε.
1: Έτσι είναι, και αυτό αφορά τα ενεργειακά προϊόντα, δηλαδή βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης βασικά, αλλά και σε ό,τι αφορά την χρήση των προϊόντων αυτών για το ρεύμα και την θέρμανση. Αυτό είναι το ένα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε σταδιακά όταν περάσουν οι πρώτες 10-15 μέρες και εξαντληθούν αν θέλετε τα αποθέματα που έχουν αυτή τη στιγμή και τα βενζινάδια και κάποιες αποθήκες, από εκεί και μετά να αρχίσει λοιπόν, παρότι ήδη έχουμε δει κάποιες μικρές μειώσεις, θα έχουμε μια περαιτέρω μίεση. Τώρα σε γενικές γραμμές, μέσω πρόθεσμα δηλαδή για όλο το 2026, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε τις τιμές πριν που είχαμε συνηθίσει, δηλαδή μεταξύ 1,65 και 1,75 στη βενζίνη για παράδειγμα, για το λόγο ότι θα συνεχίσει να υπάρχει μειωμένη προσφορά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την περιοχή εκείνη, αφού έχουν καταστραφεί, όπως ξέρετε, εγκαταστάσεις όχι μόνο παραγωγής αλλά και διακίνησης των προϊόντων. Άρα λοιπόν και επίσης ακόμη θα έλεγα μέχρι να αποκαταθεί και η ασφάλεια διακίνησης των πλοίων σε εκείνη την περιοχή και να παίζουν και τα ασφάλιστα από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την αυσιπλοεία. Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετοί λόγοι, πάντα υπό την προϋπόθεση δεν θα συμβεί τίποτα που να έχει σχέση με αναζωπήρωση των πολεμικών συγκρούσεων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι συνηγορούν ότι τελικά θα υπάρξει μεν μια αποκλιμάκωση στις τιμές, αλλά όχι τόσο ισχυρή. Τώρα, για τα άλλα προϊόντα στα οποία έχει ήδη περάσει η τιμή, η αυξημένη τιμή στα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, λόγω του υψηλότερου ενεργειακού κόστους, εκεί έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες, ακόμη και όταν πέσει το ενεργειακό κόστος, εάν τελικά οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι γνωστό ότι λειτουργούν υπό καθεστώς ολιγοπολίου, δηλαδή πρόκειται για ένα καρτέλ, ότι θα προχωρήσουν σε μειώσεις προς όφελος των καταναλωτών.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, να δούμε κάποιες ερωτήσεις γενικά. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, ότι από την ώρα που εξομαλύνεται κυρίως στη Μέση Ανατολή όλη αυτή η ένταση, ξεμπερδεύει η παγκόσμια οικονομία με το κύμα του πληθωρισμού, της αυξής των τιμών, ή απλά οι κεντρικές τράπεζες με πρώτη την Εκουτού, αφού έκανε παρέμβαση για τα επιτόκια, περνάνε σε ένα καθεστώς ανακοχής? Τι λέτε?
1: Ναι, μάλλον προς το δεύτερο, διότι ο βασικός παράγοντας για τον οποίο να θέλετε ανησυχούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρότι το μέτρο της αύξησης των επιτοκίων δεν βοηθάει στο να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν πρόκειται εδώ για ένα πληθωρισμό ο οποίος αφορά την ζήτηση, δηλαδή την μείωση της ποσότητας χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία, ώστε αυτή η πληθώρα, αν θέλετε, κεφαλαίων τα οποία ασκούν ζήτηση σε λιγότερα, σε μικρότερη ποσότητα προϊόντων και οθεί τις τιμές και αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Πρόκειται λοιπόν για μια περίπτωση όπου εδώ αντιμετωπίζουμε πληθωρισμό κόστους, όπως λέγαμε, λόγω της αυξημένης, των αυξημένων τιμών στα ενεργειακά προϊόντα, το ένα. Και το δεύτερο είναι, ένα δεύτερο κομμάτι είναι ο πληθωρισμός κερδών, δεδομένου ότι αρκετές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται το κλίμα που υπάρχει, το περιβάλλον, το πληθωριστικό που υπάρχει, και αυξάνουν τις τιμές χωρίς λόγο, δηλαδή χωρίς να έχουν αυξηθεί τα στοιχεία, να έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία κόστους τους. Άρα λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες έχουν κάθε λόγο να είναι πολύ συγκρατημένες από εδώ και πέρα, εκτός βέβαια και ανατραπούν τα δεδομένα.
0: Ναι. Τώρα, εσείς πώς πιστεύετε, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, ότι μεταφράζεται στην πράξη αυτή η μετατόπιση της οικονομικής ισχύως από τη Δύση προς τις αναδυόμενες αγορές της Ανατολής, και ποιοι πιστεύετε ότι θα είναι, αν είναι, οι μεγάλοι χαμένοι αυτής της μεγάλης ανατροπής?
1: Κοιτάξτε, τώρα πάμε σε πολύ βαθιά νερά. Υποθέτω ότι αναφέρεστε γενικότερα για τη μετατόπιση που υπάρχει στην οικονομική δραστηριότητα, κυρίως θα έλεγα στις νέες, όχι μόνο στις νέες τεχνολογίες, αλλά γενικότερα στα θέματα παραγωγής, όπου το πάνω χέρι φαίνεται ότι έχει η Κίνα, γιατί διότι έχουν πολύ υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας, δηλαδή πιο ανταγωνιστικές οι χώρες αυτές, και κυρίως είναι πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα τα προϊόντα τους. Και μιας και μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα και θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική περίπτωση. Επειδή προημερών δημοσιεύθηκε ο δείκτης ανταγωνιστικότητας του IMD που μετράει τις 70 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, την ανταγωνιστικότητα στις 70 χώρες, είδαμε ότι η χώρα μας τελικά δεν τα πήγε καθόλου καλά τα τελευταία χρόνια, και ενώ το 2024 είμαστε στην 46η θέση, τώρα εσύ φτάσαμε στην 50η θέση, δηλαδή πέσαμε 4 θέσεις. Και άκουσον, οι τομείς τους οποίους υστερούμε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα είναι η κυβερνητική αποτελεσματικότητα, που υποτίθεται ότι με την ψηφιοποίηση κάποιων δραστηριοτήτων του δημοσίου είχαμε την αίσθηση ότι το κράτος μας λειτουργεί καλύτερα, και επίσης και στις υποδομές. Και εδώ θα έλεγα είναι πιο εξηγήσιμο το θέμα, διότι ειδικά τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε δει ιδιαίτερα μεγάλα έργα να τίθενται σε κυκλοφορία ή εν πάση περιπτώσει να επενδύσεις στις υποδομές να αφήνουν κάποιο εμφανές αποτύπωμα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Τώρα σε ό,τι αφορά την Κίνα, είναι πασιφανές ότι έχει ευνοηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως διότι αυτό αποτυπώνεται στις εξαγωγές που είχε το 2025 εν μέσω εμπορικού πολέμου με τους δασμούς, όπου αυξήθηκαν οι εξαγωγές της κατά 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν, από τη μία η Κίνα με την αύξηση της παραγωγής, η οποία πουλάει τα πάντα στην Ευρώπη, για παράδειγμα, σε καλύτερες τιμές και με τεχνολογία αρκετά προχωρημένη, και από την άλλη βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στηρίζονται βασικά στις Magnificent Seven, δηλαδή τις 7 τεχνολογικές εταιρείες που έχουν και τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν, με οδηγό τη τεχνητή νοημοσύνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να πάρουν την πρωτοκαθεδρία, κυρίως ό,τι αφορά έτσι θέματα που έρχονται κατά πάνω μας μελλοντικά. Δηλαδή θα έλεγα ότι το παρόν αυτή τη στιγμή ανήκει σαφώς στην Κίνα, αλλά το μέλλον φιλοδοξούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να το κερδίσουν ακριβώς με τις επενδύσεις που κάνουν σε αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα που είναι η νοημοσύνη.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομολόγοι και αναλυτές οι οποίοι μιλούν για μια τάση, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, της αποπαγκοσμιοποίησης και θα έλεγα του οικονομικού εθνικισμού, μια μόνιμη δομική αλλαγή υφίσταται. Αυτό είναι μια παροδική αντίδραση με αφορμή τις πρόσφατες γεωπολιτικές κρίσεις και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.
1: Κοιτάξτε, μετά από τον COVID, όταν είχαν διαραγεί οι εφοδιαστικές αλυσίδες και είχαμε δυσκολία να βρούμε πρώτες ύλες ή και εξαρτήματα ή και συμπληρωματικά στοιχεία για την παραγωγή τελικών προϊόντων στην Ευρώπη, για παράδειγμα, υπάρχει μια και βέβαια και από την άλλη, λόγω της μεγάλης εξάρτησης που έχουμε σε ενεργειακά προϊόντα, κυρίως η Ευρώπη αλλά και οι ασιατικές χώρες, υπάρχει λοιπόν μια τάση ώστε να γίνονται κινήσεις και επενδύσεις ανεξαρτοποίησης από τέτοιου είδους καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν εξάρτηση. Ωραία. Ναι. Τώρα, το εάν είναι δυνατό να πάμε σε μαζική αποπαγκοσμιοποίηση, θα σας έλεγα δεν είναι, διότι οι οικονομίες εξαρτώνται η μία από την άλλη. Υπάρχει δηλαδή μια εξάρτηση μεταξύ των οικονομιών σε όλους τους τους τομείς, και συνεπώς αυτό θα θεωρώ ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο να υποστηρίξει κανείς μια τέτοια θέση, παρότι και στα οικονομικά υπάρχει μια, θα έλεγε κανείς, μια ζήμωση σε ό,τι αφορά και τις δημοσιεύσεις αλλά και τα διάφορα φόρα, όπου θα έλεγα υποστηρικτές της απομονωτικής, αν την έλεγα έτσι, διαδικασίας, δηλαδή να κλειστεί η κάθε χώρα στην εαυτό της, νομίζω δεν κερδίζουν έδαφος, διότι αυτό άλλωστε θα ήταν και προς ζημία των κοινωνιών, δεδομένου ότι η αποκοσμιοποίηση σε πολλά θέματα έχει βοηθήσει τους λαούς. Για παράδειγμα, θα σας έλεγα τα τελευταία 30 χρόνια που ζούμε αυτό το 40 περίπου, που ζούμε αυτή τη διαδικασία, πάρα πολλές φορές έχουν ξεφύγει από την ολοκληρωτική φτώχεια και μπορεί να είναι λιγότερο φτωχές, αλλά οι άνθρωποι ζουν κάπως καλύτερα, έχει μειωθεί η πείνα, έχει μειωθεί η παιδική θνησιμότητα και ούτω καθεξής. Άρα η συνεργασία, νομίζω, μεταξύ των λαών και των οικονομιών είναι εκείνη η οποία θα μπορέσει να βελτιώσει το επίπεδο ευημερίας των λαών και όχι η απομόνωση.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους πάντες τώρα, κύριε καθηγητά, και μιλάω για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, και θέλω να σας οδηγήσω, αν αυτή η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης σε μια εποχή καθολικού πλούτου οθεί περισσότερο σε νέες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία ή βαθαίνει, πιστεύετε εσείς, δραματικά περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως λέμε το περίφημο παράδειγμα με το μαχαίρι, μπορεί να κόψει ψωμί, αλλά μπορεί και από ό,τι διαβάζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να χρησιμοποιηθεί και ως εγκληματικό όργανο. Κάτι παρόμοιο λοιπόν είναι και με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να είμαι ειδικός, αν θέλετε, ειδικότητα στο θέμα αυτό. Θα έλεγα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε με κατευθύντων τρόπο ώστε να λύσουμε βασικά προβλήματα που είναι, για παράδειγμα, το θέμα το δημογραφικό. Δηλαδή η μείωση των πληθυσμών στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Το είδαμε και στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες που δημοσιεύτηκαν οι γεννήσεις, οι οποίες είναι πολύ λιγότερες από ότι πριν από 3-4 χρόνια και βαίνουν μειωμένες. Άρα αφού μειώνεται ο πληθυσμός, θα μειώνονται και τα άτομα προς απασχόληση, δηλαδή θα μειώνεται το εργατικό δυναμικό στις χώρες, και για να συντηρήσει κανείς, όχι να την αυξήσει, να συντηρήσει κανείς την ευημερία την παρούσα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, και αυτό βέβαια θα μπορεί να γίνει μόνο μέσω της τεχνολογίας, ώστε λιγότερα άτομα να παράγουν περισσότερα προϊόντα. Ωραία. Ναι. Άρα αυτό θα ήταν λοιπόν μια βοήθεια από αυτή την πλευρά. Από την άλλη, εκείνο που ανησυχεί τον κόσμο είναι κυρίως ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παράξει ανέργους, δηλαδή θα απελευθερώσει ανθρώπους από εργασίες, διότι δεν θα είναι πλέον αναγκαίοι. Εκεί θα μπορούσε καλύτερα να το αντιμετωπίσει με μείωση των ωρών εργασίας. Και όχι βέβαια, και να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, γιατί έχει ξεκινήσει κάτι και στη χώρα μας, αλλά βλέπω ότι απλά προσπαθούμε να ή να πιοδοτήσουμε ή να μειοδοτήσουμε σε ένα θέμα το οποίο χρειάζεται με πολύ μεγάλη ψυχραιμία για να αντιμετωπιστεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία στηρίζεται ήδη στον παρόδο, στη γνώση που έχει παράξει ο άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, αν χτυπήσετε κάτι, ας πούμε, που έχει σχέση με τη δουλειά σας, μπορεί να σας βγάλει και κάτι που έχετε γράψει εσείς, το οποίο θεωρείτε ότι αποτελεί κεκτημένο, αν θέλετε, αυτή την εποχή. Άρα λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μάνα εξ ουρανού, αν μπορέσει και λύσει αυτά τα προβλήματα. Όμως, εκεί θα πρέπει και οι επιχειρήσεις, αλλά και οι κυβερνήσεις να προγραμματίσουν την παραγωγή κατά τέτοιο τρόπο και να επιβάλλουν, αν θέλετε, με νομοθεσία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ευημερία να εξασφαλιστεί και οι εργαζόμενοι βέβαια με λιγότερες εργασίες να έχουν και κάποια απασχόληση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορεί δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη, αν για παράδειγμα τώρα εφιαλτικό απελευθερωθεί το 40% των εργαζομένων, αυτοί να κάνονται στο σπίτι τους και το υπόλοιπο 40-50% να εργάζεται και να αμείβεται πολύ καλύτερα βέβαια από ότι αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν λύσεις αυτού του είδους που να έχουν και το κοινωνικό στοιχείο μέσα και όχι μόνο το στοιχείο της απόδοσης.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε κάτι άλλο που γίνεται μεγάλη συζήτηση τον τελευταίο καιρό. Παρακολούθησα τις προηγούμενες μέρες και μεγάλους επιχειρηματίες από τον χώρο της ενέργειας να το φέρουν στην επικαιρότητα. Καταρχάς, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γκότση, αν εσείς πιστεύετε ότι η πράσινη μετάβαση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδι για την ανάπτυξη ή αποτελεί μια νέα μεγάλη ευκαιρία και για επενδύσεις. Και το λέω αυτό διότι υπήρξαν εμβληματικοί επιχειρηματίες που μίλησαν ότι δεν πρέπει να πάμε με τόσο γρήγορους ρυθμούς που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράσινη ενέργεια, να γυρίσουμε λίγο και στα ορυκτά καύσιμα και αυτό να γίνει σταδιακά.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται που όχι μόνο εδώ, αλλά και στο εξωτερικό και στη Γερμανία, που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα της Ευρώπης. Προχωράει αυτή η συζήτηση, διότι η Γερμανία είχε όντως βάλει με υψηλές ταχύτητες για την απαρθρακοποίηση, είχε κλείσει και όλες τις μονάδες της ατομικής ενέργειας και τελικά έπαθε μεγάλη ζημιά από αυτή την ιστορία, το ξέρετε, κυρίως επειδή ήταν εισαγωγέας, αν θέλετε, μεγαλύτερη εισαγωγή στην Ευρώπη φυσικού αερίου από τη Ρωσία, το οποίο διεκόπη εν μία νυχτή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όντως υπάρχει μία διάθεση για πιο προσεκτική μετάβαση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι ΑΠΕ μπορούν να δώσουν λύσεις σε ένα πρόβλημα το οποίο ζούμε και αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα την εξάρτηση από τις χώρες του κόλπου, όπου κάθε τρεις και λίγο υπάρχει μία σύγκρουση εκεί και δημιουργούνται προβλήματα εφοδιασμού της αγοράς με προϊόντα όχι μόνο ενεργειακά, αλλά ακόμα και λιπάσματα και φυτοφάρμακα και ούτω καθεξής που παράγονται εκεί κατά κόρον στις χώρες του κόλπου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και στο πλαίσιο της απεξάρτησης από αυτό το πρόβλημα θα δημιουργήσει συνθήκες έτσι θετικές η μετάβαση στις ΑΠΕ. Και βέβαια σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία έχει προνομιακή θέση κυρίως λόγω του ήλιου αλλά και των ανέμων, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε. Απλά να το κάνουμε οργανωμένα και να το κάνουμε και με επενδύσεις οι οποίες στοχευμένα θα βοηθήσουν την όλη διαδικασία από την παραγωγή μέχρι και τη διανομή, την αποθήκευση, αλλά και αν θέλετε και την τεχνολογική κάλυψη της τροφοδοσίας της αγοράς, δηλαδή να υπάρχουν συνθήκες οι οποίες να ευνοούν την παραγωγή, τη φτηνή παραγωγή και αν θέλετε και με διάθεση στο εσωτερικό της χώρας σε χαμηλότερες τιμές, για να μην συμβαίνουν πράγματα ευτράπελα που ζούμε αυτή τη στιγμή, όπου κομμάτι της παραγωγής μας το μεταπουλάμε μερικές φορές και χωρίς να εισπράξουμε κάτι στην Βουλγαρία, και μετά η Βουλγαρία, επειδή έχει τη δυνατότητα της αποθήκευσης, μας το
0: λέει ακριβότερα
1: σε υψηλότερες τιμές.
0: Ναι, αυτό είναι οξύμορο. Τώρα, αφού είμαστε στα μακροοικονομικά θέματα, ένας φίλος μας ρώτησε εάν πιστεύετε, αν κινδυνεύει σοβαρά το αμερικάνικο δολάριο να χάσει την κυριαρχία του ως το απόλυτο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα από την άνοδο των ψηφιακών νομισμάτων αλλά και τις νέες ισορροπίες που οικονομικά τρέχουν σε όλο τον πλανήτη. Τι λέτε?
1: Τώρα για την υποκατάσταση των νομισμάτων που γνωρίζουμε από τα ψηφιακά, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στη μελλοντολογία, δηλαδή δεν είναι επιστημονικές προσεγγίσεις αυτές που διαβάζουμε. Θεωρώ ότι το αμερικάνικο δολάριο καταρχήν θα συνεχίσει να κυριαρχεί στις διεθνείς αλλαγές, διότι αποτελεί το νόμισμα στο οποίο γίνονται οι περισσότερες συμβάσεις διεθνώς. Άρα λοιπόν είναι όπως έχουμε το αγγλικό δίκαιο που στη νομική επιστήμη κυριαρχεί το νομικό δίκαιο στις διεθνείς συμβάσεις περίπου, το ίδιο ισχύει και για το αμερικανικό δολάριο. Το ευρώ, το οποίο είναι το μοναδικό νόμισμα το οποίο αν θέλετε κατά καιρούς προσπάθησε να πάρει μια θέση δίπλα στο δολάριο, τελικά δεν τα κατάφερε με τα προβλήματα που είχαμε τα τελευταία 15-17 χρόνια στην μεγάλη οικονομική κρίση που ζήσαμε. Τώρα βρίσκεται γύρω στο 20% και 60% περίπου το δολάριο. Και το άλλο το κομμάτι το μοιράζονται διάφορες χώρες, διάφορα νομίσματα και διάφορα άλλα μέσα συναλλαγών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τα ψηφιακά νομίσματα τα οποία ετοιμάζονται φαίνεται ότι δεν είναι ικανά να αποτελέσουν ένα μέσο για συναλλαγές το οποίο να υποκαταστήσει και μάλιστα και γρήγορα τα φυσικά νομίσματα. Είδαμε για η Κίνα, για παράδειγμα, η οποία έχει τελειώσει με τη διαδικασία και με τις δοκιμές, δεν έχει ακόμα συναλλαγές σημαντικές, δεσές συναλλαγές σημαντικές προχωρήσει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία βρίσκεται τώρα στο τελικό στάδιο με το ψηφιακό ευρώ και θα προχωρήσει σε λίγο σε δοκιμές, δειλά πηγαίνει και μάλιστα με δοκιμαστικά γενικότερα για τη χρήση, κυρίως από τους απλούς πολίτες, από τους απλούς εργαζόμενους. Γιατί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε το παράδοξο τώρα να ψηφιστεί προημερών από το Κογκρέσο νόμος, ο οποίος στην ουσία απαγορεύει για μερικά χρόνια μέχρι το 30 να χρησιμοποιηθεί ψηφιακό δολάριο. Θα έλεγα έτσι, μυρίζει λιγάκι μια υποστήριξη στα κρυπτονομίσματα.
0: Όπου και ο Τραμπ το τελευταίο καιρό.
1: Μερικοί ίσως εκεί χρησιμοποιούν για κερδοσκοπικούς σκοπούς μέχρι εκεί.
0: Ναι, δεν το είπατε εκεί εσείς, αλλά το λέω εγώ που ο Τραμπ και οι γύρω του φαίνεται ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Είναι πρωτόγνωρα, επειδή αναφέρατε τώρα τον κύριο Τραμπ, αλλά δεν είναι μόνο ο κύριος Τραμπ, αλλά υπάρχει έτσι ένα κλίμα, θα έλεγα, πρωτόγνωρο για τα οικονομικά πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, οι υπουργοί να κάνουν επισκέψεις σε χώρες και ταυτόχρονα με τα προωθώντας τα θέματα των χωρών τους, ταυτόχρονα να κάνουν και ιδιωτικές προσωπικές business. Αυτά είναι πράγματα για τα οποία μάλλον κάποιος στην δεκαετία του 90 και του 2000 ακόμη θα πήγαινε μάλλον φυλακή παρά να έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι.
0: Δίκιο έχετε, είχα πολύ δίκιο.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Το εκρηκτικό δημόσιο χρέος πολλών ισχυρών οικονομιών, κύριε Γκότση, θα λέγαμε ότι μοιάζει με μια βραδιφλεγή βόμβα. Εσείς πιστεύετε, με ποιον τρόπο πιστεύετε και πότε ότι μπορεί σιγά σιγά να μαζεύεται όλη η συγκεκριμένη κατάσταση στα μακροοικονομικά μεγέθη?
1: Νομίζω ότι μετά από το θέμα το δημογραφικό που αναφέραμε προηγουμένως, το μεγαλύτερο πρόβλημα ο τομέας ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το δημόσιο χρέος. Γιατί το δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνεται σε μικρές χώρες οι οποίες ξέφυγαν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μιλάμε για τις μεγάλες οικονομίες, τον G7 που συνεδρίαζαν προημερών στο Παρίσι. Βλέπετε ότι το δημόσιο χρέος που έχει ξεφύγει είναι των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι της Γαλλίας, είναι της Ιταλίας, είναι δηλαδή σε χώρες πάρα πολύ πλούσιες και οι οποίες κάθε χρόνο θα πρέπει να αντλούν πολύ μεγάλα κεφάλαια, 3 εκατομμύρια δολαρίων για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και βέβαια όταν κυρίως όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια και γι' αυτό ίσως ένας λόγος που σας είπα προηγουμένως ότι είναι ευχή το να τελειώνει αυτή η ιστορία του πολέμου για να παίζει για τα επιτόκια είναι και αυτός, διότι όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια αυξάνεται αυξάνεται το κόστος προμήθειας χρήματος για αυτές τις χώρες και βέβαια οι τατοχρελίες που θα πρέπει να πληρώνουν κατατρώγουν όλες τις δυνατότητες που έχουν για να κάνουν επενδύσεις για, οι οποίες διασφαλίζουν το μέλλον των χωρών.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα εργασιακά, κύριε καθηγητά.
1: Βέβαια και σε εμάς, για να μην ξεχνάμε και τα δικά μας, ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που έχει σχέση βέβαια με το χρέος, το ισοζύγιο συναλλαγών δεν βρίσκεται και στην καλύτερη τα τελευταία χρόνια. Μετά από τον ισοσχελισμό που είχαμε κατά τη διάρκεια των μνημονίων και στα δύο ελλείμματα, και στο δημοσιονομικό αλλά και στο εξωτερικό ισοζύγιο, βλέπετε ότι έχει πάει την ανιούσα με αποκορύφωμα το 2022 βέβαια που είχε φτάσει στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή γύρω στο 6%, δηλαδή γύρω στα 12-14 δισεκατομμύρια, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό σαν εκροή, αν θέλετε, συναλλάγματος, και καλύπτεται βέβαια αυτή την εποχή κυρίως το μεγαλύτερο κομμάτι από τις εισρωές σε τουριστικό συνάλλαγμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, δύο ακόμα θέματα. Το ένα έχει σχέση, κύριε Γκότση, με τα εργασιακά. Εσείς ποια πιστεύετε, ή μάλλον πώς πιστεύετε ότι θα μοιάζει η αγορά εργασίας σε 10 χρόνια από σήμερα, και ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες που θα μπορούσαν να κρατήσουν τους εργαζόμενους ανταγωνιστικούς στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Γενικότερα μιλάω.
1: Κοιτάξτε, η πορεία της αγοράς εργασίας εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Είπαμε προηγουμένως για τεχνητή νοημοσύνη, το δημογραφικό, τις αλλαγές στα επαγγέλματα, την διάθεση του κόσμου να βγάλει περισσότερα χρήματα και να έχει από 3 αυτοκίνητα η κάθε οικογένεια στο γκαράζ. Είναι πάρα πολλά θέματα για τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα προβλέψει. Θέλω να σας πω μια πολύ μικρή ιστοριούλα για τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Ο μέγας οικονομολόγος ο Κέινς, στον οποίο οφείλουμε βέβαια θέλετε, την σύγχρονη οικονομία αλλά και την ευημερία μας εν πολύ, διότι ήταν οι ιδέες του οι οποίες εφαρμόστηκαν μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 70, όπου οι οικονομίες αναπτύχθηκαν ραγδαία, ξέρετε, και ο κόσμος πραγματικά, η ζωή των λαών βελτιώθηκε. Και τον Κέινς λοιπόν τον είχα ρωτήσει κάποτε εκεί στο Μεσοπόλεμο, και νομίζω πρέπει να ήταν το 1927, κάτι τέτοιο εκεί περίπου, του είχαν ζητήσει από ένα περιοδικό να γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Πόσο θα δουλεύουν τα εγγόνια μας μετά από 100 χρόνια».
0: Ναι.
1: Ωραία. Είχε γράψει λοιπόν ο Κέινς ότι θα δουλεύουν μόνο 15 ώρες την εβδομάδα. Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Για ποιο λόγο, διότι έκανε δύο υποθέσεις οι οποίες ήταν λανθασμένες. Από τη μία ότι η τεχνολογία θα απελευθερώνει τους ανθρώπους, άρα θα έχουν λιγότερες ώρες εργασίας το ένα, και το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος θα έχει πια κατανοήσει ότι είναι ανόητο να συσσωρεύει υλικά αγαθά και θα θελήσει να χαίρεται πιο πολύ τη φύση, να ζει πιο περιορισμένα υλικά, αλλά να χαίρεται άλλα πράγματα τα οποία έχει και η φύση αλλά και η ζωή μας εδώ σε δωρεάν, δηλαδή την ζωή με το άλλο φύλο και ούτω καθεξής, για να μην προχωρήσω λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και ο Κέινς έπεσε έξω σε αυτή την πρόβλεψη, και μάλιστα ραγδαία, διότι αυτή τη στιγμή αντί να μειώνονται οι θέσεις, οι ώρες εργασίας αυξάνονται από τη βλέπετε, και οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα, μου το φέρατε στο κατάλληλο σημείο, ούτε να είχαμε συνεννοηθεί, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, να περάσουμε λίγο στα δικά μας. Θα περάσουμε με ένα θέμα της γνωστής δημοσιογραφικής ομάδας. Ακούστε το κι εσείς, που μιλάει ακριβώς γι' αυτό, ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο και παράγουν λιγότερα.
2: Δουλεύουν τις περισσότερες ώρες σε όλη την Ευρώπη και παράγουν τη λιγότερη αξία ανά ώρα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα δουλεύει 39,6 ώρες την εβδομάδα. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 35,9. Είμαστε στην κορυφή της κατάταξης, 4 ώρες πάνω από κάθε άλλη χώρα. Στον αντίποδα, ένας Ολλανδός δουλεύει 31,9 ώρες, σχεδόν μία ολόκληρη μέρα λιγότερο κάθε εβδομάδα. Κι όμως παράγει πολύ περισσότερα από εμάς. Γιατί εδώ είναι το πραγματικό παράδοξο. Όση αξία παράγει ένας Ολλανδός σε μία ώρα δουλειάς, ο Έλληνας τη βγάζει σε δύο. Η παραγωγικότητα ανά ώρα στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δουλεύουμε δηλαδή περισσότερο και παράγουμε λιγότερα. Και αυτό έχει κόστος. Πάνω από ένα στους δύο Έλληνες εργαζόμενους δηλώνει σήμερα burnout. 6 στους 10 ξυπνούν ήδη κουρασμένοι. Το αποτέλεσμα, ο μέσος μισθός παραμένει ο δεύτερος χαμηλότερος σε όλη την Ευρώπη. Η Ισλανδία έκανε το αντίθετο. Έκοψε ώρες χωρίς να κόψει μισθούς και η παραγωγικότητα ανέβηκε. Όλα αυτά ενώ η Ελλάδα μόλις θέσπισε τις 13 ώρες εργασίας σε μια χώρα που το πρόβλημά της δεν ήταν ποτέ ότι δουλεύει λίγο.
0: Λοιπόν, πού το έχουμε χάσει, κύριε καθηγητά?
1: Τώρα πήγαμε σε δύσκολα, κοιτάξτε, επειδή όντως δουλεύουμε περισσότερες ώρες από όλους τους λαούς της Ευρώπης, αυτό είναι γεγονός. Και επειδή η παραγωγικότητα μετρέται προϊόν προς αριθμό εργαζομένων, αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο παραπλανητικό αυτό, παρότι αν θέλετε δημιουργεί έτσι πολύ ισχυρές εντυπώσεις ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Όντως δεν πάει κάτι καλά, διότι έχουμε κάτω από το μισό, είμαστε κάτω από το μέσο όρο, από το μισό του μέσου όρου της Ευρώπης ό,τι αφορά τις αποδόσεις μας, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από τους εργαζόμενους. Καταρχήν, επειδή έχω πολύ, αν θέλετε, μεγάλη εμπειρία από τις γερμανικές επιχειρήσεις, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και στη Γερμανία οι εργαζόμενοι και λιγότερες ώρες δουλεύουν και πιο εργατικοί από τους Έλληνες δεν είναι. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει τη διαφορά μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας? Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι δύο πράγματα. Πρώτον, οι επενδύσεις που κάνουν οι γερμανικές επιχειρήσεις σε τεχνολογία, οπότε για κάθε εργαζόμενο ο κάθε εργαζόμενος, αν θέλετε, έχει στη διάθεσή του ένα μεγαλύτερο κομμάτι της τεχνολογίας, μηχανές, διάφορες συσκευές και ούτω καθεξής, οι οποίες είναι προηγμένες τεχνολογίες και οι οποίες μπορούν να κάνουν πράγματα πολύ, πολύ γρήγορα και σε καλή ποιότητα. Το ένα αυτό και το δεύτερο είναι και το know-how που διαθέτουν οι επιχειρήσεις από πλευράς management μέσα στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, ο σχεδιασμός της παραγωγής των οποίων κάνουν οι Γερμανοί είναι πολύ καλύτερος από αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί δεν νομίζω ότι όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι παραγωγικές και έχουμε και αρκετά καλές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρόβλημα, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επενδυτικοί. Και δεύτερον, το σημαντικότερο ίσως, είναι οι τομείς στους οποίους εργάζονται οι Έλληνες. Όταν το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων απασχολείται στην οικοδομή και στην εστίαση και στο εμπόριο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι τομείς, επειδή δεν έχουν υψηλές αποδόσεις και οι μισθοί τους οποίους μπορούν να και τα προϊόντα αλλά και οι μισθοί στους οποίους μπορούν να διαθέσουν στους εργαζόμενους θα είναι πολύ αρκετά χαμηλότεροι. Άρα αυτά είναι τα προβλήματα. Κυρίως μάλιστα θα έλεγα υπάρχουν και αναφορές ακόμη και από τον ΣΕΒ προς αυτή την κατεύθυνση, όπου και εκεί υπάρχει μια ανησυχία για το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να και την παραγωγικότητα σήμερα να βελτιώσουν, αλλά και την επιμέλεια του αύριο να εξασφαλίσουν. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα των Ελλήνων. Δεν είναι ότι οι Έλληνες δεν εργάζονται ή δεν αποδίδουν, αλλά είναι οι τομείς στους οποίους δουλεύουν. Θα πρέπει λοιπόν εδώ, και αυτό μιλάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Βλέπετε ότι αν δείτε την παραγωγικότητα κατά τομείς στην Ελλάδα, θα δείτε ότι οι τομείς στους οποίους είναι υψηλότερη παραγωγικότητα είναι στα logistics, για παράδειγμα, και επειδή εκεί γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις, και επίσης και στη μεταποίηση, δηλαδή στις βιομηχανίες. Αυτοί είναι οι κλάδοι που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα και αυτό μπορούν και δίνουν και υψηλότερους μισθούς. Ο τουρισμός, το εμπόριο και η οικοδομή, ξέρετε ότι δεν μπορεί να προσφέρει υψηλότερους μισθούς, γιατί και οι αποδόσεις είναι πολύ λίγο. πολύ μικρότερες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της ακρίβειας που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Εδώ δεν ξέρω τι αίσθηση έχετε εσείς, αλλά η παρούσα κυβέρνηση δείχνει να μην μπορεί να ελέγξει το πρώτο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Τι ανάγνωση κάνετε, κύριε καθηγητά, και πού πιστεύετε ότι το έχει χάσει παρούσα κυβέρνηση, αν πιστεύετε ότι το έχει χάσει με το θέμα της ακρίβειας?
1: Κοιτάξτε, η ακρίβεια ούτε με ευχές, ούτε με προσευχές, ούτε και με λύπη μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με σκληρή δουλειά και με μέτρα τα οποία να στοχεύουν στη ρίζα του κακού. Και η ρίζα του κακού για την Ελλάδα δεν είναι ο εισαγόμενος πληθωρισμός λόγω των υψηλών ενεργειακών τιμών. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτό δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολλά πράγματα. Πέραν αυτών που είπαμε προηγουμένως για την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος μακροπρόθεσμα. Αλλά σε βράχυπρόθεσμο επίπεδο αυτό που έχει σημασία είναι να ελεγχθούν τα καρτέλ στην αγορά, διότι ένα μεγάλο κομμάτι, περίπου το μισό από τα 3,2 που έχουμε για μέσο όρο στην Ευρωζώνη, στο 5 κόμμα κάτι που είναι η Ελλάδα, σχεδόν διπλάσιο πληθωρισμός. Αυτό το υπόλοιπο λοιπόν προέρχεται κυρίως από την κακή οργάνωση της αγοράς, δηλαδή από την ολιγοπωλιακή δομή της. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε και η Επιτροπή Ανταγωνισμού να κινητοποιηθεί, να ενισχυθεί βέβαια και να κινητοποιηθεί, γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού βασικά έχει αυτό το καθήκον σε μια οικονομία να καταπολεμήσει, να μειώσει αν θέλετε την δύναμη των ολιγοπωλίων, αλλά και η κυβέρνηση με συνεχείς ελέγχους, και αντί να μας φτιάχνει πλατφόρμες για το πόσο κάνει, έτσι, καταρχήν να φτιάξει μια πλατφόρμα για το αν έχει χρήματα ο κόσμος.gr.
0: Πολύ σωστά.
1: Και το δεύτερο είναι θα πρέπει να κάνει ελέγχους ώστε να γνωρίζει να πάει στην ίδια κυβέρνηση πώς εξελίσσονται οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ή στα εμπορικά καταστήματα, και με βάση αυτό να βλέπει κατά πόσο υπάρχει ασφροκέρδεια ή όχι για να την πατάξει.
0: Μάλιστα. Τώρα, για ό,τι αφορά τα επιδόματα, εγώ την ξέρω την άποψή σας, θα έχουμε κουβεντιάσει κύριε Γκότση και στην τηλεόραση και εδώ, αλλά θέλω να μου πείτε πάλι, όλη αυτή η επιδοματική πολιτική την οποία ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση, εσείς πώς τη βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, είναι παράξενο, διότι σε όλες τις μετρήσεις και τις έρευνες που έχουν γίνει, από πουθενά δεν προκύπτει ότι η επιδοματική πολιτική είναι αποτελεσματική του σε ό,τι αφορά την ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών από τον πληθωρισμό. Σε καμία μελέτη. Μάλιστα, μερικές φτάνουν στο 90% να είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος από αυτή την πολιτική. Και μόνο τα αυτά, δεν λέω να μην δοκιμαστεί. Δοκιμάστηκε λοιπόν τον πρώτο χρόνο, είδαμε ότι δεν επέτυχε. Αυτό που βλέπω ότι αν θέλετε χρησιμοποιείται σαν προτεσταντική προσήλωση, είναι ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική ακόμη και τώρα και ακόμη και στο πρόγραμμά της για την επόμενη τετραετία. Και είναι παράλογο για από πλευράς θεωρίας της οικονομικής πολιτικής, όπου δεν θεωρείται ότι πρόκειται για μια υπαναχώρηση ή για μια αποδοχή αποτυχία στο γεγονός ότι κάποιο μέτρο το οποίο λαμβάνει μια κυβέρνηση δεν περπατάει και το αλλάζει ώστε όντως να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Συνεπώς νομίζω ότι κάπου πάμε στραβά, είναι και ο γυαλός στραβός βέβαια, αλλά κάπου αρμενίζουμε στραβά σε αυτή την ιστορία, και γι' αυτό βέβαια και επειδή και οι μισθοί δεν προσαρμόζονται για το λόγο που σας ανέφερα προηγουμένως σε σχέση με την παραγωγικότητα στο βαθμό που θα θέλαμε, νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνουν εντονότερες, να ληφθούν άλλα μέτρα, άλλου είδους μέτρα, όπως για παράδειγμα η μείωση ή η εξάλληψη του φόρου του ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως επίσης και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, κάτι το οποίο βέβαια τώρα δεν ξέρουμε σε περίπτωση που τελικά προκύψει, αν θέλετε, ειρήνη στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, μπορεί τελικά να αποτελεί παρελθόν. Όμως τα αποτυπώματα αυτής της ιστορίας και του πολέμου και της αύξησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί ναι, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο ως καύσιμα για τα αυτοκίνητά μας νομίζω ότι θα μειωθεί η τιμή όσον ούπο, εφόσον πάνε όλα καλά, αλλά τα προϊόντα τα οποία με την αιτιολογία ότι αυξήθηκε το κόστος ενέργειας και αυξήθηκαν, νομίζω ότι θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο. Για σπάνια βλέπουμε να μειώνεται η τιμή κάποιων προϊόντων επειδή δεν ξέρει ποια η αιτία για την οποία αυξήθηκαν τιμές.
0: Μάλιστα. Τώρα η φίλη από το κέντρο της Αθήνας ρωτάει, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, πώς είναι δυνατόν τα νούμερα να ευημερούν σύμφωνα τα μακροοικονομικά μεγέθη για την Ελλάδα, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, και οι άνθρωποι στο εσωτερικό να γκρινιάζουν και να παίνονται. Τι λέμε?
1: Σας είπα προηγουμένως ότι και οι αριθμοί δεν ευημερούν σχετικά και με το δείκτη ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, που είναι το σημαντικότερος δείκτης και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και η ανεργία ακόμη έχει τσιμπήσει, δεν ξέρω αν το έχετε δει, από 8,9 φτάσαμε πάλι γύρω στο 10.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, οι δείκτες που έχουν σημασία είναι αυτοί, γιατί αυτοί είναι που έχουν σχέση με τη ζωή των ανθρώπων, και όχι τόσο εάν αποπληρώνουμε κάποιο δάνειο στους δανειστές μας, που και αυτό καλό είναι, όταν ειδικά το επιτόκιο είναι με το οποίο προμηθευόμαστε χρήματα είναι χαμηλότερο από αυτό που πληρώνουμε για τα συγκεκριμένα δάνεια, και αυτό καλό μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο, και κυρίως το οξύ πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή για τη διαβίωσή του, διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από μελέτες που φαίνεται, κύριε Παλαμάκα, όπου γύρω στο 40% των Ελλήνων αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις βασικές ανάγκες τους μετά από την 20η ημέρα του μήνα, επειδή δεν υπάρχει ο μισθός.
0: Ναι, και ένα θέμα, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εάν πιστεύετε, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, ότι η προεκλογική περίοδος καμιά φορά, γιατί αρχίζει η επιδοματική πολιτική με την ευρεία έννοια, μπορεί να πάει την οικονομία πολύ πιο πίσω την επόμενη μέρα, όταν τελειώσουν οι εκλογικές διαδικασίες. Μάλιστα, εδώ μπροστά διαφαίνονται και αδιέξοδα, γιατί μπορεί να έχουμε και εκλογές μια-δυο φορές και δεν ξέρω και πώς ακόμα.
1: Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Πρώτον, ότι κανένα κόμμα ή καμία κυβέρνηση δεν έχει κερδίσει τις επόμενες εκλογές μοιράζοντας δωράκια προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι αυτό. Διότι αυτό συνηθίζεται, ξέρετε, λίγο πολύ, και όχι μόνο και στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό, τον λέμε πολιτικό κύκλο αυτό. Δηλαδή, θα πάρουν σύμφωση, θα πάρουν λίγο πριν από τις εκλογές. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Για θυμίστε μου την ερώτηση.
0: Ότι μπορεί αυτή η εκλογική διαδικασία
1: η
0: πολύμηνη.
1: Όχι. Ποτέ δεν δημιουργήθηκε από κάποια δυσίδες. Πρόκειται περί κονδυλίων, περί κεφαλαίων τα οποία αποτελούν περίσσευμα. Δηλαδή είναι κάποιες δυνατότητες στον κρατικό προϋπολογισμό, οι οποίες έχουν, θέλετε, σκόπιμα συσσωρευτεί ώστε να χρησιμοποιηθούν προεκλογικά, και γι' αυτό δεν δημιουργούν προβλήματα εκ των υστέρων. Βέβαια, δεν εξαιρούνται οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που ζήσαμε με τα μνημόνια, όπου θα θυμόσαστε ότι αλλά τότε δεν ήταν αποτέλεσμα, διότι έχουμε περίπτωση που παρέβαλαν κάποια κυβέρνηση με τα ταμεία άδεια, δεν ήταν αποτέλεσμα της
0: κακής πολιτικής.
1: Μπράβο, ναι, της σπάταλης διαχείρισης, ναι, προεκλογικά για να πάρει σε εκλογές. Αλλά ήταν πιο πολύ αποτέλεσμα κακής διαχείρισης, γιατί δεν είχαν γίνει κάποιες εισπράξεις σε κονδύλια από την, από το μνημόνιο, τα οποία προβλέπονται, επειδή ακριβώς δεν είχαμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας σε ό,τι αφορά τα διάφορα προαπαιτούμενα εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι τα προεκλογικά δωράκια μπορούν να οδηγήσουν έτσι σε,
0: κατανοητό,
1: σε μεγάλη επιδείνωση της οικονομίας εκ των υστέρων.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον αυτό είστε καθησυχαστικός, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Ευχαριστώ που για αυτή την κουβέντα για μια ακόμα φορά μιλήσατε στον Αθήνα 984.
1: Να είστε καλά, ήταν χαρά μου παρότι ήταν αρκετά κουραστική.
0: Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ταλαβάκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα ως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Κρήτη σε κατάσταση Red Code, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέμας αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η διάθεσή του. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στον δημόσιο τομέα. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Με τον Προεδρεύοντα της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων συναντήθηκε χθες στη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σήμερα ο κ. Δένδιας θα καταθέσει στέφανο στον Ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, από τον οποίο θα γίνει δεκτός στη συνέχεια. Επίσης θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκοσία. Τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντζεθ απονεμήθηκε το βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026 σε αναγνώριση της στάσης του σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς αλληλεγγύης. Το βραβείο παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας στη Μαδρίτη, ενώ η απονομή παρουσιάστηκε χθες στη ΣΤΟΑ του Ατάλου στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε πολιτικό θάρρος στη στάση του Σάντζεθ σε διεθνή ζητήματα, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Αθήνα, επισημαίνοντας ότι η δημοκρατία ενισχύεται όταν προστατεύονται τα δικαιώματα και οι κυβερνήσεις ακούν και υπηρετούν τους πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό πιλότο της Fly Dubai, ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη καθώς επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ο Σμιτ Ματσάρ, παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία, δήλωσε ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι σώθηκαν 174 άνθρωποι.

0: Δυτικοί παγετώνες συρρυκνώνονται ραγδαία έχοντας καταγράψει μία από τις χειρότερες χρονίες απώλειας πάγου, καθώς έχασαν περισσότερο από το 5% του όγκου τους το 2026. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή απειλεί τα μελλοντικά αποθέματα νερού και γύρε ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των παγετώνων της Ευρώπης. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 102-79 της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 93-78 στη Θεσσαλονίκη τη Μονρέσα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, κατά περίοδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

καλώς τους. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα να έχουμε, καλό μήνα να έχουμε. Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Πρώτος καφές. Πρώτη Οκτωβρίου σήμερα, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Πίνουμε συντροφιά τον πρώτο μας καφέ της ημέρας. Έως τις 7 θα είμαστε. Μετά πάμε για τον δεύτερο καφέ της ημέρας. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Περιμέναμε τόσες μέρες τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη θέρμανση, για τα καύσιμα. Είχαμε και άλλες ανακοινώσεις όμως. Θα τα δούμε αναλυτικά και για τους σέρβισερς και για την παρέμβαση για τους σέρβισερς, αλλά και για τις 120 δόσεις. Από 72, 120 δόσεις, να δούμε. Και τις δικαιούνται, πώς μπορούν να τις έχουν, προϋποθέσεις και για να τις αποκτήσεις, αλλά και προϋποθέσεις για να τις βάλεις σε ισχύ. Υψηλό το επιτόκιο και οι πρώτες αντιδράσεις και γενικώς υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις και πολιτικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, για να μας τα εξηγήσει τις παρεμβάσεις αυτές ως προς τα καύσιμα, γιατί εκεί είναι η ανακοίνωση σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχουμε τις ανακοινώσεις που περιμένουμε ούτως ή άλλως, που ξέραμε στα μέσα του μήνα, στα μέσα Οκτωβρίου. Για τα καύσιμα είναι από 10 στα 15 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά από τα διηλιστήρια. Σύνολο δηλαδή 20 λεπτά το λίτρο είναι η επιδότηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να δούμε και πότε θα φανούν και στα πρατήρια υγρών καυσίμων, πότε θα φανούν οι τιμές αυτές, πότε θα φανούν οι μειώσεις, πότε θα φανούν οι αλλαγές στις τιμές, εν πάση περιπτώσει, να μην βιάζομαι κι εγώ, και θα τα δούμε αναλυτικά. Είπαμε, 1η Οκτωβρίου σήμερα, ευχηθήκαμε καλό μήνα, γιορτάζουν ο Ανανίας, ο Φιρέσιος, η Θηρεσία, ο Ρωμανός και τους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Ανατολή Ηλίου 7 και 20, όλο και πιο αργά. Δύση Ηλίου 7 και 8, όλο πιο νωρίς. Παγκόσμια ημέρα σήμερα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας και Διεθνής ημέρα καφέ. Μήπως να θεωρήσω ότι αυτή είναι η ημέρα που γιορτάζει η εκπομπή, νομίζω. Πρώτος καφές, ναι. Θέλουμε τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 69-48-984-984. Τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 69-48-984-984. Και τι ωραίες καλημέρες που μας στέλνει η φίλη μας η κυρία Παρασκευή. Καλό μήνα, καλό μήνα θα σας ευχηθώ και εγώ. Βέβαια, καλός μήνας με τη φωτογραφία, καλοκαιρινός. Εδώ πέρα τώρα είναι φθινοπορεινός, αλλά μην κοροϊδευόμαστε. 18 βαθμούς Κελσίου έχουμε, η θερμοκρασία είναι πολύ καλή. Τα προβλήματα θα τα δούμε αναλυτικά τώρα με τον καιρό τι γίνεται. Έχουν ξεκινήσει με τους ισχυρούς ανέμους και οι βροχές που ξεκίνησαν σε διάφορες περιοχές από χθες, αλλά θα συνεχιστούν. Αυτό το μοτίβο του καιρού είναι μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Η επιδείνωση του καιρού που ξεκίνησε από χθες, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η πιο δύσκολη μέρα είναι το Σάββατο, κυρίως στα νότια και συγκεκριμένα στην Κρήτη.
Η Κρήτη, η οποία σήμερα είναι σε επιφυλακή με κλειστά σχολεία λόγω του κύματος κακοκαιρίας που περιμένει, για σήμερα αναμένονται 104 χιλιοστά βροχής, 67 την Παρασκευή και 136 το Σάββατο. Κόκκινη προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο επίκεντρο, όπως είπαμε, της κακοκαιρίας η Κρήτη, κυρίως τα Χανιά και το Ρέθυμνο, αλλά και η Εύβοια. Διελώδεις οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τώρα, η βασική εκτίμηση δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ήπειρο, κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου, σε άλλες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα γύρω στους 26 και στην περιοχή Ιόνια νησιά γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να σας πω τώρα για τα προβλήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και ξεκίνησαν στην Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Έκτακτη απογευματινή άφιξη κρουαζιερόπλοιου στη Σούδα λόγω κακοκαιρίας. Αργά το απόγευμα λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες κατέπλεψε αργά το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας και μάλιστα διανυκτερεύει εκεί, ενώ θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδείνωση του καιρού θα φέρει και άλλες έκτακτες αφίξεις στο λιμάνι της Σούδας που θεωρείται ιδιαιτέρως ασφαλές. Το συγκεκριμένο, έστω και αν έφτασε στη Σούδα εκτάκτος, είναι το τέταρτο κρουαζιερόπλοιο που έφτασε χθες στα Χανιά. 4 κρουαζιερόπλοια χθες στα Χανιά.

Στη Ρόδο επίσης χθες αργά έσπασαν κάβοι του Scarlet Lady στο λιμάνι της Ρόδου, άμεση κινητοποίηση του λιμεναρχείου, το κεντρικό λιμεναρχείο της Ρόδου. 8 και 4 έγινε η αναφορά το βράδυ, όταν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady έσπασαν εξαιτίας του έντονου κυματισμού στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Το πλοίο είχε καταπλέψει νωρίς το απόγευμα, μία ημέρα νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Μετά τη θράψη των κάβων, το κρουαζιερόπλοιο μετακινήθηκε προς την άκρη του λιμανιού, όπου ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο μικρότερα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο. Από τις πληροφορίες που υπάρχουν από τους συναδέλφους, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Ο πλοίαρχος αντέδρασε άμεσα, με κατάλληλους χειρισμούς κατάφερε να απομακρύνει το πλοίο και να το επαναφέρει στη θέση πρόσδεσης του με ίδια μέσα. Παράλληλα, τα ρημουλικά του λιμανιού τέθηκαν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανάγκης. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε, επαναλαμβάνω, τραυματισμός. Δεν προέκυψε κίνδυνος για τους επιβάτες ή τα μέλη του πληρώματος.

0: Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στην Ιαπωνία. Θα μου πεις γιατί η Ιαπωνία. Θα σας πω η Ιαπωνία και πιο συγκεκριμένα στο Τόκιο, διότι εκεί θα ταξιδέψουμε τώρα. Θα πιούμε έτσι μία γουλιά από τον πρώτο μας καφέ της ημέρας σε συντροφιά με τον κύριο Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Είναι ταξιδιωτικός πράκτορας και βρίσκεται στην Ιαπωνία, διότι τις προηγούμενες ημέρες έγινε η μεγάλη τουριστική έκθεση της Ιαπωνίας στο Τόκιο με πάρα πολύ κόσμο, εντυπωσιακές οι εικόνες, η αλήθεια είναι, με σημαντική και την παρουσία της Ελλάδας. Το περίπτερο του ΕΟΤ, εκεί βρισκόταν και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, θα μας τα πει τώρα αναλυτικά, αλλά η μόνη περιοχή που είχε δικό της ξεχωριστό περίπτερο ήταν η Σαντορίνη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλά τα λέω, καλό μήνα, καλημέρα από την Ελλάδα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα και από την Ιαπωνία, σε εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Παύλου.
0: Να είστε καλά.
1: Ακριβώς το πώς τα λέτε, όπως τα λέτε είναι. Η μόνη διαφορά είναι ότι η Σαντορίνη δεν είχε δικό της περίπτερο, είχε περίπτερο μέσα ως συνεκθέτης του ΕΟΤ όπως και εμείς,
0: ναι.
1: Αλλά ήταν ο μόνος δήμος ουσιαστικά που είχε περίπτερο,
0: ναι, ναι,
1: ως συνεκθέτης,
0: ναι,
1: σε σχέση με επαγγελματικές του χώρου όπως ήμασταν εμείς.
0: Θέλω να μου πείτε, θέλω να μου πείτε τώρα για το ελληνικό στοιχείο στην έκθεση, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο πιο γενικά. Το στοιχείο που σας έχει μείνει πιο έντονα από την έκθεση αυτή, δηλαδή τι ζητούσαν περισσότερο οι Ιάπωνες, τι έψαχναν περισσότερο, τι ήταν αυτό που τους κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον στην έκθεση, τι θεωρείτε ότι ήταν?
1: Σταθέστατα πράγματα που γνωρίζουν, δηλαδή ιστορία, πολιτισμός, φυσικές ομορφιές. Η Σαντορίνη συγκεκριμένα ήταν κράχτες του περιπτέρου και όντως εκεί και ο Δήμος Σαντορίνη σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρουμε, γενικώς από πάντα οι Ιάπωνες είχαν αυτό το ενδιαφέρον. Μεγαλύτερη ηλικία έρχονται πιο οργανωμένα, νεότερες ηλικίας που τώρα έχουν και γνώση και αγγλικών και μπορούν να κυκλοφορήσουν πιο άνετα μόνοι τους, έρχονται μεμονωμένα. Η ασφάλεια, η καθαρότητα είναι κάτι που πάντα ζητούσαν στο ταξίδι τους και πάντα το ζητάνε. Και εντάξει.
0: Έχουν ιδιαιτερότητες οι Ιάπωνες, θα λέγατε?
1: Οι ιδιαιτερότητες τους είναι αυτές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι οι τουρίστες του παραθερισμού, της αναψυχής, ξεκούρασης. Γι' αυτό και στατιστικά, άμα δούμε, είναι στα χαμηλότερα επίπεδα αυτά. Δεν είναι κάτω του 20%. Όπως σας είπα, κυρίως είναι για ιστορία, πολιτισμό, φυσικές ομορφιές, ασφάλεια, καθαριότητα και shopping, μιας και έχουν έτσι υψηλή δαπάνη πάνω σε αυτό, που βλέπουμε ότι γενικώς ότι αυτό το ζητούν και αυξάνεται η δαπάνη στον τουρισμό.
0: Ναι. Έρχονται και κάνουν και γάμους στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως, από πάντα ερχόντουσαν. Μάλιστα η Ρόδος ήταν το πρώτο νησί που είχε επιτρέψει αυτό. Ναι, ήταν η Ρόδος και συγκεκριμένα η Μεσαιωνική Εκκλησία της Φιλερίμου. Από τη δεκαετία τέλη 80, αρχές 90 ήταν πολύ της μόδας, να το πω, να γίνονται άτυποι γάμοι. Έτσι. Δεν ήταν κανονικοί γάμοι, ήταν άτυποι γάμοι, μιας και δεν χρησιανοί οι περισσότεροι Ιάπωνες. Και γινόταν απλά μέσα στο χώρο της εκκλησίας και στο προάβλιο και μέσα στην εκκλησία.
0: Για τη φωτογραφία που θα λέγαμε.
1: Για τη φωτογραφία και μόνο για τη φωτογραφία και για να το δείξουν στους συγγενείς τους όταν επιστρέφουν στην Ιαπωνία. Αλλά αυτό πλέον στη Ρόδο δεν είναι κάτι που γίνεται γιατί η εκκλησία της Ρόδου κάπως το απογόρευσε, όντως αλλόθρεσκε, αλλά η Σαντορίνη είναι κάτι το οποίο γινόταν πάρα πολλά χρόνια και γίνεται ακόμα. Και σε άλλα νησιά δεν το έχουμε δει. Αλλά η Σαντορίνη είναι αυτή που έχει έτσι το μεγάλο κομμάτι της πίτας σε αυτό το θέμα.
0: Θα λέγατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι οι Ιάπωνες την αγαπούν την Ελλάδα, την διαλέγουν ως προορισμό?
1: Βεβαίως την αγαπούν και βεβαίως τη διαλέγουν. Το μόνο, έτσι, ένα από τα προβλήματα που χρόνια έτσι, το συζητάμε, αν και παλιότερα υπήρχε απευθείας πτήση από Ελλάδα, Ιαπωνία και Ιαπωνία προς Ελλάδα, είναι το ότι δεν υπάρχει απευθείας πτήση. Και σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο γενικώς συζητιέται το τελευταίο όλο και περισσότερο. Κοίταμε σε 2024 να γίνει κάτι τέτοιο, μιας και ήταν χρονιά πολιτισμού και τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας. Εντάξει, πήγε λίγο χαμένη αυτή η χρονιά μεταξύ μας, δεν έγιναν πάρα πολλά όσα έπρεπε να γίνουν, αλλά θέλω να πω ότι ήταν συζητήσεις από τότε να γίνει αυτό Αλλά πιστεύω ότι αν γίνει κάτι θα βοηθήσει, βέβαια θα εξαρτηθεί και από πόσο θα κοστίζει αυτό το απευθείας ταξίδι, δηλαδή αν θα το προτιμήσουν για αυτόν τον λόγο. Αλλά θα πω ότι αυτό είναι ένα αγκάθι και σίγουρα το χαμηλό γεν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικώ στο ταξίδι των Ιαπώνων τα τελευταία χρόνια. Αν και στατιστικά βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η διάρκεια διαμονής και το πόσο ξοδεύουν οι Ιάπωνες, δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι είχε όντως μια πτώση, όπως ξέρουμε από το 19 και μετά, αλλά βλέπουμε ότι όμως παρόλο την πτώση έχει αυξηθεί και η διάρκεια παραμονής, αλλά και το πόσο που θα ξοδεύσουν στον προορισμό.
0: Έχουν την πρόθεση τέλος πάντων να δαπανίσουν χρήματα.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να μου πείτε όμως, επειδή λέμε τώρα για τη Σαντορίνη, για τη Ρόδο και αυτά, αλλά οι Ιάπωνες αγαπούν την ιστορία, φαντάζομαι ότι βάζουν στόχο την Αθήνα, την Ακρόπολη, το ιστορικό κέντρο της πόλης, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Η Αθήνα είναι σίγουρα ένας προορισμός που θα επιλέξουν στο ταξίδι τους οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν στην Αθήνα. Και η Σαντορίνη, μετά σίγουρα και η Μύκονος, και μετά τα άλλα νησιά είναι ίσως σε περίπτωση που υπάρχει και ο χρόνος να το κάνουν αυτό. Γιατί συνήθως ο μέσος ταξίδι των Ιαπώνων είναι γύρω στη εβδομάδα, καμιά φορά και λιγότερο. Βλέπουμε αυτό αρχίζει και αυξάνεται σιγά σιγά, θα μπορείς να προσθεθεί και μια Κρήτη και μια Ρόδος.
0: Το ταξίδι πόσο κρατάει? Μήλος, ωραία.
1: Ναι, Μήλος και επίσης η Ζάκυνθος έχει λόγο ότι μια φορά ότι είχε βγάλει τη φωτογραφία του ναυαγίου, την οποία την είδαν και θαμπόθηκαν από την ομορφιά. Αλλά και πολύ μάλιστα πάνε και στη Ζάκυνθο, αλλά το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο οι Ζάκυνθος πολλές φορές να τους... δεν έχει τις υποδομές τόσο πολύ για να μπορέσουν να κάτσουν έτσι πάρα πολύ άπονες, και απλά είναι σαν πιο πολύ περαστικοί παρά στο να μείνουν, δηλαδή πάνε για λίγο χρονικό διάστημα ή σαν δεν είναι το ναυάγιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό σας ξέρουν. Άρα, ναι, συνήθως είναι 5 με 7 μέρες οι περισσότεροι άπονες.
0: Το ταξίδι πόσο κρατάει? Είναι ταξίδι μιας μέρας, ας πούμε, πόσες ώρες? Γιατί δεν υπάρχει απευθείας πτήση, μου είπατε.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: βέβαια, πρέπει να απολογίσετε κάποιος, ναι, ένα 18ωρο σίγουρα πρέπει να απολογίσει. Και τώρα, με τα προβλήματα με τις εταιρείες του κόλπου, οι περισσότεροι δεν λέγουν να έρθουν μέσω Ευρώπης ή μέσω Κωνσταντινούπολης. Άρα θα να πω ότι είναι 17-18 ώρες, ανάλογα την αναμονή, μπορεί να είναι και 20 ώρες, είναι το σίγουρο.
0: Εμείς τώρα είναι, και έχουμε και τη διαφορά ώρας, εδώ είναι 6:26, εκεί είναι...
1: 12:26 το
0: μεσημέρι. 12:26. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά.
1: Μια ηλιόλουστη μέρα με 27 βαθμούς. Είναι μια ιδανική μέρα.
0: Αυτά να μας λέτε. Εδώ πέρα έχουμε βροχές, συννεφιά, ανέμους. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είναι προσωπική τώρα βέβαια, αλλά λόγω της δουλειάς σας νομίζω θα μου το επιτρέψετε. Εσείς γιατί μιλάτε Ιαπωνικά?
1: Ναι, να σας πω. Εγώ τελείως τυχαία. Τυχαία συσταγωγικά ίσως, άρχισα στα 13 μου από παρότριση κάποιου θείου. Οπότε ήταν η εποχή που αρχίσαμε να έχουμε έτσι κάποια κίνηση από Ιαπωνία. Είμαστε εταιρεία από το 65, απλά έτσι για να καταλάβετε. Και παραδόξως μετά από λίγα χρόνια άρχισε και μεγάλη κίνηση από Ιαπωνία. Και έτσι αυτό ήρθε και κούμπωσε με τα Ιαπωνέζικα και κάπως έτσι...
0: Άρα λόγω δουλειάς. Θα λέγαμε.
1: Ναι, λόγω δουλειάς ουσιαστικά εξελίχθηκε, αλλά απλά δεν άρχισε στα 13 μου. Τώρα τι δουλειά, πήγαινε ακόμα με πρώτη γυμναστήριο. Επίσης, κάτι να προσθέσω, ότι γενικώς, νομίζω ότι περισσότερο το γνωρίζουμε, ότι γενικώς είναι τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επίπεδου, ότι ενώ ο μέσος όρος είναι γύρω στα 85 ευρώ την ημέρα...
0: Η κατανάλωση
1: του μεσουρίστα, η Ιάπωνες στην δαπάνη, ακριβώς κατά κεφαλήν την δαπάνη, στους Ιάπωνες αυτό είναι γύρω στα 200 ευρώ. Άρα μιλάμε
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά, ακριβώς. Συν της άλλης ότι και γενικώς ψάχνουν και αυτοί όπως οι περισσότεροι και τοπικές εμπειρίες και βιωματικό τουρισμό που λέμε.
0: Και θεματικό τουρισμό δηλαδή, το κοιτάζουν αυτό.
1: Βιωματικό, ναι, το κοιτάζουν και αυτό, να προσφέρουν στην κοινότητα, όλα αυτά θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο τους ανδεφέρει. Και η πρεσβεία τώρα και κάτι άλλο τελευταίο να σας πω, κάνει και προσπάθειες να αυξήσει τον αριθμό έκθεση διαβατηρίων, ιαπωνέζικων διαβατηρίων των Ιαπώνων, μια και είναι μόνο στο 17% και από 1η Ιουλίου έχει μειώσει το έξοδο για έκθεση διαβατηρίου. Και έτσι αυτό πιστεύουμε θα βοηθήσει και σε πέσει άλλους να αποκτήσουν διαβατήρια.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες είναι όλες αυτές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με το καλό, σήμερα ξεκινάει η επιστροφή σας το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αύριο ουσιαστικά, Ευχαριστώ πάντως.
0: Με το καλό η επιστροφή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα, χαρά μου ήταν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, έτσι το έχω στο μυαλό μου. Οι Ιαπωνέζοι δεν είναι πολύ συνεπείς.
1: Είναι πολύ συνεπείς.
0: Ναι. Αυτό πώς το παλεύουν με τους Έλληνες που δεν είμαστε τόσο συνεπείς.
1: Είμαστε τα δύο άκρα, αλήθεια. Ναι. Αλλά το απαιτούν κιόλας. Αλλά εντάξει, βλέπεις ότι γενικώς είναι λαός που δεν είναι ευέλικτος σίγουρα. Αλλά θα πω ότι οι νεότερες γενιές νομίζω ότι αρχίζει και λίγο κάπως αλλάζει αυτό. Μάλιστα. Και γίνεται λίγο πιο διεθνής, λίγο πιο έτσι, international, ναι, ας πούμε, γενικώς λαός. Αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τους δούμε να είναι και λίγο λιγότερο.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπείς.
0: Ωραία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: θερμά.
1: Κύριε Παύλου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας και στους ακροατές.
0: Επίσης. Είπαμε, καλημέρα. Ελληνική στο Τόκιο. Είναι μεσημέρι βέβαια εκεί. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Είναι ταξιδιωτικός πράκτορας. Ήταν στην έκθεση Tourism Expo Japan 2026 στο μεγάλο περίπτερο του ΕΟΤΟ, όπου εκεί ξεχωριστό κομμάτι ήταν ο Δήμος της Θήρας από την Σαντορίνη. Ήταν η παρουσία σημαντική και ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είναι κάθε χρόνο η Ελλάδα εκεί. Άρα είναι ένα κομμάτι που το επιλέγουμε και θέλουμε επισκέπτες από την Ιαπωνία. Βέβαια ακούσατε, δεν υπάρχει απευθείας γραμμή, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Αλλά ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες αυτές νομίζω που ακούσαμε από τον κύριο Παναγιωτόπουλο.

0: 6 και 32 αυτό το πρωινό. Καλημέρα, καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα. Χθες είχαμε τις ανακοινώσεις από στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επί της ουσίας θα τα ακούσουμε στα μέσα του μήνα, αλλά είχαμε και τις ανακοινώσεις για τις 120 δόσεις και για τους σέρβισερς. Πάμε να καλωσορίσουμε, σας το είπα από την αρχή, θα τον έχουμε στη συντροφιά μας σήμερα το πρωί και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μοιραστεί τον πρώτο του καφέ της ημέρας μαζί μας. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλε, καλημέρα, όλα καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, να τα πάρουμε 1, 2, 3, 4 σύμφωνα και με την ανακοίνωση. Θα ξεκινήσω από αυτό που περιμέναμε όλοι χθες για το πετρέλαιο κίνησης, επιδότηση στην Αντλία, επειδή λίγο χθες μπερδευτήκαμε στην αρχή. Είναι επιδότηση στην Αντλία από 10 που ήταν μέχρι και χθες σε 15 λεπτά συν τα 5 λεπτά των δηληστηρίων, άρα 20 λεπτά.
1: Ναι, μέχρι και χθες ουσιαστικά η επιδότηση ήταν 15 λεπτά στην Αντλία, γιατί είχαν συμβάλει και τα δηληστήρια. Αυτό που αλλάζει από σήμερα είναι ότι αυξάνεται κατά 5 λεπτά η συνολική επιδότηση στην Αντλία, τόσο από τα κρατικά ταμεία όσο και από τα δηληστήρια. Και αυτό γίνεται γιατί τις τελευταίες εβδομάδες και τελευταίες ημέρες υπάρχει μια ένταση της τιμής του ντίζελ, και αυτό φαίνεται και στα πρατήρια, όποιος πάει να βάλει ντίζελ το παρατηρεί. Και επίσης είναι το καύσιμο της υποδιαστικής αλυσίδας, είναι δηλαδή το καύσιμο της παραγωγής, το καύσιμο της διακίνησης των προϊόντων, και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να το στηρίξουμε περισσότερο. Την ίδια ώρα, παράλληλα, τα δηληστήρια ανακοίνωσαν και τη συνέχιση της επιδότησής τους στη βενζίνη, στην αμόλυβδη, κατά 10 λεπτά. Και αυτό θα ισχύσει και επίσης και αυτό για 14-15 μέρες μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την επιδότηση στην αμόλυβδη, ίσχυε και τον Σεπτέμβριο, απλά συνεχίζεται και για τις επόμενες 15 ημέρες του Οκτωβρίου.
0: Ωραία,
1: και
0: διευκρινιστική. Αυτές τις τιμές, τις αλλαγές τέλος πάντων, θα τις δούμε από σήμερα?
1: Σήμερα, ναι.
0: Σήμερα.
1: Έχουν ήδη
0: άμεσα
1: ενημερωθεί τα πρατήρια, χθες τόσο από τις ανακοινώσεις τις δικές μας όσο και από τα δηληστήρια, ότι συνεχίζουμε με αυτές τις επιδοτήσεις στην Αντλία μέχρι και 15 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Το 15 Οκτωβρίου τι σημαίνει όμως? Ότι 15 Οκτωβρίου δεν λύγει, απλώς έχουμε νέα ανακοίνωση.
1: Τότε θα δούμε τα δεδομένα.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε πώς εξελίσσονται οι τιμές. Μπορεί να έχουν πέσει, μπορεί να έχουν ανέβει.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω στήριξη ή μπορεί και να χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη και μικρότερη. Γι' αυτό ακριβώς το πάμε ανά 15 μέρες, για να ξέρουμε και εμείς με ποιον τρόπο θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε. Όπως και να έχει, τους πολίτες δεν θα τους αφήσουμε χωρίς στήριξη. Το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σπυρακάκης, ότι όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά δεδομένα για αντοχές που έχει η οικονομία, τόσο θα στηρίζουμε τους πολίτες. Και αυτό είναι το καθήκον που πρέπει να κάνουμε, και το κάνουμε τους τελευταίους μήνες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Νούμερο 2.
1: Το δεύτερο είναι οι 120 δόσεις και είναι πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι ήταν ένα αίτημα που το άκουγα πάρα πολύ συχνά, τόσο από φορείς, από σωματεία, από οργανώσεις, από μεμονωμένους πολίτες, οι οποίοι με ρωτούσαν για ποιο λόγο και πότε θα επαναφερθούν οι 120. Έρχονται λοιπόν, θα ισχύσουν άμεσα, θα ισχύσουν μέχρι και τα μέσα του 2027, δεν είναι ρύθμιση η οποία ήρθε για να μείνει, δηλαδή θα διαρκέσει γύρω στους 9 μήνες. Και εδώ ουσιαστικά τι κάνουμε? Είχαμε ανακοινώσει πριν από 3 μήνες περίπου τις 72 δόσεις. Αυτές λοιπόν οι 72 δόσεις διευρύνονται, μετατρέπονται σε 120 δόσεις. Καλύπτουν όλα τα χρέη, και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, όλα τα χρέη μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024.
0: Εδώ, επιτρέψτε μου, διευκρίνηση. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί και στις 72 δόσεις δεν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω.
1: Κοιτάξτε, υπήρξε μια αρχική υποτονική ανταπόκριση, με την έννοια ότι ξεκίνησε να λειτουργεί μέσα Ιουλίου. Επομένως, ήταν και το καλοκαίρι, ήταν και η περίοδος τέτοια. Μετά άρχισε να ανεβαίνει. Όπως και να έχει, 120 είναι το απότερο όριο δόσεων που θα μπορούσαμε να δώσουμε.
0: Έτσι. Ωραία. Τι σημαίνει για οφειλές πριν, που σημαίνει ότι για να μπορέσεις να μπεις στις 120 δόσεις δεν πρέπει να έχεις οφειλή μετά την 1η-1η-25?
1: Δεν πρέπει να έχεις οφειλή μετά την 1η-1η-25 ή αν έχεις οφειλή θα πρέπει να την ρυθμίσεις έως 24 δόσεις. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των ίδιων των φορέων αυτό που κάναμε, αυτή η βελτίωση που κάναμε δηλαδή, ενσωματώνοντας και τις οφειλές του 24.
0: Άρα δηλαδή μπαίνει στο σύστημα.
1: 120 δόσεις ακριβώς, ήταν ένα αίτημα των ίδιων των φορέων, το ακούσαμε,
0: ναι,
1: και το κάναμε δεκτό. Άρα πιστεύουμε πλέον, έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι 120 δόσεις,
0: ναι,
1: ότι πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κόσμου σε εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να μπει σε 120 δόσεις,
0: ναι,
1: και το υπόλοιπο 10% που υπάρχει και λιγότερο από 10% που είναι μεταγενέστερο θα ρυθμιστεί στις 24. Είναι κίνητρο μεγάλο να ρυθμίσεις σε 24 δόσεις ένα μικρό χρέος, όταν το μεγάλο χρέος σου ξέρεις ότι μπορείς να το ρυθμίσεις.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Επιτρέψτε μου να πούμε ένα παράδειγμα τώρα εδώ, για να γίνει κατανοητό. Η Μαρία Παύλου έχει ένα χρέος ληξιπρόθεσμο και τα τρέχοντα στην εφορία. Ωραία, έτσι απλό που ακούγεται. Τι κάνει η Μαρία Παύλου λοιπόν? Μπαίνει.
1: Λοιπόν, έχει ένα χρέος, ας το πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: έχει ένα χρέος 10.800 ευρώ. Έτσι. Και τα 10.000 από τα 10.800 ευρώ, από αυτά τα 10.000 είναι ποσό πρώτου 12ου του 24.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα 800 ευρώ είναι πιο πρόσφατα χρέη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, στην πλατφόρμα που έχει ήδη ανοίξει, τόσο στον ΕΦΚΑ όσο και στην εφορία, και η οποία θα επικαιροποιηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα και θα βγάλουμε ανακοίνωση, θα μπορεί να ρυθμίσει τις 10.000 σε 120 δόσεις.
0: Ωραία.
1: Και το υπόλοιπο 800 που απομένει θα το ρυθμίσει ξεχωριστά σε 24 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθούν 120.
0: Είπατε και για τον ΕΦΚΑ, γιατί είναι και για τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Είναι και για τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Πολύ σωστά. Ωραία. Από πότε θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό?
1: Άμεσα θα γίνει αυτό. Θα έρθει το νομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή εντός Οκτωβρίου.
0: Ωραία.
1: Επομένως δεν θα καθυστερήσουμε. Θα μπορεί ο κόσμος από τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, πιστεύω, να μπορεί να ρυθμίσει.
0: Αυτοί που έχουν μπει στις 72 δόσεις θα μπορούν να κάνουν μετατροπή?
1: Ναι. Μπορούν να μετατραπεί το δοσολόγιο τους 120, μόλις ψηφιστεί ο νόμος, φυσικά.
0: Ωραία. Επιτόκιο?
1: Είναι κοντά στο 5%. Είναι το ίδιο επιτόκιο με τον επιτόκιο των 24 δόσεων. Είναι νομίζω και δίκαιο για εκείνους οι οποίοι έχουν ρυθμίσει 24 δόσεις και έχουν αυτό το επιτόκιο, να έχουν και αυτοί που θα ρυθμίσουν 120 ένα αντίστοιχο.
0: Μάλιστα. Πάμε στο 3 τώρα. 1, 2, 3.
1: Το τρίτο είναι οι ρυθμίσεις, οι περαιτέρω ρυθμίσεις για τους servicers και γενικότερα για το ιδιωτικό χρέος. Εδώ λοιπόν εντοπίσαμε κατά καιρούς και με καταγγελίες πολιτών πολλές στρεβλώσεις, πολλά παράπονα, πολλές καθυστερήσεις όσον αφορά την εξυπηρέτηση από μεριάς των servicers προς τους πολίτες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Εμένα στο γραφείο μου συστηματικά έρχονται άνθρωποι οι οποίοι παρακαλούν τα funds να βρουν πληροφόρηση για το δάνειό τους, για τη σύμβασή τους, για το δοσολόγιο τους, παρά το γεγονός ότι είχαν συμμορφωθεί δημιουργώντας μια πλατφόρμα ενημέρωσης. Αυτό ήθελε περαιτέρω ενίσχυση νομοθετική. Και εδώ ερχόμαστε και κάνουμε κάποιες πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Η παρέμβαση είναι ότι πλέον εντός 6 μηνών από την ώρα που ο πολίτης θα κάνει αίτηση ρύθμισης, διμερούς ρύθμισης με τα funds, είναι υποχρεωμένα τα funds και ο πολίτης να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ρύθμισης του δάνειού του. Και τι σημαίνει αυτό? Ξεκινάει ένα αίτημα από τον πολίτη. Εντός 3 μηνών θα πρέπει το fund να έχει ουσιαστικά απαντήσει και να έχει προτείνει πρόταση ρύθμισης, και εντός 6 μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό που σας περιγράφω δεν ήταν δεδομένο μέχρι σήμερα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου για μήνες ή και για χρόνια προσπαθούσε η μία πλευρά να πιέσει την άλλη ούτως ώστε να ρυθμιστεί ένα δάνειο. Τώρα θα γίνεται τυποποιημένα εντός 6 μηνών. Ναι. Το δεύτερο που πολύ σημαντικό είναι ότι όταν φτάσει, αν φτάσει ποτέ σε πληστηριασμό ένα ακίνητο ενός οφειλέτη, υποχρεωτικά 3 μήνες πριν τον πληστηριασμό, δηλαδή ο πιστωτής, οφείλει να τυποποιημένα να ενημερώσει με έγγραφη πρόταση τον πολίτη για τη ρύθμιση του, προτού πάει το σπίτι σε πληστηριασμό, έτσι για να το σώσει.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί οφείλει και ο πολίτης άμεσα να απαντήσει. Επίσης, τρίτο σημαντικό, υπάρχει μείωση και θεσμοθέτηση 15% προκαταβολή για τη ρύθμιση ενός δανείου. Μέχρι πρότινος τα funds μπορούσαν να ζητήσουν προκαταβολή μέχρι και 50%. Αυτό δεν ισχύει πλέον, θα είναι τυποποιημένη, στάνταρ δηλαδή, σίγουρη, σταθερή προκαταβολή, εφόσον ζητηθεί, έως 15%. Και το τέταρτο και σημαντικό σε σχέση με τα funds είναι ότι θέλω εγώ ως πολίτης να μάθω αυτό που σας είπα και πριν, το τι χρωστάω, τη σύμβασή μου, τι έχει αλλάξει. Οφείλει το fund πλέον εντός 45 ημερών να με ενημερώσει για το ύψος της οφειλής μου ή για τα άλλα στοιχεία που θέλω. Αν δεν το κάνει, έχει σοβαρότατες ποινές και φυσικά να στέλνεται και η τοκοφορία του δανείου. Δηλαδή θα σταματήσει να τοκίζεται όσο το fund δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή του.
0: Βέβαια, εδώ κύριε Τσάπαλε, επειδή δεν βρίσκεις εκπρόσωπο των εταιριών αυτών για να μιλήσεις, εκεί είναι άλλος γολγοθάς, δύσκολα βρίσκεις έναν άνθρωπο για να μιλήσεις, τουλάχιστον οι καταγγελίες για αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολλές. Εκεί πέρα λες πρέπει μεροκάματο για να τους εντοπίσω, να τους ζητήσω, να μου εξηγήσουν, να βγάλω άκρη και να κάνω δουλειά μου.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα και το εντοπίσαμε και με τη βοήθεια των πολιτών, το έχουμε βελτιώσει σε κάποιο βαθμό τα τελευταία χρόνια με κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις που φέραμε, αλλά υπάρχει το πρόβλημα. Φέραμε ένα ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο, όπου τώρα δεν θα μπορεί, θα σταματήσει αυτό το κρυφτούλι, να το πω όσο γίνεται πιο απλά. Όσων συνεχίζουν να πιστεύουν ότι αυτό το κρυφτούλι μπορεί να συνεχίζεται, δεν θα συνεχίζεται. Όταν θέτεις ένα φραγμό 45 ημερών για την ενημέρωση, διαφορετικά σου αναστέλλω την τοκοφορία, νομίζω είναι το πιο ισχυρό κίνητρο για κάποια εταιρεία να κάνει σωστά τη δουλειά της απέναντι στον πολίτη. Και φυσικά θα υπάρχουν και άλλες ποινές, υπάρχουν και προβλέψεις για πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για servicers και funds, εφόσον δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους πολίτες. Ζούμε σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σύστημα, όπου όλοι οφείλουν να λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες. Δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε τους πολίτες εν έτη 2026 για οφειλές που οι ίδιοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, και αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θέλουν να ρυθμίσουν και θέλουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους. Επομένως, αυτό το κρυφτούλι που υπήρχε σε κάποιο βαθμό, εγώ δεν σας έλεγα σε καθολικό βαθμό, σταματάει πλέον με αυτή την νομοθεσία που φέρνουμε.
0: Μάλιστα. Το 4.
1: Και το 4 έχει να κάνει κυρίως με το τι έρχεται και έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Ωραία.
1: Το οποίο σε 15 μέρες από τώρα θα διατεθεί στους πολίτες. Μια μέρα πριν θα ανακοινώσουμε την στήριξη, θα είναι διπλή. Θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης για όλους όσους το δικαιούνται και θα επιδοτηθεί και στην Αγγλία το πετρέλαιο θέρμανσης, ούτως ώστε να είναι σε τιμή διάθεσης κάτω από 1,75. Η δική μου εκτίμηση, έτσι όπως πηγαίνουν οι τιμές, είναι ενδεχόμενο να είναι και κάτω από 1,70, έτσι όπως κινούνται οι τιμές τις τελευταίες ημέρες. Όμως δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα και γι' αυτό θα περιμένουμε μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου για να έχουμε ακριβώς την τιμή διάθεση.
0: Αισιόδοξο το ακούω κάτω από 1,70. Μακάρι, κύριε Τσάπαλε.
1: Καλύτερο, όσο πιο χαμηλά σε σχέση με την περσινή τιμή. Ναι.
0: Κλείνοντας, θέλω μια κουβέντα. Υπήρξαν και αντιδράσεις πολιτικού επίπεδου τώρα χθες, αλλά να είμαστε χρηστικοί σήμερα, θα ήθελα. Αυτό που ακούγεται διαρκώς είναι ενεργειακή κρίση ίσον οικονομική κρίση. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς ακούγεται αυτό στα αυτιά των πολιτών.
1: Ναι, και είναι εύλογο να ανησυχεί ο κόσμος. Όμως αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να πούμε υπεύθυνα είναι ότι η ελληνική οικονομία συγκριτικά και με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες είναι σε πολύ πολύ καλύτερη θέση ακριβώς για να αντιμετωπίσει και αυτή την ενεργειακή κρίση. Και το έχουμε αποδείξει δίνοντας ουσιαστικά ήδη 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να στηρίξουμε τους πολίτες και έχοντας δώσει, είμαστε τρίτη στη σειρά κατάταξη σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τα χρήματα που έχουμε δώσει με όρους ΑΕΠ. Μας ξεπερνάει μόνο η Ισπανία και η Σουηδία. Αυτό το κατάφερε η Ελλάδα της κρίσης, της ανεργίας των προηγούμενων ετών, των μνημονίων και όλων αυτών των παθογενειών που τους ξεπερνάει σταδιακά και σταθερά και έχουμε γίνει αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτό είναι μια απάντηση έμεση και σε όσους ως αντιπολίτευση κυρίως κατηγορούν την κυβέρνηση για τις πρακτικές στο κομμάτι της οικονομίας. Από εκεί και πέρα το πακέτο της ΔΕΘ που έχουμε ανακοινώσει θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Έρχονται περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στις τσέπες των πολιτών μέσα στους επόμενους 15 μήνες σταδιακά, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο, όπου θα δοθούν τα 400 ευρώ καθαρά στους συνταξιούχους και η μεγάλη επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας. Και κάθε μήνα θα έχουμε και μια θετική τουλάχιστον είδηση να ανακοινώνουμε για τον πολίτη. Έως ότου φτάσουμε στα τέλη του 2027, όπου και εκεί, θυμίζω, έχουμε να δώσουμε το δώρο Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους. Όλα αυτά είναι εξασφαλισμένα. Η κρίση είναι σε εξέλιξη. Έχουμε δημοσιονομικά εφόδια για να την αντιμετωπίσουμε. Και εδώ είμαστε να πιέσουμε ακόμα περισσότερο και την Ευρώπη να πάρει και αυτή το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί απέναντι σε αυτό που όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες βιώνουν τους τελευταίους μήνες.
0: Δώρο Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Θα ψηφιστεί μέσα στον επόμενο διάστημα και θα γίνει πράξη του χρόνου τα Χριστούγεννα, όχι αυτά τα Χριστούγεννα. Έχουμε πει ότι αυτά τα Χριστούγεννα ξεκινά η καταβολή ουσιαστικά ένα μήνα πριν των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους.
0: Παρεμβάσεις κάθε μήνα, εκλογές έρχονται, στεγαστική κρίση, άκουσα που είπατε για το ενίκιο, για την ακρίβεια που έχουμε ήδη την παρέμβαση με τις τιμές, αλλά ήδη όλη η αγορά μας προετοιμάζει για αυξήσεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για την ακρίβεια το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να μιλήσει μόνο με όρους τσέπης, με την έννοια ότι όσο περισσότερα χρήματα δίνουμε, είτε μειώνοντας φόρους είτε αυξάνοντας εισόδημα, τόσο πιο υποφερτή στο μέτρο του δυνατού είναι και η αντιμετώπιση της ακρίβειας από τη μεριά των πολιτών. Έχουν περισσότερα εφόδια στην τσέπη τους δηλαδή για να μπορέσουν να την αντιμετωπίσουν. Παράλληλα το γεγονός ότι εστιάσαμε στην επιδότηση του ντίζελ κίνησης έγινε για να συγκρατήσουμε όσο γίνεται τις τιμές από τον ενεργειακό κόστος, γιατί η παραγωγή γίνεται με ντίζελ κίνησης και μεταφορά των προϊόντων. Επομένως, αυτές είναι οι παρεμβάσεις οι δικές μας. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Ανάπτυξης και αρμόδια αρχή παρακολουθεί τις τιμές για να τηρηθεί στο ακέραιο αυτή η συμφωνία κυρίων που έχει θεσπιστεί. Ωραία. Είμαστε εδώ για περαιτέρω παρεμβάσεις εφόσον χρειαστούν. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι καμία κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο δεν έχει καταφέρει και δεν μπορεί εν μέσω μιας παγκόσμιας πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης να επιλύσει το ζήτημα της ακρίβειας. Στο ακέραιο εννοώ. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Δεν μπορούμε με τα μέσα που έχουμε, τα δημοσιονομικά, να την εξαλείψουμε στο σύνολό της.
0: Κύριε Τσάβαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε ο καφές.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο Όμηρος Τσάβολος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι τα βάλαμε σε μία σειρά. Είναι κατανοητό και περιμένουμε να δούμε τώρα και στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Ξέρω ότι πολλοί έχετε αφήσει, περιμένοντας τις ανακοινώσεις, έχετε αφήσει για να πάτε να βάλετε σήμερα βενζίνη. Ναι, κατανοητό απολύτως. Και αφού λέμε και για την κίνηση, για τα καύσιμα, για τις τιμές, αυτομάτως πάμε και στο θέμα της κυκλοφορίας. Έχει ήδη αυξηθεί η κυκλοφορία στους δρόμους. Στον Κηφισό ήδη στο κόκκινο ο χάρτης σε κάποια σημεία, λεωφόρος Κηφισού, στο ύψος της Δυραχείου, στο ύψος μέχρι και το σημείο της Λενορμάν, ειδικά εκεί στο ύψος της Κωνσταντινουπόλεως, μεγάλο πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού αυτήν την ώρα. Αλλά και πιο ψηλά στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου εκεί που συναντιούνται, στην Κωστή Παλαμά επίσης πρόβλημα, στην Αχαρνών επίσης πρόβλημα στο ύψος της Καφτατζόγλου αυτήν την ώρα, αλλά και στο ύψος της Σκιάθου. Και επίσης ήδη στο κόκκινο και με ιδιαιτέρως αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών, στο Δαφνί πριν το Χαϊδάρι όπως φαίνεται στο χάρτη, στην Ιερά Οδό επίσης σε κάποια σημεία είναι αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα. Και να δω αν το κέντρο έχει, ο Πειραιάς φαίνεται ότι έχει στο κέντρο αρκετά αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα. Στον Καρέα μετά την Ηλιούπολη έχει αρχίσει να αυξάνεται σημαντικά. Βλέπω και στην Παιανία ένα σημείο που έχει αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Λαυρίου αυτήν την ώρα. Δεν βλέπω στην παραλιακή κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει και βλέπουμε το ρολόι να δείχνει 6:52. Καλημέρα. Υπέροχη μέρα, στους 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτήν την ώρα. Μπορεί να έχουμε βροχούλες. Έχουμε τις προειδοποιήσεις για ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο φαίνεται ότι επηρεάζει ιδιαιτέρως την Εύβοια, αλλά κυρίως την Κρήτη, όπως είπαμε και νωρίτερα. Να σας θυμίσω ότι στη γραμμή 3 του μετρό κλείνουν νωρίτερα αυτές τις ημέρες οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Σήμερα Πέμπτη είναι η τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα. Ξανά μετά από την Κυριακή έως και την άλλη Πέμπτη κλείνουν 8 Οκτωβρίου, κλείνουν οι σταθμοί 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24, σταθμός μετρό Σύνταγμα, σταθμός μετρό Εγάλεο. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο.

6 λεπτά από όπως αρδάμε, 6 λεπτά πριν τις 7, 1η Οκτωβρίου, πρώτος καφές και η επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται αυτό το πρωινό είναι στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες το θέμα με την Fly Dubai. Με τα βίντεο που κυκλοφορούν με τους επιβάτες που επέστρεψαν μετά τον εφιάλτη που έζησαν στον αέρα. Πολλές οι εικόνες, οι δηλώσεις, οι αντιδράσεις για το τι πραγματικά συνέβη και το Mayday που παρακολουθούσαν οι επιβάτες και τους βοήθησε στην εμπειρία αυτή που έζησαν χθες, όλα καλά. Ακόμη βεβαίως το θέμα που συζητήσαμε όλο με τον κύριο Τσάπαλο νωρίτερα, τι συμβαίνει, τι αλλαγές έρχονται και με τα ληξιπρόθεσμα χρέη εκτός από τις τιμές στα καύσιμα, ο καιρός, τι προβλήματα φέρνει και σε ποιες περιοχές και κλείνοντας πρέπει να το πω, βόμβα από τον Ρονάλντο, αποχωρώ από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, στην κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους. Βεβαίως, χαμός γίνεται με αυτή την είδηση, πολλά γράφονται. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Έκανε ανάρτηση στα social media. Δεν είναι οριστικό το αντίο, αναφέρουν στην χώρα του. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Μένει να δοθούν εξηγήσεις, διευκρινήσεις. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί πάρα πολύ όλες αυτές τις ημέρες. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθώ καλημέρα. Νομίζω ότι τον πρώτο καφέ, όπως και ο κύριος Τσάπαλος, θα προχωρήσει τώρα στον δεύτερο και εμείς πάμε για τον δεύτερο. Πρώτος καφές, Αθήνα 984 στους 98 και 3. Καλημέρα, καλό μήνα, 5η, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Σας θυμίζω Ανατολή Ηλίου 7 και 20 σε λιγότερο από 25 λεπτά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Την επόμενη ώρα συντροφιά σας ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στην ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Η Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Στον Πειραιά δεν αναχωρούν τα ταχύπλοα για Αργοσαρονικό, ενώ υπάρχουν τροποποιήσεις δρομολογίων στα συμβατικά πλοία. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα ως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας προβλέπει το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη αλλά και θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Κρήτη σε κατάσταση Red Code, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, όπου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, της φορολογικής ελαφρύνησης και το νέο πλαίσιο για τους σέρβισερς. Απαντώντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για τα καύσιμα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεσή του. Επίσης, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των σέρβισερς. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στο δημόσιο. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την υγεία, ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη. Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσο παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Μέγκα. Ενώ εκτίμησε ότι με τη συνδρομή των διελιστηρίων η συνολική επιδότηση στο ντίζελ θα φτάσει τα 20 λεπτά. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών, με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της Αντλίας. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό πιλότο της Fly Dubai, ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη καθώς επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ο Σμιτ Ματσάρ, παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία, δήλωσε ο Νετανιάχου τονίζοντας ότι σώθηκαν 174 άνθρωποι. Πιλότος που μίλησε στο κανάλι 16 της Ισραηλινής τηλεόρασης ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης, η Πίκο Οσομάν, ο οποίος μαχαίρωσε τον πιλότο, είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Προσευχόταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν χειραψίες με γυναίκες, όπως ανέφερε. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο στην πτήση της Fly Dubai αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Καμία εμπλοκή στη θεραπεία που γινόταν στον Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αναφέρουν οι συνήγοροί του. Τονίζουν ακόμη σε δελτίο τύπου ότι ο 58χρονος γιατρός όχι μόνο δεν είχε εξετάσει,

0: τον τραγουδιστή, αλλά ούτε τους είχε προτείνει θεραπεία και ακόμη δεν είχε καμία γνωριμία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε είχε μιλήσει ποτέ μαζί του. Επισημαίνουν τέλος ότι έχει σπουδάσει στο ΕΚΠΑ και ότι ασκεί το επάγγελμα επί 33 χρόνια με λευκό πειθαρχικό μητρό. Ο συνήγορος της Ιωάννας Γάκα, σύζυγου του Θεοδωρόπουλου, υποστηρίζει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Την ίδια ώρα, μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Στη διεθνή επικαιρότητα, το έδαφος για μια ενδεχόμενη επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να διερευνά η Downing Street, με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται σε επαφή με think tanks και εταιρείες δημοσκοπήσεων, προκειμένου να αποτυπώσουν τις διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι σε μια πιθανή ανατροπή του Brexit. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 102-79 της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 93-78 στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια προβλέπονται στην Αττική, άνεμοι βόρειος 8 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 21 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο Αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο Αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

Δεν αρχίσαμε καλά τώρα με τα τι λάθος κάνω. Κανένα λάθος δεν κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι ητοπάθεια είναι αυτή η πεμπτιάτικο. Καλημέρα σας. Δεν πρόλαβα να πω καλημέρα σας. Ο κύριος Κώστας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλημέρα κύριε Δημακόπουλε, Ευαγγέλη και σε εσάς. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκει αυτό το όμορφο πρωινό? Εντάξει λέει. Πώς είσαι λέει, εντάξει μου. Εντάξει, η οικογένεια. Εντάξει μου, εντάξει. Τα λέει έτσι λίγο και τα μασάει λίγο. Δεν το εννοεί. Τώρα δεν ξέρεις αν θέλει να σου μιλήσει, αν έχει όρεξη. Αν όντως δεν τα πάνε και τόσο καλά σπίτι ή τα πάνε, ε. Καλημέρα σας, Πεμπτούλα σήμερα και καλό μήνα να πούμε. Πρώτη μέρα του Οκτώβρη, πάει αυτός ο Σεπτέμβρης που ήταν σαν ένα τετράμινο μαζεμένο μες σε μήνα. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένοι, συντονισμένοι, repeat. Ακούτε Mind the Trap. Με το Βαγγέλη Δημακόπουλο στην κονσόλα και στην υπομονή να ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα κύριε Δημακόπουλο. Σας καλοπιάσω, θέλω λιγάκια, δεν νομίζω. Ξέρω εγώ, τα καταφέρω, τι λέτε. Δώστε λίγο στον κουφό 2, Γιώργο, λίγο πιο δυνατά την ένταση, γιατί δεν ακούω έτσι, ωραία. Λοιπόν, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, ο Νταρντανιάν της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και άλλος τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984. Βλέπω και τον Γιώργο Παπάζογλου στο μεταξύ, εδώ μέσα από αυτές τις κάμερες που έχουν βάλει, είναι λες και είναι τώρα πραγματικά στο Enterprise. Πραγματικά έτσι, είναι από κάτω η κάμερα, τον δείχνει. Λες και στο πιλωτήριο, έτσι δεν είναι, ε? 15 έως 22 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα εδώ στη μεγάλη μας πόλη που καμώνεται την πρωτεύουσα, αλλά πιο πολύ χωριό θυμίζει. Και κάτι βροχούλες θα πέσουν εκεί προς το μεσημέρι, αλλά πάλι μην

Φανταστείτε τίποτα φοβερό, είναι από αυτό το τσίρι τσίρι, το φθινοπορεινό. Καλημέρα και στην καλύτερη δικηγόρο του σύμπαντος, τη φίλη μου τη Μαρία.

Που είχαμε μείνει στο τσίρι τσίρι της βροχής. Είναι σαν το τσίρι τσίρι των μέτρων που ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό. Έτσι τσίρι τσίρι, σιγά σιγά θα πέφτουν λεπτό το λεπτό τα μέτρα. Είναι ολιστική η προσέγγιση πάντως και της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά και των υπολείπων συνευρωπαίων. Στο τέλος όμως δεν ξέρω τι θα γίνει με όλο αυτό που περιγράφουν ως δημοσιονομική εφταξία. Τώρα εντάξει, να είχαμε να λέγαμε, γιατί είναι πολύ σχετικό όλο αυτό το πράγμα. Σχετικοποιούνται πάντα οι συζητήσεις και κυρίως τα αφηγήματά τους. Τι να την κάνουμε τη δημοσιονομική εφταξία όταν δεν θα έχουμε από κάτω υποκείμενο στο οποίο θα απευθύνεται. Βέβαια θα μου πεις, δεν απευθύνεται στο υποκείμενο, δηλαδή σε σένα και σε μένα, έτσι σ' άλλους απευθύνονται όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων έτσι τα πουλάνε. Καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να πω. Πάντως όλα αυτά που διαβάζω σήμερα ως μέτρα μηδένι στο πηλίκον, για παράδειγμα στην εφημερίδα των συντακτών, που ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία, γράφει η εφημερίδα, να στηρίξει την κοινωνία. Άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης, υποχώρησε σε 120 δόσεις γιατί άραγε και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των σέρβισερς για να μην δώσει λύσεις στα καύσιμα, έτσι με τσίρι τσίρι τσίρι μέτρα από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι πάντως όχι μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, για να ξέρουμε και τι λέμε, είναι μέτρα ανάσχεσης, απόπειρας ανάσχεσης της ακρίβειας. Δηλαδή είναι το ως εδώ καλά είμαστε και μπας και το συγκρατήσουμε εδώ. Εδώ είναι καλά δηλαδή, εδώ που είμαστε, τόσο να τα αφήσω. Και μία μικρή παρατήρηση, επειδή άκουσα και την κυρία Ζάγκα να το λέει αυτό και επειδή είναι έμπειρη η κυρία Ζάγκα και δεν πρέπει να το πει, αυτό το έχουμε πόλεμο που λένε πάρα πολύ με έχουμε πόλεμο. Ποιοι έχουμε πόλεμο? Δεν θυμάμαι η χώρα μας να έχει κηρύξει τον πόλεμο πουθενά σε κάποια χώρα. Για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, όπως λέμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη και δεν λέμε ότι σήμερα μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά ίσως να είναι και Παρασκευή, Πέμπτη είναι, δεν έχουμε πόλεμο. Η Ελλάδα δεν έχει πόλεμο. Η Ευρώπη δεν έχει ρίξει τον πόλεμο εναντίον κάποιας χώρας. Τον πόλεμο εναντίον του Ιράν εν προκειμένου, γιατί σε αυτή τη διαδικασία αναφέρονται, σε αυτή την πολεμική σύγκρουση, τον έχουν κηρύξει οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και αν θέλουν λοιπόν να αναστρέψουν όλη αυτή την κατάσταση, καλά θα κάνουν να τα μαζέψουν και να φύγουν εκεί πέρα από τη Μέση Ανατολή και οι Ισραηλινοί, ενώ από το κομμάτι του Ιράν, και οι Αμερικανοί από το κομμάτι του Ιράν, και να πάει ο καθένας στο σπίτι του. Και άμα θέλει να μιλήσουμε για πυρηνικά όπλα, ας μιλήσουμε για παράδειγμα για τα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ, όπου δεν τολμάει να πάει κανείς ελεγκτικός μηχανισμός για να ελέγξει, να δούμε τι έχει το Ισραήλ, η μεγαλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Τι οπλοστάσιο διαχειρίζεται ο πιο ηθικός στρατός της Μέσης Ανατολής και του κόσμου, όπως μας λένε για τον IDF. Να μας εξηγήσει και ο Τραμπ, όχι σε εμάς δηλαδή, λίγος λόγο, δεν μας πέφτει κανένας λόγος, ο Αμερικανός να εξηγήσει για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή. Για να ξεχάσουμε και το νόημα των λέξεων στο τέλος. Ας αφήσουμε αυτά τα «έχουμε πόλεμο». Έχουν προκαλέσει πόλεμο, είναι για την ακρίβεια η περιγραφή της κατάστασης που μας έχει φτάσει ως εδώ. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, πρωινό Πέμπτης, μην το βάζετε κάτω.

Πάντως δεν είπε μόνο αυτά ο Πρωθυπουργός χθες. Δεν είναι μόνο αυτή η τριπλή ασπίδα όπως την περιγράφουν και τα νέα σήμερα. Μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα. Εγώ στη λέξη μηνύματα θέλω να σταθώ περισσότερο για να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο δρόμο προς τις εκλογές. Γιατί απαιτούν οι εκλογές ένα στρωμένο διάδρομο κατά το δυνατόν και μια διαχείριση επικοινωνιακή των πραγμάτων. Γράφουν για παράδειγμα τα νέα 120 δόσεις, αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και εφορία. Όμως, μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Στα στεγαστικά βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Όμως, η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα, Κυριάκο μου. Καλημέρα στο Μαξίμου. Και για τα καύσιμα, γιατί έχει γίνει πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα, μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία. Όμως, στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 1, 2, 3, 4, 5 λεπτά, όσο και τα δαχτυλάκια μας. Διαλέξτε χέρι, αριστερό ή δεξί. Είχε όμως και μηνύματα. Είχε βεβαίως. Είχε μηνύματα. Τώρα να δούμε αν τα μηνύματα αυτά θα μείνουν στο διαβάστηκε. Τα λέγαμε και προχθές. Με αφορμή τη δήλωση που είχε κάνει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία κυρία Ντόρα Μπακογιάννη το αυτονόητο είπε η γυναίκα, αυτό που διαπίστωνε και διαπιστώνουμε και εμείς. Και μπορεί βεβαίως να βρίσκεται στην ίδια ιδεολογική πλευρά και ίδια πολιτική πλευρά με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και με το υπόλοιπο κυβερνητικό μέτωπο. Αλλά από την άλλη όμως είπε πράγματα τα οποία έχουμε παρατηρήσει όλοι και όλες. Είπε ότι βλέπω αλαζονία, είχε πει σε υπουργούς, και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν. Αυτό δεν είχε πει, αυτό είχε πει. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα, είχε πει η κυρία Μπακογιάννη, και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα. Έμπειρη πολιτικός η Μπακογιάννη, δεν είναι χθεσινή, ξέρει πως γίνονται τα πράγματα και κάθεται και βαράει, όχι καμπανάκια, βαράει καμπάνες. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, έχει προκληθεί με τις δηλώσεις αρκετών κυβερνητικών στελεχών αλλά και βουλευτών. Είπε λοιπόν χθες στην διάρκεια του υπουργικού ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας και πως σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός. Πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Τα ίδια είχε πει όμως και παλιότερα ο Μητσοτάκης. Το 24 ήταν, όταν δήλωνε ότι αξιολογεί υπουργούς τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα, όσο όμως και ως προς την συμπεριφορά, και ότι η αλαζονία από τον ίδιο δεν είναι ανεκτή. Δηλαδή δεν τα σηκώνει τέτοια πράγματα. Ήταν και παρά ήταν όμως, όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, ανεκτικός απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. Αυτά όμως εν πρώτης, γιατί εν δευτέρης είπε κι άλλα. Και σ' όλους φάνηκε χθες ότι αυτό που είπε ήταν και καρφί προς την πλευρά της κυρίας Μπακογιάννη για την δήλωση που είχε κάνει τις προάλλες, τη δήλωση που αναφέραμε και πριν από λίγο στην εκπομπή. Και αφού είπε όσα είπε ο Μητσοτάκης, είπε ότι αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Τι μας είπε δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Είναι δική του ευθύνη δηλαδή να αξιολογεί για παράδειγμα τον Χάρη Θεοχάρη, που δεν το έκανε όμως. Όταν ο Θεοχάρης δήλωνε πως εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Είναι δική του ευθύνη, του Κυριάκου Μητσοτάκη επίσης, να αξιολογεί τον βουλευτή Πιερίας, τον κύριο Κουλκουδίνα. Αλλά επίσης δεν το έκανε όταν ο Κουλκουδίνας δήλωνε πως όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη, για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, το χρησιμοποιείς το λεωφορείο.
Είναι ακόμη δική του ευθύνη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να αξιολογεί ατομικές συμπεριφορές, έτσι μας είπε. Όταν, για παράδειγμα, ο άλλος βουλευτής και πρώην υπουργός, ο κύριος Κώστας Τσιάρας, δήλωνε πως κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτό είναι πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ούτε τότε όμως αξιολόγησε τον κύριο Τσιάρα, ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έκανε τίποτα επίσης στο κομμάτι της αξιολόγησης, γιατί μάλλον, δεν ξέρω, θεώρησε πως ήταν προς σωστή κατεύθυνση η δήλωση Γεωργιάδη, η απάντηση μάλλον Γεωργιάδη, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στη διάρκεια εκπομπής για την κατάσταση που επικρατεί και τον ρώτησε μήπως έχει πάρει κανένα μπάφο πριν μπει στο στούντιο. Ασάλευτος ως προς το κομμάτι της αξιολόγησης παρέμεινε επίσης και αναρωτιέται κανείς γιατί. Όταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε προσωπική άποψη, έτσι είπε ο κύριος. Έτσι είπαν για τον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας πως το επίδομα ανεργίας πρέπει να υπάρχει έως 2 μήνες. Και αν έχουν συμβεί όχι 1, 2, 3, 4, 5 περιστατικά, έχουμε χάσει το μέτρημα μαζί και την μπάλα. Γιατί λοιπόν να περιμένει κανείς να αξιολογήσει αρνητικά και τη δήλωση Σοφίας Βούλτεψη, η οποία μας είχε εξηγήσει ότι τα κενά στα σχολεία οφείλονται, ξέρετε πού, στο γεγονός πως την πρώτη μέρα που του σχολείου οι μισές δασκάλες δηλώνουν εγκυμονούσες. Τι μας λέει λοιπόν συνολικά, για να μην λέμε πολλά, γιατί μας λέει πολλά η στάση του Πρωθυπουργού. Τι μας λέει λοιπόν συνολικά η σιωπή του Πρωθυπουργού. Μας λέει πως όσοι διαμαρτύρονται είναι κακομύριδες. Πως επειδή, όπως έχει πει και στο παρελθόν, δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση, ότι όσοι δεν μπορούν να φουλάρουν, για παράδειγμα, τα αυτοκίνητά τους με βενζίνη, ας πάρουν το λεωφορείο. Μας λέει επίσης πως τζάμπα γκρινιάζεται γιατί οι εθνικές οδοί τα Σαββατοκύριακα έχουν κίνηση. Και να μιλάμε και τίποτα που πηγαίνει κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα, γιατί αυτά τα λένε όσοι πίνουν μπάφους. Μας λέει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί αυτό προκύπτει από τη σιωπή του, από τη μία αντίδραση απέναντι σε όλα αυτά τα αλαζονικά και απαράδεκτα και αδιανόητα που ακούμε. Μας λέει ακόμη ότι μάλλον συμφωνεί με προσωπικές απόψεις σαν του Μαρινάκη για τα επιδόματα, αλλά και πως, να, με τόσες εγκυμονούσες δασκάλες μπορεί να μας πει ότι λύνουν και το δημογραφικό. Αυτή είναι η σιωπή της αξιολόγησης που κάνει ο Μητσοτάκης. Σαφώς και είναι όμως δική του, ολόδική του ευθύνη να αξιολογεί, όπως είπε, συμπεριφορές που όλο δε μάλλον ήταν αυτές ακουμπάνε ακριβώς επάνω στον πόνο του συλλογικού. Στον πόνο μας δηλαδή, στον πόνο των απλών ανθρώπων που έχουν γονατίσει από την ακρίβεια και ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα θα μου πεις όμως τι περιμένει κανείς από έναν πρωθυπουργό ο οποίος χθες εμφανίστηκε ως υπουργός αλαζονίας, όχι ως κάτι διαφορετικό, και δεν του πέρασε καν από το μυαλό, καν από το μυαλό, έστω να κάνει παρατήρηση, να υπογραμμίσει, να καταγγείλει, να καυτηριάσει, όχι να εκδιώξει, αυτά είναι αδιανόητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, από τη θέση του τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη. Τον Γιώργο Φλωρίδη που είχε πει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τώρα που η δικαιοσύνη αποφάσισε να παραπέμψει τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Να μας πήγε ο κύριος Φλωρίδης παρεπιπτόντως, αν και η δικαιοσύνη είναι για τα μπάζα. Γιατί εδώ μιλάμε για μια εθνική τραγωδία. Μιλάμε για το έγκλημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Και έστω εδώ, στο κομμάτι αυτό, θα έπρεπε να υπάρξει μια κίνηση που θα είχε το χαρακτήρα, έτσι, κίνησης υψηλού συμβολισμού, ακόμη και σε επικοινωνιακό επίπεδο, να το ρίξω τόσο χαμηλά. Γιατί έτσι θα έδειχνε στους ανθρώπους, σε όλους εκεί έξω, τους απλούς ανθρώπους, ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που νιώθει, για έναν πρωθυπουργό που έχει ενσυναίσθηση.
Μάταια όμως νομίζω ότι περιμένει κάποιος να γίνει μια τέτοια κίνηση προς οποιαδήποτε από αυτές τις κατευθύνσεις που περιγράψαμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο. 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Προβλήματα στα δρομολόγια από Πειραιά προς Αργοσαρονικό. Δεν αναχωρούν τα ταχύπλοα, τροποποιήσεις στην αναχώρηση των συμβατικών πλοίων. Σε κατάσταση Red Code η Κρήτη λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Τα έντονα φαινόμενα στο νησί πιθανόν να διαρκέσουν ως το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί συναγερμός για την Εύβοια. Δρυμή μια κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τα καύσιμα. Κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα μήνα η χώρα μας εν μέσω των διεθνών κρίσεων και της μάχης για τον νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό πιλότο που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη στην πτήση Thriller της Fly Dubai, καθώς επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά περιόδους, αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Έντονη συμφόρηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το ύψος του Χαϊδαρίου έως το Σκαραμαγκά είναι αυξημένη. Στο κέντρο της Αθήνας διαπιστώνεται κίνηση σε άνοδο και κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, της Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόη, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά, στους γύρω δρόμους από αυτό, με τους οδηγούς να κινούνται με αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Μποτιλιαρισμένη και η λεωφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τα 20 λεπτά καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις υπάρχουν ολιγόλεπτες και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Όχι και όλοι. Δεν είμαστε το ίδιο σε τούτο το κοσμάκι. Άλλα τα ζητήματα καρδιάς. Πες ρε Δημακόπουλο, εγώ μόνος μου τα λέω. Βαγγέλης Δημακόπουλος στην κονσόλα. Στα ζητήματα καρδιάς είμαστε όλοι, έχουμε τα ίδια. Αλλά στα υπόλοιπα τώρα, στα πιο ταξικά, έτσι για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, υπάρχουν διαφορές. Πώς θα το κάνουμε τώρα?

6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Είστε στον Αθήνα 984 συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Βαγγέλης Δημακόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στις νόμιμες επισυνδέσεις, Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100. Καλημέρα στον Όμηρο, καλημέρα στη Ρίτσα. Η Βούλα γράφει, Γιώργο, καλημέρα, καλό μήνα. Ευχές έχουμε για καλημέρα και καλό μήνα από τη Σοφία Ανταποδίδω. Η Χρυσούλα μας ακούει από την Ρόδο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα στην Τασούλα. Η Μαρία στέλνει το μήνυμά της, ο Τάσος το δικό του, καλημέρα στο Στέφανο. Ο Κώστας ο Οικονομόπουλος, φίλος της εκπομπής και φίλος του Ολυμπιακού, μου γράφει απόψε έχει μοντέρο. Τι γράφει, τι είναι αυτό το έχει? Α, παίζει Ολυμπιακός απόψε, Ευρωλίγκα. Το ξέχασα. Ναι, πάλι έχει αυτό τη διαβολοβδομάδα. Φίλος του Ολυμπιακού τώρα, Οικονομόπουλος τα ξέρει αυτά. Παρεμπιπτόντως, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη Βιλερμπάν με 102-79. Και μας επαναφέρει στην επικαιρότητα την πολιτική το μήνυμα της Λένας που γράφει. Το νέο κόσμο μας ακούει, Λένα. Μάλλον ο Πρωθυπουργός ξέχασε τι λέμε στην Κρήτη. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Πάμε λίγο καμπόϊκα να ακούσουμε. Can get you anything you want.

0: Στα μετεωρολογικά να πούμε ότι μπορεί τα πράγματα να είναι καλά εδώ στην Αθήνα ή σχετικά καλά, παρά το συννεφιασμένο ουρανό. Είπαμε φθινόπωρο είναι τώρα, μην γκρινιάζουμε όλη την ώρα. Επειδή περιμένουμε επιδείνωση του καιρού από σήμερα και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, πάντα σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους μετεωρολόγους, εν προκειμένου την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη αλλά και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Κρήτη σε κατάσταση Red Code, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός, κυρίως στα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο, όπου σήμερα τα σχολιά θα είναι κλειστά. Προκειμένου τώρα να ενισχυθεί και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Και είναι αυτό που λέμε, φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά, και έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Οπότε οι συμπολίτες μας εκεί στην όμορφη Κρήτη, εκεί στα όμορφα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο, ας είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί σήμερα. Και δεν το λέμε έτσι ούτε δασκαλίστικα ούτε διδακτικά σε καμία περίπτωση. Ας αποφεύγουν σήμερα τις άσκοπες μετακινήσεις, συγγνώμη για το Σαρδάμ. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι επεξεγέλασε, και ειδικά τα τελευταία χρόνια η κλιματική κρίση που φέρνει τέτοιου είδους φαινόμενα, έτσι, ακραίες καταστάσεις, μας έχει δείξει ένα πράγμα, ότι πρέπει να σεβόμαστε τη φύση, τουλάχιστον τώρα που ξεσπάει πάνω μας, καθώς δεν δείξαμε τον ελάχιστο σεβασμό πριν. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να αλλάξουμε σελίδα στο κομμάτι της θεματολογίας, ή μπορεί και να μείνουμε και στην ίδια, γιατί για την ακρίβεια μιλούσαμε στα καύσιμα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, και πολλές φορές σκέφτομαι, κινούμενος και εγώ στους δρόμους εδώ της μεγάλης μας πόλης, ότι μια πόλη μποτιλιαρισμένη κάνει κακό μεταξύ άλλων, πέρα από το περιβάλλον, και στην τσέπη μας. Είναι το μέγα ερώτημα. Μια πόλη σαν την Αθήνα, και όχι μόνο σαν την Αθήνα, και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος, αλλά τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης, όταν βλέπουμε τα μποτιλιαρίσματα, αναρωτιέται κανείς, χρειαζόμαστε τελικά περισσότερους δρόμους, χρειαζόμαστε περισσότερους ελεύθερους χώρους, μπορεί να λυθεί το μποτιλιάρισμα στα μεγάλα αστικά κέντρα και με ποιο τρόπο? Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα το οποίο μας απασχολεί κατά καιρούς, έτσι, και σε συζητήσεις που κάνουμε ως μη ειδικοί μεταξύ φίλων. Πάμε να συναντήσουμε όμως έναν ειδικό, τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, συγκοινωνιολόγο, ερευνητή στο Μετσόβιο. Καλημέρα σας, κύριε Τζούρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας μετέφερα έτσι στον αέρα στις φίλες και στους φίλους, αλλά και σε εσάς, φαντάζομαι, τις ακούσατε κάποιες, νομίζω, εύλογες απορίες που έχουμε όλοι και όλες όταν συζητάμε. Δηλαδή, βλέπουμε παράδοξα στους δρόμους. Για παράδειγμα, χθες ανεβαίνοντας στην Πειραιώς, φεύγοντας εδώ από το ραδιόφωνο, ήταν εμποτιλιαρισμένη μέχρι την Ομόνια. Προχθές δεν συνέβαινε το ίδιο. Αλλά γενικά είναι μια κατάσταση στην πόλη, και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένο δρόμο ή μόνο στην Αθήνα, που μας φαίνεται αδιέξοδη στους ανθρώπους, πολίτες. Έτσι, να δώσουμε λίγο ένα πρώτο πλαίσιο γιατί προκαλεί το λευτή κατάσταση.
1: Ναι, ένα πρώτο πλαίσιο και σημαντικό πλαίσιο. Εμείς από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν και αυξηθήκαν οι τιμές του καυσίμου, παρακολουθούμε τις τιμές του καυσίμου σε σχέση με τις καθυστερήσεις στον δρόμο που προκαλούνται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε δει καμία επίδραση στην κυκλοφορία. Δηλαδή, συγκρίνουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε κάθε μήνα, το Σεπτέμβριο, με τις καθυστερήσεις που είχαμε το Σεπτέμβριο πριν ένα χρόνο, δεν έχει υπάρξει ακόμα κάτι. Δεν ξέρουμε αν στο μέλλον θα υπάρξει και αν θα υπάρξει κάποια κόπωση, όσο η τιμή των καυσίμων, της βενζίνης και του πετρελαίου παραμένει τόσο υψηλά επίπεδα. Αλλά ωστόσο, ως τώρα συνεχίζεται το αδιέξοδο. Δηλαδή, πληρώνουμε πολλά χρήματα για να μετακινηθούμε και μετακινούμαστε και πάρα πολύ αργά. Είναι πραγματικά μια τρομερά αδιέξοδη κατάσταση που σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες όμως, σχετίζεται και με την απουσία εναλλακτικών επιλογών, τόσο ανταγωνιστικών και τόσο καλών όσο θεωρούμε ότι είναι το αυτοκίνητό μας. Αλλά αυτό δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πραγματικά η μη ιδιωτική μετακίνηση είναι μια καλύτερη επιλογή, είναι μια φθηνότερη επιλογή.
0: Άμεσα μαζικής μεταφοράς δηλαδή.
1: Ναι. Ίσως είναι μια γρηγορότερη επιλογή κτλ. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές αυτό που έχουμε παρατηρήσει σε πάρα πολλές έρευνες είναι από τη στιγμή που χάσουμε, που η δημόσια συγκοινωνία μάλλον χάσει έναν πελάτη και αγοράσει αυτοκίνητο, πάρει αυτοκίνητο, τον έχει χάσει και πάντα. Και δύσκολα αυτός ο πελάτης δείχνει την προθυμία να επιστρέψει στη δημόσια συγκοινωνία, τουλάχιστον για τις καθημερινές του μετακινήσεις, δηλαδή από το σπίτι στην εργασία. Ίσως επιστρέψει λίγο για να βγει μια βόλτα στο κέντρο, αλλά πολύ δύσκολα θα πάρει μια μηνιαία κάρτα και θα είναι ένας τακτικός χρήστης δημόσιας κοινωνίας, ό,τι και να συμβαίνει στη κυκλοφοριακή συμφόρηση και στο κόστος μετακίνησης. Mm-hmm. Αυτό είναι το γενικότερο.
0: Όλα αυτά, κύριε Τζούρα, πώς λύνονται? Δηλαδή ακούμε στην Αθήνα ότι θα γίνει ένας δρόμος εκεί. Ακούμε στη Θεσσαλονίκη ότι το flyover, ας πούμε, θα αλλάξει την κατάσταση. Ακούμε σε άλλα αστικά κέντρα, διαβάζουμε έτσι και ειδήσεις από το εξωτερικό που προσπαθούν να λύσουν οι άνθρωποι και εκεί τα δικά τους τοπικά προβλήματα. Υπάρχει άποψη, δεν είμαι ειδικός, σας μεταφέρω κάτι που ακούω και να μου πείτε αν είναι αστικός μύθος, δηλαδή αν όντως ισχύει, ότι ένας δρόμος ουσιαστικά δίνει περισσότερο χώρο στα αυτοκίνητα και τελικά περισσότερο χώρο σε νέα μποτιλιαρίσματα. Ισχύει αυτό ή είναι λάθος προσέγγιση?
1: Αυτό είναι μια γενικότερη αλήθεια πλέον, την έχουμε αποδειχθεί στην επιστήμη μας, ότι όταν έχεις ένα αυτοκινητόδρομο με κυκλοφοριακή συμφόρηση, φτιάξει άλλον ένα για να έχεις άλλους, να έχεις δύο. Αυτό είναι το αδιέξοδο γενικότερα που είναι με το αυτοκίνητο ως μέσο μετακίνησης, ως τεχνολογία. Μας οδηγεί συνεχώς σε αδιέξοδα, γιατί είναι ένα μέσο το οποίο καταλαμβάνει αρκετό χώρο, θέλει ειδικές συνθήκες για να μεταφερθεί, οι πόλεις μας είναι πυκνές κτλ. Οι υποδομές είναι το ένα. Απλά εδώ στην Ελλάδα και σε χώρες οι οποίες δεν έχουμε προηγμένα συστήματα μεταφορών, μένουμε μόνο στις υποδομές. Οι χώρες που έχουν διαχειριστεί καλύτερα τα προβλήματα αυτά, όχι έχουν εξαφανίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, καμία σχεδόν χώρα δεν έχει εξαφανίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Και νομίζω πως δεν θα επιτευχθεί ποτέ αυτό, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Εννοείται αυτό είναι. Ξαναλέω ότι σχετίζεται με την ιδιωτική μετακίνηση και την απόφαση να κινούμαστε ιδιωτικά. Αυτό έχουν δουλέψει πάρα πολύ στη διαχείριση της κινητικότητας και στη διαχείριση των μετακινήσεων, στη διαχείριση της κινητικότητας. Εμείς δεν κάνουμε καθόλου εδώ πέρα διαχείριση της κινητικότητας. Αν εφαρμόζουμε πολιτικές, εφαρμόζουμε πάρα πολύ αργά και σε καθημερινό επίπεδο, σε τακτικό επίπεδο, η διαχείριση της κινητικότητάς μας είναι σε πάρα πολύ. Δεν κάνουμε καθόλου έτσι. Δεν εφαρμόζουμε εργαλεία, δεν υπάρχει ένας, για την Αθήνα τουλάχιστον, δεν υπάρχει ένας μητροπολιτικός φορέας που να ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτός ο Μητροπολιτικός Φορέας, αν υπήρχε, συγγνώμη τώρα διακόπτω τη σκέψη σας και την τοποθέτηση σας, κύριε Τζούρα, τι δράσεις θα έπρεπε να έχει αναλάβει, τι κινήσεις δηλαδή θα πρέπει να γίνει για να μπορούμε να το ελέγξουμε όλο αυτό? Αυτό ακριβώς περιγράφεται. Ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούν τέτοιοι φορείς?
1: Αυτοί οι φορείς, ειδικά τώρα, βασίζονται σε πολλαπλά δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα μπορούμε να κάνουμε πολλά μοντέλα πρόβλεψης και αυτά τα μοντέλα πρόβλεψης να μπορέσουμε να πάρουμε διάφορες αποφάσεις. Όχι μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες, σε επίπεδο ημέρας. Αυτό που μπορεί να είναι από πολύ απλά πράγματα, από τη σηματοδότηση, από το τι επιπτώσεις θα έχει για ένα κλείσιμο ενός δρόμου και να δώσουμε μια εναλλακτική. Πάρα πολλά πράγματα, ένα management, ας πούμε, του συγκοινωνιακού συστήματος της Αθήνας. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, να μην είναι, γιατί εδώ έχουμε και πολλές αρμοδιότητες και διάφορα άλλα πράγματα. Θα υπάρχει ένας ενιαίος φορέας που να τα ελέγχει όλα αυτά, γιατί είναι πολύπλοκα προβλήματα. Βέβαια τώρα έχουμε το καλό ότι υπάρχουν δεδομένα. Παλιά δεν είχαμε δεδομένα. Τώρα έχουμε δεδομένα, υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα δεδομένων. Όλοι οι συνάδελφοί μου έχουν δημιουργήσει πολύ δυνατά μοντέλα, έχουμε πολλά πράγματα, αλλά αυτά δεν μπαίνουν όλα μαζί κάτω από έναν φορέα επίσημο. Καθένας κάνει δεξιά και αριστερά πράγματα, είμαι εγώ ένας ιδιώτης κοινωνιολόγος, παραδίδω μια μελέτη σε ένα δήμο, τελείωσε εκεί η δουλειά. Το αν θα εφαρμοστεί, ποιος την παρέλαβε, τι έγινε, τελειώνει εκεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα.
0: Η πολιτεία σας ακούει, διαχρονικά μιλώντας, όπως πρέπει και ως τα όφιλε, προκειμένου να λύσουμε ό,τι μπορούμε να λύσουμε σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας? Γιατί είναι πολύ εμπλεκόμενοι τώρα, καταλαβαίνω, στη μέση. Εσείς μπορεί να έχετε 10 σωστές προτάσεις, αλλά οι 2 αφορούν σε εκείνον, οι 3 σε έναν άλλον, οι υπόλοιπες σε έναν τρίτο.
1: Η πολιτεία μας ακούει αργά.
0: Κατάλαβα.
1: Οι διαφορετικές προτάσεις, ανάλογα εν πάση περιπτώσει και το πολιτικό κόστος ή κέρδος που έχει κάθε μία δικιά μας πρόταση. Υπάρχουν πολλές προτάσεις οι οποίες έχουν πολιτικό κόστος. Υπάρχουν αυτά τα μέτρα πίεσης που λέμε, αν αυξήσεις, ας πούμε, αν επεκτείνεις την ελεγχόμενη στάθμιση, ας πούμε, στην Αθήνα, είναι ένα μέτρο πίεσης, αντιδράσει κάποιος κόσμος, αλλά είναι ένα αναγκαίο μέτρο. Αλλά το θέμα είναι, να, όχι να μας ακούσει η πολιτεία, αλλά να υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί που να διαχειρίζονται προβλήματα της καθημερινότητας εκείνη τη στιγμή. Να αντιδρούν real time, πώς να το πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα δώσει περισσότερο ένα τέτοιο κέντρο, γιατί οι υποδομές είναι κάτι το οποίο απαιτούν χρόνο για να κατασκευαστούν. Καμιά φορά δεν είναι και καλό να περιμένεις την υποδομή για να λύσεις τα πάντα. Mm-hmm. Ούτε το μετρό της Αθήνας, που έχουμε αρκετούς σταθμούς, θα έχουμε και περισσότερους με τη γραμμή 4, έλυσε το πρόβλημα της κυκλοφοριακής εμφόρησης. Mm-hmm. Εντάξει, έδωσε μια εναλλακτική, δημιούργησε και ενδυνάμωσε κάποιες γειτονιές, κάποιες περιοχές της Αθήνας οικονομικά κτλ. Αλλά δεν είναι ότι τόλισε.
0: Είναι και η κουλτούρα μας λοιπόν, των πολιτών, κύριε Τζούρα, αν καταλαβαίνω, έτσι. Από την άλλη, δεν είναι μόνο και η δράση της πολιτείας, είναι και εμείς πώς στεκόμαστε απέναντι στο θέμα της μετακίνησης. Τι επιλέγουμε να κάνουμε, δηλαδή.
1: Εγώ δηλαδή, τώρα που είναι και ακόμα νωρίς, δεν έχει ξεκινήσει η χρονιά, εγώ θα προτείνα όσοι σκέφτονται να αγοράσουν αυτοκίνητο να το ξανασκεφτούν. Ειδικά φέτος, με το κόστος των καυσίμων εκεί ψηλά, είναι σίγουρο ότι δεν θα βρουν χώρος να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους, δημόσιο χώρο, εκτός αν έχουν δικό τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα τους δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα πραγματικά θα τους λύσει, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις εντός της πόλης. Και αυτό, και μετά, αν αποφασίζει να μην έχεις αυτοκίνητο, και ναι, εκεί μετά ξεκινάει, ναι, αλλά δεν μπορώ να πάω παντού.
0: Mm-hmm.
1: Ας δούμε και πού πηγαίνουμε για να κάνουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες.
0: Mm-hmm.
1: Ας προτιμήσουμε, ας πούμε, την τοπική αγορά από το να πάμε στην άλλη άκρη της Αθήνας για να ψωνίσουμε. Ας προτιμήσουμε τα τοπικά καφέ για να μην χρειαστεί να μην νιώσουμε αυτόν τον εγκλωβισμό, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει δημόσια κοινωνία αργά το βράδυ να μας γυρίσει από τη νυχτερινή μας διασκέδαση. Νομίζω ότι ας προτιμήσουμε ένα κοντινό γυμναστήριο, ένα κοντινό γιατρό κτλ. Νομίζω ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις οι οποίες μπορούσαμε να τις κάνουμε χωρίς το αυτοκίνητό μας, ή δεν μας χρειάζεται να ήμασταν ανεξάρτητοι, πώς λέμε, από το αυτοκίνητο. Πρέπει να το ξανασκεφτούν, γιατί πραγματικά θα επιβαρύνει πολύ σημαντικά τη τσέπη τους και στο τέλος θα απογοητευτούν από την επιλογή τους να αγοράσουν αυτοκίνητο. Όχι, δεν λέω όμως ότι τώρα που χρησιμοποιούν τη δημόσια συγκοινωνία είναι μια φοβερή
0: τώρα
1: επιλογή.
0: Διαβάζω εδώ και μηνύματα ταυτόχρονα που έρχονται ενώ κάνουμε τη συζήτησή μας, κυρία Τζούρα. Γράφει φίλος εδώ. Ας κόψουν, λέει, το ΦΠΑ, λέει, στα δίκυκλα, ή τουλάχιστον να δοθεί μια κατεύθυνση τέτοια να χρησιμοποιεί ο κόσμος δίκυκλα. Άλλος φίλος γράφει, βάζει μια σειρά από ερωτήματα τώρα. Υπάρχει κανείς, λέει, να συντονίσει τα φανάρια σε κεντρικές λεωφόρους? Υπάρχει κανείς να διατηρεί ευκρινή τη διαγράμμιση και τη σήμανση? Βάζει και μέτρα αστυνόμευση τώρα εδώ. Υπάρχει κανείς να ξυπνάει τους οδηγούς που κινούνται σε αριστερές λωρίδες? Υπάρχει κανείς να κινητοποιεί τα φορτηγά που κινούνται σε αριστερές μεσαίες λωρίδες? Να μαζεύει διπλοπαρκαρισμένους? Υπάρχει κανείς? Όλα αυτά δεν είναι κομμάτια της συζήτησης που κάνουμε ή όχι?
1: Ναι, είναι κομμάτια της συζήτησης. Σχετίζονται και με την αστυνόμευση πολλά. Στα φανάρια, ας πούμε, ναι, υπάρχει τώρα αυτή στην περιφέρεια Αττικής που τα ελέγχει περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Βασίζονται σε μελέτες σε όλα τα φανάρια και δουλεύουμε με μελέτες αρκετά παλιές, πάρα πολύ παλιές. Οι χρόνοι τους, όλα αυτά είναι, δηλαδή αυτά χρειάζονται όλα να
0: επαναρρύθμιση.
1: Έτσι, επαναρρύθμιση όλα. Είναι τρεις συγκοινωνιολόγοι που προσπαθούν να επαναρρυθμίσουν όλα τα φανάρια της Αθήνας τώρα αυτή τη στιγμή και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στο θέμα του διπλοπαρκαρίσματος και αυτά, ναι, εκεί είναι και η αστυνομία ο ρόλος της, σαν ένα όργανο που θα επιβάλλει την τάξη. Αλλά η γενικότερη παρατήρηση των φαινομένων είναι ένα άλλο ζήτημα, έτσι. Είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται ειδικούς. Τώρα με τα δίκυκλα, αυτό που έχουμε παρατηρήσει με αυτούς που χρησιμοποιούν δίκυκλα είναι ότι από τη στιγμή που κάνει κάποιος το άλμα να χρησιμοποιήσει ένα μέσο, το οποίο, ναι, το μέσο αυτό θα τον πάει γρήγορα, θα τον πάει φθηνότερα, αλλά με το λιγότερο επίπεδο ασφάλειας, το λιγότερο δυνατό. Τα ατυχήματα στα δίκυκλα στην Αθήνα είναι πολλά και πολύ σοβαρά.
0: Το ζω και σας το λέω ως οδηγός μηχανής κι εγώ.
1: Από τη στιγμή που το κάνει το άλμα, πώς να το πω, επιβάτης, ο υποπελάτης του δίκυκλου, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, και αυτός είναι ένας που δεν αλλάζει, τελειώνει. Πάει εκεί, έφυγε. Από τη στιγμή που ξεπέρασε τις ανασφάλειές του, έχει πάει εκεί. Το θέμα είναι ότι έτσι πως είναι το σύστημα μεταφορών τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι αποφασισμένοι να κάνουν αυτό το άλμα για να ξεπεράσουν την ασφάλεια. Δεν θέλουν. Mm-hmm. Άρα το δίκυκλο ως λύση θα το βλέπα μόνο αν μειωνόταν πολύ πολύ σημαντικά ο φόρτος των αυτοκινήτων, δηλαδή αν υπήρχαν, πώς να το πω, λιγότεροι καρχαρίες στη θάλασσα και μπορούσαν να κυκλοφορούν ασφαλέστερα τα ψαράκια.
0: Τα μικρότερα ψαριά, ακριβώς. Σωστά το βάζεις.
1: Αυτό ναι, αλλά δεν νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν αυτό το οποίο έχει ξεπεράσει ένας δικυκλιστής και να είναι κάθε μέρα στον δρόμο με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζούρα, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Για ένα θέμα το οποίο νομίζω απασχολεί τους πάντες. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην νοιάζεται. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο Μιχάλης γράφει, αναφερόμενος στα προηγούμενα που λέγαμε, πριν συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, τον συγκοινωνιολόγο και ερευνητή στο Μετσόβιο. Με όσα γίνονται, λέει, εκπομπή, λέει, δεν πρέπει να λέγεται Mind the Trap, αλλά Find the Trap. Δεν ξέρεις, λέει, που μας την έχουν εστημένη. Η φίλη Εύη στέλνει μήνυμα από την περιοχή Νεάπολης Λασιθίου. Ρίχνει ασταμάτητα, λέει, βροχή όλη νύχτα με πάρα πολλούς κεραυνούς. Δεν είναι μόνο στα Χανιά και στο Ρέθυμνο η κατάσταση που περιγράψαμε πριν. Εύη μου, πολύ προσοχή. Πολλές καλημέρες και στη φίλη τη Χρύσα. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, στο σημερινό Mind the Trap, στον Αθήνα 984. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Εγώ να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Δημακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, τον Πάνο Καβαδά που ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, τον Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, την Ειρήνη Αρκουμάνη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο, ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους και καλό μήνα. Σήμερα είναι 5η, 1η Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Καλό μήνα, σήμερα είναι 5η, 1η Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984.

0: www.radio84ner.gmail.com. Άλλαξε ο μήνας, άλλαξε ο καιρός και κρυολόγησες.
1: Όχι, καλή, μην το λες έτσι. Το μόνο βασικό πρόβλημα της ημέρας είναι ότι ξέχασα το κινητό μου.
0: Αυτό είναι το τέλειο της ημέρας. Μπορώ να σου δώσω το δικό μου, αλλά θα απαντάς και θα τα ρυθμίζεις.
1: Με μεγάλη χαρά να ξέρεις αυτό. Αλλά είναι τελικά όπως περνάνε τα χρόνια, είμαστε μάλλον δεμένοι. Είναι προέκταση του χεριού, κυρίως σε ό,τι αφορά τις δικές μας επικοινωνίες ή οτιδήποτε άλλο, που έχουν αλλάξει πολλοί εποχές. Και είχα φτάσει σχεδόν στο σταθμό όταν το κατάλαβα. Κατάλαβα ότι δεν είχε σύνδεση στο αυτοκίνητο και λέω τώρα γυρνάς πίσω και να έρθεις στο όριο. Δεν στο έκανα όμως αυτό.
0: Όχι. Καλύτερα.
1: Επίσης, καλύτερα φαίνεται να είναι τα πράγματα.
0: Συγγνώμη, τώρα παρένθεση. Έλεγαν τα παιδιά μου ότι χτυπάει το σταθερό μόνο για διαφημιστικούς λόγους και για προϊόντα.
1: Απολύτως έτσι είναι. Σκέφτομαι πώς θα κόψω. Γιατί πλέον δεν έχει σταθερό τηλέφωνο όταν κόβεται το ρεύμα, οπότε δεν έχει κανένα λόγο να το κρατάς για λόγους ασφαλείας. Σκεφτόμουν πώς μπορώ να το καταργήσω πλέον και
0: θα
1: να κρατήσω
0: μόνο και το κινητό.
1: Δεν το πολύ πιστεύω.
0: Με σήματα καπνού θα επικοινωνούμε. Βουνό με βουνό.
1: Μ' αρέσει που λειτουργούμε με την AI τεχνολογία μπροστά μας. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας, μετά από καιρό, φαίνεται ότι μέσα στο μήνα, αρχής γενομένης από την ερχόμενη εβδομάδα, φτάνοντας από το Eurogroup και φτάνοντας στην σύνοδο κορυφής στα μέσα του μήνα, υπάρχει μια καλή πιθανότητα να προχωρήσουμε σε μέτρα ενίσχυσης, ενεργειακά μέτρα που να ξεκινάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την χρήση των επιπλέον πόρων του ΦΠΑ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι πόροι once-off, μία φορά δηλαδή, με τόσο ακριβές τιμές έχουμε τόσο αυξημένα έσοδα, οπότε είναι αντίστοιχα και τα έξοδα που μπορείς να κάνεις, οι δαπάνες που μπορείς να κάνεις. Το κακό στην όλη ιστορία, γιατί δεν το αναλογιζόμαστε, είναι ότι αυτό μας έλεγε χθες ο καθηγητής ο κ. Πετράκης, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μπούμε σε τροχιά ελλημάτων. Και αν είναι μια φορά, η τελευταία φορά που μπήκαμε σε τροχιά ελλημάτων,
0: δεν είπα ότι είναι πολύ πιθανό, είπα ότι μπήκαμε.
1: Εάν προχωρήσουμε στα μέτρα,
0: ναι,
1: η προηγούμενη φορά που το κάναμε, είχαμε 8% έλλειμμα, ήταν η χρονιά των μέτρων για τον COVID, όταν είχε σταματήσει όλη η οικονομία και επιδοτούσαμε όλη η Ευρώπη τα πάντα. Ελπίζω απλά ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί ή δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε μέχρι εκεί. Σκεφτόμουν και το άλλο, πριν από μερικούς μήνες, πώς εντός εισαγωγικών μας κυνηγήσουν, εκβίαζε ο Τραμπ την Ευρώπη. Αν δεν αγοράσετε από μένα φυσικό αέριο, πετρέλαιο, τότε δασμοί. Και τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, να μην πουλήσουμε σε εσάς, πώς το μαζέψουμε λίγο το μαγαζί. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά πώς αλλάζουν οι καιροί.
0: Είδες, έχει αλλάξει βέβαια και ο καιρός και αυτή είναι και η πρώτη μας είδηση. Πάμε να τα πούμε.
1: Φυσικά, είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά, ίσως στην Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορδίλα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις κάθε πρωί 8 με 9. Πάμε να τις συνοψίσουμε.
0: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Κρήτη σε κατάσταση Red Code, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω πιθανής εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Σε ισχύ σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Στο λιμάνι του Πειραιά, που δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού και δεν αναχωρούν τα ταχύπλοοι. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και κατά τόπους λιμεναρχία πριν την αναχώρησή τους.
1: 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η διάθεσή του. Επίσης, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Μέγκα, ενώ τόνισε ότι με τη συνδρομή των διελιστηρίων η συνολική επιδότηση στο ντίζελ θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Στις συνεδρίες του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ο προγραμματισμός

0: 20.870 προσλήψεων για το 2027 στο δημόσιο τομέα. Οι θέσεις αφορούν κυρίως την υγεία, ακολουθούν τοπική αυτοδιοίκηση, υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη. Επίσης, προβλέπονται 1.000 προσλήψεις στην ΑΔΕ, ενώ ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου καθορίστηκε σε 29.344.
1: Δρυμία κριτική από την πλευρά του σαπατοκόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και το νέο πλαίσιο των services. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, κάνουν λόγο τα κόμματα, για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης.
0: Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όπου αυξάνεται σημαντικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας.
1: Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, επιβολή περιορισμών, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων, που ενδέχεται να έχει βαρύ πολιτικό κόστος τον επόμενο μήνα στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης.
0: Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό πιλότο της Fly Dubai, ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη καθώς επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ο Σμιτ Ματσάρ, παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία, δήλωσε ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι σώθηκαν 174 άνθρωποι. Ο πιλότος ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης υπήκος Ομάν, ο οποίος μαχαίρωσε τον πιλότο, είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Προσευχόταν υπερβολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν τις χειραψίες με γυναίκες. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες ότι το επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μία από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, αφού υπέγραψαν το 2020 τη συμφωνία στο Αβραάμ στη διάρκεια της πρώτης θητείας Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα μήνα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονων διεθνών κρίσεων. Η θητεία της χώρας μας ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.
0: Με τον Προεδρεύοντα της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων συναντήθηκε χθες στη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σήμερα ο κ. Δένδιας θα καταθέσει στεφάνι στον Αδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακάριου του Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, από τον οποίο θα γίνει δεκτός στη συνέχεια. Επίσης θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκοσία.
1: Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ο ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες συγγενών και ασθενών, που κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλνουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέτρο Σάντσεθ απονεμήθηκε το βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών 2026, αναγνώριση της στάσης του σε διεθνή ζητήματα δικαιωμάτων και διεθνούς αλληλεγγύης. Το βραβείο παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη Μαδρίτη. Η απονομή παρουσιάστηκε χθες στη Στάτου του Ατάλου στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum.
1: Στα υπόλοιπα διεθνή, το έδαφος για μια ενδεχόμενη επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να διερευνάει Downing Street, με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται σε επαφή με think tanks και εταιρείες δημοσκοπήσεων, προκειμένου να αποτυπώσουν τις διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι σε μια πιθανή ανατροπή του Brexit. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, συνεργάτες του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ συζητούν με ειδικούς σε ευρωπαϊκά θέματα από διάφορους οργανισμούς, εξετάζοντας πώς θα αντιδρούσαν οι ψηφοφόροι αν οι εργατικοί δεσμεύονταν για επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Οι ελβετικοί παγετώνες συρρυκνώνονται ραγδαία, έχοντας καταγράψει μία από τις χειρότερες χρονιές απώλειας πάγου, καθώς έχασαν περισσότερο από το 5% του όγκου τους το 2026. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η εξέλιξη απειλεί τα μελλοντικά αποθέματα νερού και γύρει ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των παγετώνων στην Ευρώπη.
1: Η Τιμή φανέλας 12,3 εκατομμύρια δολάρια. Πωλήθηκε σε δημοπρασία. Είναι η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τον τρίτο τελικό του NBA το 1998. Πρόκειται για την φανέλα που φορούσε ο ζωντανός τρίλος του NBA στον αγώνα των Chicago Bulls απέναντι στους Utah Jazz.
0: Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά περίοδους, αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία, η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 21 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Και θα ξεκινήσουμε με τη νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης, όπως ανακοινώθηκαν εχθές από την κυβέρνηση. Τις λεπτομέρειες έχει η Χριστιανά Ακούσιο. Καλή σου μέρα, Χριστιανά.
2: Για παραμένα στα περίπου 2,16 ευρώ το λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την αύξηση της επιδότησης στην Αγγλία από τα 10 στα 15 λεπτά ένα λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Η μείωση που θα δει ο οδηγός στην πράξη δεν θα είναι 20 λεπτά σε σχέση με τη σημερινή τιμή, αλλά περίπου 5 λεπτά, και αυτό για τη συντρέχουσα τιμή περιλαμβάνεται ήδη η προηγούμενη κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, καθώς επίσης και η έκπτωση των δηληστήριων που εφαρμόζεται στην αγορά. Με βάση το τελευταίο ημερήσιο δελτίο του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 214 ευρώ το λίτρο με τη νέα επιδότηση, και εφόσον δεν υπάρξουν άλλες μεταβολές στις διεθνείς τιμές, η μέση τιμή υπολογίζεται ότι θα υποχωρήσει κοντά στα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Να δώσουμε ένα παράδειγμα ότι για ένα οδηγό που γεμίζει 50 λίτρα ντίζελ, ο λογαριασμός με τη σημερινή μέση τιμή θα είναι 110,7 ευρώ. Με την νέα επιδότηση το ίδιο γέμισμα υπολογίζεται στα 108,20 ευρώ. Το όφελος είναι δηλαδή περίπου στα 2,5 ευρώ. Ναι. Να σημειώσουμε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξει επαναξιολόγηση των μέτρων προκειμένου κυβέρνηση και δηληστήρια να επαναπροσδιορίσουν τις επιδοτήσεις, καθώς επίσης και στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με τις εκτιμήσεις και τις κυβερνητικές διαρροές θα κάνουν λόγο για υποχώρηση της τιμής τουλάχιστον έως και 30 λεπτά το λίτρο.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και να πούμε ότι θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστιανά.
1: Να σε καλά, Χριστιανά. Από τη Χριστιανά στο Θάνο Πασχάλη, γιατί ανακοινώθηκε και νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των services, νέες παρεμβάσεις για την ακρίβεια. Περισσότερα θα μας πει ο Θάνος. Καλημέρα και σε εσένα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε πρώτα με τους services ή να ξεκινήσουμε με την
1: διαλύση
3: των
1: διαδοχείων
3: δόσεων.
1: Εσύ διαλέγεις.
0: Ό,τι θέλεις.
3: Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τις 120 μηνιαίες δόσεις. Πρόκειται για μια νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους δανειολήπτες. Επεκτείνει ουσιαστικά την υφιστάμενη σήμερα ρύθμιση των 72 δόσεων και αυξάνοντας την αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους που έχουν σε φορεία ή ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 μηνιαίες δόσεις αντί 72. Ενώ από την άλλη θα αφορά και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τα τέλη του 2024 αντί έως τα τέλη του 2023, ως γνωστόν ισχύει σήμερα για τις 72 δόσεις. Μάλιστα η νέα ρύθμιση προβλέπει και δυνατότητα μετάβασης οφειλετών στις 120 μηνιαίες δόσεις ακόμη και για όσους από αυτούς έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων. Μοναδική προϋπόθεση είναι ότι οι οφειλέτες δεν θα πρέπει να βρίσκονται έως σήμερα σε καθεστώς κάποιας άλλης ρύθμισης. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων ή στη μετάπτωση σε 120 δόσεων, όπως είπαμε πριν για τους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί στην ρύθμιση των 92 μηνιαίων δόσεων, η προθεσμία παρατείνεται έως στις 30 Ιουνίου του 2027 αντί στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 δηλαδή, φέτος, που ίσχυε για την τωρινή ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων. Mm-hmm. Πρέπει πάντως να διευκρινιστεί πως για να υπαχθεί κάποιος οφειλέτες στη νέα ρύθμιση των έως 120 μηνιαίων δόσεων για παλιά χρέη που όπως είπαμε δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2024 θα πρέπει να ρυθμίσει παράλληλα τυχόν ληξιπρόθεσμα χρέη που έχει από 1η-1η 2025 και μετά, με την πάγια όμως ρύθμιση των 24 έως 48 μηνιαίων δόσεων, και να εξυπηρετεί επίσης κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα να αναφέρομαι και πως για λόγους ίσης μεταχείρισης οι μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 120 δόσεων για τα χρέη που όπως είπαμε δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2024 ή οι δόσεις που δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2025, αυτές δηλαδή που υποχρεωτικά θα πρέπει να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 μηνιαίων δόσεων θα χρεώνονται με τον ίδιο τόκο. Δηλαδή μιλάμε για τόκο στη μηνιαία δόση στο χρέος της τάξης του 5,84%. Να πούμε γιατί αποφασίστηκε αυτή η ρύθμιση. Γιατί φαίνεται πως η ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων δεν είχε τόση ιδιαίτερη επιτυχία. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα νούμερα που μάθαμε από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μόλις 26.000 αιτήσεις οφειλετών, εκ των οποίων οι 14.000 αφορούν χρέη προς την εφορία, τη στιγμή που οι οφειλέτες στην εφορία, να το αναφέρουμε, είναι 3,7 εκατομμύρια. Και από την άλλη, σε ασφαλιστικά ταμεία έχουν υποβληθεί αιτήσεις μόλις 12.000, την ώρα που οι οφειλέτες είναι 2,2 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μια πίεση από πλευράς της αγοράς, είναι γεγονός αυτό. Και την περίοδο ακόμα του Σεπτεμβρίου, όταν υπήρχε η ρυθμίση εκ Θεσσαλονίκης, να πάμε σε 120 μηνιαίες δόσεις, ούτως ώστε να υπαχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Γιατί ο αριθμός των 26.000 με τις 72 δόσεις είναι αρκετά χαμηλός. Το δεύτερο σχέλος που αφορά τους services, τις εταιρείες δανείων, διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, διαχειρίζονται περί τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ στεγαστικά, επιχειρηματικά, κατανοητικά και επαγγελματικά δάνεια, εκ των οποίων τα 70 δισεκατομμύρια είναι μη εξυπηρετούμενα, δηλαδή είναι κόκκινα δάνεια. Τι προβλέπει, τι αλλάζει στην ουσία? Στην ουσία αλλάζει, έρχεται να αντικαταστήσει ένα κώδικα δεοντολογίας που είχε μεν ψηφιστεί, αλλά ουσιαστικά δεν λειτουργήσε, καθώς οι services, οι εταιρείες αυτές, δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους, όπως παραδείγματος χάρη ανέφερε τακτική και πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών. Καταστρατηγούσαν συμφωνίες με δανειολήπτες για το χρέος τους. Ζητούσαν εξωφρενική προκαταβολή για το χρέος πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ρύθμιση και πολλά άλλα. Τώρα τι αλλάζει, τι προβλέπει η νέα παρέμβαση? Εάν εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση με ένα δανειολήπτη, ο οποίος όμως στηρεί τους όρους της, είναι συνεπής δηλαδή, και προχωρήσει σε πληστηριασμό ή κατάσχεση, γιατί υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις, η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα της επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Παράλληλα, από τον οφειλέτη θα αφαιρείται η υποχρέωση να πληρώσει 5 μηνιαίες δόσεις από το χρέος του, με βάση την αρχική συμφωνία που είχε υπογράψει με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δηλαδή θα γλιτώνει 5 δόσεις. Σε περίπτωση απευθείας διαπραγμάτευσης δανειολήπτης και εταιρείας, που είναι πολλές περιπτώσεις για δάνεια, η οποία εταιρεία διαχειρίζεται το τραπεζικό του δάνειο, η εταιρεία υποχρεούται να του υποβάλει τεκμηριωμένη πλέον πρόταση ρύθμισης οφειλής και όχι να περιμένει την πολύ καιρό. Και μάλιστα υποχρεώνει την εταιρεία να απαντήσει, να του δώσει πλήρη εικόνα για την οφειλή του μάλιστα, σε 45 ημέρες, 1,5 μήνα δηλαδή, αλλιώς θα παγώνουν οι τόκοι του χρέους. Κλείνοντας, αναφέρομαι και το άλλο που είπαμε λίγο πριν. Μπαίνει τέλος στην απέτηση των εταιριών, στις απαιτήσεις των εταιριών να ζητούν μεγάλη προκαταβολή, που πολλές φορές, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, έφταναν το 30, 40 και 50% του ενός δανείου. Το αποτέλεσμα ήταν αδύνατο πλέον να κάνει συμφωνία με ένας δανειολήπτης ο οποίος κοστά 200.000, ήταν αδύνατο να δώσει 100.000 και μετά να μπει σε ρύθμιση.
0: Δηλαδή, αν το ζητήσουν, τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης για να το καταλάβουμε?
3: Τώρα θα μπαίνει πλαφόν 15%. Η προκαταβολή θα είναι του χρέους του. Αν κάποιος κοστά 100.000, η προκαταβολή, το μάξιμο που μπορεί να ζητήσει μια εταιρεία για να μπει σε ρύθμιση, είναι το 15.000 και όχι 50 ή 100.000.
1: Θάνο, πολύ σε ευχαριστούμε. Αυτά σε ό,τι αφορά τις χθεσινές ανακοινώσεις. Καλή σου ημέρα. Αυτά σε ό,τι αφορά τις χθεσινές ανακοινώσεις των μέτρων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από το
0: Πάμε να βγάλουμε λεφτά τώρα.
1: Πάμε να βγάλουμε εμείς λεφτά. Διαφημίσεις και ερχόμαστε με το πολιτικό ρεπορτάζ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Sigi Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
6: Αθήνα 984.

0: Οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ενημέρωσε και με σχετική επιστολή πρόεδρο της Κομισιόν, ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία στην παρούσα κρίση. Τι άλλο υπόθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα μας τα πει ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλους και όλους. Ο προγραμματισμός της κυβέρνησης είναι προφανές ότι έχει διαφοροποιηθεί και θα έχουμε αυτές τις 15ήμερες παρεμβάσεις, διότι το φαινόμενο της ενεργειακής ακρίβειας είναι, θα έλεγε κανείς, δυναμικό, η κατάσταση ευμετάβλητη και δεν μπορεί, φέρουν στο μέγαρο Μαξίμου, να γίνει ένας περισσότερο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις. Ακούσαμε βεβαίως όσα αφορούν στο εθνικό πεδίο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η ευρωπαϊκή διάσταση. Όπως είπε Αθηνά, έστειλε και επιστολή ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Κομισιόν για το θέμα αυτό της ευελιξίας που χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε περαιτέρω μέτρα, όπως σε ό,τι αφορά τη χώρα με σημείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει και μέχρι την σύνοδο κορυφής ο κ. Μητσοτάκης, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα που είναι η σύνοδο των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σπλίτ, να είναι και αυτό αντικείμενο των συζητήσεων, των επαφών που θα έχει εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Σε κάθε περίπτωση πάντως αντιλαμβανόμαστε ότι σε περίπτωση που ληφθεί μια τέτοια απόφαση για ευελιξία από την σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο Μητσοτάκης θα προβάλλει σε σημαντικό βαθμό έναν δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Εάν από την άλλη πλευρά δεν ληφθούν τέτοιου είδους αποφάσεις, είναι επίσης προφανές ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ στο εσωτερικό της χώρας θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυξημένη πολιτική πίεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εσωκομματικό πεδίο, εκεί είχαμε τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που δημιουργούσαν τον τελευταίο διάστημα, άστοχες δηλώσεις, οι συζητήσεις περί αλαζονίας, συζητήσεις οι οποίες έφεραν σε άβολη θέση και σε δύσκολη ενδεχομένως πολιτικά την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι πρέπει το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο μέσα στις αυτές τις έτσι, δύσκολες περιστάσεις και να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, και πρώτα απ' όλα αυτό αφορά εμάς, είπε τα στελέχη της κυβέρνησης. Ότι είπε ότι στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, και έκανε και ένα σχόλιο το οποίο ερμηνεύτηκε από πολλούς ως απάντηση στα όσα είχε πει η κ. Μπακογιάννη στο ζήτημα της αλαζονίας που έφερε στο σχόλιο το οποίο είχε κάνει, πυροδοτώντας σε σημαντικό βαθμό για αυτή τη δημόσια συζήτηση. Είπε ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου, όπως τόνισε, ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Επίσης, για μία ακόμη φορά ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να φέρνει στο προσκήνιο μέσα σε αυτό το κλίμα την σεμνότητα, είναι ζητώντας ουσιαστικά αυτή να αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα κυβερνητικά στελέχη και προσπαθούν να προβάλλουν το κυβερνητικό έργο και το μήνυμα ότι το είπαμε και το κάνουμε, που είναι βασικό και θα είναι βασικό στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Και τέλος να πούμε ότι προφανώς το ζήτημα που έτσι επίσης έχουμε ακούσει αρκετές φορές και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας να γίνεται λόγο για υπουργούς που κρύβονται στα δύσκολα και όλα αυτά, προφανώς δεν έχει εκλείψει. Αν σκεφτεί κανείς, αν υπολογίσει κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση των μέτρων και στη συζήτηση που έγινε στο Υπουργικό, ζήτησε και πάλι από τους υπουργούς να βγαίνουν όχι μόνο στα ζητήματα που έχουν να κάνουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο, αλλά στο σύνολο του κυβερνητικού έργου, και λέω ότι προφανώς παραμένει, διότι είναι κάτι το οποίο είχε ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης και στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, στο τελευταίο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές του Ιουλίου, λέγοντας και τότε ότι πρέπει να πυκνώσουν και τις επαφές, τις συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωση, ειδικά στην περιφέρεια, και να μην βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε.
2: Και από τη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, αρνείται μονικά ο Πρωθυπουργός να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι είπε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλάς. Πάνω Θεοδωρόπουλε, καλημέρα και σε σένα.
3: Καλημέρα σε όλους. Σε υψηλούς τόνους ήταν η κριτική που άσκησε το ΠΑΣΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, και αυτή αναμένεται να γίνει ακόμα υψηλότερη σήμερα, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τοποθετηθεί στη Βουλή. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θα φαρέμβει στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις επενδύσεις, που θα γίνει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση. Ενώ το ΠΑΣΟΚ ήδη κατέθεσε δύο τροπολογίες στη Βουλή, με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια και το καθεστώς Golden Visa. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει την τροπολογία για την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το βήμα της Βουλής, και θα έρθει αυτή σε αντιπαράθεση με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο. Βασική φιλοσοφία της πρότασης είναι ότι όταν υπάρχει άνοδος στις διεθνούς τιμές του πετρελαίου και αυτή δημιουργεί πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ για το δημόσιο, αυτά τα χρήματα δεν θα παραμένουν στα κρατικά ταμεία, αλλά θα επιστρέφουν στους καταναλωτές μέσω της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατά συνέπεια της τιμής στην Αγγλία του καυσίμου που επιλέγουν οι πολίτες. Η δεύτερη τροπολογία τώρα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνει την κατάργηση της χορήγησης των μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, τις λεγόμενες Golden Visa. Μάλιστα, θα προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης να υπάρξει και εφαρμογή της απαγόρευσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης για ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν πάρα πολλοί που αποκτούν ακίνητη περιουσία ξένοι στην Ελλάδα και στη συνέχεια αυτοί τη βάζουν σε πλατφόρμες και νοικιάζουν αυτά τα ακίνητα. Αυτό θα τη ζητηθεί να καταργηθεί από το ΠΑΣΟΚ, και αναμένεται να παρουσιάσει και την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, που είναι έτοιμη, θα καταδεθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου, όπως υποστηρίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη, οι πολίτες να μπορούν να αξιολογήσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα μέτρα που κατέθεσε η κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις χτεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για ημίμετρα και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση σέρνεται πίσω από την ατζέντα που ήδη έχει βάλει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος. Μάλιστα, η Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει ότι έχει ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό την εφαρμογή των 120 δόσεων. Μια πρόταση που μέχρι πρότινος απέρριπτε το κυβερνητικό επιτελείο. Μάλιστα, ο κ. Πυρακάκης, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, στις 2 Σεπτεμβρίου έλεγε ότι δεν αποτελεί λύση. Βέβαια, 28 μέρες μετά εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη πρόταση. Ωστόσο, ακόμα και αυτή, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, δεν λύνει το πρόβλημα, αφού δεν υπάρχει κούρεμα τόκων και προς αυξήσεων. Σε ό,τι αφορά του σερβισερ, επίσης το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στους δανειολήπτες, στους κόκκινους δανειολήπτες, αφού ζητά υπερβολικές προκαταβολές προκειμένου κάποιοι να ενταχθούν στη ρύθμιση. Σύμφωνα με τον Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στην αφέμαξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων και είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να δώσει μέτρα ώστε να ανακουφιστούν οι πολίτες και τα λαϊκά νοικοκυριά. Μάλιστα, στη Χαριλάου Τρικούπη έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός πανικόβλητος ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story και της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησής του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ πάνω για το ρεπορτάζ. 8:30 η ώρα, η Δέσποινα Παραδάκου είναι εδώ στο στούντιο για τους τίτλους των ειδήσεων. Κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 84, στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Απαγορευτικό απόπλοιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Προβλήματα στα δρομολόγια από Πειραιά προς Αργοσαρονικό. Δεν αναχωρούν τα ταχύπλοα, τροποποίηση στην αναχώρηση των συμβατικών πλοίων. Σε κατάσταση Red Code η Κρήτη λόγω της επιδείνωσης του καιρού, μήνυμα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων και επισκέψεων στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Η Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα μήνα η χώρα μας εν μέσω των διεθνών κρίσεων και της μάχης για το νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στην Αθήνα αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα έχει συναντήσεις με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από το συγκυβερνήτη στην πτήση Thriller της Fly Dubai. Πραγματικό ήρωα τον χαρακτήρισε ο Νετανιάχου. Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κάνει λόγο το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. 9 άμαχοι νεκροί, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους βομβαρδισμούς του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Ραγδαία τήξη των παγετώνων στην Ελβετία με απώλεια σχεδόν 20% του όγκου του στην τελευταία πενταετία. Καταστροφική χαρακτηρίζεται η τρέχουσα χρονιά από το δίκτυο παρακολούθησης των παγετώνων στη χώρα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειο έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Και έφτασε η ώρα να συνδεθούμε με το ράδιο ταξί Ελλάς και τη Βίκυ Γλυκού για την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα ευχόμαστε από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από το ύψος της Καλυφτάκης στην Κηφισιά έως την έξοδο του Περιστερίου, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από τη Λεωφόρο Αθηνών στο Περιστέρι έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς το Μαρκόπουλο από την έξοδο 6 στα Νολιώσια, αναδιαστήματα έως το ύψος της Λεωφόρου Πεντέλη στο Χαλάνδρη. Επίσης μεγάλη καθυστέρηση στην έξοδο της Μεταμόρφωσης προς Λαμία, στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρη έως τους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού άνοδο και κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος του Ευαγγελισμού και η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τύλες. Στον Πειραιά η Κόνωνος και η Δημητρίου Γούναρη με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφηκε από τους οδηγούς μας. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Επιστρέψαμε, είναι 9 παρα 25, παρα 24 πρώτα λεπτά στον Αθήνα 984. Είστε η Αθήνα Κορδίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, η ελεύθερη κυκλοφορία. Σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις κάθε πρωί. Σκεφτόμουν την περίφημη φράση, το events, my dear, πολλές φορές. Τι μπορεί να αλλάξει την επικαιρότητα.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα ελληνικά.
0: Απολύτως ελληνικά. Τα ακούει και ο προσκεκλημένος. Και ένα τέτοιο ήταν το χθεσινό με την παρολίγων τραγωδία στη Fly Dubai, της πτήσης της Fly Dubai. Και αλλάζει δεδομένα, έχω την αίσθηση, και σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία στο Ισραήλ και σε ό,τι αφορά ενδεχομένως και πέρα από αυτή η γεγονότα. Οπότε έχουμε τον άνθρωπο να τα συζητήσουμε, όχι μόνο αυτά προφανώς, και τα ελληνοτουρκικά και τις διεθνείς εξελίξεις. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο και βουλευτής στην Πρώτη Αθηνών, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
1: Αφού το ξεκίνησες έτσι, πρέπει να ξεκινήσω από το Ισραήλ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κορλίδα, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και καλό μήνα, εύχομαι.
1: Καλό μήνα. Ένα κινηματογραφικό επεισόδιο εχθές με μία πτήση. Έχει άλλες προεκτάσεις που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις χωρών, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το Ισραήλ, και βεβαίως το πώς αυτό το συμβάν θα το εκμεταλλευτεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και εν ώψη εκλογών.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι όταν δημιουργείται το κράτος του Ισραήλ, υπάρχει φοβερή εχθρότητα από πλευράς αραβικών κρατών, η οποία με το πέρασμα των δεκαετιών μετριάζεται. Και κατ' ουσίαν οι σχέσεις τους πίσω από τις κουρτίνες είναι καλές, πίσω στο παρασκήνιο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ. Τα δύο κράτη συνομιλούν τακτικά, έχουν απευθείας επαφές οι ηγέτες τους στο παρασκήνιο, αλλά λόγω του ότι φοβούνται τα αραβικά κράτη της αντιδράσης των αραβικών λαών, αποφεύγουν να νομιμοποιήσουν αυτές τις σχέσεις. Εξαίρεση απετέλεσαν οι συμφωνίες στο Αβραάμ τα προηγούμενα χρόνια, που αφορούσαν στο Μαρόκο, στο Σουδάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις οποίες αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις με το Ισραήλ. Αλλά στην πραγματικότητα οι ηγεσίες τους εξακολουθούν να φοβούνται το πώς θα αντιδράσουν οι λαοί. Εδώ λοιπόν έχουμε μία πτήση μεταξύ Ντουμπάι και Ισραήλ, γεμάτη από Ισραηλινούς τουρίστες, όπου κάποιος, ένας από τους δύο πιλότους, δείχνει διατεθειμένος να ρίξει το αεροπλάνο για να πάρει κατά πάσα πιθανότητα, λόγω του ότι είναι γεμάτο με Ισραηλινούς τουρίστες. Mm-hmm. Αυτό το γεγονός, όπως αντιλαμβάνεστε, εν ώψη εκλογών, έχει βαρύνουσα σημασία στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Αλλά θα έλεγα έχει δύο αναγνώσεις. Η μία αναγνώση είναι οι σχέσεις με το Ντουμπάι και τα Εμιράτα. Η δεύτερη ανάγνωση είναι η διεθνής απομόνωση στην οποία έχει περάσει το Ισραήλ εδώ και αρκετό καιρό, με όλα όσα έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια. Και τα δύο είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον στο εσωτερικό της Ισραηλινής κοινωνίας γίνεται κατανοητό το δεύτερο αυτό στοιχείο, αλλά είναι κυρίαρχο.
0: Να μείνουμε σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, να έρθουμε στα δικά μας, και να έρθουμε στα δικά μας εννοώντας τα ελληνοτουρκικά. Υπάρχουν δύο θέματα που φαίνεται αυτή τη στιγμή να ορίζουν την ατζέντα. Ενώ την ατζέντα της επικαιρότητας. Το ένα είναι η πώληση ενός ηλεκτρικού καλωδίου, το άλλο είναι η ιστορία της ασπίδας του Αχιλλέα, που ουσιαστικά φαίνεται να έχει κινήσει αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Και θα ήθελα να μας αξιολογήσετε τις αντιδράσεις και να μας δώσετε το πιθανότερο σενάριο για το βραχυπρόθεσμο μέλλον.
2: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο, που είναι το βραχυπρόθεσμο. Στις επόμενες εβδομάδες θα ξαναρχίσουν ξανά οι έρευνες βυθού, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2024 για την πώληση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Δεδομένης της προηγούμενης αντιδράσεως της Τουρκίας, η ελληνική πλευρά είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Προφανώς η διπλωματία έχει το πρώτο χέρι σε αυτή, τον πρώτο λόγο σε αυτήν την ιστορία, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα. Νομίζω είναι τρία στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν. Το πρώτο είναι να μην υπάρχει πρόβλημα με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεύτερο είναι να τοποθετηθεί το καλώδιο. Και τρίτο, να μην έχουμε θερμό επεισόδιο. Αυτό το τρίτυχο επιδιώκουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Εάν δεν είχαμε την Τουρκία απέναντι, είχαμε ένα φιλικό κράτος, την Κύπρο, ξέρω εγώ, το Λουξεμβούργο, ποιες είναι οι υποχρεώσεις με βάση το διεθνές δίκαιο ή με βάση το τι προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς για την πώληση του καλωδίου. Τι θα έπρεπε να κάνουμε στο γειτονικό κράτος?
2: Η εταιρεία η οποία έχει το καλώδιο ή η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει ως σαν εργολάβος του καλωδίου ενημερώνει μέσω του κράτους της το κράτος που έχει την υφαλοκρηπίδα και παίρνει άδεια. Βγαίνει μια ναύτεξ και λέει ότι σε αυτή την περιοχή θα ποντιστεί καλώδιο. Αν υπάρχει κάποια άλλη χώρα η οποία διαφωνεί ως προς την αρμοδιότητα και λέει η περιοχή αυτή είναι δική μου υφαλοκρηπίδα. Παραδείγματι μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας που υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα ή μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας ή Ιταλίας και Μάλτας. Τότε το άλλο κράτος κάνει μια διπλωματική διακοίνωση λέγοντας κακώς έχετε δώσει άδεια, δική μας είναι η περιοχή. Το κάνει αυτό προκειμένου να δείξει ότι δεν θεωρεί νόμιμη αυτή την ενέργεια για να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον, αν πάνε σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, να μην δείξει ότι έχει αποδεχθεί αυτή την κίνηση. Εκεί τελειώνουν όλα. Η πώληση καλωδίων είναι κάτι εξαιρετικά σύνηθες στη σημερινή πραγματικότητα. Είναι τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, είναι τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών, οι οριοθετημένες περιοχές βάσει συμφωνιών, να το πω διαφορετικά, είναι πολύ λιγότερες από τις μη οριοθετημένες περιοχές. Φανταστείτε κάθε φορά που θα μπαίνει ένα καλώδιο ανά τον κόσμο να είχαμε 5 πολεμικά να αντιπαρατίθενται στην περιοχή. Με διπλωματικές διακοινώσεις λειτουργούν παντού σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας, κύριε Σιμ.
2: Να πω το δεύτερο σημείο για το γυμναστήριο του Αχιλλέα. Αυτό το δούμε σε 3 χρόνια. Συγγνώμη, ναι. Θα το δούμε σε 3 χρόνια όταν θα ολοκληρωθεί. Η Τουρκία ενοχλείται διότι θεωρεί ότι περικυκλώνεται από Ισραηλινά πολεμικά συστήματα, συστήματα ραντάρ κυρίως. Αυτό την ενοχλεί.
1: Πάμε πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας, κύριε Συρίγο, να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο που βγάλατε, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Και το βασικό ερώτημα είναι αν είμαστε, εν πάση περιπτώσει, πόσο κοντά είμαστε, εάν υπάρχει σημείο σύγκλησης ή τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει. Να αλλάξουν τα πράγματα έτσι ώστε να είμαστε πιο κοντά με την Τουρκία στα διεθνή μας συμφέροντα.
2: Κύριε Κορλίρα, προσπάθησα να βάλω σε ένα βιβλίο σχετικά σύντομα 50 ερωτήματα που ακούω πολύ συχνά, τα πιο απλά, την υφαλοκρηπίδα, την αόσδυνη, τα χωρικά ύδατα, ως πιο σύνθετα πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις με άλλα κράτη που έχουν αντίστοιχα προβλήματα, τι γίνεται με το Διεθνές Δικαστήριο. Και στο τέλος καταλήγω και στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Το κακό είναι ότι οι θέσεις Ελλάδος και Τουρκίας αποκλίνουν απόλυτα. Να φανταστείτε μόνο αυτό το σημείο. Η Ελλάδα λέει ότι υπάρχει μόνο μία διαφορά. Η Τουρκία κατ' ουσίαν λέει ότι υπάρχουν 13 διαφορές μεταξύ των κρατών, μεταξύ των δύο κρατών. Αυτό δείχνει τεράστια απόσταση. Και δεν είναι ότι εμείς λέμε μία, οι Τούρκοι λένε 13, θα τα βρούμε στις 5. Είναι πράγματα τα οποία είναι και αδιανόητα. Δεν υπάρχει καμία ελληνική κυβέρνηση, οποιοδήποτε κόμματος, η οποία θα συζητούσε αν είναι ελληνικές ή Ινούσες ή η Γάβδος ή το Αγαθονήσι ή το Φαρμακονήσι. Είναι πράγματα τα οποία είναι εκτός συζητήσεως. Και αυτό μας οδηγεί στο να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα. Και η απάντηση που δίνω εγώ είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε τη θέση μας, να αποτουρκοποιήσουμε την πολιτική μας, την εξωτερική μας πολιτική, να γίνουμε ισχυρός γεωπολιτικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε την Τουρκία που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σε αυτό το τομέα.
1: Να ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο το βιβλίο και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο κ. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

0: Από χθες μέχρι σήμερα η Μίνα Μουστάκα μελέτησε το σκεπτικό του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση Τριαντόπουλου και μας το μεταφέρει. Καλημέρα, Μίνα.
1: Διάβαζε 204 σελίδες.
0: Ναι, 204. Εσύ στο Πανεπιστήμιο, δεν διάβαζε 204.
2: 204, θέλω να σας πω, δεν είναι από τα μεγαλύτερα βουλεύματα που έχουν εκδοθεί, αλλά τέλος πάντων είναι ένα βούλευμα το οποίο εκδόθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Το υπογράφουν και είναι ομόφωνο. Το υπογράφουν δύο αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, μία αεροπαγήτης και δύο σύμβουλοι της Επικρατείας. Και με αυτό λοιπόν, όπως γνωρίζουμε από προχθές, παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου ο πρώην Υπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία μη πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Θερμών. Οι ανώτατοι λοιπόν δικαστές, όπως προκύπτει, αφού μελέτησαν όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και των υπερασπιστικών ισχυρισμών που προέβαλαν οι κατηγορούμενοι, διαπίστωσαν, κατέληξαν στο γεγονός ότι με ενέργειές τους και παραλήψεις τους, τι έγινε, μεταφέρθηκαν 300 κυβικά χώματος σε χρόνο, αυτό είναι το κρίσιμο, που δεν είχαν ακόμα συλληγεί όλοι οι σωροί των κυμάτων, με αποτέλεσμα μάλιστα μία εξ αυτών, της Εριέτας Μόλχου, όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια, να μην ανεβρεθεί. Και μιλούν οι δικαστές για παράνομο ηθικό όφελος του συμπευθύνου του δυστυχήματος και χρεώνουν εντός εισαγωγικών το ρήμα στους κατηγορούμενους το γεγονός ότι με αυτή τους την απόφαση και με το γεγονός ότι ο πρώην υπουργός δεν είπε να μην προχωρήσει στη διαδικασία, προκλήθηκε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βούλευμα, προκλήθηκαν σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και στις έρευνές της, αλλά και βλάβες του συγγενείς των θυμάτων. Καταλογίζουν δηλαδή οι ανώτατοι δικαστές ότι με αυτό που έγινε, ενώ ήταν η υπόθεση στα χέρια της δικαιοσύνης, ουσιαστικά δυσχεράστηκε το έργο του ανακριτή και μάλιστα γι' αυτόν τον λόγο χρειάστηκε σε δεύτερο χρόνο να δοθεί συμπληρωματική παραγγελία για να βρεθούν και να εντοπιστούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε αυτό το υλικό που μετακινήθηκε από το χώρο του δυστυχήματος από τις πρώτες ώρες. Και επίσης μιλούν και για βλάβη του συγγενείς των θυμάτων, διότι αν γνώριζαν ή αν είχαν στα χέρια τους στοιχεία τα οποία ετεροχρονισμένα εντοπίστηκαν ή ποτέ δεν θα μάθουμε τι υπήρχαν εκεί, αυτό έχει επίπτωση στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το οικοδόμημα του βουλεύματος θα πρέπει να απαντήσουν οι πέντε κατηγορούμενοι όταν φτάσει η ώρα της δίκης στο ειδικό δικαστήριο. Οι ίδιοι βεβαίως, να πούμε, όπως προκύπτει και από το βούλευμα, έχουν υπερασπιστικό ισχυρισμό ότι δεν τέλεσαν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που τους αποδίδεται και δεν γνώριζαν για την μεταφορά του υλικού αυτού, όπως λέει ο κ. Τριαντόπουλος. Ωστόσο, οι δικαστές επικαλούνται δύο στοιχεία ως προς αυτό. Το πρώτο είναι ότι την ώρα που γίνονταν άτυπες, όπως τις χαρακτηρίζουν, στη σκέψη, διατυπώθηκαν συγκεκριμένες αντιρρήσεις από αστυνομικούς και άλλους παράγοντες που ήταν εκεί, που επέστησαν αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή δεν είχε ολοκληρωθεί η συλλογή του αποδεικτικού υλικού και η υπόθεση ήταν στη δικαιοσύνη χωρίς να εισακουστούν, ενώ σύμφωνα με το βούλευμα ήταν παρόντες οι κατηγορούμενοι όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με τα φορτηγά του πήγε να κάνει τη μεταφορά και κανένας δεν είπε να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Τέλος να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την διαδικασία του προσδιορισμού του ειδικού δικαστηρίου, όπως όλα δείχνουν, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της κλήρωσης, πιθανότατα, όπως το λέγαμε και χθες, μέσα στο Δεκέμβριο να έχουμε την έναρξη της δίκης αυτής, όπου θα είναι παρόντες και συγγενείς των θυμάτων, γεγονός που σημαίνει ότι αυτομάτως ένα κομμάτι της δίκης των Θερμών θα μεταφερθεί στην αίθουσα του ειδικού δικαστηρίου, που μένει να δούμε αν αυτό το ειδικό δικαστήριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Αρείου Πάγου, στο λωμέλιο του Αρείου Πάγου, όπως είχαν γίνει με τα προηγούμενα πέντε, ή αν λόγω του μεγάλου αριθμού πια των μαρτύρων και των παραγόντων χρειαστεί για πρώτη φορά οι αεροπαγίτες και οι σύμβουλοι της επικρατείας να δικάσουν την υπόθεση σε χώρο εκτός του αριθμού.
1: Να σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μίνα.
3: 10 παρατέταρτο η Σέντρα, Απόστολε Βαξεβανέλη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Θα το αλλάξω.
3: Άλλαξε το.
4: Το που είπες και θα πω. Εμείς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πριν από ένα περίπου λεπτό,
3: ναι,
4: αποκλείσαμε τον Ετσεβερή.
3: Κερδίσαμε.
4: 6-3-6-4 ακριβώς. Μετά από 2 ώρες και 10 λεπτά βρίσκεται στους 16 του τουρνουά του Τόκιο, το 500, και επόμενος αντίπαλός του θα είναι το νούμερο 8 του ταμπλό, ο Βαλεντίν Βασερό. Καλός ήταν ο Τσιτσιπάς, έβλεπα τώρα το τελευταίο game, ήταν πολύ δυνατός, δυσκολεύτηκε στο πρώτο το οποίο έχασε, αλλά μετά βελτίωσε την απόδοσή του και δεν άφησε περιθώρια στον Ετσεβερή να σκεφτεί ότι θα είναι εκείνος που θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, γιατί 10 παρατέταρτο από Νόβα και Αλφα, η τηλεοπτική μετάδοση, Ελλάδα-Ολλανδία, και φυσικά ο στόχος είναι η νίκη. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί, αυτό είναι που περνάει σε όλους και από τον Ευαγγελμάνοβιτ, ο οποίος είπε ότι έχουμε ακόμα 4 αγώνες και υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε και πάντα στόχος είναι η πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση, άρα στόχος είναι να το κυνηγήσουμε και μέσω του Nations League, σε μια κατάμεστη τούμπα που δεν θα πέφτει καρφίτσα, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο επόμενο παιχνίδι με την Γερμανία, και να ευχηθούμε η εθνική μας να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός, εντυπωσιακή εμφάνιση, την κατάφυγε τη Βιλερμπάν με 102-79, 2-2, με 5 παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, με πρωταγωνιστή το Σιλβέν Φρανσίσκο, πέτυχε 19, Ματίας Λεσόρ έβαλε άλλους 18, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Λευτέρης Ματζούκας. Πολύ καλός και ο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του στο EuroCup, 93-78, τη Μανρέσα στο κλειστό της Πηλέας, με τον Ταϊρή να είναι στους 19 πόντους, και φυσικά πάντα πρωταγωνιστή τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του φετινού ΠΑΟΚ.
0: 9 και 4 Ολυμπιακός.
4: 9 και μισή. 9 και μισή.
0: Εντάξει,
4: πάντα, όλα κοντά είναι. Πάλι θα έχουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, να ξέρω να αλλάζουμε κανάλια. 9 και μισή στην Πολώνια, ο Ολυμπιακός, απέναντι στην Βίρτους, που έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τους Ιταλούς, αλλά και την κόπωση, καθώς στη χθεσινή, στο χθεσινό χαλάρωμα, 5 παίκτες δεν συμμετείχαν για να ξεκουραστούν. Και λογικό, γιατί είναι τεράστιος ο φόρτος και όχι μόνο των παιχνιδιών αλλά και της κόπωσης.
0: Και τα ταξίδια, βέβαια.
4: Ακριβώς. Στη 12 θα επιστρέψει ο Κόρεϊ Τζόσεφ και θα δούμε αν ο Ολυμπιακός απόψε θα καταφέρει να κάνει το 3-3.
0: Σήμερα βάλαμε και μια αθλητική είδηση στο δελτίο. 12,3 εκατομμύρια δολάρια η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν σε δημοπρασία.
1: Όταν μπαίνουν τα λεφτά στη μέση, είδες πως μπαίνουν και ειδήσεις στο δελτίο.
4: Εγώ θέλω να δω πόσο θα πουληθεί η φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο, που τα έχει κάνει μπάχαλο στην Εθνική Πορτογαλίας. Αποχώρησε από την αποστολή. Έτσι έγινε ένας χαμός. Και επειδή δεν τον έβαλε καθόλου στο προηγούμενο παιχνίδι, έκατσε στον πάγκο. Υπήρξε μια δυσανασχέτηση, δεν πήγε να προπονηθεί, υποτίθεται ότι υπήρξε επαφή με τον Ζωζέ Ζεζούς, τον προπονητή, αναγκάστηκε να ταξιδέψει και ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, ο Πέδρο Προένσα, να τους τα ξαναβρει.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Ρονάλντο?
4: 41.
1: Να χιλιάσει ο άνθρωπος.
4: Ναι, αλλά η συμπεριφορά του,
0: ναι, πεντάχρονο,
4: ναι, δεν είναι πρότυπο για αυτούς που έρχονται από πίσω. Πρότυπο θα ήταν να πει εντάξει, κάθομαι στον πάγκο, θα μπορώ να βοηθήσω. Κάλεσε το αεροπλάνο του, το οποίο πήγε στην Κοπενχάγη, παίζουν σήμερα με τη Δανία, για να φύγει και θα πει, λέει, σε μεταγενέστερο χρόνο τι πραγματικά έχει συμβεί προς όλους τους Πορτογάλους.
1: Μεγάλη
4: δεν μας νοιάζει.
1: Να κατέβεις.
0: Και 4, μη σου πω, ετών.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, λίγες νεφώσεις. Κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Δεν ξέρω αν θα παίξει τένις δηλαδή σήμερα. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου.
1: Θα παίξω. Ξέρεις, θα φτάνουν μαζί μας ο καιρός.
0: Χθες
1: δεν ήταν. Το μισό πρόγραμμα βγάλαμε. Σαν σήμερα το 1969 κυκλοφορεί ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, το Abbey Road των Beatles. Πρώτο σίγγλ και μεγάλη επιτυχία των Beatles ήταν το Come Together. Έλα όμως που αυτό το τραγούδι το είχε πάρει ο τότε υποψήφιος να κυβερνείται στην Καλιφόρνια, ο Τίμοθι Λίρι. Πήγαινε κόντρα στο Ρίγκαν, προφανώς το έχασε. Δεν το έκατσε καλά το Come Together. Ο Λίρι ήταν ένας ψυχολόγος, ο οποίος μεταξύ άλλων μιλούσε για τις ευεργετικές ιδιότητες συνέπειες που έχει το LSD στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Μια χαρά είναι οι συνέπειες του LSD.
1: Ένα χρόνο μετά τον συνέλαβαν για κατοχή μαριχουάνας, να καταλαβαίνουμε, το 1970.
0: Ποιο ήπιες οι συνέπειες.
1: Και αυτό το αντιλαμβάνομαι, αλλά μπορεί να μην πέτυχε το come together ως προεκλογικό σύνθημα του ανθρώπου, όμως πέτυχε ως πρώτο σίγκλ από το Abbey Road, το Beatles που κυκλοφόρησε σαν σήμερα.
0: Και εμείς θα είμαστε again together αύριο το πρωί στις 8.
1: Σαφώς.
0: Μέχρι τότε να προσέχετε, να έχετε μια όμορφη ημέρα, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Αθήνα 94, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά κοντά σας Νίκος Καρούτζος και Γιάννης Λαβράνος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Καραμπόλα 6 οχημάτων στον Κηφισό προκαλεί εντόνα κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Δέσποινα Μπαρδάκου θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εικόνα. Δέσποινα.
2: Καλή σας μέρα, καθυστερήσεις αυτή την ώρα και σοβαρά προβλήματα από την
1: προβλήματα. Η Δέσποινα Μπαρδάκου θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εικόνα. Δέσποινα.
2: Καλή σας μέρα, καθυστερήσεις αυτή την ώρα και σοβαρά προβλήματα.

0: από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Μοτοσυκλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονο που επέβαινε σε ποδήλατο. Το ατύχημα έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών. Ο 41χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της άμεσης δράσης λίγα μέτρα μακριά, ενώ διαπιστώθηκε πως ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Προβλήματα στα δρομολόγια από Πειραιά προς Αργοσαρονικό. Δεν αναχωρούν τα ταχύπλοα. Τροποποιήσει στην αναχώρηση των συμβατικών πλοίων. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Για σήμερα προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κατάσταση Red Code η Κρήτη. Τα έντονα φαινόμενα στο νησί πιθανόν να διαρκέσουν ως το πρωί της Κυριακής. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Μήνυμα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων και επισκέψεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια και στον ορεινό όγκο ποτάμου του Ρεθύμνου. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρχών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα εν μέσω των διεθνών κρίσεων, των ανοιχτών πολεμικών συγκρούσεων και της μάχης για τον νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Στην Αθήνα αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως γράφουν η Καθημερινή και η Εφημερίδα των Συντακτών, θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες ή μία αμυντικού χαρακτήρα. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τα καύσιμα, απαντώντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Στο τραπέζι κρατά ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ, δηλώνοντας ότι το συζητά κάθε μέρα, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων που ενδέχεται να έχουν βαρύ πολιτικό κόστος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Ορατός είναι ο κίνδυνος παράτασης των οικονομικών εκκρεμωτήτων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμη και με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων προς το δημόσιο που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως αναφέρουν ειδικοί και παράγοντες της αγοράς, δεν πρόκειται για κούρεμα χρέους, αλλά επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Το επιτόκιο μένει ίδιο στο 5,8% αυξάνοντας το λογαριασμό με το πέρασμα των ετών, ενώ στο νέο καθεστώς δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 52 δισεκατομμύρια, ποσό σχεδόν ίσο με το 1 τέταρτο του ΑΕΠ, ενώ οι ενεργείς ρυθμίσεις δεν υπερβαίνουν το 10% αυτών. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη στην πτήση θρίλερ της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, όπως ενημέρωσε η πρεσβεία της Ινδίας στο Ριάντ. Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επένεσε το θάρρος του πιλότου της Fly Dubai, χαρακτηρίζοντας τον ως πραγματικό ήρωα και τονίζοντας πως έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων. Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κάνει λόγο το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέροντας ότι αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, ραγδαία τήξη των παγετώνων στην Ελβετία. Έχασαν σχεδόν το 20% του όγκου του στην τελευταία πενταετία, ενώ η τρέχουσα χρονιά χαρακτηρίζεται ως καταστροφική από το δίκτυο παρακολούθησης των παγετώνων στη χώρα. Νέες επιδρομές της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν στο Αφγανιστάν είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άμαχοι ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά και να τραυματιστούν άλλοι 11, ανακοίνωσε η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Απέτυχε η διαδικασία εκτέλεσης γυναίκας που καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτόπτες μάρτυρες και ο συνήγορός της ανέφεραν ότι η 50χρονη συνέχιζε να αναπνέει, βγάζοντας

0: Δεσίχο Σαν Ρόνχο όταν της έγινε η θανατηφόρα ένεση, ενώ την είδηση επιβεβαίωσαν οι αρχές. Η Κρίστα Πάικ είναι η πρώτη γυναίκα που θα θανατωνόταν στο Τενεσί εδώ και πάνω από δύο αιώνες και η πρώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2023. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπραξε όταν ήταν ακόμη έφηβη. Οι αρχές στην Πενσιλβάνια ανακοίνωσαν τον πέμπτο θάνατο που συνδέεται με την επιδημία ηλαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο άνθρωπος που επεβίωσε ήταν ανεμβολίαστος και ζούσε στην κομιτεία Λάνκαστερ, ανέφερε το Πολιτιακό Υπουργείο Υγείας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Ανέμοι βόρειος 8 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασίως 21 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Έλα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό φθινόπωρο επίσης να πούμε, γιατί νομίζω ότι πια.
1: Θεωρητικά το φθινόπωρο μπαίνει το Σεπτέμβριο, βέβαια.
0: Εντάξει, ρε παιδί, 21-22 Σεπτεμβρίου δεν λένε μετά και με την.
1: Ναι,
0: τη φθινοπωρινή.
1: Μια δροσούλα έχει. Αυτό το μέρα κάτω από τη συνήθιση θερμοκρασία.
0: Ναι. Δεν θα μας πειράζει λίγο παραπάνω ή γενικότερα δεν μας πειράζει να αργήσουν τα πολλά τα κρύα, να μην χρειάζεται να ανάψουμε.
1: Ναι, γιατί άμα αρχίσει και ανάψει, θα ανάψει εσύ μετά, θα καείς.
0: Ναι, ναι. Ο εγκέφαλος, η τσέπη.
1: Η τσέπη κυρίως.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Νίκος Χαρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας και σήμερα έως στις 10, παρέα με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Πάνος Καβαδάς στην δημοσιογραφική παραγωγή.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη.
0: Mail μας στέλνετε στην διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Επίσης μπορείτε να μας στείλετε Viber που το βλέπουμε κιόλας άμεσα. Στο 6948, μήνυμα στο Viber και μας στείλετε Viber, αν τα λέω καλά.
0: Ναι.
1: Στο 6948-984-984.
0: Και επίσης είναι αυτή η εποχή του χρόνου, Νίκο,
1: που αρχίζουν
0: και τα διαφημιστικά περιβάλλοντα και θα αρχίσουν και τα μηνύματα απαράδεκτο,
1: ναι, ναι,
0: οι δημοσιογράφοι, ναι, να κάνουν εκφωνήσεις διαφημίσεων και λοιπά.
1: Εκφώνηση κάνουμε, δεν.
0: Εντάξει, κοίτα, ναι, θα μπορούσε να είναι ένα σποτάκι που θα ήταν και πιο ωραία φωνή, θα ήταν και πιο περιποιημένο, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Για κάποιο λόγο οι διαφημιστικές εταιρείες και οι εταιρείες, οι διαφημιζόμενοι, θέλουν να τα λέμε εμείς, λες και θα πείσουμε εμείς περισσότερο τον κόσμο. Τέλος πάντων, υπάρχει χορηγία, Vodafone είναι ο χορηγός αυτής της ώρας και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν χάλασε το κινητό σου, η συσκευή σου, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Κλείσαμε από διαφημιστικό.
0: Κλείσαμε διαφημιστικό περιβάλλον. Προσοχή. Πάμε εκεί στην Κρήτη σήμερα.
1: Στην μουσική. Στην Κρήτη, ναι.
0: Προσοχή στην Κρήτη σήμερα. Ναι. Εντάξει, έντονα φαινόμενα. Κατεβαίνουν, λέει, και ενισχύσεις από την Αθήνα, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εντάξει, λέμε να μην υπερβάλλουμε, απλώς επειδή το έχουμε δει σε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, πολύ σφοδρή κακοκαιρία, ειδικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πέφτει πάρα πολύ νερό, έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές.
1: Yeah, αυτό είναι.
0: Και να μην το ρίχνουμε και στην ατομική ευθύνη. Προφανώς οι άνθρωποι θα πρέπει να προσέχουν, αλλά έχουμε δει υποδομές, κάτι φοβερές υποδομές και κάτι έργα που έχουν γίνει, ακόμα και πρόσφατα κατασκευασμένα έργα σε κάποιες περιπτώσεις, να γίνονται συντρίμια. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Να σου πω, είδες τον κύριο Φλωρίδη?
1: Πού? Γιατί έχει πιάσει τα σύνδεση σε πολλά κανάλια αυτές τις μέρες.
0: Ο κύριος Φλωρίδης είπε.
1: Σε συγκεκριμένα, βέβαια.
0: Νομίζω ραδιοφωνική ήταν η συνέντευξη. Ότι η δήλωση πως όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα είναι απολύτως δικαιωμένη, Νίκο. Και είπε ότι το μπάζωμα ήταν στοιχείο της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από κόμματα αντιπολίτευσης.
1: Και είπε ότι παραποίησαν τώρα δυνάμεις. Που τον έβλεπα το πρωί στο Sky. Είπε ότι παραποιήθηκε, έγινε κοπτοραπτική στη δήλωση και είπε ότι αναφερόταν στους πολιτικούς, ναι, και όχι σε άλλους.
0: Ότι δεν ήθελε να προσβάλλει τις οικογένειες. Εκεί είναι το ζήτημα. Γιατί και εκεί στον κουβά έπεσε ο κύριος Φλωρίδης.
1: Δεν νομίζω ότι του κάνει πάντως καλό να βγαίνει και να λέει αυτά που λέει.
0: Ναι, όχι. Δέχθηκε. Δεν ξέρω σήμερα ποιος είναι για τα μπάζα. Αν κάποιος είναι για τα μπάζα περισσότερο, ή μπορεί να έχει χωθεί, ξέρω εγώ, μέχρι το γόνατο στα μπάζα. Τι να σου πω, είναι ο κύριος Φλωρίδης.
1: Πολλοί είναι για τα μπάζα, αλλά τέλος
0: πάντων. Γιατί έχει δεχθεί μία σφαλιάρα με επικών διαστάσεων από το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστήριου. Εκτός αν είναι και οι δικαστές για τα μπάζα.
1: Για πολιτική συνωμοσία.
0: Ναι, ναι, αυτό. Πολιτική συνωμοσία. Ήταν συνωμοσία, λέει, αυτό που λέγανε. Ότι έγινε επίτηδες το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα. Έχει διαβάσει το βούλευμα?
1: Όχι.
0: Το διάβασε το βούλευμα? Να του το διαβάσουμε μια στιγμή?
1: Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, με πρόθεση αλλίωσαν το χώρο. Με πρόθεση από κοινού ενήργησαν ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός κατόπιν στην απόφαση τους για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων να επέβουν ανθέμητα στην εξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση ή έγκριση των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Τι είναι αυτό δηλαδή? Τι μπορεί να είναι, πώς μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος?
1: Μπάζα.
0: Μπάζωμα. Ξεμπάζωμα.
1: Μπάζα και μπάζωμα. Πολλά μπάζα έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Πολλά μπάζα έχουμε, ναι.
1: Το άσπρο γίνεται μαύρο. Ναι. Και το ανάποδο, βέβαια.
0: Το θέμα είναι να διαβάσουμε κανονικά, στις κανονικές του διαστάσεις, ένα κείμενο, έτσι, ένα βούλευμα. Δεν είναι θέμα ερμηνείας.
1: Ο κύριος Θεόδωρος θα κριθεί από τη δικαιοσύνη και θα γίνει πολύ γρήγορα η δίκη, από ό,τι φαίνεται, γιατί χθες με ρωτούσες.
0: Ναι. Τελικά φαίνεται γρήγορα. Ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, ναι, θα ξεκινήσει.
1: Θα γίνει πολύ γρήγορα η δίκη. Ναι. Να δούμε αν θα γίνει άλλη δίκη, ξαναρωτάω.
0: Κάτσε να δούμε πρώτα απ' όλα τι θα γίνει με την διερεύνηση της υπόθεσης Καρμανλή και πότε αυτή θα
1: γίνει. Καλά, εντάξει.
0: Αν πάει σε δικαστική αίθουσα. Υπάρχει ένα ακόμα σημείο.
1: Αυτό όμως είναι θέμα των δικαστών, δεν είναι θέμα δικό μας.
0: Προφανώς. Μην αρχίσουν να λέμε κι εμείς ότι θα το μαγειρέψουν.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Το ένα θα μαγειρευτεί και το άλλο είναι αμαγείρευτο, δεν γίνεται. Μονάζικα δεν γίνεται. Είναι όλα δικά μας.
0: Υπάρχει ένα ακόμα σημείο που εγώ ξαναλέω. Ο κύριος Τριαντόπουλος θα φάει τη σφαιρά, όπως ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Υπάρχει ένα σημείο στο βούλευμα που κάνει αναφορά στο ρόλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κρίσιμο στην όλη ιστορία.
0: Και στην ουσία λέει ότι ο Πρωθυπουργός όχι μόνο γνώριζε, αλλά ήταν εκείνος που ανέθεσε την αποστολή στον κύριο Τριαντόπουλο. Και εκεί δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει. Δεν λέει βέβαια ότι έδωσε εντολή στον Τριαντόπουλο να ξεμπαζώσει και να μπαζώσει.
0: Όχι, λέει ότι ο Τριαντόπουλος ενημερώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη μέσω του κυρίου Μπρατάκου, που τότε ήταν
1: ο κεφαλής
0: του πρωθυπουργικού γραφείου.
1: Ο γραμματοκομιστής.
0: Πού το θυμήθηκες, ο κομιστής, ναι.
1: Άμα περνάνε τα χρόνια, σου έρχονται οι παλιές μνήμες, είναι τα πρόδρομα σημάδια του Αλτσχάιμερ αυτά. Θυμάσαι τα παλιά και τα καινούργια τα ξεχνάς όλα.
0: Να το προσέξεις.
1: Είναι και καλύτερα έτσι.
0: Να το προσέξεις. Ναι. Έτσι έχει το πράγμα. Και θα δούμε τι θα γίνει πια σε δικαστικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έχει ενδιαφέρον πάντως η εξέλιξη αυτή. Ναι. Έχει πολιτικό κυρίως ενδιαφέρον. Και βέβαια έχουν πιάσει δουλειά τα κόμματα. Και
0: την ώρα που θυμίζω ότι είναι σε εξέλιξη η κυρίως δίκη για τα ΤΕΜΠΗ, στο βούλευμα υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι όταν έγινε το μπάζωμα δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνοούμενοι, όπως η Ιριέτα Μόλκο.
1: Ναι.
0: Δεν βρήκαν.
1: Βέβαια δεν ήταν οι 50 τόσοι που έψαχνε ο Βελόπουλος. Ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούσαμε.
0: Ναι, γιατί τότε κάναν άθεση των αγνοούμενων με τους επιβεβαιωμένους.
1: Ακούσαμε τέραρο τότε. Ναι. Έτσι, για να το λέμε και αυτό. Γιατί, ναι, γιατί κάποιοι στον αντιπολιτευτικό του σύστρο εκείνη την περίοδο.
0: Και ένας να ήταν όμως, Νίκο.
1: Ναι, όχι. Θα σου πω το εξής. Εδώ δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα στο πολιτικό σύστημα. Γιατί ακούσαμε διάφορα τρελά. Και όταν λέω δεν υπάρχει σοβαρότητα, αφορά και τη δήλωση του Πρωθυπουργού για τα ξυλόλια, που μετά την πήρε πίσω, την πήγε προς, την πήγε πίσω. Αυτό δείχνει είτε δεν ξέρανε τι γινότανε, τι τους γινότανε, ή ότι το πολιτικό σύστημα άγεται και φέρεται κυρίως από τη φημολογία και την αρλουμπολογία παρά από τα πραγματικά γεγονότα.
0: Κοίτα, εκεί σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ξέραν, τι δεν ξέρανε. Εγώ δεν θέλω να αποδώσω
1: και στο τέλος της ημέρας
0: δόλο, αλλά υπάρχουν σημεία που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί.
1: Να λειτουργεί το ίδιο το κράτος, οι θεσμοί του κράτους που φαίνεται ότι είναι παράλληλοι στη χώρα,
0: ναι,
1: για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά και να ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει όταν γίνονται τέτοια περιστατικά.
0: Το ζήτημα, εγώ ξαναλέω, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει πάει μια δικογραφία η οποία έχει μέσα την αναφορά στα ευρήματα ποσοτήτων ξυλολίου. Έχει μία αναφορά ότι τα έλαια σιλικόνης θα μπορούσαν να. Ενώ εντωμεταξύ δεν έχει γίνει η έρευνα που έπρεπε να γίνει. Δεν έχουν βρεθεί τα υπολείμματα που θα έπρεπε να είχαν βρεθεί αν υπήρξε η έκρηξη των ελαίων.
1: Είναι άλλη ιστορία. Διότι εκεί, αν υπάρχει θέμα με τα έλαια, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Και επειδή έχω ακούσει διάφορες βλακίες, δεν μπορώ να υιοθετήσω και τίποτα. Πλέον δεν πιστεύω κανέναν. Αν υπάρχει θέμα ελαίων σιλικόνης, όπως είναι η άλλη θεωρία, τότε υπάρχει θέμα και της εταιρείας που διαθέτει στην αγορά τους σειρμούς αυτούς, που δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας και αναφλέγονται αυτά τα έλαια.
0: Να σου πω, αυτές οι εκταφές που ήταν να γίνουν και να γίνουν τοξικολογικές, τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε, τι περιμένουμε?
1: Όχι, δεν ξέρουμε τι έγινε.
0: Όχι, δόθηκε, υποτίθεται πράσινο φως από
1: τις... Τι έγινε. Δεν ξέρω. Μερικά πράγματα είναι περίεργα. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και μεταξύ των συγγενών υπάρχουν κάποιοι δεν ξέρω τι λογική έχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν να δοθεί δίκαιο και κινούνται με by the book, να το πω έτσι. Και πραγματικά οι άνθρωποι χαρά στο κουράγιο τους, γιατί έχουν χάσει τους.
0: Έχουν χάσει τους ανθρώπους.
1: Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που αναρωτιέσαι πώς κινούνται. Πραγματικά αναρωτιέσαι. Και ίσως αυτό δείχνει και τι. Επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος, δείχνει και το πώς λειτουργεί η κοινωνία μας.
0: Λοιπόν,
1: λέω κομψά, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί βλέπω ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται με σταθερές απόψεις, δεν μπαίνουν σε πολιτικά παιχνίδια, δεν μπαίνουν σε ιστορίες, δεν. Και, δεν θέλω να μπω στη λογική να πω ονόματα. Και υπάρχουν και άλλοι.
0: Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν.
1: Επιζητούν δημοσιότητα και λένε πολλά και τελικά δεν ξέρεις και πόσα ισχύουν αυτά που λένε.

0: Όπα.
1: Είχαμε ατύχημα.
2: Ατύχημα, ναι. Ανώδυνα. Τα ακουστικά με το μικρόφωνο.
1: Δεν είναι τίποτα. Να σου πω. Mm-hmm. Πρέπει να είναι από τη συγκίνησή σου.
2: Τι.
1: Που είσαι τόσο χαρούμενος και θα πας να γεμίσεις το ρεζερβουάρ.
2: Βάζω πετρέλαιο, Βαγγέλη μου.
1: Εντάξει, να γιατί.
2: Γι' αυτό έχω εντρυφήσει στην υβριδική τεχνολογία για να.
1: Έχει και υβριδικά πετρελαιοκίνητα.
2: Δεν είναι, σε λίγα από ελάχιστα. Δεν νομίζω ότι υποφώνει πολλά. Κανονικά υβριδικά.
1: Κανονικά υβριδικά. Αν υπάρχουν κάποιε.
2: Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε και παπάντζα υβριδικά που μα τα βαφτίζουν για υβριδικά. Δηλαδή με μόνο υβριδικά κατ' όνομα.
1: Τι κάτι θες να πεις τώρα, εσύ άστο, δεν πειράζει,
2: πάμε παραγιάζω γιατί αυτοκινήτων.
1: Μακάρι να είχαν όλοι υβριδικά και να μην χρειάζονται να έχουν μεγάλη κατανάλωση καυσίμων. Λοιπόν, ξαφνικά μας προέκυψαν εντωμεταξύ για κάτι άλλες παρεμβάσεις εκεί με τις 120 δόσεις και τέτοια, να τα πιάσουμε όσο προλαβαίνουμε.
2: Κοίτα, 120 δόσεις ήταν αναγκαία.
1: Δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη η αγορά πάντως.
2: Καλά, τι άλλο να κάνει.
1: Θα σου πω γιατί. Τι λένε.
2: Θα τα χαρίσει.
1: Πρώτα απ' όλα, το επιτόκιο 5,84%. Βρες μου ένα επενδυτικό προϊόν να πάω να βάλω με τα μισά, με το μισό okay, επιτόκιο.
2: Το επιτόκιο 5,84% για να είμαστε ειλικρινείς, με τα επιτόκια της αγοράς ομολόγων, μια χαρά είναι. Δες το επιτόκιο που δανείζουν
1: δεν πας με τα επιτόκια της αγοράς ομολόγων. Πας να κάνεις μια ρύθμιση για να διευκολύνεις αυτούς που χρωστούν.
2: Αν σου βάλεις 5,84%. Δεν έβαλες 15%.
1: Όχι, θα καθίσεις, σου είπα. Δεν θα είναι πιστωτική η κάρτα, αλλά δεν μπορούν. Ναι. Εδώ δεν μπορούν τώρα να μπουν στη ρύθμιση.
2: Το ερώτημα είναι αν δεν μπορούν.
1: Τα ληξιπρόθεσμα μετά το 24 είναι εκτός επίσης.
2: Ναι, καλά, αυτό γίνεται κάθε σε όλες τις ρυθμίσεις.
1: Ναι, ή άμα έχεις πει εσύ στις 24 δόσεις. Α, έχεις μπει στις 24. Μπορείς να πληρώσεις με τις 24, δεν σε βάζουν σε 120.
2: Όλες τις ρυθμίσεις αυτές οι ρυθμίσεις λαμβάνονται. Κοίταξε να δεις, αυτή η ιστορία με τις δόσεις και τα λοιπά είναι μια πολύ ωραία ιστορία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο λύνει το πρόβλημα.
1: Δεν το λύνει.
2: Δεν ξέρω αν το λύνει το πρόβλημα και δεν ξέρω και στο τέλος της ημέρας τι κόστος και τι όφελος έχει για τη λειτουργία της οικονομίας.
1: Ξέρεις πόσοι είχαν μπει στην ρύθμιση. Κάτσε, γιατί κάπου είδα το. Λοιπόν. Στην ρύθμιση των οφειλών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις έγιναν 26.000 αιτήσεις και από αυτές οι 14.000 αφορούν χρήση εφορία, 12 σε αλφαστικά ταμεία. Και είναι οι αιτήσεις, δεν είναι αυτοί που εν τέλει κατάφεραν να μπουν στην ρύθμιση και να είναι συνεπείς.
2: Να πρέπει να έχεις τις προϋποθέσεις και να είσαι και συνεπείς μετά.
1: Σε σχέση με τις εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, λέω. Το δείχνει το αν μπορεί κάποιος να μπει.
2: Και κάποιοι δεν θέλουν κιόλας να μπουν, μην μπερδεύεσαι.
1: Εντάξει, αν είναι κάποιοι. Αν είναι κάποιοι οι οποίοι είναι.
2: Κατ' επάγγελμα.
1: Μπαταχτσίδες.
2: Ρυθμισάκηδες.
1: Εντάξει, μπορεί και ρυθμισάκηδες, αλλά υπάρχει ένα σωρό κόσμο.
2: Να κάνουν διάφοροι μεγαλοφιλέτες, γιατί είναι μια άλλη αμαρτωλή ιστορία.
1: Οι μεγαλοφιλέτες, έτσι όπως το λες. Είναι οι μεγαλοφιλέτες που μπαίνουν.
2: Πώς βολεύονται, όχι γι' αυτό. Για να κάνουν την επόμενη μπάζα και να ξαναρίξουν τα φέσια στο δημόσιο.
1: Έτσι.
2: Πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί ωραία είναι τα 120 και τα 150, αλλά πρέπει να δεις πώς ακριβώς λειτουργούν και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να κλείνουν οι πόρτες και τα παράθυρα που ανοίγουν από αυτές τις ιστορίες.
1: Ναι.
2: Εγώ θα πάω στο θέμα όμως των services. Νομίζω ότι έγινε ένα βήμα. Να το δούμε και στην πράξη.
1: Θα πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι ένα βήμα. Δεν είναι. Δεν αποτρέπει τις αφαιρεσίες τους.
2: Έγινε πολύ αργά.
1: Εννοείται. 7 χρόνια αργά. Τώρα κάνουν party services.
2: Ναι. Και έγινε πολύ αργά και, και αυτό αποδεικνύει ότι η νομοθετική παρέμβαση δείχνει από μόνη της αυτό που λέγαμε ότι δεν υπήρχε εποπτεία.
1: Δεν υπήρχε βούληση πρώτα απ' όλα.
2: Ναι, δεν υπήρχε
1: εποπτεία.
2: Δεν υπήρχε εποπτεία και αφού δεν υπήρχε εποπτεία, δεν υπήρχε βούληση για να κάνεις εποπτεία στις εταιρείες, οι οποίες ειδικά ορισμένες εξ αυτών έχουν ξεφύγει τελείως. Έχουν.
1: Οι μεγάλοι παίκτες στους services κάνανε ό,τι ήθελαν.
2: Θα σου πω ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόμα και στους services.
1: Για τους 2-3 μεγάλους, λέω.
2: Ναι, ακόμα και σε αυτούς.
1: Τι να σου πω.
2: Στον τρόπο που λειτουργούν, κάποιοι από αυτούς λειτουργούν σωστά, κάποιοι από αυτούς λειτουργούν, να μην πω πώς λειτουργούν τώρα, σαν το κογλίφι της δεκαετίας του 50 που βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες.
1: Το ζήτημα είναι αν θα υπάρξουν κανόνες που δεσμεύουν υποχρεωτικά τους πιστωτές σε συγκεκριμένες διαδικασίες.
2: Έχει.
1: Και επίσης.
2: Δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο, αλλά από αυτά που ανακοίνωσε, τις λεπτομέρειες που ανακοίνωσε και καθόμουν χθες το βράδυ και το διάβαζα το κείμενο, έχει και ποινές έχει.
1: Έχει και 500.000 πρόστιμο.
2: Και σφιχτά χρονοδιαγράμματα έχει. Και ανώτατο όριο που είναι πολύ κρίσιμο.
1: Το
2: ανώτατο. Όχι μόνο αυτό. Ανώτατο όριο προκαταβολής 15%, γιατί ζητάγανε ό,τι θέλανε.
1: Όλο το ποσό ζητάγανε.
2: Ναι, εκβιασμούς τρελούς, τα ξέρουμε αυτά. Και επίσης ανώτατο όριο τόκων.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: και συγκεκριμένο χρονικό ότι... πλαίσιο να κάνεις, να δώσεις την πλήρη
2: να
1: εικόνα.
2: Να απαντήσει και να τεκμηριώσει το λόγο που δεν δέχεται να κάνεις εσύ πρόταση ως, ως οφειλέτης και να σου απαντήσει και για ποιο λόγο δεν δέχεται. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να φέρουμε έναν άνθρωπο που τα ξέρουν από τους νομικούς που ασχολούνται πολύ με αυτό το θέμα για να μας εξηγήσει και περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να δούμε πρώτα την νομοθετική ρύθμιση. Γιατί τώρα
1: θα δούμε τις λεπτομέρειες. Ναι, είδαμε τις βασικές αρχές, τους βασικούς άξονες.
2: Για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει.
1: Μπορεί να είναι, εγώ λέω, το θέμα είναι η εφαρμογή.
2: Αυτό δείχνει και ότι.
1: Και ρεαλιστικά να μπορεί ο άλλος να μπορεί να ανταπεξέλθει και να σώσει το σπίτι του.
2: Νομίζω το κάναμε τώρα λίγο πριν τις εκλογές. Ναι, έγινε λίγο πριν τις εκλογές και δείχνει την πίεση που δέχονται οι βουλευτές. Είναι προφανές την πίεση που δέχονται οι κυβερνητικοί βουλευτές από τους ψηφοφόρους τους για την κατάσταση που επικρατεί με τους σέρβισες.
1: Ναι. Πάντως σε σχέση με τα καύσιμα, ένα επιπλέον πεντάλεπτο στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης είναι. Αυτό ήταν το επιπλέον.
2: Ναι.
1: Και για να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε εντολή στην Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να φύγει άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και σε διπλωματικό επίπεδο και αν υπάρχει φως στον ορίζοντα.
2: Και ο Τραμπ ζητάει να ρίξουν όλοι τα αποθέματα στην αγορά, τα στρατηγικά αποθέματα για να πέσουν τιμές. Δεν πέφτουν τα αυγά. Με μπιπ δεν βάφεις αυγά.
1: Έτσι, λοιπόν.
2: Αυτό πάει να κάνει.
1: Πάμε να φύγουμε τώρα, γιατί η Ζεδακαρφίδου είναι έτοιμη για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
2: Dream Theater.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Κλείστε αριστερή λωρίδα κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού στην έξοδο για ήλιον εξαιτίας καραμπόλες 6 οχημάτων. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο και ουρές χιλιόμετρων. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφεια. Στη δίνη της κακοκαιρίας από χθες το βράδυ, η Κρήτη με αρκετές περιοχές να δέχονται μεγάλους όγκους νερού. Μήνυμα από το 112 με σύσταση να αποφεύγουν τη μετακινήσεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για έναν μήνα η Ελλάδα στο τιμόνι της Προεδρίας, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση για τις 120 δόσεις και τους σέρβισες, είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν πρόκειται για κούρεμα χρέους, αλλά για έντοκη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, επισημαίνουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, προσθέτοντας ότι ελοχεύει ο κίνδυνος παράτασης των οικονομικών εκκρεμωτήτων. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζει το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών τα όσα εκτελήθηκαν χθες στην πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Νοσηλευόμενος παραμένει ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, μέγιστη θερμοκρασία 21 βαθμοί Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Κάτι πρόβλημα έχουμε, θα φτιαχτεί. Εντάξει, λοιπόν, επειδή καλημερίσαμε τον κύριο Φλωρίδη στην αρχή της εκπομπής.
1: Να καλημερίσω εγώ και τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο για τη μεγάλη επιτυχία που έχει στη μάχη κατά της ακρίβειας. Την έχει σκίσει την ακρίβεια, ναι, μαζί με τη γάτα.
0: Ναι, και μαζί με
1: πόσο αυξάνουν τα γαλακτοκομικά. 7-10%
0: κάτι. 10, κάπου στο 10.
1: Σήμερα έτσι.
0: Λοιπόν, εν μέσω τη φοβερή και τρομερή εθνική πρωτοβουλία μείωση.
1: Την έχει πατάξει.
0: Την,
1: ναι,
0: έχει
1: πατάξει.
0: Την έχει βάλει κάτω και την πατάει συνέχεια.
1: Την πατάει αυτή την ακριβή.
0: Έχουν φτάσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου στι μεγάλε αλυσίδε οι νέοι τυπικοί κατάλογοι από τι προμηθευτικέ επιχειρήσει. Τώρα ξεκίνησαν και μπαίνουν και στα καρτελά και στα ράφια.
1: Ναι.
0: Περισσότεροι, καμιά 400 κωδικοί είναι που έχουν ανατιμήσει έως 15%.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Σε όλα τα βασικά είδη που παίρνουν.
1: Τη σκίσαμε την ακρίβεια. Δώστε τη κι άλλο, παιδιά. Ναι. Δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος. Από εμάς όμως, όχι από την ακρίβεια.
0: Και η φοβερή αρχική λίστα στο πλαίσιο αυτή τη εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών που φτάσανε κάποια στιγμή και λένε 1800 ή 800 κωδικού, όχι προϊόντα, έτσι. Τώρα για τους τελευταίους μήνες του έτους αυτός ο αριθμός λέει θα πέσει λίγο, θα μειωθεί λίγο ο αριθμός που θα δίνονται προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή.
1: Αλλά βγάλεις άκρη.
0: Φεύγουν τα σχολικά βασικά. Εντάξει, υπάρχει μια δικαιολογία σε αυτό.
1: Ναι,
0: φεύγουν τα σχολικά.
1: Ναι, σωστά.
0: Από την λίστα που ήταν ένας αριθμός. Αλλά και πάλι δεν δείχνουν και πολύ ιδιαίτερη διάθεση όσοι από τους επιχειρηματίες στο σούπερ μάρκετ έχουν μπει στην πρωτοβουλία. Να συνεχίσουν, άσε που έπεσαν σε κάποια προϊόντα οι εκπτώσεις και κάτω από το 5% που υποτίθεται ήταν το όριο, το κατόφλι, ας πούμε, για να θεωρείται ότι ένα προϊόν μπαίνει στη σχετική λίστα.
1: Καλά πάντων. Καλά πάμε. Ναι, καλά θα πάει και αυτό.
0: Καλά θα πάει και αυτό. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νυν μέλος της Ελλάς. Κύριε Καραμέρο,
1: τα λέμε καλά ή χάνουμε τίποτα?
2: Συνήθως είστε διαβασμένοι.
1: Συνήθως. Καμιά φορά όμως, καμιά φορά, άμα μπορεί να μας πιάσουν.
0: Μας μπερδεύει και το πολιτικό προσωπικό, κύριε Καραμέρο, με τα πέρα δόθε.
1: Έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Κρατάω την έδρα, φεύγω από το κόμμα ή παρετούμε από το βουλευτικό αξίωμα. Εντάξει, δικαιολογήστε μας και εμάς.
2: Επιτρέψτε μου, αφού καλημερίσω εσάς και τους ακροατές μας, να πω ότι εγώ δεν έκανα κανένα περαδόθε, παραιτήθηκα από τη βουλευτική ιδιότητα, ναι, δεν μετατοπίστηκα ιδεολογικά, προέρχομαι και παραμένω στον χώρο της πολιτικής οικολογίας και η πολιτική οικολογία, η σοσιαλδημοκρατία αριστερά, αλλά και οι πολίτες από τον ακαδημαϊκό χώρο, από την κοινωνία των πολιτών, από την αγορά, συναντώνται στην Ελλάς προκειμένου να διαμορφώσουν ένα προοδευτικό πόλο που θα φέρει και πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής.
0: Πάντως, επειδή ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα τώρα. Σε σχέση με την λαϊκή εντολή που δόθηκε στις τελευταίες εκλογές, η εικόνα του κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή.
1: Και δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όχι, συνολικά το λέω έτσι. Ναι. Ναι. Είναι ένα τελείως τρευλό πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με το τι αποφάσισαν οι πολίτες.
1: Άλλον έβγαλαν αξιωματική αντιπολίτευση. Άλλος είναι τώρα. Άλλος έβγαλαν βουλευτές από το κόμμα. Σε άλλα κόμματα είναι τώρα. Και αναρωτιέται ο πολίτης τι ψηφίζω τέλος και τι μου βγαίνει στην πορεία.
2: Σας πω, το πρόβλημα ξεκίνησε από το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό. Δεν εννοώ, η θυμηγορία των πολιτών είναι σεβαστή. Εννοώ ότι από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 23 έστωσε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είχε καν 50 έδρες που είναι κρίσιμες στην κοινοβουλευτική λειτουργία. Σας το λέω αυτό.
1: Αλήθεια, και
2: εγώ ήμουν για 3 χρόνια νέος βουλευτής, αλλά είδα ότι όταν, ας πούμε, δεν έχεις 50 έδρες, δεν μπορείς να καταθέσεις, ας πούμε, μια αυτοτελή πρόταση ως αξιωματική αντιπολίτευση. Στη συνέχεια προφανώς ενισχύστηκε με τη διασπάση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως θέλω να σας πω την εικόνα τώρα. Εγώ δεν έχω πια τη βουλευτική έδρα, αλλά πήγα για κάποιες διαδικαστικές υποθέσεις στη Βουλή συμπτωματικά τη μέρα που γινόταν η δεύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή πριν λίγες μέρες. Ναι. Η εικόνα, ξέρετε, είναι μια εικόνα απαξίωσης της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής σύνθεσης. Δηλαδή δεν υπήρχε ψυχή για ένα κορυφαίο ζήτημα θεσμικά για τη συζήτηση. Και δεν μιλάω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αφήστε που είναι μια βουλή των 297. Αφήστε που
1: έχουμε
2: είναι
1: και αυτό το θέμα.
2: Η υπόθεση της κρυφής Χρυσής Αυγής, ας πούμε, λέγε με σπαρτιάτες. Και οι ίδιοι 158, πόσοι έχουν μείνει τώρα, γιατί είναι και οι διαγραφέντες Σαμαράς και λοιπά, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, δεν ήταν εκεί. Δεν πάνε πια στη Βουλή. πέρα από τον κατακαιρματισμό στην αντιπολίτευση και τους 54 και πλέον ανεξάρτητους, αριθμητικά εννοώ, ανεξάρτητους βουλευτές. Στο διατάφτα. Είναι προφανώς ότι χρειάζεται.
1: Αυτοί κάνουν κοινοβουλευτική ομάδα αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι αξιωματική.
2: Επικαιροποίηση της κοινοβουλευτικής, της λαϊκής εντολής. Άρα δηλαδή να είναι αντιπροσωπευτική η Βουλή της κατάστασης που υπάρχει τώρα στην ελληνική κοινωνία. Και εδώ έχει και την ευθύνη η κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι κάθε 4 χρόνια όμως, κύριε Καράμερο μου. Δεν γίνεται να κάνουμε εκλογές κάθε εβδομάδα επειδή οι βουλευτές αποφασίζει ο ένας να πάει από εδώ, ο άλλος να παραιτηθεί, ο άλλος δεν του αρέσει, ο άλλος να το διαγράψει ο αρχηγός του. Δεν γίνεται.
2: Δεν λέω αυτό ως αιτιολογία. Σας μιλάω και για τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, της κυβέρνησης. Με τους πολλούς εξοκοινοβουλευτικούς οίκους του 65 σε ένα σχήμα των 65 που δημιούργησε ένα χάσμα ανάμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και την ίδια κυβέρνηση, τις πολιτικές πρακτικές, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου, τις επιστολικές ψήφου για να μην παραπέμπει.
1: Ωραία, αυτά όλα τα καταλαβαίνω. Αλλά βλέποντας όμως τις δημοσκοπήσεις, οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι το ίδιο θα δούμε και στην επόμενη Βουλή. Μπορεί να μην πάρει Νέα Δημοκρατία 41% που πήρε την προηγούμενη, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Κάνε λίγο κράτη με τις δημοσκοπήσεις, γιατί ναι, οι εσχάτως οι αποκαλύψεις λίγο.
1: Αλλά ρίχνουν να μιλάμε. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι και μέλος καν που αναφέρεσαι. Ναι. Αλλά εγώ λέω πόσο έξω μπορεί να πέφτουν οι δημοσκοπήσεις. Μπορεί να πέφτουν πολύ. Εγώ παίρνω όμως τις δημοσκοπήσεις ένα εργαλείο για να μετρήσουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Και το γενικό συμπέρασμα είναι πολυδιάσπαση. Πάλι το ίδιο. Θα δούμε σε άλλη βερσιόν.
2: Μας λείπει μια πολυδιάσπαση. Ναι. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Τι εννοώ. Αν με επιτρέψεις να κάνω και εγώ
1: θα κατέβει τώρα ο κύριος Σαμαράς. Καθίστε να δούμε τι βουλευτές θα πάρει, αν θα πάρει στο τέλος της ημέρας.
2: Δεν είναι οι βουλευτές το θέμα. Το θέμα είναι τι διεργασίες γίνονται στην κοινωνία. Και εγώ δεν θα κάνω τον αναλυτή. Θα πω ότι αυτό που αφορά την Ελλάς και τους προοδευτικούς πολίτες είναι η συγκρότηση γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, ο οποίος θα διαμορφώνεται το επόμενο διάστημα και μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές ακόμα ισχυρότερος. Πλην όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι αυτή η διάταξη του πολιτικού σκηνικού έχει έναν άγνωστο. Έναν άγνωστο χ.
1: Ποιος θα κυβερνήσει.
2: Δώσει αυτόν. Μιλάω για την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά. Και γνωρίζοντας πολύ καλά τι γίνεται στη δική μου εκλογική περιφέρεια, αλλά και αλλού σε όλη την Ελλάδα, καταλαβαίνω ότι οι διαφορές δεν θα είναι αυτές που βλέπουμε.
0: Ναι,
2: τώρα.
0: Οι διαφορές δεν θα είναι αυτές, αλλά η σειρά θα είναι αυτή. Σίγουρα σε σχέση με το πρώτο κόμμα θα είναι αυτή η σειρά. Όσο και να κόψει ο Σαμαράς. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε την ελπίδα, να έχετε το στόχο να ξεπεράσετε τη Νέα Δημοκρατία σε ψήφους ή όπως λέει και το Πασόκ. Και εκεί είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να κουβεντιάσουμε επίσης. Για το γεγονός ότι εσείς είστε ανταγωνιστικοί.
2: Και ανταγωνιστής της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, ημών δεν είναι το Πασόκ, ούτε ο προοδευτικός κόσμος. Είναι καθαρά η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Είναι η κοροϊδία, ας πούμε, στα εθνικά θέματα, μια κυβέρνηση που επένδυσε την πατριωτοκαπηλεία. Όταν βγαίνει χτες ο διατελέσας υφυπουργός και καθημερινά αναλυτής των διεθνών εξωτερικών θεμάτων της εσωτερικής πολιτικής κυβέρνησης, ο κύριος Σεβαστός κατά τα άλλα, κύριος Άγγελος Ιρήγος, και λέει στη δημόσια τηλεόραση ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στην πότηση του καλωδίου το 2024 στην Κάσο. Ναι. Αυτοί που έλεγαν ότι δεν υποχωρήσαμε, αλλά έγινε κανονικά το ερευνητικό έργο του πλοίου. Ναι. Καταλαβαίνετε, όταν δεν αγγίζει τα δύο δηληστήρια με εντοπισμένο το βιοπόλιο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και εξαγγέλει μέτρα ελάφρυνσης μόνο για το πετρέλαιο κίνησης και
0: ωραία,
2: μόνο για 15 μέρες.
0: Πάμε να πιάσουμε αυτό, γιατί νομίζω ότι καίει κανονικά τον καταναλωτή. Εσείς θεωρείτε. Όχι, να μείνουμε σε αυτό.
2: Ναι. Και όταν λέει 120 δόσεις, αλλά με 5,84% επιτόκιο επί της οφειλής. Ναι. Και να μην τα πιάσει τώρα λίστα. Να γίνει συζήτηση, οπότε.
0: Όχι, με αυτή τη συζήτηση θέλουμε να κάνουμε, γιατί αμέσως τώρα θα πάμε σε αυτά τους τέσσερις άξονες που ανακοινώθηκαν. Και επειδή αναφέρεστε και στα δηληστήρια, έχουμε κάνει και εμείς τη σχετική κουβέντα ότι δεν μπορεί τα ορονακατέβατα κέρδη από τη μία να μην φορολογούνται, δεν μπορεί να βάζεις πλαφόν μόνο στους βενζινοπόλες, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα με τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια, το 80% του κέρδους τους έχει να κάνει με τις εξαγωγές. Πώς θα πας να κάνεις, με τι μεθοδολογία θα πας να κάνεις εσύ να βάλεις
1: στα δηληστήρια. Παρέμβαση.
2: Αυτό και η οροφίδα πανών είναι δύο επιχειρήματα, όχι δικά σας, της κυβέρνησης, προκειμένου να αποπροσανατολίσει την ουσία. Η ουσία για τα δηληστήρια, κύριε Καρτζού και κύριε Λαβράνο, είναι ότι μεσοσταθμικά τα τελευταία 10 χρόνια έβγαζαν 16 λεπτά στο λίτρο στη διήλυση και τώρα βγάζουν 60. Ναι. Μιλάω για τα καύσιμα ότι διατίθεται εδώ. Ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Μόνο που αυτό, που αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ισχύει σε όλη την περιοχή και το περιθώριο διήλυσης δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα.
2: Άρα μπορούν να περιορίσουν το κέρδος στο ποσοστό κέρδους αναλύτρω στη δίληση. Είναι ένα από τα 4 μέτρα που εμείς προτείναμε.
1: Δηλαδή θα πουλάει σε άλλη τιμή στην Ελλάδα και σε άλλη τιμή στο εξωτερικό.
2: Σας λέω λοιπόν, το παράδειγμα της Κύπρου. Χτες η Κύπρος που έχει μέση τιμή 1,59 ευρώ αναλύτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Global Petrol Prices της Cyprus.
0: Και παίρνει από τα ελληνικά δηληστήρια κάθε
2: με 1,59, μείωσε έτσι περαιτέρω το φόρο από 7,4 λεπτά σε 2,1 λεπτά το λίτρο, δηλαδή 5,3 λεπτά το λίτρο. Η Κύπρος που έχει 1,59 και το μέτρο δεν θα ισχύσει για 15 μέρες, αλλά από την 1η Νοεμβρίου του 26 μέχρι το τέλος Απριλίου του 27. Σας λέω ως παράδειγμα την Κύπρο, που είναι βέβαια μια μικρή, μεγάλη οικονομία, αλλά μικρή πληθυσμιακά χώρα, για να καταλάβει κανείς την απροθυμία της κυβέρνησης να βάλει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γιατί το κάνει, δηλαδή, θέλετε, πιστεύετε ότι συναλλάσσεται με τους... Καλά, το ένα δηληστήριο είναι κατά το ίμιση δικό της, έτσι, είναι του κράτους το ένα δηληστήριο.
2: Απόλεσε τη δυνατότητα, γνωρίζετε, με την πώληση στην αρχή της θητείας της ενός κρίσιμου ποσοστού, να έχει δυνατότητα παρέμβαση μέσα στο ελληνικό πετρελαίο. Το ξέρετε αλλά πολύ καλύτερα από μένα.
1: Εισπράττει μέσω των μερισμάτων και χρήματα και παίρνει υπεραξία οι μετοχές που κατέχει το ελληνικό δημόσιο.
2: Όρθο χαίρομαι που οι μετοχές παίρνουν αξία. Τώρα περνάω που σας μιλάω από ένα πρατήριο, από τη μάρκα δεν έχει σημασία, 2,18 και σε λαϊκή γειτονιά. 2,18
1: για μόλις. 2,20, ναι.
2: 2,45 εκατοστάρα, 2,50 εκατοστάρα που δεν θα βάλουμε ποτέ βέβαια. Το diesel 2,14, 2,20 το άξιον και το αέριο 2,05. Πόσο χαίρομαι που πηγαίνουν καλά οι μετοχές στον ΕΛΠΕ, πραγματικά.
1: Ναι, όχι, λέω,
2: θα μιλάω στον οδηγό του,
1: ότι είναι μέτοχος η κυβέρνηση και έχει... Είναι από τη μία, υπάρχει μία όψη του νομίζω, υπάρχει η άλλη. Βγάζει και από τη μία.
2: Αλλά
1: το ερώτημα.
2: Έτσι εξηγούνται περιπλεονάσματα.
1: Το ερώτημα βέβαια είναι.
0: Εκεί είναι το κλειδί, περιπλεονάσματα.
1: Εδώ θα φτάσω. Το ερώτημα είναι δεδομένο ότι ήδη έχουμε πτώσει στη ζήτηση. Πόσο θα συνεχίσουν τα υπερπλεονάσματα να τροφοδοτούν τον περιπολογισμό. Και αναρωτιέμαι, όπως φαντάζομαι το θέτετε και εσείς το θέμα. Ποιος δεν θέλει να συνεχίσει να έχει έσοδα, διότι εδώ όπως πάει, αν συνεχίσει να μειώνεται, γιατί το Σεπτέμβριο είχαμε σημαντική μείωση
0: στην
1: κατανάλωση καυσίμων, αν και τον Οκτώβριο έχουμε μια νέα μείωση στην κατανάλωση καυσίμων, τότε η άσκηση που περιγράφουμε με τα υπερπλεονάσματα πάβει να ισχύει.
2: Άρα
1: εκεί τι κάνουμε, εκεί τι κάνουμε είναι το ερώτημα.
2: Δεν το αποδίδω σε εσάς, αλλά να πάμε στη λογική του κυρίου Κουκλουδίνα, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ο βουλευτής.
1: Κουλκουδίνας.
2: Όταν θα πιάσει η Συγκρού και όταν θα πάρουμε όλη η λεωφορεία που δεν μας εξυπηρετούν και πολύ, μιλάω ως κάτοικος Ανατολικής Αττικής.
1: Καθόλου και στο κέντρο, δεν μην ανησυχείτε.
2: Και στο κέντρο ή για να πάμε από τις γειτονιές του Πειραιά, τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά θέλεις δύο λεωφορεία.
1: Για όταν, να λοιπόν, πας από το παλιό Φάλιρο στον Άλυμο κάνεις 7 ώρες τώρα, τι μου λέτε, που είναι 3 χιλιόμετρα.
2: Και δεν λέω ότι αυτό είναι διαχρονικές παθογένειες ενδεχομένως. Ναι, βέβαια 7 χρόνια εκτός μνημονίου με ρυθμισμένο χρέος με ευνοϊκή οικονομική πολιτική από τις Βρυξέλλες θα μπορούσαν να έχουν γίνει και κάποια έργα υποδομής και να μην συζητάμε
1: το
2: τώρα.
1: Το ερώτημα βέβαια είναι...
2: Κάτι της Ραφίνας θα πάρουμε τα αυτοκίνητα, να παίρνουμε τον Ποραστιακό. Θα βόλευε και το λιμάνι της Ραφίνας.
1: Το πρόβλημα όμως κύριε Καραμέρο είναι το εξής. Ότι όλοι κάνουμε διαπιστώσεις και πρώτοι εμείς οι δημοσιογράφοι.
2: Εμείς δεν κάνουμε διαπιστώσεις.
1: Αλλά το ερώτημα είναι πώς βαδίζουμε την επόμενη μέρα. Και επειδή έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιες προτάσεις, αλλά...
0: Η Ελλάς, συγγνώμη, έχω συνήθεια,
1: τι να κάνω. Έκανε η Ελλάς κάποιες προτάσεις, αλλά δεν ήταν και τόσο σαφής. Ή το ένα ή το άλλο...
2: Σε ποιο πεδίο, γιατί εμείς έχουμε για
0: τα καθένα. Σε αυτά τα τέσσερα σημεία τα οποία ήταν θέσατε εσείς ως multiple choice, το θέμα είναι να κάνετε από μόνοι σας ένα λογαριασμό, εφαρμόζοντας καθένα από αυτά τι ακριβώς κερδίζουμε.
2: Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παίρνει ένα αποσπασματικό μέτρο για 15 ημέρες που αφορά ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας και της αγοράς και εμείς που προτείνουμε τέσσερα παράλληλα προς εφαρμογή μέτρα συγκεκριμένα και τα δύο εξ αυτών, τα τρία εξ αυτών δεν έχουν και δημοσιονομικό κόστος. Αντίθετα, θα μπορούσαν να τονώσουν την οικονομία, να μας λέτε, όχι εσείς, δεν σας το χρεώνω, ότι είμαστε του Τσόις και δεν είναι σαφή. Είναι πάρα πολύ σαφής και το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών και το ζήτημα του πλαφών, όχι στα πρατήρια, αλλά στο κόστος διήλυσης που επιβαρύνει την τιμή των καυσίμων, και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που τώρα είναι στα 70 λεπτά, ενώ το κατώτατο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο μισό, και φυσικά του φόρου προστιθέμενης αξίας, το 13% που έκανε η Ισπανία. Χτες, θα επανέλθω λίγο στην Κύπρο, γιατί ξέρετε, τα παραγνωρίζουμε πολλές φορές, πέρα από τα μέτρα για τα καύσιμα, η Κύπρος με ένα 59, προσέξτε, έτσι, στο λίτρο, στην αμόλυβδη, εξακολουθεί με μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά είδη στα βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για ένα ακόμα χρόνο.
0: Ναι, ναι. Είναι σαφής η πολιτική επιλογή και είναι σαφής επίσης, για να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά, ότι τέτοιου είδους έκτακτα μέτρα συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας δεν απαγορεύονται σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα και η κυρία Λαγκάρ την ακούσαμε να λέει ότι εμείς τα επικροτούμε. Ναι.
2: Να σας πω τώρα
0: ένα τελευταίο μόνο, κύριε Καραμέρο, δεν έχουμε χρόνο.
2: Ένα σχήμα, δεν θα καθυστερήσω. Επειδή είναι εύλογο το ερώτημα, καλά, η κυβέρνηση θέλει να πυροβολεί στα πόδια της και να κόψει τη σχέση τους με τους πολίτες. Ακούστε, έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνία. Αυτή η εσωτερική συζήτηση που έχουν περί αλαζονίας είναι αυτό. Έτσι μεταφράζεται. Δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Μην τα απαριθμίσω τώρα τι συμβαίνει στην καθημερινότητα των πολιτών. Τα ξέρουμε, τα ζούμε. Έχουν χάσει επαφή, μετράνε τους μήνες για τις εκλογές και προσπαθούν μέσω των δημοσκοπήσεων να κάνουν ασκήσεις θάρρους και αυτοεπιβεβαίωσης.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να σας δεσμεύσουμε και από αέρος κάποια στιγμή, ειδικά όταν πλησιάζουμε και προς εκλογές.
1: Να έρθετε εδώ να έχουμε και χρόνο.
0: Μια κουβέντα από το στούντιο, έτσι πιο διευρυμένη. Να έχουμε
2: μιλάμε πολύ διαβασμένο στα οικονομικά, που δεν είναι το φόρτο. Γιατί είναι φωτιά.
0: Δεν θα μείνουμε μόνο στα οικονομικά, αν και ξέρετε ότι τα οικονομικά είναι αυτά που καίνε περισσότερο τους πολίτες.
2: Αν και να σας πω κάτι, το πολιτικό προσωπικό της αντιπολίτευσης καλείται να δώσει διαγώνισμα, δεν λέω για εσάς. Και το πολιτικό προσωπικό της συμπολίτευσης μιλάει σε βίτκαστ για το τι μαγειρεύει, τι ομάδα είναι, αν περνάει.
1: Δυστυχώς έχουμε τη δημοκρατία, το social media, που νομίζω ότι μας κάνει πάρα πολύ κακό, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πολιτικούς του Καραγκιόζη να κυριαρχούν σε πολλές χώρες. Κλασικό παράδειγμα τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει σε περιδίνηση το τελευταίο διάστημα, και από ό,τι άκουσα χτες, ξαναμελετάνε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή σας μέρα.
2: Καλά, καλημέρα.

0: Μεγάλο ραντεβού σήμερα. Απλώ ναι, και την Εθνική Ελλάδα.
1: Έχουμε μέχρι και 59 να πω στον κύριο Πρόεδρο, γιατί έχουμε και ναι. διαφήμιση.
0: Είναι, έχουμε Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Έχουμε 3 λεπτά μόνο και αυτά σκάρτα. Έλεγα μόνο αυτό. Επειδή είμαστε πανηγυρτζίδες γενικώς, μην πηγαίνουμε με στη λογική ότι έλα μωρέ πια Ολλανδία, εδώ κερδίσαμε τους άλλους. Και αν κάτσει στραβή, μην αρχίσουμε, έλα ρε Γιωβάνοβιτς που πας με τον ένα και με τον άλλο.
1: Ναι, έχουμε αρχίσει τα πανηγύρια.
0: Γιατί έχουμε αυτή την ιδιοσυγκρασία, έτσι.
2: Αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Είτε αφορούσε ποδόσφαιρο, είτε αφορούσε μπάσκετ. Έτσι, θυμάμαι και στο μπάσκετ αντίστοιχα, στην Ευρωλίγα πάμε για τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό
0: χρόνο. Έτσι.
1: Πάμε, αλλά λοιπόν, δεν φτάνουμε.
2: Ακριβώς. 10 παρατέταρτο, Αλφα και Νόβα Sports είναι από 2 κανάλια η τηλεοπτική μετάδοση του μεγάλου παιχνιδιού με τους Ολλανδούς, σε μια κατάμεστη τούμπα που δεν θα πέφτει καρφίτσα. Η Ελλάδα θέλει το θετικό αποτέλεσμα, είτε την ισοπαλία, είτε την νίκη. Αν έρθει νίκη, νομίζω ότι θα είναι πλέον θα είναι μια γερή βάση για να κυνηγήσεις και πρόκριση στο Nations League, να πας την επόμενη του φάση, δηλαδή να διεκδικήσεις ουσιαστικά και πρόκριση μέσω αυτό, αλλά είναι πολύ νωρίς. Ναι. Θα δούμε τι θα συμβεί απόψε το βράδυ και θα πούμε αύριο. Μάλλον δεν θα πούμε αύριο.
0: Θα πούμε αύριο, όχι.
1: Τη Δευτέρα θα μας τα πεις με ηρεμία.
2: Ακριβώς.
1: Για να σκεφτούμε.
0: Μαζί με το αποτέλεσμα του δεύτερου αγώνα με τη Γερμανία.
1: Ναι. Να έχουμε και περισυλλογή το Σαββατοκύριακο κτλ.
2: Ναι.
0: Πάμε να πούμε και.
2: Είναι η ουσία να μην υπάρχουν πανηγυρισμοί ή απογοητεύσεις. Η εθνική είναι σε καλό momentum. Θα δούμε απόψε το βράδυ πώς θα εμφανιστεί. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός, την Κατάρ και τη Βιλερμπάν που δείχνει ότι μετά από όλα αυτά που πέρασε τα οικονομικά,
0: τα παλικάρια δεν μπορούν.
2: Δεν θα είναι ίσως. Θα είναι ίσως η εύκολη νίκη για όλους. 102-79 και πάει για το παιχνίδι με τη Μακάμπη την Παρασκευή. Ο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του στο EuroCup 93-78 τη Μανρέσα, παρότι μετράγαμε τα καλάθια.
0: Στο τέλος κι αυτός. Στο τέλος
2: ναι, ναι, ναι. Στο τέλος με το εκπληκτικό Ταϊρή στο 4ο δεκάλεπτο και σταθερό Οσμάν. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός στις 9.30 στη χθεσινή προπόνηση στο Χαλάρωμα. Οι μισοί παίκτες δεν πήγαν προκειμένου να ξεκουραστούν. Έτσι, αναμένεται η επιστροφή του Κόρεϊ Τζόζεφ. Και φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, γνωστός Κριστιάνο που για αυτά που κάνει δεν μας αρέσει, έκανε αναστάτωση στην Εθνική Πορτογαλίας επειδή δεν έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι και στη Δανία δεν προπονήθηκε, πήγαν να τους τα φτιάξει ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας με τον προπονητή του, σηκώθηκε, έφυγε, κάλεσε το αεροπλάνο του, είναι 41 και έχει την απέτηση να ξεκινάει βασικός.
0: Ενώ δεν έχει καλή απόδοση, έτσι. Ούτε στο Μουντιάλ δηλαδή, έχει καλή απόδοση.
2: Ενώ πρέπει να είναι πρότυπο για τα παιδιά που έρχονται από πίσω, να τους βοηθάει, αυτός κοιτάει εγωιστικά.
0: Το πρόβλημα είναι αυτοί που βάζουν τον εαυτό τους πάνω από το άθλημα.
2: Και τη Δευτέρα να έχουμε λίγο χρόνο να δούμε τι θα γίνει με τη Manchester City.
0: Γιατί θα ανακοινωθούν ποινές.
2: Όχι, αλλά ήδη πήρε θέση η Premier League, έτσι.
0: Ναι,
2: από τη στιγμή που πήρε θέση η Premier League.
0: Περίμενε, γιατί εδώ προαναγγέλλεται μακροχρόνιος δικαστικός αγώνας.
2: Δεν διαγράφονται, δεν παραγράφονται τα, όπως είναι κάτι
0: στα άλλα. Έτσι, σε αθλητικό
2: ομάδα,
0: επίπεδο.
2: Όπως λένε πλέον, όπως λένε, η ομάδα απάτη.
0: Νέα Manchester City, νέο αφημί.
1: Νέο
0: αφημί. Νέο αφημί.
1: Κάθε με κάνει εδώ στην Ελλάδα. Τι μας πούνε τα γατάκια.
2: Γατάκια.
1: Λοιπόν, καλημέρα Απόστολε. Διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι από αυτούς που με το που τελειώνει μια καλή σειρά ψάχνεις την επόμενη. Σου έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ ζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί με το Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Εσείς να μείνετε, γιατί έχουμε τις πιο πολύ ζητημένες μαζί. Φάνα Λυκομήτρου και Δέσποινα Βαρδάκου. Δελτίο ειδήσεων και κίνηση.
1: Και εμείς Μελιγκόνης μετά για μία ώρα, Γιώργος Μελιγκόνης. Και εμείς Δευτέρα πρωί με την Αυγή.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Προβλήματα στα δρομολόγια από Πειραιά προς Αργοσαρονικό. Δεν αναχωρούν τα ταχύπλοα. Τροποποίηση της αναχώρησης των συμβατικών πλοίων. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Κακοκαιρία διαρκείας έως την Κυριακή σε περιοχές της χώρας, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για σήμερα προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας και πολύ θυελλώδεις ανέμοι στο Αιγαίο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη, τα έντονα φαινόμενα στο νησί πιθανόν να διαρκέσουν έως το πρωί της Κυριακής. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία. Μήνυμα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων και επισκέψεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου του Ρεθύμνου. Σε ίσχυ βρίσκεται από νωρίς το πρωί απαγόρευση της κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρχών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρχών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά

0: μερίδα των συντακτών θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ κατά την διάρκεια της επίσκεψής του θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες, η μία αμυντικού χαρακτήρα. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τα καύσιμα, απαντώντας στην δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ενίου φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Στο τραπέζι κρατά ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ, δηλώνοντας ότι το συζητά κάθε μέρα, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων που ενδέχεται να έχει βαρύ πολιτικό κόστος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ ως τα μέσα του 2027. Ορατός πάντως είναι ο κίνδυνος παράτασης των οικονομικών εκκρεμωτήτων προς τα ασφαλιστικά ταμεία παρά τη νέα ρύθμιση. Όπως αναφέρουν ειδικοί και παράγοντες της αγοράς, δεν πρόκειται για κούρεμα χρέους, αλλά επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Το επιτόκιο μένει ίδιο στο 5,8%, αυξάνοντας το λογαριασμό με το πέρασμα των ετών, ενώ στο νέο καθεστώς δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό σχεδόν ίσο με το 1 τέταρτο του ΟΑΕΠ, ενώ οι ενεργές ρυθμίσεις δεν υπερβαίνουν το 10% αυτών. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του στην πτήση Thriller της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όπως ενημέρωσε η πρεσβεία της Ινδίας στο Ριάντ. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επένεσε το θάρρος του πιλότου, χαρακτηρίζοντάς τον ως πραγματικό ήρωα και τονίζοντας πως έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων. Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κάνει λόγο το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέροντας ότι αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τραγωδία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, νεκρός 52χρονος, εργατικό δυστύχημα σε εργοτάξιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας μεταλλικός σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω στον άνθρωπο, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής μηχανήματος φόρτωσης-εκφόρτωσης. Διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος με το ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών τελικά κατέληξε. Μοτοσυκλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε το 12χρονο που επέβαινε σε ποδήλατο. Το ατύχημα έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Αχαρνό. Ο 41 ετών οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της άμεσης δράσης λίγα μέτρα πιο μακριά, ενώ διαπιστώθηκε πως ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Αγλαία Κυριακού. Σε άλλα διεθνή, ο αντιπολιτευόμενος του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Ρωσία και πρώην πρωταθλητής στο σκάκι Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος ζει αυτοεξόριστος, γνωστοποίησε σήμερα μέσω των social media πως προειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Λιθουανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ότι κινδυνεύει η ζωή του, καθώς και εκείνη του επιμακρόνου συνεργάτη και συνιδρυτή του Φόρουμ της Ελεύθερης Ρωσίας, Ιβάν Τιουτρίν. Η είδηση δεν με εξέπληξε, παρά τα αυτά, ωστόσο, είναι ένα σοκ, έγραψε ο Κασπάροφ. Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας ανακοίνωσε ότι επέτρεψε σχέδιο επίθεση εναντίον του κτηρίου του Καπιτολίου στο Όστιν και πως συνέλαβε άνδρα 40 ετών που αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους $75,000 σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που συνέδευε το ένταλμα σύλληψης, φίλος του είπε στους ερευνητές ότι ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει να επιτεθεί στο Καπιτόλιο. Και να πάμε στον καιρό στην Αττική. Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες αναμένονται σήμερα με τοπικές βροχές στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 21 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στους δρόμους της Αθήνας, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό. Προβλήματα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθιου, στην Αλεξάνδρας και την Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τέλος, δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλής Σαμαλίας, στη Φιλελλήνων, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Διάφοροι κυβερνητικοί το έλεγαν πριν συγκεντρωθούν οι υπουργοί στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου χθες στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ήταν σφόδρα ενοχλημένος, λέει, από τα φάλτσα και τις παραφωνίες και θα τους έτριζε τα δόντια. Μόνο που τα πράγματα εξελίχθηκαν κάπως διαφορετικά. Βλέπετε, εν τέλει ο Πρωθυπουργός έτριξε τα δόντια σε όσους έκαναν κριτική στους αλαζόνες και τους καλαμοκαβαλάριδες και όχι σε εκείνους τους γαλάζιους που με τις δηλώσεις τους προκάλεσαν την οργή των πολιτών και το μόδιασμα των συναδέλφων τους.

Και αν σας φαίνεται υπερβολικό, ας κάνουμε τη δεύτερη ανάγνωση της εισήγησης του κυρίου Μητσοτάκη και τότε θα δούμε ότι στην ουσία δεν διαφωνεί πολύ ούτε με τον κύριο Τσιάρα που βλέπει κίνηση στην εθνική και άρα ανάπτυξη, ούτε με τον κύριο Θεοχάρη και τους κακομοίριδες, ούτε με τον κύριο Κουλκουδίνα που μας στέλνει να πακτωθούμε σε ένα βαγόνι του μετρό, αφού πρώτα θα το περιμένουμε για κανένα τέταρτο στην αποβάθρα.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός λοιπόν? Απίφθινε σύσταση για σεμνότητα μαζί με περηφάνεια, προσθέτοντας ότι το ύφος παράγει εντυπώσεις. Δηλαδή, οι γαλάζιοι πρέπει να είναι σεμνοί μεν, αλλά και περήφανοι για την κυβερνητική γραμμή, για τον υποτιθέμενο μονόδρομο της κυβερνητικής πολιτικής.

Πώς συνδυάζεται η σεμνότητα με την περηφάνεια και την αυτοπεποίθηση? Η γραμμή είναι πολύ απλή. Εντάξει, να παραδέχονται μεν ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη, με τους πάρουν και με τις πέτρες, αλλά να ξεκαθαρίζουν αμέσως μετά με κατηγορηματικό τρόπο και κυρίως με μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι η κυβέρνηση κάνει το καλύτερο που μπορεί και όσοι ζητούν παραπάνω πράγματα είναι απατεώνες και ψεύτες.

Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, όπως και ότι το πρόβλημα είναι θέμα ύφους και όχι ουσίας. Το ύφος παράγει εντυπώσεις, θυμίζουμε ότι ήταν η ακριβής φράση του. Και εδώ που τα λέμε, φίλες και φίλοι, στην αμέσως επόμενη αποστροφή του λόγου του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι ο ίδιος δεν βλέπει ούτε αλαζόνες ούτε καλαμοκαδαλάριδες. Γι' αυτό και απάντησε με αυστηρό τρόπο στην Ντόρα Μπακογιάννη, υπενθυμίζοντάς της ότι μόνο εκείνος αξιολογεί συμπεριφορές και ουδής άλλος. Είπε δηλαδή δημοσίως αυτό που έδινε ως διαρροή και ως απάντηση στο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το Μαξίμου, από την περασμένη εβδομάδα. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να πέφτουμε από τα σύννεφα. Με εντολή Μητσοτάκη είχαν απαντήσει στην Ντόρα Μπακογιάννη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάκης Βορύδης και άλλοι σωματοφύλακες του Μητσοτακισμού ότι δεν υπάρχουν αλαζονικές συμπεριφορές. Και νωρίτερα ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε καλύψει τον Παύλο Μαρινάκη όταν εκείνος είχε ανοίξει θέμα χρονικής περικοπής του επιδόματος ανεργίας, αναπαράγοντας μάλιστα και αυτή την αστεία θεωρία ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να εκφέρει και προσωπικές απόψεις. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να απαντήσει στην Ντόρα Μπακογιάννη για να καταλάβουμε με ποιους συμφωνεί και με ποιους διαφωνεί. Συμπέρασμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διαφωνεί ούτε ότι η κίνηση στην Εθνική δείχνει το χρήμα που κυκλοφορεί, ούτε ανατριχιάζει όταν ακούει ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη να πάρει το λεωφορείο, ούτε ότι υπάρχουν κόμματα που εκπροσωπούν κακομοίριδες και άρα ότι υπάρχουν πολίτες που είναι κακομοίριδες. Απλώς μπορεί να το έλεγε κάπως διαφορετικά. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου του 2026.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 10 και 17 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα, ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11.

Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τη Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. 2-13-09-09-100 είναι το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει, καταγράφει τα μηνύματά σας, όλα όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, να δούμε αν μέχρι το τέλος θα μπορεί να τραγουδάει και ο Γιώργος Φλωρίδης μετά από Σένα Ζώο, αναφερόμενος βεβαίως στην πολιτική ζωή. Υπό την έννοια ότι όσο και αν ο ίδιος από χθες βγαίνει στην αντεπίθεση, όσο και αν όλες οι αρμόδιες πηγές του Μεγάλου Μαξίμου συνεχίζουν να καλύπτουν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, όσο και αν είναι γνωστές οι αναλύσεις και σε πολιτικό, αλλά ακόμη και σε ψυχαναλυτικό επίπεδο περί γενιτσαρισμού, η αλήθεια είναι ότι το κλίμα έχει βαρύνει και ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για δηλώσεις οι οποίες προκάλεσαν την κοινωνία. Μιλάμε για δηλώσεις που προκάλεσαν την κοινωνία επί ενός ζητήματος που αφορά σε 57 θανάτους. Εδώ δεν μιλάμε για μια γκάφα, δεν μιλάμε για ένα οικονομικό σκάνδαλο, δεν μιλάμε για μια ρύθμιση που δεν έγινε, δεν μιλάμε καν για ένα ζήτημα λειτουργίας της δημοκρατίας όπως είναι οι υποκλοπές ή για κλεμμένα λεφτά όπως είναι αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για 57 ανθρώπους οι οποίοι δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους. Και τόσους κι άλλους τόσους που ακόμα τους κλαίνε και θα τους κλαίνε για πάντα, που ζουν με την απώλεια. Και βεβαίως μερικά εκατομμύρια τα οποία πλημμύρισαν και πλημμυρίζουν κάθε χρόνο στις 28 Φεβρουαρίου τις πλατείες ζητώντας δικαίωση. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, φρόντισε η κυρία Καριστιανού με όλη αυτή, με αυτό το άφρον παραγοντιλίκι της και την αμετροέπεια και την άμετρη φιλοδοξία της, φρόντισε να γίνονται ολοένα και λιγότεροι και λιγότερες οι άνθρωποι που συγκροτούν το λεγόμενο κίνημα των τεμπών. Αλλά τα τεμπ είναι εδώ, ανεξαρτήτως των φιλοδοξιών και του πολιτικού ναυαγίου που, όπως όλα δείχνουν, οδηγείται η κυρία Καριστιανού. Τα τέμπη είναι εδώ, η πληγή είναι ανοιχτή, έχει κακοφορμήσει, το αίτημα για δικαιοσύνη είναι εκκρεμές και τέλος πάντων, μια και συμβαίνουν όλα αυτά και μια και έχουμε στην επικαιρότητα και ένα πόρισμα το οποίο είναι κόλαφος, καταπέλτης, χρησιμοποιήστε όλα αυτά τα άθλια δημοσιογραφικά κλισέ τα οποία κατά καιρούς χρησιμοποιούμε, ειδικά στην τηλεόραση περισσότερο. Ένα πόρισμα λοιπόν τόσο βαρύ και εξηγήσεις οι οποίες απομένει να δοθούν και ευθύνες οι οποίες απομένει επίσης να αναλυφθούν.

Πάντως από τότε που είχε αρχίσει να φαίνεται ότι τελικά το μπάζωμα δεν είναι απλώς μία λέξη ή μία προσπάθεια συνθηματοποίησης της αντιπολίτευσης, της αντιπολιτευτικής γραμμής απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά μία πραγματικότητα, μία συντελεσμένη πραγματικότητα με πολύ πολύ συγκεκριμένες και βαριές επιπτώσεις στην προσπάθεια έρευνας τι στο καλό έχει συμβεί και διαλεύκανσης αυτής της υπόθεσης, η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης και του ίδιου του κυρίου Φλωρίδη ήταν διπλή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης από τη μία άρχισε ξαφνικά να λέει ότι όταν εγώ έλεγα για τα μπάζα και για μπάζωμα και τα λοιπά αναφερόμουν στους πολιτικούς και τίποτα άλλο. Βέβαια αυτό δεν είχε αισθανθεί την ανάγκη να το διευκρινίζει τότε. Και σύν της άλλης τότε για το μπάζωμα και τα λοιπά τα άκουγε ακόμη και από συγγενείς. Και ήταν αντιμέτωπος με κατηγορίες ότι τα βάζει ακόμη και με συγγενείς και δεν είχε αισθανθεί καμία ανάγκη να κάνει τότε αυτόν τον διαχωρισμό και να πει ότι εγώ μιλάω μόνο στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης κλπ. Άλλοι, είτε αργότερα είτε την ώρα που έπρεπε, είχαν αισθανθεί την ανάγκη να διαχωρίσουν τη θέση τους ή μάλλον να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, γιατί μεταξύ μας αυτό τους ενδιέφερε. Ο κ. Φλωρίδης δεν το είχε αισθανθεί. Τώρα προσπαθεί να φτιάξει μία διπλή γραμμή άμυνας. Το πρώτο κομμάτι, όπως είπαμε, της γραμμής άμυνας είναι να διευκρινίζει ότι όταν αναφερόταν για τα μπάζα σε όσους μιλάνε για τον μπάζωμα μιλούσε για πολιτικούς και υπάρχει και ένα δεύτερο το οποίο βεβαίως το κάνει και ο κύριος Γεωργιάδης, το κάνουν και άλλοι. Είναι μια προσπάθεια αλλίωσης της αλήθειας, είναι μια προσπάθεια να πάει η συζήτηση αλλού για να φύγει από την πραγματική ουσία. Αυτό που προσπαθεί να κάνει λοιπόν η κυβέρνηση και το είδαμε και σήμερα στην μάλλον προκλητική εμφάνισή του στον Sky από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, είναι ότι προσπαθεί να ταυτίσει την έννοια του μπαζώματος και όσα είχαν λεχθεί και ακουστεί τότε για τον μπάζωμα με θεωρίες συνωμοσίας, με το ξυλόλιο κτλ. Ούτως ώστε να συνεχίσουν να βγαίνουν από πάνω οι κυβερνητικοί και να λένε να ορίστε όσοι μιλούσαν για μπάζωμα, ψάχνανε λαθρέμπορους, ψάχνανε χαμένα βαγόνια, ψάχνανε ξυλόλια και τελικά εμείς δικαιωθήκαμε, το μπάζωμα δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Αυτό όμως είναι ψέμα, αυτό είναι στρεψοδικία. Κανείς ποτέ δεν ταύτισε το μπάζωμα, την αλλίωση του χώρου, το γεγονός ότι όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις η ειδική διερεύνηση ατυχημάτων και δυστυχημάτων δεν έγινε αυτό που λέμε η ιεροποίηση του χώρου, δηλαδή να αντιμετωπιστεί ο χώρος σαν να πρόκειται για αρχαιολογικό μέρος. Το γεγονός ότι δεν έγινε αυτό, αυτό που έλεγαν και λέγαμε όσοι μιλούσαν για τον μπάζωμα είναι ότι η αλλίωση του χώρου δυσχέρανε τις έρευνες, κατέστρεψε ή απέκρυψε τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και έκανε πολύ πολύ δυσκολότερη την προσπάθεια να φτάσουν οι αρμόδιοι σε απαντήσεις για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Κανείς ποτέ δεν είπε ότι με τον μπάζωμα κρύφτηκαν χαμένα βαγόνια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά προσπαθούν να τα πούν όλοι όσοι θέλουν να ταυτίσουν τον μπάζωμα με μια θεωρία συνωμοσίας απαξιωμένη μόνο και μόνο για να μπορέσουν να καλυφθούν και να καλύψουν τα νότα τους εκ των υστέρων. Αλλά ακόμη και αν κάποιοι και κάποιες είχαν ταυτίσει τον μπάζωμα με το ξυλόλιο, να θυμίσω ότι από τα 20 τόσα πορίσματα τα οποία έχουν εκπονηθεί συνολικά, σε περισσότερα από τα μισά αναφέρεται η ύπαρξη και ο εντοπισμός ξυλολίου και να θυμίσω επίσης ότι για ξυλόλιο μιλάει και το περίφημο πόρισμα Καρόνι, το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως επίσης για ξυλόλιο μιλούσε και η έκθεση του Εωδάσαμου. Και βέβαια, επειδή σε αντίθεση με άλλους, προφανώς οι κατηγορούμενοι τεκμέρονται αθώοι, προφανώς δεν θα ανοίξει σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις η συζήτηση για τις όποιες ποινικές ευθύνες. Θα ανοίξει όμως μια συζήτηση, όπως γράφει σήμερα και η συναδέλφισσα η Τζίνα Μοσχολιού στα Νέα, ότι το μπάζωμα ως γεγονός δεν αμφισβητείται. Υπάρχει πλέον ένα βούλευμα, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου, που το λέει ξεκάθαρα. Γενικώς υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να τα λέει το δικόγραφο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πει το δικόγραφο ή να πει κάποιος άλλος ότι
κάτι, οτιδήποτε, για να αισθανθεί κάποιος ή κάποια ανατριχύλα όταν του λένε ότι μεταφέρθηκαν 300 κυβικά χώμα την ώρα που δεν είχαν βρεθεί όλες οι σωροί. Δηλαδή, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να περιγράφεται σε κάποιο δικόγραφο για να ανατριχιάσεις, για να καταλάβεις τη βαρβαρότητα, ας πούμε, την οποία υπέστη η οικογένεια της Εργέτας Μόλχο, της οποίας η σωρός, θυμίζω, δεν βρέθηκε ποτέ. Γεγονός το οποίο οι δικαστές, όπως αναγράφεται πλέον ξεκάθαρα στο βούλευμα, το συνδέουν απολύτως με την διαμόρφωση εντός εισαγωγικών, με την αλλίωση, με το πείραγμα, όπως θέλετε πείτε το, με το μπάζωμα, γιατί όχι, του χώρου του δυστυχήματος. Και ακριβώς επειδή το βούλευμα είναι καταπέλτης, και πάλι συγγνώμη για αυτά τα άθλια κλισέ, χαστούκι, σφαλιάρα, κόλαφος, όπως θέλετε πείτε το, μόταμο λέμε, οι δικαστές λοιπόν κρίνουν ότι η συμπεριφορά ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Στο πόρισμα, στο βούλευμα μάλλον, με συγχωρείτε, αναφέρονται οι άτυπες συσκέψεις με παρόντες τους κατηγορούμενους, εκεί όπου διατυπώθηκαν ευθέως αντιρρήσεις από επιχειρησιακά στελέχη για τη μεταφορά. Κανείς δεν άκουσε αυτές τις αντιρρήσεις, κανείς δεν άκουσε τους ειδικούς αξιωματικούς που έλεγαν ότι δεν είναι ώρα τώρα να μπουν μέσα οι εξκαφείς και οι μπουλντόζες. Και ξέρετε, εδώ το πιο προκλητικό από όλα είναι ότι, θυμάστε, έχετε δει μια ταινία, την Don't Look Up. Εδώ το πιο προκλητικό από όλα είναι ότι, μιλώντας για το μπάζωμα και ταυτίζοντας το μπάζωμα με χαμένα βαγόνια κλπ, για να απαξιώσουν τη λέξη και την έννοια και την κριτική που τους γίνεται, ουσιαστικά θέλουν να μας πούν: μην πιστεύετε αυτό που βλέπετε με τα μάτια σας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μερικές ώρες μετά την τραγωδία, πήγε μαζί με τον Καραμαλή στην περιοχή, στο σημείο του δυστυχήματος, στο πεδίο του δυστυχήματος, έκανε δηλώσεις, οι μπουλντόζες κυκλοφορούσαν από πίσω του, δούλευαν, υπήρχαν γερανοί οι οποίοι έκαναν δουλειά και είχαν υποστηλωθεί μια χαρά. Στη συνέχεια άρχισε το μπάζωμα, αφού είχαν υποστηλωθεί οι γερανοί, άρα ούτε ισχύει ότι μετέφεραν χώματα για να μην πέσουν οι γερανοί και να μπορέσουν να σηκώσουν τα βαγόνια. Ενώ λοιπόν βλέπαμε σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση τον Πρωθυπουργό να κάνει δηλώσεις και τις μπουλντόζες πίσω του να δουλεύουν, έρχονται οι ίδιοι άνθρωποι να μας πούν ότι αυτό το οποίο βλέπετε δεν είναι αυτό το οποίο συνέβαινε, δεν βλέπατε καλά, δεν έγινε μπάζωμα.

Και το πλέον προκλητικό από όλα είναι ότι αυτή η τακτική αντιμετώπισης συνεχίζεται, δηλαδή ότι ακόμη και όταν η πραγματικότητα είναι εξόφθαλμη, θα βρει κάποιος το θράσος να μας πει όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν είναι αυτό που βλέπετε. Το έκανε σήμερα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο Sky, διότι μέσα σε όλα τα άλλα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης που πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας της ορθής λειτουργίας της δικαιοσύνης, που δεν πρέπει να κάνει δηλώσεις οι οποίες να εκλαμβάνονται ως πίεση ή παρέμβαση στους δικαστές και το έργο τους κτλ. Όλα αυτά τα ωραία τα οποία υποτίθεται ότι ισχύουν σε χώρες με θεσμούς. Αυτός λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης έφτασε στο σημείο να θέσει υπό αμφισβήτηση ακόμα και τις σχετικές αναφορές στο παραπεμπτικό βούλευμα, τις αναφορές που έλεγαν ότι οι συγγενείς στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Υπάρχει, λέει, αναφορά στο τι στερήθηκαν? Και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Άκου τώρα.

Η παραπομπή, λέει, είναι όχι ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έδωσε εντολή να γίνει κάτι, αλλά ότι δεν φρόντισε να μην γίνει κάτι, διότι ενδεχομένως θα χάνονταν στοιχεία. Τι να πει κανείς. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος παίζει τόσο εξόφθαλμα και τόσο προκλητικά με την νοημοσύνη μας, τι να πει κανείς. Ο ίδιος πάντως, να σας πω, επειδή ο καθένας έχει τις προσωπικές του προτεραιότητες, μια χαρά την κάνει τη δουλειά του. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι στην πολύ δύσκολη και στην πολύ δεξιά πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φλωρίδης, αν και προερχόμενος από το σημειωτικό Πασόκ, σκίζει. Στην πρώτη γραμμή, όπως η Γιαννή Τσάρη πριν 200 χρόνια. 10 και 31 δείχνει το ρολόι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Σε ένα λεπτό πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αλλεπάλληλα 112 στην Κρήτη που βρίσκεται στη δίνη της κακοκαιρίας. Οι αρχές ζητούν να αποφεύγονται οι μετακινήσεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια Ρεθύμνου, στο Μήνο Παιδιάδας Ηρακλείου και σε Άγιο Νικόλαο Λούντα Μήλατο και Λίμνο στο Λασίθι. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νότια της χώρας. Σε ισχύ το απαγορευτικό του απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο εξαιτίας των θυελωδών ανέμων, τροποποίηση σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Αθήνα την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, ενώ θα διεξαχθεί εκτός γύρω του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες, αναφέρουν Καθημερινή και Εφημερίδα των Συντακτών. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από την Ιρανική αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση για τις 120 δόσεις και τους σέρβισες είπε στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν πρόκειται για κούρεμα χρέους, αλλά για έντοκη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, επισημαίνουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, προσθέτοντας ότι ελοχεύει ο κίνδυνος παράτασης των οικονομικών εκκρεμωτήτων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άμεση παραίτηση από πομπή του κυρίου Φλωρίδη ζητάμε ανακοίνωση του το Πασόκ έπειτα από τις δηλώσεις του στον Sky για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Η παραπομπή είναι όχι επειδή ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έδωσε εντολή να γίνει κάτι, αλλά επειδή δεν φρόντισε να μην γίνει κάτι, ανέφερε ο Υπουργός. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΠΕΚΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στο Κάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Έχετε στείλει και σήμερα αρκετά μηνύματα. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Πάμε να ανοίξουμε μια παρένθεση, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Επίσης, η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπορείτε να μπείτε στο telecom.gr και να μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πολίτη που λέει κάποτε λέγαμε τα σίκα σίκα και τις κάφη σκάφη. Ναι, πάνε αυτές οι εποχές, η αλήθεια είναι. Καλημέρα στην Βάσο. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Δίκιο έχετε. 1η Οκτωβρίου έχει σήμερα ο μήνας. Παράληψή μου. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό φθινόπωρο. Αν μη τι άλλο, ο καιρός μας το λέει πια ότι είναι απολύτως φθινοπορεινός. Η Φλόρα σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο απάντησε στην Τώρα Μπακογιάννη ο κύριος Μητσοτάκης για να μας πει ότι τρομάζει στη σκέψη, λέει, ότι αυτή ακριβώς η αλαζονία τον κάνει καταλληλότερο πρωθυπουργό στα μάτια πολλών ανθρώπων. Πάντως, γενικώς, πρώτον, αυτό είναι ένα δημοσκοπικό μέγεθος το οποίο χωράει πολλή συζήτηση ως προς την αξιοπιστία του, και δεύτερον, είναι σαφές ότι η καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία ενισχύεται πολύ και από την ύπαρξη του ίδιου του αξιώματος. Δηλαδή, σχεδόν πάντα ο ενενεργεία Πρωθυπουργός διατηρεί ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα, και ο Κώστας Σιμίτης, ο αείμνηστος, ως καταλληλότερος έχασε ή τέλος πάντων έδωσε τη σκυτάλη για να μην συντριβεί στις εκλογές. Αυτό αποδείχθηκε όμως ότι στο τέλος της μέρας δεν σήμαινε και πολλά. Όχι βέβαια ότι είναι το μόνο σημείο αυτό από τις δημοσκοπήσεις το οποίο είναι μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης. Αντιθέτως, φέτος, το 2026, να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός κλείνει μία δεκαετία ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που κλείνει μία δεκαετία που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, και αυτό ίσως να λέει κάποια πράγματα, αν όχι για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο, πάντως σίγουρα για τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Πάμε να καλημερίσουμε εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή. Τον διαβάζετε στο popaganda.gr, τον Γιάννη Αλμπάνη. Γιάννη μου, καλώς συνδεθήκαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είσαι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με την υπόθεση Τριαντόπουλου. Βλέπω ότι ο κύριος Φλωρίδης όχι απλώς έχει περάσει την αντεπίθεση. Δεν ξέρω, μήπως ζητά για τα αρέστα, είναι η καταλληλότερη φράση για όλο αυτό. Στο Sky σήμερα το πρωί αμφισβήτησε και το βούλευμα.
1: Ναι, καλά, ο κύριος Φλωρίδης έχει χάσει κάθε μέτρο και νομίζω κάνει μια γαλάζια, έχει προχωρήσει μια γαλάζια πλειοδοσία για λόγους σταυροθυρίας εν όψει των εκλογών. Δηλαδή, πλειοδοτεί για να κερδίσει την εύνοια της σκληρής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, τώρα πόσο μάλλον που το κοινό της κυβερνώντος κόμματος έχει συρρυκνωθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο κύριος Φλωρίδης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος. Από τη στιγμή που υπάρχει η παραπομπή και με την Βούλα του Αρείου Πάγου, αποδεικνύεται περίτερα ότι υπήρχε πολύ σοβαρό ζήτημα για το μπάζωμα του τόπου εγκλήματος στα Τέμπη. Mm-hmm. Και αυτό είναι ανεξάρτητα από το τεκμήριο αθότητας που ισχύει για όλους, επομένως και για τον Τριαντόπουλο. Δεν λέμε αν είναι ένοχος, λέμε ότι από τη στιγμή που τον παραπέμπουν, υπάρχει ζήτημα, τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Mm-hmm. Τα γράφει και το βούλευμα, χάθηκαν σημαντικά στοιχεία και κυρίως και διασκοπίστηκε και όλο το και γενετικό υλικό των θυμάτων, το οποίο είναι ότι χειρότερα. Επομένως, υπήρχε πραγματικό θέμα εκεί. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη για τον μπάζωμα στα ΤΕΜΠ, γιατί φαντάζομαι ότι ο κ. Τριαντόπουλος δεν παίρνει αποφάσεις μόνος του. Mm. Εκτελεί ένα κυβερνητικό σχέδιο. Από μόνο του βέβαια ότι ανακατεύτηκε υπουργός της κυβέρνησης στη διαχείριση ενός τόπου δυστυχήματος, ενός σιδηροδρομικού δυστυχήματος, δείχνει την αποτυχία του κράτους και της διοίκησης, γιατί να ανακατευθεί ο πολιτικός προϊστάμενος σε μια διαδικασία που έπρεπε να είναι τυπική και θεσμική και να την κάνει ο κρατικός μηχανισμός. Δείχνει επίσης το μπάζωμα το πόσο αποτυχημένο και χρεοκοπημένο είναι το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διότι όχι μόνο είχαμε δύο τρένα που κινούνταν στην ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση για 12 ολόκληρα λεπτά και δεν τα σταμάτησε κανείς, αλλά και στη συνέχεια είχαμε μια τρομακτική, μια τραγική διαχείριση του τόπου του εγκλήματος, του δυστυχήματος, όπου χάθηκαν στοιχεία, τα πράγματα έγιναν χωματουργικές εργασίες και καθαρίστηκε άρον-άρον το σημείο, με αποτέλεσμα να μην φωτιστούν ενδεχομένως οι αιτίες όσων τρομακτικών συνέβησαν στα ΤΕΜΠΗ. Επομένως, εδώ έχουμε μια συνολική αποτυχία και του κράτους και της κυβέρνησης, και θα έπρεπε το λιγότερο να είναι και ο κ. Φλωρίδης και όλοι οι κυβερνητικοί θύνοντες πολύ πιο σεμνοί. Να είναι πιο ταπεινοί. Δεν είναι ούτε συχνό, ούτε εύκολα παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ένας πρώην υπουργός, και μάλιστα να επικείται και η παραπομπή και ενός δεύτερου του κ. Καραμαλή, και να λέμε ότι όλα είναι καλά και όσοι λέγανε για τα μπάζωμα είναι για τα μπάζωμα. Ναι. Όμως είμαστε σε μια φάση που όχι μόνο έχει χαθεί το μέτρο από την κυβέρνηση και έχουμε ανεπάλληλα συμπτώματα αλαζονίας. Το mail της ακροάτριας που διαβάσατε πριν είναι χαρακτηριστικό, έχει δίνει και αυτό δείγμα του τι συμβαίνει. Αλλά έχουμε και μια πλειοδοσία ακροτήτων, την πλειοδοσία της ατάκας για το TikTok και τα social media, την υιοθέτηση αν θέλεις της σχολής Γεωργιάδη και από άλλους, πολλούς μάλλον πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη, κτλ. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα ολόκληρο ψηφιδωτό αλαζονίας της εξουσίας από ηθήνοντες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το οποίο, μια και το αναφέρεις έτσι για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, είδαμε χθες τον Πρωθυπουργό να έχει υφολογικού τύπου παρατηρήσεις και επί της ουσίας η μόνη σκληρή απάντηση να μην είναι στους κακομύριδες του κυρίου Θεοχάρη, στο να πάρουμε το λεωφορείο του κυρίου Κουλκουδίνα κτλ. Να είναι στην Τώρα Μπακογιάννη που μίλησε για καβαλημένα καλάμια και αλαζονία, έτσι.
1: Ναι, καλά. Νομίζω ποιος προς το ύφος, ποιος προς το περιεχόμενο. Είναι και ένα ερωτηματικά. Γίνουν ερωτηματικά όσο είπε ο Πρωθυπουργός. Καταρχάς δεν είναι τρόπος αυτός να σχολιάσει αμέσως για το που λένε και στα social την τώρα Μπακογιάννη. Γιατί έχει και μια πορεία στην πολιτική, έχει και μια ακτινοβολία, είναι και αδερφή του. Δηλαδή δεν είναι ό,τι πιο... Πώς να το πω, είναι κάπως ανίκιο αυτό που έκανε. Και ως προς το περιεχόμενο, τώρα η δίκη είχε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, και το καταλαβαίνει, νομίζω δεν είναι χρειάζεται να είσαι πολιτικός αναλυτής.
0: Καλά, βέβαια.
1: Να αντιληφθείς ότι είχε δίκιο. Η Μπακογιάννη, επειδή είναι μια πολύ παλιά πολιτικός και έχει σχέση με τον κόσμο, μετέφερε αυτό που λένε διάφοροι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, πολλοί πολίτες, και όχι μόνο όσοι ανήκουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το λένε και πολλοί δημοκράτες. Αυτό το ότι έχουν καβαλήσει καλά είναι προφανές, νομίζω.
0: Άρα εσύ πώς διαβάζεις την επιλογή Μητσοτάκη να απαντήσει στην Τώρα Μπακογιάννη και όχι να συνετίσει τους αλαζόνες και τους καλαμοκαβαλάδες?
1: Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θέλει από τη μια μεριά να πειθαρχήσει το νεοδημοκρατικό στράτευμα εν ώψη εκλογών, να μην υπάρχει εσωκομματική κριτική για τη διαφορά της Ντόρας από τους άλλους. Η Ντόρα έκανε κριτική στην κυβέρνηση, ενώ οι άλλοι κάνανε απαράδεκτες δηλώσεις απέναντι στην κοινωνία, έτσι, δεν κάνανε κριτική στην κυβέρνηση. Ο άλλος θέλει να πάει στις εκλογές, ο Μητσοτάκης θέλει να πάει στις εκλογές χωρίς να έχει εσωτερικά μέτωπα που του δημιουργούν θέματα. Και το δεύτερο θέλει να υποβαθμίσει αυτές τις αλαζονικές δηλώσεις των υπουργών και βουλευτών του, να τις παρουσιάσει ως λεκτικά ολισθήματα και όχι ως... ένα πολιτικά ζητήματα. Να πει δηλαδή ότι αυτά περί με τους κακομύριδες ήταν μια άστοχη έκφραση και δεν δείχνει μια απαράδεκτη νοοτροπία.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό δείχνει κιόλας ότι δεν υπήρχε καμία σοβαρή διάθεση διορθωτικών κινήσεων για την πορεία της κυβέρνησης. Και αυτό νομίζω είναι πρόβλημα που μας αφορά όλους.
0: Πάντως είναι νομίζω ορατό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να οδηγηθεί προς τις εκλογές με ανοιχτό το θέμα των τεμπών στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή μέχρι την άνοιξη, μέχρι τα τέλη του χειμώνα θα έχουμε σε εξέλιξη τη δίκη για τον Μπάζωμα μετά την χθεσινή παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, την προχθεσινή παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε και παραπομπή Καραμανλή για την ουσία της υπόθεσης. Τα τέμπη θυμίζω ότι έχουν γεμίσει στο παρελθόν πλατείες. Δεν ξέρω βέβαια μετά από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η κυρία Καριστιανού αν οι πλατείες από εδώ και πέρα θα γεμίζουν με τον ίδιο τρόπο. Αλλά είναι ανοιχτή η πληγή, έτσι.
1: Προφανώς είναι ανοιχτή η πληγή και το βούλευμα για τον Τριαντόπουλο δείχνει και όλο αυτό το μπάχαλο, την επιχείρηση συγκάλυψης, την καταστροφική διαχείριση ενός πεδίου καταστροφής. Σε κάθε περίπτωση αυτό που περιγράφεται στο βούλευμα είναι μια τρομακτική αποτυχία και της διοίκησης και της κυβέρνησης. Το απόλυτο χάος φαίνεται από το βούλευμα ότι με την άρον-άρον επιχωμάτωση του του σημείου χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία. Και αυτό επιβεβαιώνει όλη την κριτική που είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τις καταγγελίες των γονιών, μοναχικές καταγγελίες στην αρχή, και δείχνει πόσο ήταν και ακύρωση στην πλάτη το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα ο τρόπο με το κόμμα Καριστιανού και τον τρόπο και κυρίως όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην πορεία κατά την ίδρυση και μετά την ίδρυση του κομματότητας, το κίνημα των Τεμπών έχει δεχτεί ένα πολύ σοβαρό πλήγμα, γιατί πάντα ένα κίνημα πρέπει να είναι πέρα από τα κόμματα, δηλαδή σε ένα κοινωνικό κίνημα συμμετέχουν άνθρωποι διαφορετικών κομματικών αντιλήψεων και ιδεολογικών τοποθετήσεων. Αλλιώς δεν είναι κίνημα, δεν είναι κοινωνικό κίνημα. Έχει δεχτεί πλήγμα, όμως βλέπουμε την τελευταία μέρα, τις τελευταίες δύο μέρες με το πόρισμα, με την παραπομπή του Τριαντόπουλου, ανακοινείται το ζήτημα, ξαναμπαίνει μπροστά και αποδεικνύεται ότι είναι μια ανοιχτή πληγή τα Τέμπη, τα οποία δεν μπορεί να ξεμπερδέψει η κυβέρνηση. Και δείχνουν και τα Τέμπη είναι μια διαρκής υπόμνηση ότι το επιτελικό κράτος ήταν μια επικοινωνιακή φούσκα χωρίς να έχει πραγματικό περιεχόμενο ως προς την χρηστή διοίκηση, ως προς την αποτελεσματική διοίκηση του κράτους, αλλά και ότι όλο αυτό το αφήγημα περί τεχνοκρατικής διαχείρισης, περί σοβαρότητας, περί ευρωπαϊκού τρόπου, ας πούμε, το εισαγωγικό ευρωπαϊκού τρόπου άσκησης πολιτικής, θα είναι περισσότερο ένα επικοινωνιακό περιοτέχνημα παρά ουσία στην πολιτική, στην καθημερινή πολιτική πράξη. Και εδώ λοιπόν τα Τέμπη...
0: Άλλωστε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, μια που λες για τα επικοινωνιακά, να θυμίσουμε, για να μην το ξεχνάμε, ότι το πρωί της επομένης της τραγωδίας των Τεμπών ο κύριος Μητσοτάκης είχε προγραμματίσει να πάει έξω από Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει το σύστημα τηλεδιοίκησης που αποδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο του κόσμου ότι δεν υπήρχε, έτσι.
1: Ναι, και επίσης ότι όλα δείχνουν ότι το μπάζωμα, το άρον-άρον μπάζωμα του σημείου του τόπου του εγκλήματος έγινε για επικοινωνιακούς λόγους, για να καθαρίσει το σημείο ενόψει των εκλογών και να μην υπάρχει και να μην θυμίζει τίποτα ότι είχε γίνει αυτή η τραγωδία. Να μην έχουμε την οπτική εικόνα που θυμίζει ότι έγινε η τραγωδία εκεί και να δείξει το κράτος ότι είναι αποτελεσματικό, ότι ναι, μεν έγινε η καταστροφή, αλλά γρήγορα εμείς το καθαρίζουμε και πάμε μπροστά και κάνουμε μια ωραία φυγή προς τα μπρος. Και τελικά χάρη της επικοινωνίας είχαμε τη συγκάλυψη και είχαμε και αυτή την τρομακτική κατάσταση με την επιχωμάτωση που τελικά θα δημιουργήσει, θα αφήσει μια αμφιβολία για πάντα και στους συγγενείς και σε όλη την κοινωνία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και αυτή η αποτυχία του κράτους, του επιτελικού κράτους, έρχεται σε μια περίοδο όπου σε μια συγκυρία που η ακρίβεια συνεχίζει να υποβαθμίζει, συνεχίζει να περιορίζει, να μειώνει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, σε μια περίοδο που το ενεργειακό κόστος εκτινάσεται, σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας για τους πολίτες που δεν ξέρουν πώς να προγραμματίσουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για τον χειμώνα, και σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δείχνει ότι να μην έχει όχι μόνο την ικανότητα αλλά και τη βούληση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την έκρηξη των τιμών. Θυμίζω ότι δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα μήνας από τα μέτρα της ΔΕΘ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στο λιγότερο 6 του μηνός, 6 Σεπτέμβρη ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού, και είμαστε ήδη, η ΔΕΘ έχει ξεχαστεί, το πακέτο Μητσοτάκη δεν είναι εκτός του δημοσίου διαλόγου. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ανακοινώσει, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να ανακοινώσει νέα μέτρα που δεν μας τα έχει ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Αυτό δείχνει βέβαια, είναι και αυτό ένα δείγμα της προχειρότητας και του αρπακολισμού, της λογικής του αρπακόλα της κυβέρνησης, γιατί και η ενεργειακή κρίση δεν ξεκίνησε πριν 4 μέρες. Δεν ξέρανε, και αρχές του Σεπτέμβρη ξέρανε ότι θα γίνει, αλλά για κάποιο λόγο δεν είπαν τίποτα στη ΔΕΘ. Και μάλιστα έχουμε και το εξής παράξενο, να το πω, αστείο να το πω, πώς να το πω, προκλητικό να το πω, να ανακοινώνονται τα μέτρα κάθε 10 μέρες και θα μας ανακοινώνει δηλαδή 10 μέρες μια επιδότηση 5 λεπτά και μια ρύθμιση 120 δόσεων, αλλά που δεν έχει κούρευμα στους στόκους και στις και στις επιβάρυνσεις και έχει και πολύ μεγάλο
0: 5,84 βέβαια.
1: Ναι, με πολύ μεγάλο επιτόκιο. Να μας ανακοινώνει για επικοινωνιακούς λόγους κάθε 10 μέρες μέτρα και να δημιουργεί, να φτιάχνει κυβέρνηση ατζέντα και να δημιουργεί πολιτικό θέμα και να δείχνει ότι κάτι κάνει. Δηλαδή αυτά όλα δείχνουν μια διαχείριση, μια πολιτική διαχείριση του ενός μείζονος ζητήματος που είναι η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση. Μια επικοινωνιακή διαχείριση η οποία στηρίζεται στα αποτελέσματα που έχουν από τα focus group και όχι στην ουσία και δεν αναζητεί πραγματικές λύσεις για την ουσία των προβλημάτων. Δηλαδή, αντί να η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με τη λογική πώς να περιορίσω πραγματικά την κερδοσκοπία, ειδικά στην ενέργεια, πώς θα ανακουφίσω τους πολίτες για να βγάλουν όσο το δυνατόν λιγότερο δύσκολα τον χειμώνα με τα πανάκριβα καύσιμα, αλλά λειτουργεί πώς θα φτιάξω ατζέντα για τα κανάλια και τα μέσα ενημέρωσης ώστε να δημιουργώ την αίσθηση ότι είμαι αποτελεσματικός, ότι κάτι κάνω για να μπορέσω να πειθαρχήσω, για να μπορέσω να κρατήσω το δικό μου εκλογικό ακροατήριο εν όψη των εκλογών του Μαΐου. Έτσι όμως δεν γίνεται δουλειά. Έτσι όμως δεν υπάρχει πολιτικό αποτέλεσμα. Έτσι δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται πολιτική. Και αυτή η αντίληψη της κυβέρνησης ότι όλα είναι επικοινωνία και η πολιτική είναι μόνο παίγνιο που διεξάγεται ρήμην των ζώων των πολιτών, αποτελεί έκφραση της βαθιάς κρίσης της πολιτικής και εν τέλει οδηγεί στην απαξίωση και της πολιτικής και της δημοκρατίας. Γιατί εδώ το ζήτημα με την ακρίβεια είναι ότι κάθε ένας πολίτης έχει άποψη. Όχι έχει άποψη, έχει άποψη, ευραία άποψη. Έχει αίσθηση που είναι ακλόνητη, διότι δεν είναι τι του λέει η τηλεόραση, είναι τι που ψωνίζει το σούπερ μάρκετ. Είναι ποιος λογαριασμός του έρχεται κάθε μήνα από την ΔΕΗ. Είναι αν έχει να βάλει καύσιμα, είναι αν έχει να πλέσει το φροντιστήριο των παιδιών, αν θα βγει το Σάββατο το βράδυ ή θα κάτσει σπίτι να δει Netflix. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο και να χτυπά, όσο και να βαράνει οι ντουντούκες της προπαγάνδας, της κυβερνητικής προπαγάνδας, οι άνθρωποι στο τέλος του μήνα έχουν μια αντίληψη τι συμβαίνει. Και εδώ το πράγμα, και γι' αυτό το πράγμα βλέπουμε, και γι' αυτό βλέπουμε και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας καθυλωμένα. Αλλά θα έλεγα και εδώ και εδώ υπάρχει και η άλλη πλευρά της αντιπολίτευσης, έκανες και μια μνήμα πριν, ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δι' της προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν ξεκολλάνε από τα ποσοστά τους. Παρά την γενικευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια και παρά την πτώση του βιωτικού επίπεδου και της αγοραστικής δύναμης, βλέπουμε ότι αυτή την δυσαρέσκεια δεν μπορούν να την εισπράξουν. Και αυτό κάτι δείχνει και για τη δικιά τους στάση και δείχνει κάτι και για το πώς βλέπουν οι πολίτες, αν μπορούν τα προοδευτικά κόμματα να δώσουν λύσεις στα προβλήματα.
0: Και δεν ξέρω εάν έχουν, ειδικά τώρα τελευταία, τα προοδευτικά κόμματα να πάρουν και κάποια μαθήματα από το εξωτερικό. Βλέπω, ας πούμε, ότι ο Μπέρναμ, παρότι ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, οι διεθνείς αναλύσεις έλεγαν, δεν ασχολούμαι πολύ με τα βρετανικά, ότι είχε ένα προφίλ ότι θέλει να τα έχει καλά με όλους και να τους έχει όλους ικανοποιημένους. Τώρα λέει ότι πρέπει να διαραγεί η πολιτική συνένεση στη Βρετανία και ότι χρειάζεται κρατικός έλεγχος σε νερά, ενέργεια, τράπεζες κλπ. Έχουμε το Σάντσεφ, ο οποίος, ακούγοντας και αυτό το κύμα για την στεγαστική κρίση, φέρνει αυτό το νομοσχέδιο Μαρί Κάρμεν, που πήρε το όνομα της 88χρονης η οποία υπέστη την έξωση. Είδαμε το σήμα το οποίο έστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων πηγαίνοντας στη Μαδρίτη και βραβεύοντας τον Σάντσεφ. Ο Κώστας Ζαχαριάδης λέει μπράβο που έδωσε η πόλη και ο Δήμαρχος το βραβείο της Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών στο Σάντσεφ. Δεν ξέρω αν από κάποια, μαζί με το Μαμντάνι, μαζί με τον Τιλίνκε στο Βερολίνο, δεν ξέρω αν όλα αυτά δείχνουν κάτι, στέλνουν κάποιο μήνυμα στις εδώ προοδευτικές δυνάμεις. Τι λες?
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι καθαρό το μήνυμα που στέλνουν και νομίζω είναι διπλό το μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι δεν θα κρυθεί η προοδευτική αντιπολίτευση στο επίπεδο της μικροπολιτικής, της σύγκρουσης Ελλάς και Πασόκ και τους κοιμάζεται και σε ένα τοξικό πλαίσιο, των παιχνιδιών των δημοσκοπήσεων, της λογικής ότι το όμορο κόμμα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μου, γιατί το βασικό είναι να κερδίσω την ηγεμονία του χώρου. Και θα κριθούν εκεί. Και δεν καταλαβαίνω και το ότι είναι προφανές ότι θα κριθεί εκεί και δεν τους προβληματίζει καθόλου κιόλας ότι οι προοδευτικοί πολιτές, οι ψηφοφόροι τους, δεν ακολουθούν σε αυτόν τον δρόμο της σύγκρουσης μεταξύ των δύο κομμάτων, των προοδευτικών κομμάτων. Ας κοιτάξουν λίγο τα social media, ας συζητήσουν και με κανέναν άνθρωπο έξω από τον περίγυρό τους και να δουν ότι δεν ακολουθεί η μεγάλη πλειονότητα των αριστερών και των προοδευτικών πολιτών, δεν ακολουθεί αυτό το δρόμο των εμφύλιων συγκρούσεων. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι το αυτονόητο της πολιτικής. Η πολιτική κρίνεται στην βάση στο αν μπορεί να λύσει τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων, αν μπορεί να βελτιώσει τη ζωή τους. Και η προοδευτική πολιτική, η αριστερή πολιτική, κρίνεται από το αν μπορεί να βελτιώσει ή να δώσει την ελπίδα ή να ενισχύσει την κοινωνική δύναμη, την πολιτική δύναμη των ανθρώπων, αυτών που είναι στην απέξω, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, αυτών που είναι ασθενείς οικονομικά, αυτών που πλήττονται από τα μέτρα των δεξιών και συντηρητικών κυβερνήσεων, αυτών που βλέπουν που είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης καθημερινά. Είναι η αριστερή και προοδευτική πολιτική κρίνεται από το αν μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πιο φτωχών, των πιο αδύναμων, των πιο στερημένων.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπουμε, το είδαμε στο Βερολίνο με το ζήτημα της στέγης, το βλέπουμε με τον Σάντσεθ στην Ισπανία και με τη στέγη, αλλά και με τα μέτρα που έχει πάρει για τα καύσιμα και για το ΦΠΑ. Το βλέπουμε με τον Μαμντάνη στην Αμερική και με τον Μπέρνι Σάντερς. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι αυτό που έχουμε το μεγάλο κενό, και είναι κενό και πολιτική, που σηματοδοτεί, που διαμορφώνει το κενό της πολιτικής αντιπολίτευσης, είναι ότι μεν αυτοί που είναι ευνοούνται από την κυβερνητική πολιτική και ευνοούνται από τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, εκπροσωπούνται πολιτικά, έχουν το κόμμα τους, είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που βλέπουν όμως που έχουν στεθεί, δεν κερδίζουν τίποτα από την ανάπτυξη των τελευταίων 8-7 χρόνων. Αυτοί που βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται, αυτοί που δεν στερούνται ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών, αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπούνται στο δημόσιο χώρο. Δεν βλέπουν δηλαδή καμία προοπτική και ελπίδα από την πολιτική έτσι όπως αυτή δεξάγεται.
0: Γιάννη Αλμπάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Εγώ
0: να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Αλμπάνης, τον διαβάζετε στο Ποπαγκάντα. Βαγγέλης Δημακόπουλος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Λίλιαν Ξύλου, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μια ώρα που πέρασε. Βάνα Λυκομήτρου, Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σοβαρά προβλήματα στην Κρήτη από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί. Δοκιμάζονται οι νομοί Ρεθύμνου και Ηρακλείου, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εικόνες καταστροφής στα λιβάδια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στα Ζωνιανά, ενώ ορμητικά νερά παρέσυραν και Ηρακλείου, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εικόνες καταστροφής στα λιβάδια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στα Ζωνιανά, ενώ ορμητικά νερά.

0: Παιδιάδας Ηρακλείου και σε Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Μήλατο και Ελίμνες στο Λασίθι. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Προβλήματα στα δρομολόγια από Πειραιά προς Αργοσαρονικό. Δεν αναχωρούν τα ταχύπλοα. Τροποποίηση στις αναχωρήσεις των συμβατικών πλοίων. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για έναν μήνα η χώρα μας εν μέσω των διεθνών κρίσεων, των ανοιχτών πολεμικών συγκρούσεων και της μάχης για τον νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Στην Αθήνα αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως γράφουν η Καθημερινή και η Εφημερίδα των Συντακτών, θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Κεραπετρίτη, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες, η μία εξ αυτών αμυντικού χαρακτήρα. Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν μετά την απόφαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ζητήσει από την Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνόλευση του ΟΗΕ, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, να αποχωρήσει άμεσα από την χώρα έπειτα από το αδιέξοδο στις επαφές των δύο πλευρών, σύμφωνα με το Άξιος. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η εντολή δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν πλέον είχε γίνει σαφές ότι οι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν δεν οδηγούσαν σε συμφωνία. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε μέσω ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ ως τα μέσα του 2027. Ορατός πάντως είναι ο κίνδυνος παράτασης των οικονομικών εκκρεμωτήτων προς τα ασφαλιστικά ταμεία παρά τη νέα ρύθμιση. Όπως αναφέρουν ειδικοί και παράγοντες της αγοράς, δεν πρόκειται για κούρεμα χρέους, αλλά επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Το επιτόκιο μένει ίδιο στο 5,8%, αυξάνοντας το λογαριασμό με το πέρασμα των χρόνων, ενώ στο νέο καθεστώς δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό σχεδόν ίσο με το 1 τέταρτο του ΟΑΕΠ, ενώ οι ενεργές ρυθμίσεις δεν υπερβαίνουν το 10% αυτών. Ζήτημα διαφάνειας ή άμεση παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στον Sky με φόντο την παραπομπή Τριαντόπουλου για την υπόθεση των Ντεμπών. Φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αν και ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός επιχείρησε να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια πριν καν επιληθεί της έρευνας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή ή μετακίνησή τους σε πανεπιστημιακή σχολή, άλλη από αυτήν που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις. Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση στο πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων μετά την παρέμβαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία καταδικάζει την επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού και ζητά πλήρη διερεύνηση της συμπεριφοράς της απέναντι στα παιδιά. Προαναγγέλει αναφορά στον εισαγγελέα για τηλεοπτικές δηλώσεις που σύμφωνα με την ίδια συνιστούν προτροπή σε βία και αυτοδικία. Σε άλλα διεθνή, αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία του τένις των ΗΠΑ έως το τέλος του έτους μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, δήλωσε ο κυβερνήτης Μπίλι. Παράλληλα, ανακοίνωσε την διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοπινήτσας. Η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθής ποινής αποτελεί μία από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τένεση αναμένουν να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο, υπογράμμισε. Να πούμε ότι στην 50χρονη χορηγήθηκαν δύο θανατηφόρες ενέσεις, ενώ εκφράζονται τώρα φόβοι για τυχόν εγκεφαλική βλάβη. Ο Elon Musk πρόκειται να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε ένα νέο πρόγραμμα του Πενταγώνου που εξετάζει το μέλλον των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth. Και να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, άνεμοι βόρειο 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής.

0: Νομής, το κουαρτέτο αριθμός 6 με το δραματικό φινάλε «La Malinconia, η μελαγχολία» και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνη. Κουαρτέτο Μοντιλιάνη, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
2: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλό μήνα να πω έτσι το ξεκίνημα, Οκτώβρης, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, μπαίνει καλά ο μήνας, δεν μπαίνει καλά, πάντως αν θέλω να το συνδυάσω έτσι λίγο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, με 10 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ για 15 ημέρες, θα κάνουμε τρελές βόλτες με τα αυτοκίνητα, όσοι βέβαια κινούνται με ντίζελ. Νομίζω κυρίως τα ταξί, είναι και κάποια αυτοκίνητα που κινούνται με ντίζελ. Δεν ήταν τόσο γενναιόδωρος ο Πρωθυπουργός τελικά στις ανακοινώσεις που έκανε. Η αμόλυβδη βενζίνη που έχουν τα αυτοκίνητα εκτός μέτρων, ό,τι κάνουν εθελοντικά τα δηληστήρια. Μιλάμε για αυτή τη μείωση των 5 λεπτών. Άρα μπορούμε να πούμε ότι δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Αλλά θα πούμε καλό μήνα. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα εδώ στον Αθήνα 984, το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ μέχρι τις 12 και σήμερα 5η, 1η του μήνα θα είμαστε μαζί. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, η 1η Οκτωβρίου. Στα χρόνια δεν νομίζω ότι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως βάρος, ας τα αντιμετωπίσουμε ως οριμότητα, ως εμπειρία σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Αφήστε τώρα που αποκαλύπτεται μετά τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη όλη αυτή η τρέλα με τις αναγεννητικές θεραπείες, τις πλασμαφαιρέσεις από τους διάφορους κομπογιανίτες, οπότε μια χαρά είναι και οι ρητίδες, παιδιά. Εγώ δεν θα το θέσω ηλικιακά το ζήτημα, θα πω ότι σήμερα τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει, έχουν αγωνιστεί στη ζωή τους, έχουν μεγαλώσει παιδιά, έχουν κάνει οικογένειες, είναι οι δικοί μας ήρωες, εν πάση περιπτώσει, είναι οι πατεράδες, οι μανάδες, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι και οι θείες, με αφορμή την σημερινή ημέρα. Λοιπόν, 11 και 11 στον Αθήνα 984, με τη Λίλη Φωτοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο, τη Λίλη Αγξίλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, τον Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, την Ειρήνη Αρκουμάνη και τον Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό κέντρο, το 213-09-09-100, στο 6948-984-984 μας βρίσκεται μέσω Viber και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις εδώ στην μεγάλη και όμορφη παρέα που έχουμε φτιάξει. 6948-984-984, το λέω για και κάποιους καινούριους φίλους που ενδεχομένως να θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ανοίγουμε το ραντάρ, αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή και σήμερα 5η, 1η του μήνα. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέωση στις 12. Ξεκινήσω με μια αναφορά έτσι για να μην μένουν εκκρεμότητες. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πολύ πιο ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές με καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό με το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Έτσι, στην οθόνη της τηλεόρασης επίσης θα δεις το Magenta TV, στο Wallet, το Magenta Pay. Και στην εξυπηρέτηση οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι εκεί για σένα να σε εξυπηρετήσουν, να σε καθοδηγήσουν. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για όλους μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο θέλουμε να συνδεθούμε. Περισσότερα μπορούμε να μάθουμε στο telecom.gr και στα social media αναζητώντας το telecom.gr. Έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε μηνύματα και ευχές για καλό μήνα και βεβαίως στον απόϊχο των μέτρων, των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Είπαμε κάποια πράγματα και χθες την ώρα που ανακοινώνονταν αυτά τα μέτρα. Νομίζω τώρα έτσι το έχουμε ψάξει όλοι καλύτερα και μπορούμε να τα αποτιμήσουμε με μεγαλύτερη άνεση αυτά τα μέτρα του κ. Μητσοτάκη, που θα πω ότι είναι μάλλον μια άτακτη υποχώρηση εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Η κρίση επελάβνει, είναι ομολογημένο και η μεγάλη αλήθεια εξάλλου ότι η πλειοψηφία πλειονότητα των πολιτών
Περνά δύσκολα και θα περάσει ακόμα δυσκολότερα το χειμώνα και στις μετακινήσεις και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κρίση, την ενεργειακή, τη θέρμανση. Τι ακριβώς όμως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης? Ανακοίνωσε μέτρα τα οποία είναι και μισά και αποσπασματικά. Μέτρα που εγώ προκαλώ, αν βρεθεί έστω και ένας να πει ότι δίνουν ανακούφιση, ότι ανακουφίζουν, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει διπλή και τριπλή και τετραπλή επιδότηση. Θα πρέπει να ενημερωθεί το Μαξίμου και να τον τιμήσουν ενδεχομένως, αν βρεθεί έστω και ένας να το πει αυτό. Γιατί, πείτε μου, αν πραγματικά κάποιος θεωρεί ότι με αυτή την επιδότηση 15 λεπτά και 5 λεπτά εθελοντικά, ξαναλέω, τις προσφορές των δηληστηρίων για μόλις 15 ημέρες για το πετρέλαιο κίνησης, έτσι. Αν θα υπάρξει σοβαρή ελάφρυνση και ανακούφιση στον οικογενειακό προϋπολογισμό που έχει ήδη τυναχθεί στον αέρα. Λοιπόν, η απάντηση νομίζω είναι προφανής, έτσι, εύκολα απαντιέται αυτό το ρητορικό ερώτημα, έτσι, που βάζω. Αλλά όμως πρέπει να υπογραμμίσουμε και κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι, ότι αποκαλύπτεται ένα ακόμη ψέμα από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Αυτό δεν ακούγαμε, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ότι το πακέτο της ΔΕ θα έφτασε έφτασε στην οροφή του, στο ταβάνι του. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται είναι αυτό το ταβάνι μετακινούμενο, όπως τα goal post στο ποδόσφαιρο, που λέμε δεν πρέπει να μετακινούνται. Γιατί στιγμή που έστω και αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποδεικνύεται ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, έστω και για τα μέτρα με το σταγονόμετρο που δίνονται, και υπάρχει και άλλος χώρος, ωστόσο για την ώρα δεν αποφασίζεται, δεν επιλέγεται, να το πω διαφορετικά. Η κυβέρνηση που επιμένει σε μια πολιτική φορολόγησης, πολιτική φορολόγηση, έτσι, και ας λέει ότι μειώνει φόρους, γιατί για παράδειγμα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν μειώνεται. Από τη στιγμή που και επιτρέπεται και περιθώριο υπάρχει. Θα πάμε και στα μέτρα τώρα για τους αφιλέτες, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο που μας βάζετε. Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε Πάνο, με το θέμα με τις 120 δόσεις. Λοιπόν, και εδώ είναι αποκαλυπτική η κυβίστηση. Κάποια από αυτά τα μέτρα, μέχρι πριν από ένα μήνα, μπορεί και λιγότερο, έτσι, μπορεί να μου διαφεύγει ακριβώς, τα απέρριπτε η κυβέρνηση ως ανεφάρμοστα αυτά τα μέτρα, έλεγε ότι είναι λαϊκίστικα. Γιατί ξανά και ξανά τα εισηγούνταν η αντιπολίτευση ως επιτοπλίστο το ΠΑΣΟΚ. Αν δει κανείς στο διαδίκτυο αναφορές, δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, από το 2023 κιόλας, που ζητούσε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα χρέη προς δημόσιο, ένα μέτρο το οποίο δεν το ζητούσε μόνος του, το ζητούσαν και οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων, έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε ηρωνία, απαξίωση από την κυβέρνηση, λεφτόδεντρα, τι λέτε, είναι λεφτά μοιράζεται λεφτά από τη Μονόπολη. Αυτά ήταν τα σχόλια που ακούγαμε. Λοιπόν, και χθες ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις, χωρίς βέβαια όλο το υπόλοιπο πλαίσιο που θα έκανε πραγματικά αυτή τη ρύθμιση ευνοϊκή για αυτούς που χρωστούν. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πει κάποιος. Και ας λένε κάποιοι άλλοι ότι είναι ανύπαρκτη η αντιπολίτευση, ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Εγώ θα πω ότι αυτό το επιχείρημα δεν στέκει.

Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος, ακόμα και με τις 120 δόσεις λάθος το κάνουν, θα έπρεπε να βάλουν μέχρι και το 26 και αφαίρεση προσαυξήσεις, αφαίρεση των προσαυξήσεων μας λες. Καλημέρα φίλε Πάνο, καλημέρα Θωμά. Με την επιδότηση δεν λύθηκε ποτέ τίποτα, αλλά απλά διατηρούνται οι τιμές στο ίδιο επίπεδο. Νομίζω ότι είμαστε σε μια κοινή κατεύθυνση. Καλημέρα, καλό μήνα και στην φίλη την Βάσο. Τώρα για τους servicers, να πούμε και γι' αυτό ότι αυστηροποιείται το πλαίσιο με βάση τις ίδιες ανακοινώσεις, για να είναι συνολική η αποτίμηση και το σχόλιο. Η αντίληψη δεν αλλάζει σε σχέση και με τις 120 δόσεις, δηλαδή η απόρριψη των προτάσεων που γίνονταν και τώρα η υιοθέτηση ενός μέρους αυτών. Έπρεπε να υπάρξουν πιέσεις, καταγγελίες από τους δανειολήπτες, πληστηριασμοί, εκεί να δείτε τι γίνεται. Το ιδιωτικό χρέος εκτινάσεται για να αναγνωριστεί, επιτέλους ότι, πώς να το πω, το πλαίσιο που λειτουργούν οι servicers είναι υπέρ των φαντ και των τραπεζών και θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Δεν τα λέω μόνο εγώ, αν ακούσατε και το πρωί την εκπρόσωπο της επιζώου εδώ στον Αθήνα 984, που είναι προφανώς ειδικός, αυτό το πράγμα έλεγε.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πει κάποιος ότι γίνονται έτσι μικροαλλαγές που δεν λύνουν το πρόβλημα. Και θα πει και κάποιος άλλος ότι αν θες να δεις συνολική ριζική αλλαγή, πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα ανακοίνωσης κυβερνητικών μέτρων, είναι θέμα πολιτικών επιλογών του λαού. Έτσι, όταν έρθει αυτή η ώρα των αποφάσεων και η ώρα των μεγάλων διλημάτων, των επιλογών που καθορίζουν το σήμερα και το αύριο. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, ούτε όλοι οι ίδιοι είναι, ούτε τέλος πάντων τα πράγματα πηγαίνουν μπροστά ή πίσω χωρίς να συμμετέχουμε και να παρεμβαίνουμε. Σαν γενικότερη αντίληψη, καλημέρα φίλε Νίκο. Μπορεί να υπάρχει σε κάποιους, ναι, λες για την δήλωση ότι με τους συνοικοκύριδες και τους κακομύριδες, αν ήταν λεκτικό, γλωσσικό ολίσθημα της στιγμής ή αν ήταν τελικά μια αντίληψη. Κάποιοι μπορούν να το πιστεύουν, έτσι. Τώρα δεν ξέρω για τον συγκεκριμένο υφυπουργό, ο οποίος είναι αλήθεια ότι τέτοιου είδους πατάτες με εισαγωγικά δηλώσεις έχει κάνει και άλλες φορές. Κάποιοι ενδεχομένως να το πιστεύουν μέσα στην κυβέρνηση. Χθες πάντως ακούσατε τον Πρωθυπουργό να παρεμβαίνει προς τους υπουργούς στο μήνυμά του στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, και με μια διάθεση βέβαια έμεσης αιχμής, υπόγειας αιχμής, και προς την κυρία Μπακογιάννη που είχε ανοίξει αυτή τη συζήτηση σαν να έβλεπε το τι θα συμβεί για τους καλαμοκαβαλάριδες που θα πρέπει λίγο να αφήσουν τα καλάμια στην άκρη. Λοιπόν, θα τα πούμε και στην πορεία όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε έτσι, θα ανοίγουμε το άνοιγμα των γραμμών σήμερα με ένα διαφορετικό τρόπο, με ένα διαφορετικό αντικείμενο συζήτησης. Γιατί, θα σας το πω αμέσως. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων στις 4 Οκτωβρίου. Είναι η Κυριακή, προσεχής Κυριακή, και έχουμε μπροστά από τον Δήμο Αθηναίων μια ανοιχτή δράση στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Σοκράτης. «Δες τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους», τίτλοφορείται, και θα το συζητήσουμε το θέμα, έτσι να μας δώσει τις πληροφορίες και τα φώτα της η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων, η κυρία Μίνα Φούτζουλα, είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, βεβαίως. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και
1: αισιοδοξία. Και μακάρι να έχουμε πάντα τέτοιες ειδήσεις που αφορούν τα ζώα και είναι καλές, βέβαια, έτσι.
0: Βεβαίως. Πείτε μας δύο λόγια για τη δράση, έτσι,
1: λοιπόν,
0: να μάθουμε.
1: Λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, τα είπατε, είναι Παγκόσμια ημέρα ζώων και ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Κάνουμε μια ανοιχτή δράση στο Δημοτικό Καταφύγιο Σοκράτης.
0: Ναι. Πού είναι αυτό?
1: Αγίου Πολυκάρπου 69 και Χαρτεργατών, στο Βοτανικό.
0: Μάλιστα.
1: Στις 11 η ώρα την Κυριακή το πρωί. Εκεί έχουμε τα σκυλιά μας, ναι, τα αδέσποτα. Και ο χώρος είναι επισκέψιμος. Έρχεται κόσμος, γενικά έρχεται κόσμος. Και πόσο μάλλον στη δράση αυτή που, ναι, θα έχουμε. Η δράση έχει ενημερωτικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και βιωματικό χαρακτήρα. Και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες και στα παιδιά, ναι, γιατί θα έχουμε και μια εικαστική δράση «Ζωγραφίζω το σκύλο που γνώρισα».
0: Α, ωραία.
1: Με
0: ωραία
1: τη βοήθεια μουσιοπαιδαγωγού εικαστικού. Ναι, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Πρέπει τα παιδιά να εκπαιδεύσουμε για την αγάπη στα ζώα. Θα παραστεί ο Δήμαρχος, η Αντιπεριφερειάρχης, εκτινίατροι.
0: Άρα θα είναι μια γιορτή για τα ζώα στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Αυτό, ναι.
0: Άρα δεν είναι μόνο αν κάποιος πολίτης, ας πούμε, έχει σκύλο να έρθει. Οποιοσδήποτε,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, οποιοσδήποτε.
0: Ειδικά οικογένειες με παιδάκια, νομίζω,
1: βέβαια,
0: ότι...
1: Βέβαια. Είναι πολύ ωραίος ο χώρος.
0: Πείτε μας λίγο για το χώρο, πόσα δεσποτάκια είναι εκεί, η κατάσταση.
1: Εμείς έχουμε περίπου 100 ζώα εκεί στο καταφύγιο ζώων. Δεν, ναι, είναι, δεν μπορώ τώρα να σας πω σήμερα, ναι, ακριβώς πόσα έχουμε, γιατί υπάρχουν υιοθεσίες, υπάρχουν, ναι, νέες εγκαταστάσεις. Το κακό είναι ότι υπάρχουν ακόμη αδέσποτα, δηλαδή, ναι, αφήνει ο κόσμος αδέσποτα. Αυτό είναι το κακό και γι' αυτό πρέπει να στοχεύσουμε στα παιδιά, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, ώστε να μην υπάρχουν αδέσποτα. Ναι,
0: παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το σύστημα της καταγραφής των ζώων για κάποιον που θέλει να υιοθετήσει. Παρ' όλα αυτά τα συνεχίζουν κάποιοι και τα παραδάνε.
1: Βέβαια. Με ιδιαίτερη έμφαση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, το Χριστούγεννα, το Πάσχα.
0: Και για να ρωτήσω τώρα, κυρία Φούτζουλα, πώς ο Δήμος, πώς καταλήγουν τα ζωάκια, δηλαδή πρέπει κάποιος να ειδοποιήσει, αναλαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία, τι κάνει.
1: Η αστυνομία. Το ζώο το παραλαμβάνει η Ελλάς. Και από εκεί μας ειδοποιούν και πάμε εμείς και το παραλαμβάνουμε από το αστυνομικό τμήμα. Ναι. Ελέγχουμε, έχει ελεγχθεί ήδη από την αστυνομία, αν είναι τσιπαρισμένο, αν υπάρχει ιδιοκτήτης, αν δεν είναι, αν οτιδήποτε, και έρχεται σε εμάς. Εμείς το εξετάζουμε με τους κτηνιάτρους μας και με το δικεπάζ, τα σκυλιά ιδιαίτερα, να δούμε αν έχει ασθένειες, την ηλικία του κτλ. Και μετά, ανάλογα με την εντολή του εισαγγελέα, γιατί υπάρχουν πολλά ζώα που έχουμε για προσωρινή φιλοξενία και υπάρχουν άλλα ζώα που τα έχουμε για οριστική φιλοξενία, δηλαδή μας τα έχει παραχωρήσει.
0: Πώς γίνεται αυτή η διάκριση?
1: Ο εισαγγελέας, δεν την κάνουμε εμείς.
0: Ο εισαγγελέας
1: δεν την κάνουμε εμείς. Εμείς εκτελούμε τις εντολές του εισαγγελέας, το ζώο, το αδέσποτο που έχει βρεθεί. Υπάρχει εισαγγελέα ζώων, υπάρχει εισαγγελία ζώων που ασχολείται με τα ζώα.
0: Ναι. Άρα κάποια ζώα πηγαίνουν εκεί στην πραγματικότητα για να είναι μόνιμα στο καταφύγιο.
1: Υπάρχουν ζώα, ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι να είναι μόνιμα. Υπάρχουν ζώα που τα έχει σε οριστική παραχώρηση ο Δήμος, οπότε ο Δήμος μπορεί να τα δώσει και για υιοθεσία.
0: Την Κυριακή, για να έρθω τώρα στη δράση, θα μπορούν κάποιοι που θέλουν να υιοθετήσουν ζώο?
1: Θα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
0: Τι περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία?
1: Θα σας πω, με τους εξειδικευμένους υπαλλήλους μας και εθελοντές μας που γνωρίζουν και τους χαρακτήρες των ζώων, ανάλογα κάθε οικογένεια θα πει τι ζώο θέλει, μεγαλόσωμο, μικρόσωμο, νεαρό, μεγαλύτερο, και τι χαρακτήρα θέλει να έχει, πού θα το έχει, σε χώρο, σε αυλή, σε κήπο, σε διαμέρισμα. Βρίσκουν το αντίστοιχο κατάλληλο ζώο, το οποίο το παίρνουν, το προαυλίζουν, το κάνουν βόλτα, βλέπουμε τη συμπεριφορά του ζώου, τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Να ξέρετε ότι θα έρθει τουλάχιστον 3 φορές ο ενδιαφερόμενος για το ζώο.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε, δεν είναι έτσι απλά.
0: Όχι,
1: πρέπει και εμείς να είμαστε σίγουροι που δίνουμε το ζώο.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε?
0: Σωστό,
1: αυτό.
0: Βέβαια.
1: Να είμαστε σίγουροι. Και πολλές φορές, να σας πω, γίνονται και επισκέψεις στα σπίτια από τις ομάδες εθελοντών μας για τα ζώα.
0: Επισκέψεις πριν το παραλάβει μια οικογένεια.
1: Και πριν και μετά.
0: Και πριν και μετά για το πώς το φροντίζουν.
1: Ναι. Γι' αυτό λέμε «Δες τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους». Αυτός είναι ο τίτλος της δράσης μας την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να δούμε τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς είμαστε η φωνή τους, ξέρετε. Αυτό είναι το τι θέλουμε να γίνει το ζώο. Θέλουμε να περνάει καλά, θέλουμε να είναι καλοταϊσμένο, να το συμπεριφέρονται καλά. Δεν είναι ότι το δίνουμε και τελειώσαμε.
0: Όχι. Υπάρχει μια έννοια που συνεχίζει.
1: Βέβαια.
0: Το Σοκράτης, τώρα έχω μια δική μου απορία. Το Σοκράτης, το δημοτικό καταφύγιο, πώς το όνομα αυτό είναι, από κάποιο ζώο?
1: Από ένα σκύλο.
0: Το σκύλο, ε.
1: Ναι, από ένα σκύλο. Ήταν ο πρώτος ένικος του καταφυγείου ο Σοκράτης και είναι και ζωγραφισμένος στην πρόσωψη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έχει πεθάνει ο σκύλος, αλλά είναι ζωγραφισμένος στην πρόσωψη του καταφυγείου.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, Σοκράτης.
0: Ωραία,
1: να
0: τώρα
1: έρθετε, κύριε Κουκλουμπέρη, την Κυριακή.
0: Λοιπόν,
1: να έρθετε,
0: θα το
1: δείτε.
0: Θα το φροντίσω να έρθουμε.
1: Να πάρω
0: το γιο μου και να έρθουμε. Ναι.
1: Να έρθετε. Εμείς από τις 10 η ώρα θα είμαστε εκεί και θα έχει και ενδιαφέρον. Δηλαδή, γιατί τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν διάφορα με τα ζώα.
0: Ωραία. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, είναι η Κυριακή, αυτή η Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11. Στο βοτανικό, στο δημοτικό καταφύγιο.
1: Ακριβώς. Αγίου Πολυκάρπου 69, 11 με 3. Δράση γνωριμίας, δράση αγάπης. Δες τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους, με τα σκυλιά του Δήμου Αθηναίων.
0: Μάλιστα.
1: Και το μότο μας, να σας πω και αυτό και να κλείσω, είναι «Υιοθετούμε και δεν αγοράζουμε».
0: Ναι, και αυτό. Αυτό θα πρέπει να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε και να το εμπεδώσουμε.
1: Συνεχώς. Ναι. Υιοθετούμε και δεν αγοράζουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στη δράση σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Εμείς
1: να είστε καλά, κύριε Κουκουμπέρη.
0: Για την συνομιλία. Κυρία Μίνα Φούτζουλα, αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης και αστικής πανίδας και ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων για τη δράση στο Δημοτικό Καταφύγιο Δεσπότων Ζώων Σοκράτης αυτή την Κυριακή στις 11 το πρωί στο Βοτανικό Αγίου Πολυκάρπου 69 και Χαρτεργατών, ανοιχτό για όλους τους ζυμώντες, για όλο τον κόσμο που θέλει να πάρει μέρος σε αυτή τη δράση, δες τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους. 11:30 ήρθε η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων. Η Βάνα Λυκομέτρου μαζί μας να μας ενημερώσει. Εμείς σε πολύ λίγο πάλι μαζί σας να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σοβαρά προβλήματα στην Κρήτη από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος. Γέφυρα κατέρευσε στη Μονή Διοσκουρίου, όπου έπεσε αγροτικό όχημα με τον οδηγό να διασώζεται την τελευταία στιγμή. Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα σε Μαλάδες και Ρουκάν Ηρακλείου. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Προβλήματα στα δρομολόγια από Πειραιά προς Αργοσαρονικό. Δεν αναχωρούν τα ταχύπλοα. Τροποποίηση στην αναχώρηση των συμβατικών πλοίων. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για έναν μήνα η χώρα μας εν μέσω των διεθνών κρίσεων. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβησα Γλαία Μπαλτά. Εντός του Οκτωβρίου, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε μέσω ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ ως τα μέσα του 2027. Ζήτημα διαφάνειας ή άμεση παρέτηση ή αποπομπή του Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης των ΣΚΑΙ για την παραπομπή Τριαντόπουλου στην υπόθεση των Ντεμπών. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, προθεσμία ως αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι για υποβολή αιτήσεων μεταγραφής ή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή από αυτήν που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις. Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Άλκης της Πρωτοψάλτη, κάθε φορά που με κοιτάζεις. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολλές καλημέρες σε όλους και όλες. Καλό μήνα επίσης. Είναι η πρώτη του μήνα, πρώτη του Οκτώβρη. Σήμερα ανοίγει ο μήνας με συννεφιά και ένα χυμό και έναν καιρό έτσι χειμερινό, φθινοπορεινό. Το έχουμε αρχίσει και το νιώθουμε το κρύο έτσι και στο κέντρο. Έχω σήμερα πρώτη μέρα, ας πούμε, έβαλα στη μηχανή μπουφανάκι, οπότε εντάξει, υπάρχει αυτή η μετάβαση. Λοιπόν, πολλές καλημέρες στον φίλο τον Κώστα με τα ωραία που μας στέλνει και τις φωτογραφίες και από το μαγαζί πρέπει να είναι αυτό, Κώστα, μάλλον, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο που έχουμε ανοίξει συζήτηση για το ζήτημα της του κράτους πρόνοιας, της κοινωνικής προστασίας. Του λέω εγώ ότι υπάρχει, αλλά να υπάρχουν έτσι αριθμίες, δεν λειτουργεί πολύ σωστά. Μας λες εσύ ότι είσαι λίγο πιο, όχι ακριβώς ισοπεδωτικός, πιο απεσιόδοξος ότι δεν λειτουργεί. Ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα, το συζητήσαμε για το αν η διάκριση νοικοκύριδες και κακομύριδες είναι ατυχή στιγμή συγκυριακή, αν είναι γενικότερη η φιλοσοφία που διέπει την κυβέρνηση. Ευχές από την κυρία Βάσο. Ο Θωμάς με επιδότης δεν λύθηκε ποτέ τίποτα. Ναι, πάρε ένα πας να σωθείς, δεν σώζεσαι βέβαια με πας. Καλημέρα και στον Πάνο και στην Κατερίνα. Τώρα αν ξεχνάω και κάποιον από εσάς, συγχωρέστε με. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι τις 12 στον Αθήνα 984 με την εκπομπή Ραντάρ, με τη Λίλη Φωτοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο, τη Λίλη Αξίλο στη δημοσιογραφική παραγωγή, το Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, την Ειρήνη Αρκουμάνη και τον Σταύρο Αμάραντο στο 213-09-09-100. Η επικοινωνία μαζί σας γίνεται μέσω του 6948-984-984 στο Viber, στο Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα της εκπομπής Ραντάρ. Και ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης συνεχίζει μέχρι τις 12 μαζί σας. Να σας πω για ακόμη μια φορά για την Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Η εμπειρία αυτή μπορείτε να μάθετε περισσότερα αν μπείτε στο telecom.gr.

Στην Κρήτη βλέπω ότι υπάρχει πολύ σοβαρή κακοκαιρία. Το 112 η ηχητική προειδοποίηση έχει σημάνει αρκετές φορές. Έχουμε και κάποια μια είδηση με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έπεσε με όχημα σε τρύπα λόγω καθίζησης. Τα σχολεία νομίζω στην περιοχή, στο Ρέθυμνο, σίγουρα στα Χανιά νομίζω δεν λειτουργήσαν σήμερα για προληπτικούς λόγους. Είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω ισχυρότατων βροχοπτώσεων και καταιγίδων, κυρίως στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Θέλει προσοχή, επελεύνει η κακοκαιρία στην Κρήτη σήμερα. Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι πολίτες εκεί.

0: Τώρα, επειδή συζητάμε για τα καύσιμα, αν έχετε εμπειρία έτσι από βενζινάδικο με πολύ υψηλή τιμή, δεν λέω ότι φταίει το βενζινάδικο, αλίμονο, θα σας μεταφέρω μία εικόνα που έπαιξε στην τηλεόραση. Και πραγματικά τώρα το διάβασα, το είδα, ακόμη και σήμερα αδυνατό έτσι να πιστέψω ότι είναι αυτό, αυτή η τιμή. 3 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης σε πρατήριο στην Ετωλοκαρνανία, στο Ευνοχώρι Ετωλοκαρνανία, στην Ιόνια Οδό. Το έδειξε τηλεοπτική εκπομπή στον Αντένα, για την ακρίβεια, που όταν το έστειλε αυτός ο τηλεθεατής, ακόμη και οι παρουσιαστές έτσι εξεπλάγησαν. Μήπως είναι τίποτα τεχνητή νοημοσύνη, μήπως έχει γίνει κανένα μοντάζ, μήπως είναι έτσι αστείο που δεν είναι αστείο. Και όμως ήταν η πραγματικότητα. Στα 3 ευρώ έχει φτάσει το λίτρο σε μερικές περιοχές, όπως για παράδειγμα στο Ευινοχώρι στην Ετωλοκαρνανία. Οπότε καταλαβαίνετε, η επιδότηση αυτών των 15 λεπτών συν τα 5 λεπτά των δηληστηρίων δεν μας σώζει, ούτε για πλάκα. Και 42 στον Αθήνα, 9.84. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης συνεχίζει. Στην πολιτική μας συζήτηση θα πάμε τώρα και θα καλημερίσω τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βάρδα Καστάνη. Καλημέρα, γραμματέα.
1: Καλημέρα, κύριε Κλουβέρη, στις άλλες ακροτές μας.
0: Λοιπόν, ξεκινάω από τα καύσιμα που έκανε την παρέμβαση η κυβέρνηση. Μάλλον όμως, με βάση αυτές τις ανακοινώσεις, θα πω εγώ ότι ξέμεινε από καύσιμα. Δηλαδή, είναι ένα μέτρο το οποίο είναι μειωμένης απόδοσης.
1: Ναι, ακούστε, κύριε Κλουβέρη, είναι εντυπωσιακό,
0: ναι,
1: να έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση και να ανακοινώνει μέτρα η κυβέρνηση χωρίς να αγγίζει ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή δείχνει, με ρώτησαν σε έναν άλλο σταθμό κάποιοι συναδελφοί σας και με ρώτησαν για τα μέτρα και είπα είναι άμετρα.
0: Άμετρα.
1: Δηλαδή πραγματικά δείχνει πίσω απίστευτη φορολαγνία.
0: Φορολαγνία η Νέα Δημοκρατία. Λέει έχει μειώσει τόσους φόρους.
1: Ναι, αλλά εδώ όμως έχει μειώσει άμεσους.
0: Ναι.
1: Λατρεύει τους έμεσους.
0: Ναι.
1: Είναι προφανές.
0: Αυτό τώρα που λέτε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορεί, αλλά εμείς μας παίρνει να το κάνουμε ως χώρα, εννοώ.
1: Εμείς προτείνουμε, καταθέτουμε τροπολογία, θα την εξηγήσει ο πρόεδρος αργότερα στην Βουλή που θα την παρουσιάσει.
0: Ναι.
1: Τι λέμε, αυτόματο μηχανισμό, το εκεί η Ιταλία, δεν είναι καινούριο πράγμα. Αυτόματος μηχανισμός επιστροφής του φόρου που εισπράτεται πάνω από το όριο που έχει ορίσει ο προϋπολογισμός ότι θα εισπραχτεί. Από αυτό το, εκεί με την τιμή του πετρελαίου που ορίζει ο πρόεδρος, πάντως αναλυτικά είναι να τα πει ο πρόεδρος, δεν μπαίνω εγώ στην ανάλυση. Λέω ότι εμείς καταθέσαμε, όπως καταθέσαμε και για την κατάργηση της Golden Visa τώρα.
0: Ναι. Για το στεγαστικό είναι αυτό, είναι ναι, και αυτό οξύτατο το πρόβλημα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση, για παράδειγμα, τι έδωσε, 120 λέει δόσεις.
0: Ναι.
1: Χωρίς κούρεμα προς αυξήσεων και επιτοκίων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δώρων άδωρων.
0: Ναι, πάντως και το ΠΑΣΟΚ αυτό, 120 δόσεις μαζί με πολλά άλλα έλεγε.
1: Όχι,
0: 120 δόσεις δεν έλεγε.
1: Ναι, αλλά λέμε με κούρεμα.
0: Ναι.
1: Με κούρεμα. Καταλάβατε. Δεν λέμε 120 δόσεις.
0: Σκέτο.
1: Σκέτο, λέμε κούρεμα. Γι' αυτό όταν ρωτήθηκα χτες,
0: ναι,
1: την ώρα που ανακοινώθηκα, ήμουν στην μια ζήτηση και ρωτήθηκα, είπα να δούμε τις ουρίτσες.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι ουράρες, δεν είναι ουρίτσες.
0: Ναι. Άρα δεν είναι αυτό το κάλιο αργά παρά ποτέ. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Όχι.
0: Δεν αισθάνεσαι ότι αυτή η πίεση ως αντιπολίτευση που κάνετε, ότι με κάποιο τρόπο αποδίδει.
1: Εμείς αισθανόμαστε και η κυβέρνηση αισθάνεται. Και ο λαός καταλαβαίνει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν απέδωσαν και αυτά που περίμενε.
0: Ναι.
1: Παίρνει από εμάς την πρόταση για τις 120 δόσεις, αλλά και αυτή δεν την παίρνει ολόκληρο όπως την έχουμε δώσει εμείς.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε δώσει, σας είπα, κούρεμα. Προς αυξήσεων και επιτοκίων.
0: Μάλιστα. Τώρα σε σχέση με το. Εσείς λέτε
1: για
0: πάντως.
1: Για τους σέρβισερς ότι... και λοιπά.
0: Ναι.
1: Εμείς 27 Αυγούστου, κύριε Κουκλουμπέρη, το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Παρουσιάσαμε 11 προτάσεις συνολικές.
0: Ναι.
1: Και έτσι κι αλλιώς την άλλη εβδομάδα θα έρθει στη Βουλή το συνολικό νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους.
0: Ναι.
1: Οπότε κοντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Ναι, η ατζέντα που βάζετε, η αντιπολίτευση που κάνετε, θεωρείτε ότι περνάει στον κόσμο?
1: Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση θεσμική, απολύτως προγραμματική,
0: ναι,
1: και κυβερνητική. Δηλαδή και αντιπολίτευση που οδηγεί στην διακυβέρνηση για μας.
0: Ναι.
1: Για το ΠΑΣΟΚ, όπως το ξέρετε κι εσείς, ναι, καλά, δεν είναι, είναι κόμμα κυβερνητικό, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Συνεπώς, ό,τι προτείνουμε έχει ακριβώς μέσα του την διακυβέρνηση, την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ναι.
1: Ούτε επίσης παρουσιάζουμε προτάσεις που δεν έχουν γωνίες. Εμείς παίρνουμε θέση για το ποιους εκπροσωπούμε και το ποιους στηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Καθαρά, δεν στρογγυλεύουμε τα πράγματα, ούτε πιστεύουμε στα επιδοματάκια του 15 ημέρου.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι μου είπε ένας εχθές?
0: Τι σας είπε?
1: Είχαμε μια πολύ καλή εκδήλωση στη Λαμία,
0: ναι,
1: για την διαχείριση των υδάτινων πόρων,
0: ναι,
1: της Φτιώτιδας.
0: Ναι.
1: Και μου είπε ένας συνταξιούχος, μου λέει, γραμματέα, παίρνω 600 ευρώ σύνταξη.
0: Ναι.
1: Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης κάτσει εκεί που λέει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να μην περάσει το 1,75, θα έχω 600 ευρώ επιπλέον αυτού που θα πλήρωνα πέρυσι για 1000 λίτρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν δεν μου φτάσουν και πάρω πάνω από τα 1000 λίτρα, θα έχω μία-δύο συντάξεις. Δηλαδή θα έχω μία τεράστια αφέμαξη εισοδήματος που και τώρα δεν μπορώ να τα βγάλω. Πώς θα τα βγάλω τότε?
0: Ναι.
1: Τι να κόψω δηλαδή?
0: Για τα ζωτικά, δεν μιλάμε για την...
1: Μιλάμε για τη φτωχοποίηση του λαού, ναι, κύριε Κουκλουμπέρι. Αν δεν προσέξουμε, οδηγούμε σε βαθιά φτωχοποίηση του λαού. Μιλάμε, ναι, για αφέμαξη εισοδήματος.
0: Ο πολίτης ενδεχομένως, κύριε Βαρδακαστάνη, μπορεί να νιώθει τη δυσκολία. Εσείς λέτε όμως ότι θέλετε να κυβερνήσετε.
1: Ναι.
0: Άρα ο στόχος σας τι είναι? Να βγείτε πρώτη στις πρώτες εκλογές.
1: Είναι,
0: αυτό πώς θα γίνει?
1: Με πολλή δουλειά, με πολλή ενσυναίσθηση,
0: ναι,
1: με βαθιά κατανόηση των θεμάτων, με προτάσεις που δεν έχουν καθόλου δημαγωγία και λαϊκισμό, που είναι, ναι, απολύτως κοστολογημένες και εφαρμόσιμες, για να μπορέσουν να γίνουν πράξη και να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, να φέρουν το άλλο παραγωγικό μοντέλο.
0: Δεν έχετε και πολύ κόσμο, πολύ χρόνο μάλλον στη διάθεσή σας. Είναι 6-7-8.
1: Όσο έχουμε θα τον αξιοποιήσουμε όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Όπως πρέπει. Άλλωστε, νομίζω ότι όλο και περισσότερο ανταμώνουμε αυτό το ρεύμα το μεγάλο που καταγράφεται επίσης,
0: ναι,
1: που ζητεί πολιτική αλλαγή. Νομίζω όλο και περισσότερο συναντούμε
0: αυτό αποτυπώνεται και το φαντάζομαι το βλέπετε και στις επαφές σας με τον κόσμο και οι δημοσκοπήσεις λένε
1: εμείς
0: για την πολιτική αλλαγή.
1: Οι επαφές με τον κόσμο είναι υψηλής ευκρίνειας φωτογραφίες. Οι δημοσκοπήσεις καμιά φορά, ξέρω εγώ, θέλουν μεθοδολογική διόρθωση.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό ας το βρουν οι αξιόλογοι και πανάξιοι επιστήμονες που διαθέτουν.
0: Όχι, γιατί τελευταία τώρα βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έτσι κάπως διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι φαίνεται
1: έτσι
0: ότι κλείνει
1: ψαλίδα. Αυτό είναι κόμμα διαμαρτυρίας πρώτον.
0: Κόμμα διαμαρτυρίας αφού λέει ότι θέλει να ξανακυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Βεβαίως, για να χάσει πάλι με 24%. Λοιπόν, μην γελιάμε, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ακούστε, για την εταιρεία που διαμαρτύρονται,
0: ναι,
1: αυτή η εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, η μνήμη μου γενικώς είναι πάρα πολύ καλή, δεν το ερεύνησα, αλλά αν, ναι, δεν κάνω λάθος, είναι αυτή που έδωσε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μία μέρα πριν να ανακοινωθεί δεύτερο.
0: Ναι, αυτή είναι.
1: Τότε σιωπή των αμνών.
0: Ναι.
1: Τότε δεν τους πείραξε τους κυρίους εκεί που διαμαρτύρονται.
0: Ναι.
1: Εμείς έτσι κι αλλιώς, εμείς δεν έχουμε μιλήσει για σκοπιμότητες και πάντα. Έχουμε μιλήσει ότι υπάρχει μια συχνότητα λίγο εν πάση περιπτώσει πρέπει να προβληματίζει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια αναντιστοιχία συνήθως των δημοσκοπήσεων από το εκλογικό αποτέλεσμα που κυρίως αφορά το ΠΑΣΟΚ. Και τρίτον, λέμε ότι όπως όλοι πρέπει να βελτιωνόμαστε, πρέπει και οι πανάξιοι επιστήμονές μας να εξετάσουν τα μεθοδολογικά τους εργαλεία που αποτυπώνουν την κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέμε. Δεν είναι μια πολύ τίμια και καθαρή κουβέντα.
0: Το ΠΑΣΟΚ
1: χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς τίποτα.
0: είστε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι πρέπει τώρα, και επειδή μας ακούει αρκετός κόσμος και στην Αττική ειδικά, ότι θα πρέπει να κάνετε κάτι ειδικό για να ανέβετε? Μένει πολλής κόσμος εδώ.
1: Ακούστε, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει, ναι, από τον Ιούνιο και πριν, αλλά κυρίως από τον Ιούνιο, σε όλη την Αττική και στην Αλφα Αθήνας, με ιδιαίτερες δραστηριότητες, ναι, στην Αλφα Αθήνας. Από σήμερα ξεκινάει με περισσότερη ένταση τις επόμενες εβδομάδες ένας μήνας για όλη την Αττική. Ναι. Ένας μήνας επικοινωνίας, ενημέρωσης, απόλυτης εξωστρέφειας για το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας για τη 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, για την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, για τους μικρομεσαίους, για τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος, για όλα αυτά που έχουμε πει, βάση περιπτώσει, ένα μήνα και στους 60 δήμους του Λεκανοπεδίου. Θα μας ανταμώσουν στις πλατείες, στις γειτονιές, και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε να ενημερώσουμε, να ανταμώσουμε, να ακούσουμε, να ακούσουμε και πράγματα που δεν μας αρέσουν, αλλά πρέπει να μας τα πούνε οι πολίτες απευθείας, για να δούμε και εμείς τι πρέπει να τροποποιήσουμε, να διορθώσουμε, αν κάτι δεν το έχουμε αντιληφθεί σωστά. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια καθαρή σχέση με αυτούς που εκπροσωπούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλουμε και αυτό θέλουμε να χτίσουμε. Άλλωστε, σε αυτή τη μέτρηση την τελευταία, που έβαλαν τα τρία θέματα που πρότειναν, επέλεξαν
0: 13ο
1: ένα...
0: 13ο μισθό λέτε, 13η σύνταξη και το...
1: Τη 13η σύνταξη λοιπόν και ο 13ο μισθός για μας πήρε 57% θετικές νόμες, 39% αρνητικές. Του κυρίου Μητσοτάκη για την αποταμίευση 34% θετικές, το υπόλοιπο αρνητικές.
0: Ναι.
1: Και του κύριου Τσίπρα για τον πατριωτικό, πώς το είπε,
0: φόρο.
1: Πατριωτική εισφορά,
0: φόρο
1: και λοιπά, 27% θετικές, τα υπόλοιπα 70% αρνητικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήδη φαίνεται λέω, αλλά μένει κάθε φορά να
0: επιβεβαιώνεται ή να διαψεύεται. Ναι.
1: Να το διεκδικείς, να το
0: επιμένεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Παπακαστάνη, γιατί πολλοί, εκτός Πασόκο, αλλά όχι και απέναντι από εσάς,
1: ναι,
0: λένε ότι είναι σημαντικό να μένουν οι διάβλοι επικοινωνίες των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων ανοιχτοί, για να προετοιμαστεί από τώρα ένα έδαφος για ένα ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης με προοδευτικό πρόσημο. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι εμείς ως Πασόκ,
0: ναι,
1: επιμένουμε και λέμε κάτι πολύ απλό: πολιτική αυτονομία.
0: Ναι.
1: Δεν κλείνουμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Είναι αυτονόητο. Αλλά εμείς, η πολιτική μας είναι εντελώς πολιτική αυτονομία.
0: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανένας αυτό.
1: Ωραία, δεν το συζητάμε. Δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν μπορεί να αποκύψει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Τότε κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και τρίτον, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ποιους και λοιπά μπορούμε να συνεργαστούμε. Ας αποφασίσει πρώτα ο λαός ποιους θέλει να βάλει στη Βουλή και μετά βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο που είναι η καυτή επικαιρότητα τώρα της τελευταίας ώρας, για τα Τέμπη και τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος επιμένει. Εσείς λέτε ως Πασόκ ότι δεν μπορεί να μένει στη θέση του. Ο κύριος Φλωρίδης βέβαια ζητά, με βάση τα όσα είπε το πρωί στο Sky, να ζητήσουν συγγνώμη οι συνωμότες, όχι να παραιτηθεί αυτός.
1: Ποιοι είναι οι συνωμότες?
0: Όσοι μιλούσαν για χαμένα βαγόνια, για ξυλόλια, για τέλος πάντων για μια κατάσταση η οποία προσπαθεί να μεταφέρει την κουβέντα από το μπάζωμα που υπάρχει ένα βούλευμα.
1: Το μόνο που έχω να πω για τον κύριο Φλωρίδη είναι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε. Κύριε Βαρδακαστάνη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, για τον κύριο Φλωρίδη, λακωνικός, αλλά νομίζω δίνει ένα στίγμα και σε σχέση με την διαδρομή του στο παρελθόν και την σημερινή τοποθέτησή του και πολιτική τοποθέτηση, και σαν υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη και σαν υποψήφιος, θα είναι υποψήφιος ο κ. Φλωρίδης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με την όλη στάση του για το θέμα των Τεμπών, ακραία προκλητική στάση που ενοχλεί νομίζω και ευρύτερα τον κόσμο, αλλά γίνεται μια προσπάθεια υπεράσπισης πραγμάτων που δύσκολα μπορεί κανείς να τα υπερασπίσει, και βλέπω και μια προσπάθεια να μετατοπιστεί η ατζέντα των θεμάτων για τα Τέμπη σε άλλα ζητήματα που δεν είναι επί της ουσίας, διότι το βούλευμα αναφέρεται σε μπάζωμα και σε εντολές που δόθηκαν από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Νομίζω ο κύριος Μπαρατάκος, εκείνη την περίοδο υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργό, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού τηλεφωνούσε και στον κύριο Τριαντόπουλο και έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Δήμητρα στον Αρίστυπο. Νομίζω ότι στο μήνυμα που μας στέλνεις έδωσε την απάντηση ο καλεσμένος μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα. Μπορούμε να φύγουμε και με ένα τραγούδι, νομίζω. Πριν πάμε στο δελτίο, η Ζέτα Καρφίδου είναι εξάλλου εδώ έτοιμη για την εκφώνησή του με τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Από τη Λίλη Φωτοπούλου, τη Λίλη Αγξίλου, το Χρήστο Κόκκινο, την Ειρήνη Αρκουμάνη και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου, ο Νίκος Φελέκης στη ραδιοφωνική σας παρέα. Από τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, για και χαρά.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει αντωνότερα την Κρήτη, με τις αρχές να εκδίδουν αλλεπάλληλα 112 στους νόμους Ρεθύμνου, Ηρακλείου και στο Λασίθι. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Στο Ρέθυμνο να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Σύμφωνα με στελέχη του Δήμου που μίλησαν στο ΟΑΠΕ, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, ενώ έχει διακοπή πρόσβαση προς τα Νόγια. Γέφυρα κατέρευσε στη Μονή Διοσκουρία, όπου έπεσε αγροτικό όχημα με τον οδηγό να διασώζεται την τελευταία στιγμή. Νωρίτερα στο Κρέτα Live μετέδωσε πως στο ίδιο σημείο έπεσε ζευγάρι με το αυτοκίνητό του στην Κήτη του Ποδαμού και οδηγήθηκε στο Παγνί. Στο Ηράκλειο Γιώφυρο, στην περιοχή των Μαλάδων, έχει πλημμυρίσει με τα νερά να έχουν περάσει σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σοβαρή ζημιά στο Ρουκάνιο, που επίσης πλημμύρισαν σπίτια. Μεγάλες ποσότητες νερού προκαλούν προβλήματα στον προφήτη Λία, κλειστή δρόμη στο Δήμο Μίνωα. Σε ισχύ το απαγορευτικό του Απόπουλου από Ραφίνα και Λαύριο εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγια και κυρίως στο Αιγαίο. Τροποποίηση σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ένα βαρέλι εναντί του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ. Ιράν. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε την περασμένη Δευτέρα από την Ιρανική Αντιπροσωπεία και τον Αμπάσα Ραχτζή να εγκαταλείψουν τη Νέα Υόρκη, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Αυτό αναφέρουν τρεις πηγές στο Reuters σε μια κίνηση που εντείνει την πίεση της Ουάσιγκτον προς τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση δεν αγγίζει τα δηληστήρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Καραμέλος, μέλος της Ελλάς, σχολιάζοντας τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τα καύσιμα. Επανέφερε τις προτάσεις του κόμματός του, μεταξύ άλλων για φορολόγηση των υπερκερδών και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στην ανάρτηση, είπαν όμοι συνθήματα διαμαρτυρίας του Υπουργείου Ενέργειας προέβησαν νωρίτερα στελέχη του ΠΑΜΕ. Οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν την επιβολή πλαφών και την πλήρη κατάργηση των έμεσων φόρων και του ΦΠΑ, καθώς και την αξιοποίηση της εγχώριας λιγνητικής παραγωγής για τη διασφάλιση φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση για τις 120 δόσεις και τους σέρβισερς, είπε στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Πιερακάκης, δεν πρόκειται για κούρεμα χρέους, αλλά για έντοκη επιμήκυνση του χρόνου. Από τον 20 δόσεις και τους σέρβισερς, είπε στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Πιερακάκης, δεν πρόκειται για κούρεμα χρέους, αλλά για έντοκη επιμήκυνση του χρόνου.

0: και τα τηλεοπτικά κανάλια πριν καν επιληθεί της έρευνας στο δικαστικό συμβούλιο. Χειροπέδεσε δύο άνδρες ηλικίας 29 και 33 ετών πέρασαν αστυνομικοί έπειτα από ανεξέλεγκτη απόρριψη φορτίου αποτελούμενο από τρίματα πίσας από απόξες οδοστρώματος σε χωράφι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον σχηματιστική ειδική δικογραφία σε βάρος τριών άλλων ατόμων, δύο αντρών και μιας γυναίκας 67, 68 και 37 ετών. Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φοιτητές, καθώς έως αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους για μετεγγραφή μετακίνηση σε πανεπιστημιακή σχολή, άλλη από αυτή που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις. Νέα διάσταση παίρνει υπόθεση στο πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων μετά την παρέμβαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία καταδικάζει την επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού και ζητά πλήρη διερεύνηση της συμπεριφοράς της απέναντι στα παιδιά. Προαναγγέλει δε αναφορά στον εισαγγελέα για τηλεοπτικές δηλώσεις που σύμφωνα με την ίδια συνιστούν προτροπή σε βία και αυτοδικία. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για έναν μήνα η Ελλάδα στο τιμόνι της Προεδρίας η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Στην Αθήνα την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, ενώ θα διεξαχθεί ο εκτός γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες, η μία αμυντικού χαρακτήρα, αναφέρουν Καθημερινή και Εφημερίδα των Συντακτών. Έκτακτη πληρωμή του επιδόματος παιδιού την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αποφάσισε ο ΟΠΕΚΑ προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία. Αλλάζουν από σήμερα και έως τις 31 Μαρτίου οι χειμερινές ώρες κινήσης ησυχίας σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία. Σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κινήσης ησυχίας είναι το μεσημέρι 3.30 με 5.30 το απόγευμα και το βράδυ 10 με 7.30 το πρωί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, ανεμιβόρη, 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελακή.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Τον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπια Σλανίδου. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Και έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber στο 6948-984-984 και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο τον πρόεδρο, τον αρχηγό, δεν ξέρω εκεί πώς ονομάζονται, της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη. Κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα, όπως είδατε. Σας υπεδέχθη με Michael Jackson, Billie Jean.
1: Σωστά.
0: Επειδή ελπίζω να το ξέρετε, βέβαια αυτό βγήκε όταν εσείς ήσασταν πολύ μικρός. Είναι το 82, εσείς είστε...
1: Το 82, αλλά όταν ήμουν... Καλημέρα καταρχήν, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές. Αλλά τη δεκαετία του 80, όταν ήμουν 80 στο δημοτικό, αυτό. Τέτοια αυτά. Ακούγονταν. Βέβαια. Και έχει ξαναέρθει πολύ μπροστά τώρα. Είναι στη μόδα ο Mike Jackson.
0: Είναι από τα πιο κλασικά και τα
1: ακούει
0: πιο...
1: και η κόρη μου πλέον.
0: Έτω,
1: ναι. Mike Jackson τον έχουν μάθει τώρα και. Βέβαια, αυτό λόγω είναι... λόγω της ταινίας στο Netflix.
0: Βέβαια, αυτό είναι το 82 πριν. Αυτός σπουδαίος καλλιτέχνης. Ενώ ήταν μαύρος, προσπαθούσε να γίνει άσπρος.
1: Άβυσος ψυχή του ανθρώπου. Ναι, με αυτά τα τέτοια. Άβυσος ψυχή
0: λοιπόν,
1: του ανθρώπου.
0: Να μου επιτρέψω όμως να ξεκινήσω με μια είδηση. Πριν λίγο με πήρε ένας ευρωβουλευτής και μου είπε ότι ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπάρχουν από την Ολομέλεια να υπάρχουν κοινά μέσα αντιμετώπισης των καταστροφών σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή μηχανήματα, υπήγεια και ένα ΕΡΕ μέσα, ανθρώπινο δυναμικό για πυρκαγιές, πλημμύρες, κάθε είδους καταστροφή. Να συνδράμουν δηλαδή όλοι όλους. Νομίζω είναι μια καλή απόφαση στην εποχή της κλιματικής κρίσης με τα ακραία φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε. Επιτέλους κάνουν και κάτι καλό στην Ευρώπη. Το λέω αυτό γιατί με την ενέργεια μας είπαν σβήστε τα φώτα, μην κυκλοφορείτε με το αυτοκίνητο, μην ανάβετε καλοριφέρ, απαγορεύσεις αντί για συνδρομή.
1: Έτσι,
0: πώς το κρίνετε αυτό δηλαδή, δύο θέματα. Η ενεργειακή κρίση και η Ευρώπη με τις αποφάσεις της.
1: Να ξεκινήσω με την Ευρώπη να σας κάνω μια αναφορά, γιατί έχετε δίκιο έτσι όπως το βάζετε. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα συνεχίζει να κινείται σε μια γραμμή παραλογισμού. Θα σας πω τρία συγκεκριμένα ζητήματα. Έχει τρία μεγάλα σοβαρά κρίσιμα ζητήματα αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και στα τρία τα αντιμετωπίζει με λάθος τρόπο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια κρίση αυτή τη στιγμή στο ενεργειακό προφανώς. Και η Ευρώπη την ίδια στιγμή κάνει τα πάντα έτσι ώστε να φύγει μακριά από το φθηνότερο ρωσικό φυσικό αέριο στην πραγματικότητα και να επενδύσει στο ακριβό αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δηλαδή έχουμε μια ενεργειακή κρίση, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή κινείται με έναν τρόπο θα λέγαμε αυτοκτονικό στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Ένα δεύτερο ζήτημα που έχει η Ευρώπη είναι το δημογραφικό. Λείπουν χέρια εργασίας, είναι μια γυρασμένη ήπειρος, έτσι είναι και σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα αλλά και σε υπόλοιπες χώρες. Την ίδια στιγμή σηκώνει φράχτες έτσι ώστε να καταστήσει τη μετανάστευση απαγορευμένη στην πραγματικότητα. Ενώ με το μεταναστευτικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί μάλλον με έναν θετικό τρόπο και για την ενίσχυση έτσι των κοινωνιών και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και το τρίτο έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά. Ζούμε μια βαθιά κρίση, αυτό είναι μια παρατεταμένη κατάσταση και συνεχίζει τις πολιτικές λιτότητας μέσα από μια δημοσιονομική πολιτική η οποία δημιουργεί πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά που έρχεται υποτίθεται να λύσει. Οπότε βλέπουμε μια ιδεολειπτική πολιτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία καθιστά την Ευρώπη στην πραγματικότητα δορυφόρο αυτή τη στιγμή των Αμερικάνων και του Τραμπ και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μιλήσει για στρατηγική αυτονομία σε μια περίοδο που συνθλίβεται στην πραγματικότητα ανάμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
0: Αφού ξεκινήσαμε έτσι. Ενώ δεν το είχα στο μυαλό μου δράτω με τις ευκαιρίες σας πω πώς βλέπετε θέλετε να σχολιάσετε αυτά τα οποία γίνανε με τις αποκαλύψεις των μεγάλων ειδησιογραφικών μέσων και της Wall Street Journal και των Financial Times για τον κάθετο διάδρομο και κυρίως για τις απειλές της ανθιπάτου, έτσι τη λέω εγώ, της κυρίας Kimberly Guilfoyle, της πρέσβειος στην Αθήνα, ότι μπορούμε να ανατρέψουμε και τη δική σας κυβέρνηση, είπε, σε δύο υπουργούς της ελληνικής κυβερνήσεως που ήταν παρόντες σε αυτό το δείπνο, στον Υπουργό Ενέργειας και στον τότε Υπουργό Μεταφορών, τον Κυρανάκη, ο Παπασταύρου Ενέργειας. Όπως ανατρέψαμε, λέει, στη Ρουμανία, μπορούμε να το κάνουμε και σε εσάς. Αυτό είναι και μια διεθνής διαπλοκή, επειδή είπατε ενεργειακή με το αμερικάνικο LNG, αλλά και μια εγχώρια που τσακώνονται εδώ οι όμιλοι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι η αποκαλύψη πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι προέρχονται από Wall Street Journal και Financial Times. Καταλαβαίνετε και εσείς και οι ακροατές τη σοβαρότητα των καταγγελιών αυτών και των αποκαλύψεων.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι δύο μεγάλα, τα μεγαλύτερα διεθνή, ας πούμε, δημοσιογραφικά outlets, τα οποία είναι και έγκυρα και προφανώς έχουν και μια βαρύτητα για όλα αυτά τα οποία γράφουν. Από την αρχή εμείς πήραμε θέση σε σχέση με αυτές τις αποκαλύψεις και ζητήσαμε από την κυβέρνηση πρώτα απ' όλα να κάνει κάποιο σχόλιο, να διαψεύσει, να επιβεβαιώσει τις αποκαλύψεις αυτές, ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορούν τις απειλές της Guilfoyle, τον εκβιασμό στην πραγματικότητα, ότι αν δεν συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις των αμερικανικών συμφερόντων, η δημοκρατία σας δεν μας λέει τίποτα και η κυβέρνησή σας απειλείται. Και αυτό επειδή είμαστε και σε μια χώρα η οποία έχει γνωρίσει πολύ καλά τις παρεμβάσεις του αμερικάνικου παράγοντα στο πολιτικό σύστημα, προφανώς, κύριε Φελέκη, από εδώ και δεκαετίες, έτσι, παίζεται αυτός ο ρόλος, και πάντοτε ο Αμερικάνος πρέσβης, ιδιαίτερα στα χρόνια πριν τη δικτατορία, ήταν ο τοποτηρητής, θα μπορούσαμε να πούμε, του πολιτικού συστήματος, όχι μόνο των αμερικανικών συμφερόντων, μέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Βλέπουμε λοιπόν την ιστορία να επαναλαμβάνεται με έναν κοινικό τρόπο, η κοινικότητα, γιατί πάντοτε υπήρχε αυτή η παρέμβαση προφανώς από τον αμερικάνικο παράγοντα. Πλέον βλέπουμε τον κινησμό αυτόν που υπάρχει από την κυρία Guilfoyle. Το γεγονός ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν διέψευσε, αλλά υποβάθμισε στην πραγματικότητα αυτές τις αποκαλύψεις.
0: Και το έκανε μετά από 48 ώρες. Για ένα τόσο σοβαρή.
1: Βέβαια. Είναι καταδεικνύει και την ελαφρότητα με την οποία καταπιάνεται η κυβέρνηση με αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα δε του εγκλωβισμού της χώρας μας στο ακριβό αμερικάνικο LNG για δεκαετίες. Αυτές οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται τώρα, ξέρετε, είναι, θα τις κουβαλάμε στην πλάτη μας ο ελληνικός λαός και η ελληνική οικονομία για τις επόμενες δεκαετίες. Δεσμευόμαστε δυστυχώς ως χώρα. Είναι κάτι το οποίο η Νέα Αριστερά το είχε πει από την αρχή. Όταν υπήρχαν οι διθύραμβοι για τον κάθετο διάδρομο, όταν υπήρχαν τα πανηγύρια για τον κάθετο διάδρομο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ουκρανία, που θα βοηθούσε δήθεν να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο, είναι κατά την άποψή μας κάτι το οποίο πραγματικά βάζει νάρκες, ναρκοθετεί τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.
0: Οι νάρκες είναι ναρκοθετημένα και είναι τα στενά του Ορμούς.
1: Πρέπει να το καταλάβει.
0: Άρα τώρα βλέπω στην Ευρώπη, αλλά είδα εδώ και την κυρία Μπακογιάννη που το έθεσε, η Γερμανία το θέτει, ότι πρέπει να ξαναδούμε τα θέματα με την Ρωσία, με το φυσικό αέριο, γιατί η Ευρώπη πλέον στενάζει με το αμερικάνικο LNG, το οποίο είναι πανάκριβο. Και όπως σωστά είπατε,
1: θα βλέπουμε και πολύ χειρότερες καταστάσεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία μέσα από μια κατευθυνόμενη επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης και των συμφερόντων τα οποία συνδέονται με τον κάθετο διάδρομο. Η λογική ότι αυτό είναι κάτι καλό, είναι κάτι θετικό, είναι μια νέα μεγάλη ιδέα, θα μπορούσαμε να πούμε, που καλλιεργείται για τον ελληνικό λαό και για τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας σε αυτό το σύστημα του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ ακριβή ενεργειακή επιλογή, η οποία πραγματικά δημιουργεί πολύ σοβαρά ζητήματα και για το μέλλον. Είναι μια κακή κατεύθυνση, νομίζω αναδείχθηκε και στο πλαίσιο και των αποκαλύψεων αυτών. Δεν περιμέναμε αυτές τις αποκαλύψεις για να το κρίνουμε, και από την πλευρά μας θεωρούμε ότι δυστυχώς η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης άλλου τύπου συμφερόντων, δεν κοιτάει το εθνικό συμφέρον, δεν κοιτάει το κοινωνικό συμφέρον.
0: Ναι, και επειδή είπαμε γι' αυτά, να σας πω ότι πριν λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, είπε ότι οι Ιρανοί διπλωμάτες που είναι στην Νέα Υόρκη πρέπει να φύγουν. Αυτό μόνο κακά προαιωνίζεται, που πάει να πει ότι θα συνεχιστεί αυτή η τακτική του Προέδρου Τραμπ σε σχέση με το Ιράν μέχρι τουλάχιστον να γίνουν ενδιάμεσες εκλογές. Και μάλιστα πρόκειται να έρθει και εδώ και να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα και του κάθετου διαδρόμου και όλα αυτά και την Ρωσία, το Ιράν, ενδεχομένως και τα θέματα του Ισραήλ, όπου εκεί μην ξεχνάμε έχουν και εκλογές.
1: Βέβαια. Η επερχόμενη επίσκεψη Ρούμπιο. Τρίτη, Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη εβδομάδα, δεν προμηνεί τίποτα καλό για την Ελλάδα. Τίποτα καλό για την ελληνική κοινωνία, τίποτα καλό για την ελληνική οικονομία. Θα δούμε, είμαι σίγουρος, έτσι, πολλά σοου αυτές τις μέρες και διθυράμβους για την έλευση Ρούμπιο και το ρόλο της χώρας μας. Δυστυχώς, ο παραλογισμός ο παγκόσμιος, ο οποίος ξεκινάει από την κυβέρνηση Τραμπ, ο παγκόσμιος παραλογισμός σε όλα τα επίπεδα, που έχει στην πραγματικότητα
0: δημιουργήσει,
1: έχει αλλάξει όλο το χάρτη, έχει βάλει την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή σε μια περιδίνηση πολεμική, η οποία απειλεί και την ασφάλεια
0: 80 χρόνων
1: και την ειρήνη.
0: Έχουν καταρρεύσει, διεθνές δίκαιο δεν υφίσταται. Θεσμοί, οικοδόμηση εμπιστοσύνης.
1: Και κυρίως εμπεδώνεται μια κοινικότητα στις διεθνείς σχέσεις, η οποία, ξέρετε,
0: το
1: δίκαιο του ισχυρού, το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε να περνάει και στην κοινωνία μέσα. Ότι κοίταξε να δεις, δεν έχει σημασία το διεθνές δίκαιο, δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία τα διεθνή δικαστήρια, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σημασία έχει το δίκαιο του ισχυρού. Μας θυμίζει μια επιστροφή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην πραγματικότητα, όπου η Pax Romana τότε επιβαλόταν έτσι με τις λεγεώνες τις ρωμαϊκές. Μια αντίστοιχη κατάσταση έχουμε και σήμερα. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί μας, στην πραγματικότητα εκβιάζεται μέσω των όπλων, μέσω των οικονομικών αποκλεισμών. Επομένως, εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά τα οποία θα τεθούν στο γύρο αυτόν το διπλωματικό γύρο μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ με την επίσκεψη Ρούμπιο, θα είναι ζητήματα που θα δεσμεύσουν ακόμα περισσότερο τη χώρα μας σε μια τελείως λάθος και επικίνδυνη και ολισθηρή πολιτική. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά, καλούμε όλη την ελληνική κοινωνία, καλούμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η παγκόσμια περιδίνηση και ο παγκόσμιος παραλογισμός πρέπει να λάβουν τώρα, να κατέβουμε στους δρόμους και να δηλώσουμε ότι ο Ρούμπιο είναι ανεπιθύμητος.
0: Α, τη μέρα εκείνη θα έχετε και διαδηλώσεις?
1: Προφανώς. Θα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα υπάρξουν καλέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε ο κόσμος να δώσει μία απάντηση όπως μπορεί να δώσει μία απάντηση σε μία πολιτική η οποία είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα, σε μια πολιτική η οποία φαλκιδεύει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας.
0: Επειδή βάλατε αυτή τη διάσταση μεταξύ των ισχυρών και των αδυνάμων, θέλω να σας πω, γι' αυτό το έμαθα από κάποιες δικές σας δηλώσεις που εμένα με συγκλώνησαν, κάπου είχατε πάει τώρα μια περιοδία και νομίζω πήγατε στην Πάτρα.
1: Πέρασα.
0: Και είπατε, και το θεωρώ μείζον εγώ, ειλικρινά σας σου λέω, Γαβριήλ, 40 λέει φοιτητές και μάλιστα
1: 400.
0: Σε 400 φοιτητές και μάλιστα σε καλές σχολές δεν πήγαν να γραφτούν λόγω οικονομικής δυσπραγίας, ενίκεια, κόστος ζωής. Αυτό είναι τρομακτικό. 400 φοιτητές σε καλές σχολές που πέρασαν δεν πήγαν να γραφτούν, τα ακούτε, δεν πήγαν να γραφτούν λόγω του ότι οι οικογένειές τους δεν μπορούσαν.
1: Είναι
0: φοβερό πάντως.
1: Μην εντυπωσιάζεστε και δεν σας το λέω. Εννοώ...
0: Ναι. Όχι,
1: είναι ακόμα χειρότερα.
0: Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει
1: είναι ακόμα χειρότερα.
0: Έρθει στο πρώτο στάδιο να εκπληρώσει τα όνειρά του, να μπει σε μια σχολή, να φύγει από την επαρχία, από την οικογένειά του, να δει καινούριους κόσμους. Ξαφνικά, ας πούμε, να του λένε δεν μπορείς.
1: Πήγαμε στην Πάτρα, συναντήσαμε τον Μπρίτανη, ο οποίος αυτός έδωσε τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτό που θέλω να σας πω.
0: Είναι επίσημα στοιχεία.
1: Επίσημα στοιχεία. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας τα έδωσε. 400 επιτυχώντες σε σχολές καλές, δηλαδή δεν ήταν ότι ήθελαν να ξαναδώσουν γιατί δεν πήγανε καλά. Σχολές πολυτεχνικές, στην ιατρική. Δεν πήγαν να γραφτούν, προφανώς για λόγους που έχουν να κάνουν με τη στεγαστική κρίση, με τα υπέρογκα έξοδα των οικογενειών τους. Και είναι όπως το λέτε, κύριε Φελέκη, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες επένδυσαν χρήματα, άγχος, ενέργεια. Περιττό να σας πω, οι ακροατές καταλαβαίνουν και εσείς καταλαβαίνετε τι περνάει μια οικογένεια στη διαδικασία της προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες και οι οποίοι βλέπουν τα όνειρά τους να ακυρώνονται εξαιτίας της οικονομικής, της στεγαστικής κρίσης. Η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα περιφερειακά πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είχα πάει στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα και στην Πάτρα χτες γύρισα. Ναι. Και στα Γιάννενα και στην Πάτρα, έτσι που είναι έδρες μεγάλων περιφερειακών πανεπιστημίων, ναι, η κατάσταση είναι ακριβώς ίδια. Μαραζώνουν αυτά τα πανεπιστήμια και πόσο δε μάλλον και άλλα πανεπιστήμια σε μικρότερες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία απειλούνται πραγματικά με κλείσιμο.
0: Και η κυβέρνηση μας λέει ότι
1: έχει κάνει μια συνειδητή, εγώ πιστεύω, είναι μια συνειδητή, απολύτως συνειδητή επιλογή στο χώρο της παιδείας. Ποια είναι αυτή η επιλογή? Ναι. Πρώτα απ' όλα βάζει, καθιερώνει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία είναι ένας κόφτης για παιδιά έτσι, τα οποία θέλουν να σπουδάσουν στη δημόσια παιδεία, τα πετάει απ' έξω και τους στέλνει βορρά και πελατεία στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα ιδιωτικά κολέγια. Εξασφαλίζει πελατεία στους σχολάρχες, στους φίλους της, σε αυτούς οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ότι είναι και οι χρηματοδότες καμπανιών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μα είδα, η δικαιοσύνη απέρριψε τα περισσότερα.
1: Έτσι. Ναι. Δεύτερον, είναι η ελάχιστη βάση λοιπόν εισαγωγής. Ναι. Δεύτερον, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Φελέκη, ναι, που όπως είπατε και εσείς, τα απέρριψε, έχει απερρίψει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι, τη λειτουργία τριών από αυτά. Και αυτά προφανώς εντάσσονται στο γεγονός ότι οι οικογένειες οι οποίες δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους στα περιφερειακά πανεπιστήμια, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, τους εξασφαλίζει επιπλέον πελατεία από αυτά τα παιδιά. Γιατί σου λέει κάποιος, γιατί να πάω να σπουδάσω στα Γιάννενα ή στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή ή στην Πάτρα, από τη στιγμή που μπορώ στην πραγματικότητα να αγοράσω ένα πτυχίο στην Αθήνα πάνω κάτω με τα ίδια ή με λιγότερα χρήματα από αυτά που θα αναγκαστεί να πληρώσει η οικογένειά μου. Και φυσικά είναι το ζήτημα αυτό, θα σας βάλω και μια άλλη διάσταση, η οποία την ξεχνάμε. Έχουμε μιλήσει τον προηγούμενο καιρό πολλά. Έχει χυθεί πολύ μελάνη και έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο να μιλάμε για τους αιώνιους φοιτητές, το περίφημο Νήσιν 2. Τα παιδιά στην Πάτρα και στα Γιάννενα που συναντήσαμε εμείς, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, είναι παιδιά τα οποία εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα, για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το εισόδημα που τους στέλνουν οι οικογένειές τους, για να πληρώσουν το νίκη, για να πληρώσουν τα έξοδα διαβίωσης. Οι φοιτητές πλέον εργάζονται, κύριε Φελέκη, αυτό έχει αλλάξει από τη δική μου εποχή. Εγώ ήμουν στο Πανεπιστήμιο αρχές δεκαετίας 2000. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών και των φοιτητριών. Δουλεύουν, εργάζονται. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό. Είναι μια κοινωνική πραγματικότητα. Επομένως, να βάζεις τέτοιου τύπου όρια, εξαντλητικά, εξοντοτικά, τον ίσιν 2, αν δεν τελειώσεις δηλαδή τις σπουδές σου σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαγράφεσαι.
0: Ναι, τελείωσε έρχεται αυτό όμως. Πέρασε. Τα πανεπιστήμια έχουν διώξει τους αιώνιους φοιτητές.
1: Οι οποίοι δεν είχαν και κανένα δημοσιονομικό κόστος. Πρέπει να το λέμε και αυτό. Ιδεολογικό ήταν το ζήτημα. Τιμωρητικό θα μπορούσα να σας πω, κύριε Φελέκη.
0: Νομίζω για να δώσουν και λιγότερα χρήματα στους προϋπολογισμούς. Άλλο να έχεις 100.000 φοιτητές και άλλο να έχεις 30. Γιατί ο προϋπολογισμός θα είναι διαφορετικά.
1: Όχι, δεν επιβάρυναν. Δεν επιβάρυναν αυτό που λέμε οι φοιτητές των μεγαλύτερων ετών. Δεν επιβάρυναν γιατί δεν δικαιούνται φοιτητική μέρημνα, δεν δικαιούνταν βιβλία. Δεν επιβάρυναν τον προϋπολογισμό.
0: Βλέπουμε λοιπόν μια οικονομική ανέχεια. Προηγουμένως είπαμε αυτό για την ενεργειακή κρίση, είπαμε για την Ευρώπη κλπ. Για τους μετανάστες. Μήπως όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά, για να πάω σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε μέχρι τους ειδήσεων, θα το πούμε και μετά. Και βλέπουμε το AfD στη Γερμανία, την Λεπέν που έρχεται στη Γαλλία τον Απρίλιο που είναι οι εκλογές, το Vox στην Ισπανία που ανεβαίνει, στην Αυστρία νομίζω και στην Ολλανδία κυνηγάνε τις κεντρώες κυβερνήσεις για να τις ρίξουν. Στη Σουηδία δεν κατάφερε η Μαγδαλένα να φτιάξει κυβέρνηση και από πίσω είναι η δεξιά.
1: Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Όλη αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μήπως πρόχνουμε στην ακροδεξιά?
1: Όλος αυτός ο παραλογισμός της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά τα επίπεδα, στην πραγματικότητα αποτελεί καύσιμο, έτσι, στις μηχανές της άκρας δεξιάς, η οποία φαντάζει έτσι με έναν τρόπο ότι θα λειτουργήσει τιμωρητικά απέναντι σε, αυτό το, σε αυτές τις πολιτικές, αυτό πουλάει στην κοινωνία. Ναι. Στην πραγματικότητα οι προτάσεις της, οι πολιτικές προτάσεις της άκρας δεξιάς δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά, γιατί στοχεύουν σε τελείως διαφορετικά, διαφορετικές, βλέπουν αλλού τον αντίπαλο από εκεί που είναι.
0: Μήπως πάμε και για ακροδεξιά στην Ελλάδα? Έβλεπα προηγουμένως
1: προφανώς
0: εδώ στην τηλεόραση που έχω απέναντι την κυρία Λατινοπούλου.
1: Την κυρία Λατινοπούλου, ναι, η οποία θεωρεί
0: έχουμε
1: ότι...
0: Έχουμε τον Βελόπουλο, έχουμε τη Λατινοπούλου. Δεν θα βάζα τον Κασιδιάρη, ο Κασιδιάρης δεν είναι ακροδεξιός. Είναι ένας κοινός εγκληματίας του ποινικού δικαίου. Σκοτώσανε ανθρώπους, αυτοί που ήταν στη Χρυσή Αυγή, αυτή η εγκληματική οργάνωση. Δεν τον βάζω στην ίδια κατηγορία, δεν τον θεωρώ ακροδεξιό, τον θεωρώ εγκληματία.
1: Έτσι.
0: Μήπως λοιπόν πάμε και για εδώ σε ακροδεξιά σχήματα?
1: Βλέπουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας επελάβνων συντηρητισμός και σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό βλέπουμε ότι η κατάσταση, το πολιτικό σύστημα έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά. Αυτό έχει να κάνει, έτσι θα μπορούσα να πω, προφανώς και με ευθύνες του προοδευτικού χώρου και της αριστεράς. Είμαι σίγουρος θα τα συζητήσουμε και μετά.
0: Θα τα συζητήσω μέσα μετά, γιατί η συντρόφισσα Βάνα Λυγκομήτρου ήρθε τώρα, με πιέζει να πει τους τίτλους ειδήσεων, και αμέσως μετά τη Βάνα ξανά με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, Βάνα, είσαι έτοιμη?
2: Καιρό.
0: Α, ωραία, μπράβο. Πάμε λοιπόν. Ποιο είναι το πρώτο θέμα, βλέπω εδώ? Κακοκαιρία, έρχεται κακοκαιρία.
2: Χαμός, χαμός, στην Κρήτη,
0: χαμός. Ω, και ήταν να πάω χθες βράδυ.
2: Έχουν πλημμυρίσει, έχουν πέσει αυτοκίνητα μέσα σε ποτάμια, γίνει χαμός στην Κρήτη.
0: Ένας φίλος μου παρουσίαζε ένα βιβλίο και με είχαν φάει για να πάω. Τελικά δεν πήγα. Ευτυχώς που δεν πήγα, δηλαδή.
2: Ευτυχώς.
0: Θα χάναμε για την εκπομπή σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, Βάνα Λυγκομήτρου, τίτλοι ειδήσεων.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη κακοκαιρία στην Κρήτη, σοβαρά προβλήματα στο νησί, αλλεπάλληλα 112 στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Ελασιθίου. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο Δήμαρχος. Γέφυρα κατέρευσε στη Μονή Διοσκουρίου, όπου έπεσε αγροτικό όχημα. Διασώθηκε τελευταία στιγμή ο οδηγός. Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Προβλήματα στα δρομολόγια από Πειραιά προς Αργοσαρονικό. Δεν αναχωρούν τα ταχύπλοα. Τροποποίηση στις αναχωρήσεις των συμβατικών πλοίων. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε μέσω ΕΡΤΟ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ ως τα μέσα του 2027. Η υποβάθμιση από τον Παύλο Μαρινάκη των απειλών Γκυλφόιλτ ότι αν δεν συμμορφωθούμε θα ρίξει την κυβέρνηση δείχνει την ελαφρότητα που αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα η κυβέρνηση, είπε στον Αθήνα 984 ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παρέτηση, η αποπομπή του Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στον Sky για την παραπομπή Τριαντόπουλου και την υπόθεση των Ντεμπών. Κρίσιμες μαρτυρικές καταθέσεις προσθέτει ο ανακριτής στη δικογραφία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άνοιξε τον κύκλο εξέτασης μαρτύρων από το ΕΚΑΒ. Όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ τηρήθηκαν, κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα η διασώστρια που έφτασε αμέσως μετά την κλίση από το γιατρείο της οδού Καρνεάδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα δίζελ προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Προειδοποίησε Τραμπ πως σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ. Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λίλη, ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι η ρωσουλία να ακούω το τραγούδι, αλλά επειδή είμαι εδώ με τον Γαβριήλ, ο οποίος πώς πέρασε η ώρα δεν το έχω καταλάβει. Θα λάβει κι εγώ και θα παίξω, θα πέσω έξω από αυτά που θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, κόβω το τραγούδι και μπαίνουμε κατευθείαν πάλι στα θέματα τα οποία κουβεντιάζαμε. Είχαμε μείνει στην ακροδεξιά, την απαντήσαμε αυτή. Θέλω να ρωτήσω όμως αν μπορεί να υπάρξει και στην Ελλάδα κυβέρνηση όσο μετατοπίζεται ο άξονας προς τα δεξιά, όχι του Μητσοτάκη με τον Βελόπουλο, αλλά ενδεχομένως ορισμένοι λένε αν ο Μητσοτάκης δεν πάει καλά και το κόμμα του Σαμαρά όταν φτιαχτεί πάει καλά, και το βλέπω το βάζει η αριστερά και η κεντροαριστερά ότι ο μόνος που μπορεί να διώξει το Μητσοτάκη είναι ο Σαμαράς. Αυτός μπορεί να το κατεβάσει, και ενώ η κεντροαριστερά είναι διασπασμένη, ο Τσίπρας, το Πασόκ δεν μπορούν, άρα έχουν ρίξει όλα τα λεφτά για να φύγει ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά. Μήπως έτσι μετατοπίζουν τον άξονα εντελώς δεξιά και θα μπει σε ένα τούνελ δεκαετίας τουλάχιστον.
1: Ξέρετε τι βλέπω. Χαίρομαι που με ρωτάτε. Το σκέφτομαι και εγώ πολλές φορές. Βλέπω...
0: Όσο μπορούμε από εδώ και πέρα, πιο σύντομες, γιατί έχω να σε ρωτήσω πολλά.
1: Μου κάνεις τώρα ερωτήσεις που σηκώνουν πολλή απάντηση. Ναι. Βλέπω κόσμο του προοδευτικού χώρου, έτσι, και που γράφουν, αρθρογραφούν ή στα social media, να υπάρχει αυτό ως υπονοούμενο. Να επιχαίρουν λίγο με έναν Σαμαρά ο οποίος έρχεται και μπορεί να αροκανίσει τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί υποτιμάμε πάρα πολύ τις ιδέες, τη δύναμη των ιδεών μέσα στην κοινωνία. Όταν πηγαίνει όλο το σύστημα προς ένα βαθύ συντηρητισμό και κινείται προς την άκρα δεξιά, μετά ακόμα και όλο το δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού χώρου μετατοπίζονται και αυτές. Το βλέπουμε και με τον Τσίπρα, θα με επιτρέψετε να τα πούμε και μετά.
0: Βεβαίως,
1: το βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις και το Πασόκ.
0: Άρα μπορεί να έχουμε πάλι μια δεξιά κυβέρνηση, έστω συμμαχική.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι η μάχη πρέπει να είναι από τη δική μας την πλευρά, η μάχη είναι απέναντι στη δεξιά. Δεν είναι αυτό πρόσωπο του Κυριακού Μητσοτάκη. Η μάχη είναι απέναντι στις πολιτικές της δεξιάς, στο καθεστώς της δεξιάς, σε όλη αυτή τη ροπή η οποία υπάρχει σε πολιτικές και στο οικονομικό επίπεδο και στο κοινωνικό επίπεδο και στον τομέα του κράτους δικαίου να γίνεται όλο και πιο συντηρητικές οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται.
0: Και βέβαια βλέπουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε ποσοστό 70 ενδεχομένως και παραπάνω, ο κόσμος θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
1: Έτσι.
0: Και η αντιπολίτευση δεν μπορεί να τον διώξει. Εσείς γιατί δεν αναλαμβάνετε μια πρωτοβουλία, γιατί τέτοιο μέρος με τον Τσίπρα, γιατί δεν αναλαμβάνετε μια πρωτοβουλία να καθίσετε κάτω εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, για να βρείτε μια εναλλακτική προοδευτική πολιτική για να φύγει η κυβέρνηση αυτό που θέλει η κοινωνία.
1: Θα σας απαντήσω, κύριε Φελέκη. Λογικό το ερώτημα.
0: Όχι, σας θυμάμαι... γιατί... Ναι. Η βούληση της κοινωνίας είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Άρα πρέπει να βρείτε
1: τον. Εγώ θα σταθώ λίγο στη στάση των δύο μεγάλων κομμάτων έτσι, του προοδευτικού χώρου.
0: Ναι.
1: Την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Η αίσθηση που έχω εγώ, από όσο τους ακούω στο δημόσιο τους λόγο, μπορώ να σας πω και συγκεκριμένες ατάκες που έχουν υποθεί, ναι, είναι ότι και τα δύο κόμματα αυτά στην πραγματικότητα ανταγωνίζονται για το αργυρό μετάλλιο στον πολιτικό στίβο. Ανταγωνίζονται δηλαδή μεταξύ τους για το ποιο κόμμα θα είναι το δεύτερο στις εκλογές και το ποιο κόμμα θα έχει την πρωτοκαθεδρία, θα μπορούσαμε να πούμε, στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο για την επόμενη μέρα. Επομένως, όταν ευαγγελίζονται την πολιτική αλλαγή και το ότι εμείς θα ρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην πραγματικότητα υπάρχει μια ανειλικρίνεια στις προθέσεις τους και στους διακηρυγμένους τους στόχους, γιατί στην πραγματικότητα το όλο ζουμί είναι ποιος θα μπορέσει να κυριαρχήσει στον χώρο τον προοδευτικό. Έρχομαι και σας λέω το εξής. Αν πραγματικά υπήρχε αυτή η βούληση από αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν ποσοστά της τάξης πάνω κάτω 16-13, να το πούμε κάπως έτσι, είναι μεγάλα τα ποσοστά τους σε σχέση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, θα είχαν ρίξει γέφυρες έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει ένα άλλο πολιτικό κλίμα. Και αυτό, να σας πω και κάτι, θα άλλαζε και όλο το πολιτικό διακύβευμα ενδεχομένως το πολιτικό σύστημα σήμερα και μπροστά στις εκλογές. Και εκεί προφανώς θα ήταν ευθύνη του κάθε κόμματος να τοποθετηθεί μπροστά σε τέτοιου τύπου εξελίξεις, πώς αντιλαμβανόμαστε το διακύβευμα, το νέο διακύβευμα που θα υπήρχε τότε στο πολιτικό σύστημα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, με τις μικρές μας δυνάμεις, κύριε Φελέκη, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει σημασία, είναι μια πολύ σημαντική μάχη, να ιτηθεί η δεξιά. σε όλα τα επίπεδα. Να ετηθεί η δεξιά πολιτική. Αν είναι στην πραγματικότητα να μην δώσουμε πολιτικές και ιδεολογικές μάχες και να δίνουμε τη μάχη των προσώπων, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν έχει, δυσανασχετεί μόνο με το Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Δυσανασχετεί με τις επιπτώσεις των πολιτικών του Μητσοτάκη και των πολιτικών της δεξιάς. Αν είναι να έρθουν άλλα πρόσωπα, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θα σας πω εγώ, που να εφαρμόζει πάνω κάτω τις ίδιες πολιτικές, τότε θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό.
0: Ο σας σύντροφος, ο κύριος Τσίπρας, αυτό λέει. Όχι μόνο πολιτική αλλαγή, αλλά και αλλαγή πολιτικής.
1: Ο κύριος Τσίπρας λέει πολιτικών. Εμείς ή κανείς, όπως ξέρετε. Και ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα και με τις δηλώσεις του και με την παρουσίαση του προγράμματός του δεν δείχνει ότι στην πραγματικότητα θέλει να αμφισβητήσει τον πυρήνα της πολιτικής του Μητσοτάκη. Όταν για παράδειγμα δηλώνει στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος στη Θεσσαλονίκη ότι θα σεβαστεί απολύτως το δημοσιονομικό χώρο της κυβέρνησης σήμερα, τότε στην ουσία κάνει μια παραδοχή ότι αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που φτιάχτηκε με ένα συγκεκριμένο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής από το 19 μέχρι το 2026 δεν θα αμφισβητηθεί.
0: Ένα υπεύθυνο έτσι, κυβερνητικό και συστημικό κόμμα, θα έλεγα, δεν πρέπει να σεβαστεί το δημοσιονομικό χώρο ή τις κοινοτικές νόμες.
1: Τι είναι ο δημοσιονομικός, ξέρετε, αλλά το λέω και ρητορικά. Ναι. Τι είναι ο δημοσιονομικός χώρος? Ο δημοσιονομικός χώρος είναι η σημερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, η οποία έχει δημιουργηθεί από τι? Από την διατήρηση των συντελεστών των έμεσων φόρων σταθερούς, από την μείωση της φορολογίας στα μερίσματα στο 5% στα χαμηλότερη φορολογία σε όλη την Ευρώπη, τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, την αύξηση του αφορολόγητου για γονικές παροχές και κληρονομιές, όπου μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να φτάσει στα 3,2 εκατομμύρια το αφορολόγητο. Δηλαδή έχει ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη ταξική πολιτική στη φορολογία. Και απ' την άλλη μπορούμε να βρίσκουμε 3,5 δισεκατομμύρια σε μία νύχτα για να αγοράζουμε την ασπίδα του Αχιλλέα και κανείς να μην διαιρωτάται, να μην βγαίνει ο κύριος Τουρνάρας να σηκώνει κόκκινο σημαίακι με φόβο για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Άρα είναι επιλογές οι δαπάνες και οι φόροι.
0: Δεν μπορείς να μην τα...
1: Οι δαπάνες και οι φόροι.
0: Αφού έχεις την Τουρκία απέναντι.
1: Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Αν υπάρχουν 3,5 δισεκατομμύρια τα οποία μπορούν να δοθούν σε μία νύχτα και να μην αγχωθεί κανένα σε δημοσιονομικό επίπεδο.
0: Δεν νομίζω ότι είστε αντίθετο στο να δοθούν στα θέματα άμυνας.
1: Κοιτάξτε,
0: μπορεί να είναι.
1: Προφανώς δεν μπορεί να είναι. Ναι. Το θέμα είναι τι αγοράζουμε, από ποιους τα αγοράζουμε και πόσο τα αγοράζουμε. Ναι. Σε μία περίοδο δηλαδή. Και αν θέλουμε να συζητήσουμε για τα ζητήματα της Τουρκίας, η δική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια τελείως διαφορετική εξωτερική πολιτική και όχι να γινόμαστε δορυφόρος στην πραγματικότητα του Ισραήλ και των συμφερόντων του Ισραήλ, μιας χώρας εκτός του ότι είναι μια κυβέρνηση εγκληματιών πολέμου και ότι υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Προφανώς, από την άλλη είναι και μια χώρα τελείως αφαιρέγγια να κάνεις μαζί της μια στρατηγική συμμαχία. Λοιπόν, και γινόμαστε δορυφόρος.
0: Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Εγώ θέλω να συνεχίσω τα προηγούμενα που λέγαμε και για τις προοδευτικές συνεργασίες. Και επειδή αναφερθήκατε στα οικονομικά θέματα, ρίστε ένα παρόδο. Εσείς έχετε σπουδάσει οικονομικά.
1: Ακριβώς.
0: Είχα την εντύπωση ότι είστε ή της νομικής του Πολυτεχνείου.
1: Όχι, είμαι οικονομολόγος.
0: Γιατί όλοι οι φίλοι του Τσίπρα ήταν εκεί από το Πολυτεχνείο, μηχανική.
1: Έτσι,
0: δηλαδή, τι βλέπω, έχετε μια ευκαιρία στα οικονομικά.
1: Όχι, εντάξει, έχω σπουδάσει οικονομικά. Ναι, έχω σπουδάσει και εδώ και στο εξωτερικό. Έχω κάνει σπουδές. Ναι.
0: Α, οικονομίας. Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Έχω δουλέψει ως
0: οικονομικός. Κάνω την παρένθεση και λέω, η κυβέρνηση τώρα που λέμε για ενεργειακή κρίση πήρε κάποιες αποφάσεις και για το πετρέλαιο και για τις 120 δόσεις. Και για τη βενζίνη και για τα διηλιστήρια, αυτά πώς τα κρίνετε? Δεν είναι καλά πράγματα.
1: Η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει, κύριε Φελέχη.
0: Μας κοροϊδεύει.
1: Μας κοροϊδεύει. Ξεκάθαρα μας κοροϊδεύει και νομίζω όσο περνάει ο καιρός και βγαίνουν στη φόρα τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, βλέπουμε στην πραγματικότητα πόσο ασυνεπής είναι με τις προηγούμενες εξαγγελίες της, αλλά ταυτόχρονα και πόσο ελάχιστα είναι τα μέτρα τα οποία βάζει μπροστά για να αντιμετωπιστεί, σε εισαγωγικά αντιμετωπιστεί, αυτή η κρίση του κόστους ζωής. Εγώ θα σας πω, όπως είπαμε πριν λίγο, είχα πάει Πάτρα Γιάννενα Πρέβεζα. Ναι, έτσι έβαλα βενζίνη 2,2 ευρώ αμόλυβδη και στην πορεία μας εκεί στην Εθνική την βλέπαμε και 2,3 και 2,4. Πριν από ένα χρόνο, άμα σας το έλεγα αυτό, κύριε Φελέκη, αν το συζητούσαμε, θα λέγαμε όχι, δεν είναι φιαλτικό αυτό το σενάριο. Δυστυχώς είμαστε στην αρχή τώρα αυτής της κατάστασης. Όταν ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει που θα κρατήσει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τώρα που ξεκινάει η διάθεση 15 Οκτώβρη, στο 1,75 ή κάτω από το 1,75 τη στιγμή που πέρσι ξεκινούσε από το 1,1 ευρώ το λίτρο, μιλάμε για 60% άνοδο. Τα μέτρα που έρχεται και παίρνει χτες και μάλιστα τα δηλώνει είναι μέτρα τα οποία ούτε καν ως ασπιρίνες δεν θα μπορούσαν να εκλειφθούν. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα επιτρεπτά όρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωρινή, θα σας πω, δεν το λέω για μόνιμο μέτρο. Προσωρινή.
0: Είναι 1,30 νομίζω είναι το κατώτατο.
1: Είναι, έχει διαφορετικές για κάθε καύσιμο. Θα μπορούσε, θα μπορούσε με αυτά, αν πάει στα κατώτατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από το, 25, από το 24 στο 6%, θα μπορούσε η αμόλυβδη να είναι στο 1,5 και το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,2. Παράλληλα, πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων. Λίγο να ανοίξετε πορτοκαλί σελίδες εφημερίδων, θα δείτε διθυράμβους για την κερδοφορία των δηληστηρίων, των όλων των επιχειρήσεων, μερίσματα που μοιράζουν παντού, πάνε όλα τέλεια σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να υπάρξει πλαφόν όμως στην κερδοφορία αυτή, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η πολιτική απληστία στην πραγματικότητα από τα καρτέλ απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Και πρέπει προφανώς να υπάρξει και υπερφορολόγηση των υπερκερδών των κλάδων αυτών.
0: Αυτό προτείνουμε εμείς.
1: Και αυτά γίνονται σε όλη την Ευρώπη. Εγώ αυτό θέλω να επιμείνω, γιατί μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θέλω να ζητήσω την άδεια, θα στείλω επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Άλλη μία επιστολή. Είχε στείλει τότε και με τις πολυεθνικές για το πώς τιμολογούν στην Ελλάδα στα σούπερ μάρκετ. Και τότε γύρισε η κυρία Φόντερ Λάιεν και του λέει: είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής, ρε παιδιά. Ωραίες ιδέες, κάντε το στη χώρα σας. Το ίδιο θα του πει και τώρα. Μπορεί κάθε χώρα να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν χρειάζεται καμία ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης στην πραγματικότητα δημιουργεί έναν επικοινωνιακό θόρυβο για να κρυφτεί πίσω από την κυρία Φόντερ Λάιεν και να πει ότι το ζήτημα είναι ευρωπαϊκό.
0: Για να μην θίξει τις ενεργειακές εταιρείες, τα διελιστήρια, γιατί θέλει να έχει κέρδη ώστε μετά να δίνει επιδόματα, γιατί.
1: Και για τους δύο λόγους, αλλά και για κάτι παραπάνω. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει μία στρατηγική, Νέα Δημοκρατία. Όχι από το 2019, ιδιαίτερα από το 2021, μετά τον κορονοϊό, μετά την ενεργειακή κρίση, μάλλον όταν ξεκίνησε το κύμα της ακρίβειας. Μετά τον κορονοϊό, θα μπορούσα να σας πω. Η στρατηγική είναι να αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως δημοσιονομική ευκαιρία. Τι θέλω να πω με αυτό. Ανεβαίνουν οι τιμές. Φορολογικοί συντελεστές στους έμεσους φόρους, ο ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, παραμένουν σταθεροί. Είναι μαθηματικά έκτης δημοτικού. Ένα παιδάκι δημοτικού καταλαβαίνει ότι χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα η κυβέρνηση, αυγατίζουν τα δημοσιονομικά έσοδα χωρίς να αλλάξει τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Έτσι δημιουργούνται τα υπερπλεονάσματα αυτή τη στιγμή. Τα φαραωνικά υπερπλεονάσματα, τα μεγαλύτερα υπερπλεονάσματα στην Ευρώπη, για τα οποία η κυβέρνηση επιχαίρει. Έρχεται μετά, παίρνει κομμάτια από αυτά τα υπερπλεονάσματα, κομμάτια όμως, όχι όλα τα υπερπλεονάσματα, και τα διανύμει σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα με βάση τα focus groups που κάνει, με βάση που θεωρεί ότι έχει εκλογικό δημοσκοπικό πρόβλημα. Και αυτή ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την εκλογική, τη στρατηγική και την οικονομική διαχείριση η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί, γίνεται η μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος που έχει δει η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά στα χρόνια του Κυριάκου
0: και
1: Μητσοτάκη.
0: Και ορισμένοι κατηγορούν τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του και τους υπουργούς του και την ηγετική ομάδα της δεξιάς παράταξης ότι μάλιστα και έχουμε και βολές και φωνές από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως κυρία Μπακογιάννη και ο γιος της ο Μπακογιάννης, που λένε για καλαμοκοβοκάριδες της εξουσίας, για φαινόμενα τα οποία
1: Μα κύριε Φελέκη, είμαι σίγουρος και εσείς θα τα έχετε πει εδώ στην εκπομπή σας, σας έχω ακούσει κιόλας. Οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό από στελέχη της κυβέρνησης, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο άλλος, ο βουλευτής από την Πιερία.
0: Ο Κουδίνας, λέει αφού δεν έχετε να δώσετε 10 ευρώ. Σωστά. Τραβάτε, λέει, με το λεωφορείο.
1: Σωστά, ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σκιάρας.
0: Θεοχάρας μας είπε ότι είμαστε μίζεροι.
1: Μίζεροι. Τι να πει κανείς. Μου θυμίζουν οι περιπτώσεις είναι
0: μαζί. Ο Σκιάρας είπε ότι βλέπει πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο. Άρα δεν έχει
1: τι να σας πω, πραγματικά, αλλά σηκώνω κυριολεκτικά τα χέρια ψηλά με αυτού του τύπου τις δηλώσεις. Προσέξτε όμως να δείτε. Είναι μια αποθρασιμένη κυβέρνηση. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω, γιατί είναι και των ημερών το θέμα αυτό, και θέλω να αναφερθώ πολιτικά, τις δηλώσεις τις αδιανόητες του κυρίου Φλωρίδη.
0: Όσοι μιλούν. Αμέσως μετά.
1: Ωραία, να το κάνω, να κάνω γέφυρα, να την κάνω.
0: Ναι, κάντε, κάντε. Έτσι. Αφού πάμε σε αυτό, πάμε σε αυτό.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή που ενώνει αυτές τις δηλώσεις όλες μεταξύ τους, ανεξάρτητα του πότε έγιναν, που δείχνει την αποθράσινση και την κοινικότητα αυτής της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που ζει σε μια εικονική πραγματικότητα.
0: Να πούμε ότι πριν πείτε για το Φλωρίδη, ότι αυτό έγινε μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.
1: Εκεί
0: και ενώ είπανε στο Φλωρίδη,
1: ακριβώς,
0: εσείς μιλάγατε ότι είναι για τα μπάζα αυτοί που λέγανε για μπάζωμα, και τώρα η ίδια η δικαιοσύνη παραπέμπει το στέλεχος κυβερνήσεως στον υφυπουργό, άρα το Μητσοτάκη, γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση, και ο Φλωρίδης λέει όχι, λέει εγώ δικαιώνομαι. Είναι δηλαδή να τρελαίνεσαι κιόλας.
1: Ακριβώς. Όχι, είναι αδιανόητες καταστάσεις. Νομίζω ότι ένας υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος είχε παρέμβει με τέτοιο αδιανόητο τρόπο και προκλητικό τρόπο απέναντι στην κοινωνία και έλεγε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και σήμερα έρχεται έρχεται η παραπομπή του κυρίου Τριαντόφυλλου.
0: Το δικαστικό συμβούλιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Έρχεται η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω το ελάχιστο που πρέπει να κάνει ο κύριος Φλωρίδης είναι να παραιτηθεί από υπουργός δικαιοσύνης, γιατί πραγματικά έχει παρέμβει με τρόπο αδιανόητο στη διαδικασία της δικαιοσύνης. Έρχονται δύο σύμβουλοι της επικρατείας και τρεις αεροπαγίτες και λένε ότι πρέπει να παραπεμφθεί για παράβαση καθήκοντος ο κύριος Τριαντόπουλος μαζί και άλλα κυβερνητικά στελέχη και ο αγοραστός και όλοι αυτοί. Τι έχει να πει πραγματικά τώρα η κυβέρνηση? Έγινε μπάζωμα ή δεν έγινε? Αλλοιώθηκε το πεδίο που έγινε η τραγωδία των Τεμπών, το έγκλημα των Τεμπών, και έχασαν τη ζωή τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχει αυτό το μεγάλο συλλογικό τραύμα? Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση προσπάθησε με κάθε τρόπο να οργανώσει τη μεθόδευση και τη συγκάλυψη στο έγκλημα αυτό. Ξόδεψε πάρα πολύ χρόνο και κόπο για να μπορέσει να προστατέψει τους υπουργούς της και τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τριαντόπουλο και όλους αυτούς οι οποίοι έπαιξαν έναν αδιανόητο ρόλο.
0: Έχει τη γνώμη ότι πρέπει να παραπεμφθεί και αυτός?
1: Πιστεύω ότι θα γίνει, να σας πω την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να παραπεμφθεί και ο κύριος Καραμαλής, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι και το φυσικό επακόλουθο. Πρέπει να υπάρξει ανάδειξη ευθυνών σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
0: Γιατί άκουγα ένα στέλεχος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς που έλεγε ότι έχει πολιτικές ευθύνες ο Καραμαλής. Εδώ μιλάμε για ποινικές ευθύνες. Γιατί μπορούσε να αποφευχθεί αυτό, άρα έχουμε μία παράβαση καθήκοντος πολύ που δείχνει εγκληματική αμέλεια, η οποία εξισούται με ενδεχόμενο δόλο. Άρα λοιπόν.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι πολιτικές ευθύνες, είναι ποινικές ευθύνες.
1: Σαφέστατα.
0: Για πολιτικές ευθύνες δεν σε πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Και άκουγα ένα στέλεχος.
1: Κανένας δεν πάει. Πολιτικές ευθύνες.
0: Νομίζω
1: ότι μόλις
0: λέγεται. Λέει πολιτικές ευθύνες. Τι πολιτικές ευθύνες?
1: Σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα το ένα με το άλλο. Ο κύριος Καραμαλής είχε στα χέρια του υπομνήματα, τα οποία προειδοποιούσαν για αυτή την κατάσταση. Η καθυστέρηση που υπήρχε στην υλοποίηση της διαβόητης, ας πούμε, σύμβασης 7-17, βαραίνει τον κύριο Καραμαλή και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Θέλω να σας θυμίσω όμως για τον κύριο Τριαντόπουλο, ούτε καν κλήθηκε, κύριε Φελέκη, στην Εξεταστική Επιτροπή. Προσπάθησαν να τον καλύψουν με κάθε τρόπο, και ο αγοραστός, ο οποίος κλήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, κλήθηκε αφού του είχαν ασκηθεί η δίωξη απέναντί του και ήταν κατηγορούμενος, για να μπορέσει να επικαλεστεί ότι είναι κατηγορούμενος και δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Εγώ δεν ξέρω, ο αγοραστός τα έκανε και ο αγοραστός λέει.
1: Ακριβώς. Παίζανε και όλα αυτά, κύριε Φελέκη, για να το πούμε καθαρά, έγιναν με εντολή πρωθυπουργού. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος πήρε εντολή από τον πρωθυπουργό να αναλάβει δράση στο ζήτημα αυτό, προφανώς γνώριζε και προφανώς εκεί υπάρχει άμεση σύνδεση με βάση κιόλας και τις αρμοδιότητες.
0: Κύριε Σαγκελαρίδη, ξέρετε τι με ανησυχεί εμένα? Εσείς οι πολιτικοί βέβαια είστε της άποψης ότι μεγάλη αναταραχή, ωραία κατάσταση για σας. Αλλά εμένα με ανησυχεί ότι στην πορεία προς τις εκλογές η χώρα θα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο. Τώρα έχουμε τον Τριαντόπουλο. Μεθαύρο περίπου την άνοιξη, από ό,τι λένε, θα παραπεμφθεί, όπως σωστά είπατε για εσείς, και ο Καραμαλής. Έχουμε τώρα το Δεκέμβριο αυτόν τον Ντίλιαν με τις υποκλοπές. Δεύτερος βαθμός εφετείο, όπου λέγεται ότι εκβιάζει για την κυβέρνηση και ψάχνουν να βρουν ένα τρόπο προκειμένου να μην τεκμηριώσει τις καταγγελίες που κάνει, ότι εγώ πούλησα στο κράτος, στις μυστικές υπηρεσίες, δεν πούλησα σε ιδιώτες. Άρα τι θα γίνει εδώ? Η χώρα δηλαδή θα πάει σε εκλογές εν μέσω δικαστηρίων.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ζήτημα, αυτή είναι η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερθήκατε τώρα στο μεγαλύτερο σκάνδαλο από τη μεταπολίτευση και μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο η κυβέρνηση να κλείσει. Προσπαθεί με κάθε τρόπο πραγματικά και έρχεται στην επιφάνεια, γιατί δεν μπορεί να κλείσει, ό,τι και να κάνεις, μπορεί να κλείσει ένα τέτοιο σκάνδαλο. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάπου σε κάποια χώρα στον κόσμο, φανταζόμαστε σε ποια χώρα, υπάρχουν σκληροί δίσκοι με τεραμπάιτ από συνομιλίες και οπτικό υλικό του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, του αρχηγού ΓΕΘΑ, δικαστικών, επιχειρηματιών της χώρας μας, δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους, έτσι. Όσο και αν το παίζουν άνετοι ο Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι και λένε, αλλά μωρέ, δεν είναι και τίποτα και δεν πάνε να κάνουν μήνυση. Ναι. Πρέπει να υπάρξουν, πραγματικά πρέπει, εκεί υπάρχουν ευθύνες οι οποίες φτάνουν μέχρι τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκάθαρα. Αν υπάρχουν όλες αυτές τα ανοιχτά δικαστικά μέτωπα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει κάνει κουρελόχαρτο το κράτος δικαίου στη χώρα μας και έχει συγκεκριμένες ευθύνες.
0: Και δεν μου λες, εσύ Γαβρίλη, και γιατί τότε αυτή η κυβέρνηση δεν πέφτει και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις προηγείται και το δεύτερο κόμμα ή και το τρίτο απέχει παρασάγκας, διψήφιο αριθμό.
1: Δύο λόγοι υπάρχουν κατά την άποψή μου. Ο πρώτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να, εγώ το αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια, έχει καλλιεργήσει μια κοινωνική συμμαχία η Νέα Δημοκρατία με το 1/5 της ελληνικής κοινωνίας πάνω κάτω. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, αυτό που σου έλεγα πριν, η στρατηγική της να μοιράζει το υπερπλεώνασμα με έναν τρόπο στρατηγικό ανάλογα με τα focus groups, σημαίνει ότι πραγματικά αξιοποίησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης των χρημάτων που μπήκανε στη χώρα, έτσι, λόγω και κορονοϊού και Ταμείου Ανάκαμψης, για να μοιράσει χρήμα και όντως το 1/5 της ελληνικής κοινωνίας θα μπορούσαμε να πούμε περνάει καλά και τη στηρίζει για αυτό το λόγο. Υπάρχει όμως και τα 4/5. Το 1/5 ζει σε μια εικονική πραγματικότητα. Τα 4/5 βιώνουν μια πραγματικότητα η οποία συγκρούεται με την εικονική του 1/5 και εκείνη η μεγάλη αντίθεση. Και ο δεύτερος λόγος είναι προφανώς ότι ο προοδευτικός χώρος, η αριστερά, βιώνει μια κρίση αξιοπιστίας. Μεγάλη κρίση αξιοπιστίας. Ξέρεις, πολλές φορές. Θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα, να το πούμε. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν πεις ότι υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας, ότι και τις καλύτερες των προτάσεων να έχεις, ο κόσμος κατεβάζει ρολά και δεν σε ακούει, γιατί δεν σε πιστεύει πλέον. Και δεν λέω μόνο για τη Νέα Αριστερά, το λέω για όλα τα κόμματα που υπάρχουν στον προοδευτικό χώρο. Ότι άμα το παραδεχτείς αυτό, θα πυροβολήσεις τα πόδια σου. Ο κόσμος θέλει ειλικρίνεια. Θέλει να του πεις ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί έτσι θα δείξεις ότι θα μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις κιόλας.
0: Εσείς τα λέτε και το αναγνωρίζω και νομίζω και πολλοί κόσμος ότι τα στελέχη της Νέας Αριστεράς έχουν ένα καθαρό λόγο.
1: Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Αλλά δεν πάμε καλά στις δημοσκοπήσεις. Ξέρω. Άστο.
0: Τι θα κάνετε όμως γι' αυτό?
1: Εμείς πιστεύουμε.
0: Γιατί δεν κάνετε γιατί μια συμμαχία?
1: Κλείνουμε με το τώρα. Να σου πω ένα τελευταίο πράγμα πάνω σε αυτό.
0: Πιέζουν, όπως
1: πρόβλημα ο κατακερματισμός μεγάλο των δυνάμεων της αριστεράς. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος, κοινή δράση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή να πούμε πρέπει να τα βρούμε και να τα βρούμε. Τέτοιου τύπου συμμαχίες είναι αναξιόπιστες. Να μιλήσουμε για τα πολιτικά, να δούμε πού υπάρχουν πολιτικές συμφωνίες, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και ένα ηθικό και αξιακό πλαίσιο εκεί που έχει χάσει η αριστερά τα τελευταία χρόνια και πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
0: Πολύ θεωρητικά εδώ, εγώ είμαι.
1: Καλά, θα μπορούσα να στα πω και πιο συγκεκριμένα.
0: Γιατί δεν κάνετε με το ΣΥΡΙΖΑ ή ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και με άλλες συλλογικότητες ή προσωπικότητες, ώστε η ριζοσπαστική αριστερά να διεκδικήσει να είναι και στη Βουλή?
1: Αυτό θέλουμε και εμείς. Να υπάρχει ισχυρή αριστερά στη Βουλή.
0: Κάποιοι λένε για θέλετε να πάτε αυτό, με τον Βαρουφάκη εσείς.
1: Για να γίνει αυτό.
0: Είναι δυνατόν?
1: Εντάξει, και υπάρχει ένας μεγάλος χώρος στην αριστερά, ναι, με τον οποίο πρέπει να συζητήσουμε με όλες τις δυνάμεις. Για να γίνει αυτό όμως με έναν τρόπο που να μην λέει ο ένας ή ο άλλος είναι δυνατό να το πάτε έτσι ή αλλιώς, πρέπει να έχει ένα προγραμματικό πλαίσιο και ταυτόχρονα να μιλήσουμε και για τα προβλήματα που οδήγησαν την αριστερά στη σημερινή κρίση αναξιοπιστίας, γιατί θα γίνει φαύλος κύκλος μετά.
0: Πάντως, άμα θέλετε η ριζοσπαστική αριστερά να έχει και λόγο στο κοινοβούλιο και ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την περαιτέρω ενδυνάμωσή της, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσετε αυτό. Πότε έχετε συνέδριο?
1: 4, 5, 6 Δεκέμβρη.
0: Α, στα Νικολοβάρβαρα, μάλιστα.
1: Έτσι. Στη γιορτή σας πάνω, κύριε Φελέκη μου.
0: Έτσι. Έχω και γενέθλια εκείνη τη μέρα.
1: Ω, χαμός.
0: 6 Δεκεμβρίου. Ελπίζω αυτά τα θέματα να τεθούν και να πάρετε αποφάσεις.
1: Εμείς καλούμε τον κόσμο να ενισχύσει τη Νέα Αριστερά.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: η ΖΕΤΑ όμως.
1: Ανασύνθεση της αριστεράς χωρίς χειρή Νέα Αριστερά δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Η ΖΕΤΑ εδώ, Καρφίδου, είδες πώς με πιέζει. Θέλει να πει.
1: Δεν λέει τίποτα γυναίκα. Δικαιολογίες τώρα. Τα δικές σου είναι αυτές.
0: Ζέτα Καρφίδου, Ευχαριστώ πολύ τον Γαβρίλη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νομίζω
1: και εγώ.
0: Να ήταν καλή κουβέντα.
1: Εγώ τη χάρηκα, ελπίζω και οι ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη με τις αρχές να εκδίδουν αλλεπάλληλα 112 στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και στο Λασίθι. Άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ορμητικούς χυμάρους, σπίτια και δρόμοι πλημμύρισαν, γέφυρες και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μαζί με φερτά υλικά. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Στο Ρέθυμνο να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης ενός κτηνοτρόφου από χτες το βράδυ στην περιοχή των Καρινών στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Την τρέχουσα κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τον σχεδιασμό για τα επόμενα κρίσιμα 24 ώρα εξέτασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας σε έκτακτη συνεδρίασή του. Στο Ηράκλειο Γιώφυρο στην περιοχή Μαλάδων έχει πλημμυρίσει με τα νερά να έχουν περάσει σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σοβαρές ζημιές στο Ρουκάνιο, όπου επίσης πλημμύρισαν σπίτια, μεγάλες ποσότητες νερού προκαλούν προβλήματα στον Προφητηλία, κλειστή δρόμη στο Δήμο Μίνωα. Σε ισχύ το απαγορευτικό του απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο εξαιτίας των θυελλωδών ανώμων που πλέουν στα πελάγια και κυρίως στο Αιγαίο. Τροποποίηση σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε πλήρη εξέλιξη από τον ανακριτή έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή της η διασώστρια που έφτασε αμέσως μετά την κλίση που έγινε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, επέμεινε ότι τηρήθηκαν απαρέγκλιτα τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ για τέτοιες περιπτώσεις. Ανέφερε δε ότι κανένας από τους κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Η διασώστρια παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου μία ώρα και φέρεται να επιβεβαίωσε τα όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στην αστυνομία. Η μάρτυρα συνόδευσε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι η εικόνα του Γιώργου Μαζονάκη που είχαν οι διασώστες ήταν αυτή ενός ανθρώπου που έχει υποστεί ανακοπή καρδιάς εδώ και αρκετά λεπτά. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ένα βαρέλι εναντί του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Την ίδια ώρα. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε προς τα 100 δολάρια ένα βαρέλι εναντί του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Την ίδια ώρα.

0: του μεταξύ άλλων για τη φορολόγηση των υπερκερδών και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στην ανάρτηση Πανό για την επιβολή πλαφών και την πλήρη κατάργηση των έμεσων φόρων και του ΦΠΑ προχώρησαν νωρίτερα στελέχη του ΠΑΜΕ. Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν ακόμη την αξιολόγηση της εγχώριας λιγνητικής παραγωγής για τη διασφάλιση φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παραίτηση από πομπή του κ. Φλωρίδη αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο ΣΚΑΙ για την παραπομπή Τριαντόπουλου και των άλλων τεσσάρων κατηγορούμενων στην υπόθεση των Ντεμπών. Φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αν και ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός, επιχείρησε να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια πριν καν επιληφθεί της έρευνας το Δικαστικό Συμβούλιο. Την επέκταση κατά 5.000 θέσεις του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων, προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας σε τηλεοπτικές δηλώσεις της. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση ως 70% του μισθού και των εισφορών. Για άνεργες μητέρες παιδιών έως 15 ετών, η επιδότηση αυξάνεται στο 80%. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης κατά 3 μήνες. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και σειρά άλλων περιφερειακών και διεθνών κρίσεων, θα βρεθούν στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην προεδρία του οποίου αναλαμβάνει για δεύτερη φορά η Ελλάδα. Θα συνεργαστούμε με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμβάλλοντας ενεργά στις προσπάθειες για την προάσπιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο τιμόνι της Προεδρίας, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Στην Αθήνα την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον ομολογό του το ίδιο διάστημα. Αναμένεται να διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, όπου αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες, η μία αμυντικού χαρακτήρα, αναφέρουν Καθημερινή και Εφημερίδα των Συντακτών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα κερδίσει το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, καθώς βρίσκεται σε πόλεμο με το Ιράν. Αλλά η επιρροή του θα είναι εν τούτης αισθητή στην Επιτροπή Βράβευσης που επιλέγει το πρόσωπο που θα τιμηθεί, σύμφωνα με ειδικούς. Η πενταμελής επιτροπή θα φροντίσει να επιλέξει κάποιον που μπορεί να αντέξει την πίεση από τον Τραμπ, σύμφωνα με τον Χάκον Γέρλεφ, προσωρινό διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη του Όσλο. Και ο καιρός βροχερό και αύριο το σκηνικό του στην Αττική, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω πτώση και να κυμαίνεται από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν η Ντάμ Σπαθή.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: 84.
5: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Είδες την προτέρα κατάσταση.
1: Την είδα. Ναι. Και.
0: Εντάξει. Αυτό είναι το 984.
1: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Τα μικρόφωνα δεν είναι ανοιχτά.
0: Θέλω να φέρνουμε κι εμείς προσκεκλημένους.
1: Να φέρουμε.
0: Θυμάσαι που το κάνουμε αυτό σχεδόν κάθε Παρασκευή.
1: Ναι, μπορούμε σιγά σιγά τώρα που μπαίνουν όλοι σε ρυθμούς.
0: Προεκλογικούς.
1: Και όχι μόνο προεκλογικούς, αλλά γενικώς. Εντάξει, πάει και ο Σεπτέμβριος.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο.
1: Γύρω-γύρω μαζευόμαστε. Δεν είναι μόνο τα προεκλογικά.
0: Πρώτα απ' όλα είναι και μια περίοδος, μάλλον απαιτείται να γίνει μια περίοδος και κοινωνικών αγώνων, διότι βλέπεις. Κουμάντου, βλέπεις.
1: Εγώ βλέπω. Εγώ βλέπω.

0: Διαβάζα το πρωί μια καταγγελία ότι σε σχολείο εδώ στην Αθήνα που ήταν υποκατάληψη, μπήκανε, τα σπάσαν όλα, πήραν αυτό και άφησαν και υπογραφή.
1: Άσε με να μαντέψω.
0: Για πες.
1: Χουά.
0: Ο Χουά δεν υπάρχει, η Κασιδιάρης ήταν.
1: Και το.
0: Ήταν η φωτογραφία του, την είχαν κάνει screen saver σε υπολογιστή του σχολείου.
1: Wow.
0: Να. Καλό.
1: Είδες ότι δεν μπορούτε να το σχολιάσω. Αυτό με τα σχολεία δεν ισχύει απλά.
0: Αυτό για τα σχολεία είναι συναγερμός.
1: Το ρεπορτάζ είναι... λέει ότι υπάρχουν πυρήνες που προωθούν στα σχολεία, στα παιδιά των τελευταίων τάξεων του Λυκείου, πολιτικά μανιφέστα.
0: Ναι παιδί μου τώρα, εντάξει, υπάρχει όλοι πολύ εύκολοι, εύπεπτοι, ρητορική που είναι εύκολη να την αντιληφθούν και τα παιδιά και να την καταλάβουν. Τα παιδιά αυτά είναι παιδιά της κρίσης.
1: Φυσικά.
0: Αυτές οι ηλικίες έχουν περάσει δύσκολα. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να πιστέψουν σε κάτι που το θεωρούν αντισυστημικό και αντιστασιακό σε πολλά εισαγωγικά.
1: Θέλω να θυμίσω κουμάντου ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών 400 επιτυχώντες δεν θα πάνε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό όλο είναι υποδηλωτικό.
0: Παιδιά, πρόσεξε, εννιά από αυτούς και της ιατρικής κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Το πόσο είναι αυτά παιδιά της κρίσης. Γιατί λέγαμε και εμείς ότι ήμασταν παιδιά της κρίσης, γιατί εγώ ήμουν παιδί.
0: Εντάξει, το 10. Ας μην το φτάσουμε εκεί. Ας μην την πάμε την κουβέντα εκεί.
1: Γιατί κουμάντου, 3 χρόνια σε γνωρίζω.
0: Μόνο.
1: Δεν με ήξερες τότε.
0: Δεν
1: με ήξερες τότε.
0: Το 10.
1: Ναι, πως ήμουν χάλια και παιδί.
0: Αλίμον, όχι.
1: Τέλος πάντων, πανέρχομαι στο σοβαρό της συζήτησης. Αυτά είναι παιδιά της κρίσης, κουμάντου.
0: Προφανώς
1: γιατί είναι η κρίση των γονιών τους και είναι και η δική τους η προσωπική κρίση και αυτό που λέμε ότι είναι.
0: Μα τα παιδιά αυτά δεν έχουν σηκώσει κεφάλι.
1: Ναι. Και είναι και τα παιδιά που θα ζήσουν χειρότερα από εμάς.
0: Είναι η καραντίνα, είναι όλα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι όλα.
1: Και βεβαίως εκεί το έδαφος είναι εφορό.
0: Βέβαια.
1: Για αυτούς τους.
0: Μα γι' αυτό, αυτό που σου είπα προηγουμένως.
1: Για αυτά, ναι, τα ευκολόπεπτα. Τους ευκολόπεπτους πολιτικούς χειλούς.
0: Το αφήγημα είναι πάρα πολύ εύκολο. Κατά των πολιτικών που δεν έχουν κάνει, δεν έχουν κάνει τίποτα, μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση και τι, πάμε αντισυστημικά, πάμε αντιστασιακά, πάμε αντιδραστικά και αυτό εκφράζεται μέσα από έναν πολιτικό κρατούμενο που αποφυλακίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα.
1: Που
0: γελάμε το πολιτικό κρατούμενο προφανώς.
1: Και που λέει με περηφάνεια και οι φίλοι του όλοι ότι ναι, την έκανε όλη τη θητεία.
0: Την ποινή.
1: Η θητεία είναι ηρωνικό κουμάντου, ναι.
0: Ναι, με διπλά μεροκάματα την έκανε όλη.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, απλώς επειδή τις ξέρουμε τις λεπτομέρειες, απλώς να τις πενθυμίζουμε.
1: Όχι, να θυμίσουμε ότι από εκεί έκανε podcast, έκανε.
0: Όλα. Όταν κρατούμε ανέλα δεν έχουν τα κάνει τηλεκάρτες. Mm. Γιατί δεν τους δίνει και κανένας.
1: Ρίση κουμάντου, πώς το φέραμε πάλι και το θέμα.
0: Μα εκεί πάει. Δεν μπορεί να μην πάει.
1: Και σκέψου πόσο.
0: Δεν μπορεί να μην πάει. Ναι. Δηλαδή, αν δεν το πάμε. Είναι λάθος.
1: Ναι, και πώς έχουμε περάσει και υποτίθεται ότι μάθαμε και ως κοινωνία. Ότι μάθαμε ως κοινωνία.
0: Δεν μάθαμε.
1: Τι σημαίνει αυτό. Τέλος πάντων, ας έχουμε το νου μας στα παιδιά μας και ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και οι ίδιοι, γιατί η εκφορά δήθεν μη πολιτικού λόγου πολύ συχνά είναι βαθιά πολιτική υπό την έννοια του ότι διαμορφώνει συμπεριφορές και συνδύσεις και γι' αυτό ας αφήσουμε λίγο και εμείς οι ενήλικες αυτό που συχνά κάνουμε, που μιλάμε με την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι μας για ζητήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, νομίζοντας ότι δεν μας αφορούν. Αυτά λοιπόν όλα μας αφορούν γιατί είναι τα παιδιά μας εκεί.
0: Και βέβαια, όπως πολύ σωστά επισημαίνει η φίλη εδώ, ο Σάντρα, θα πρέπει όλοι να αναφερόμαστε στον εν λόγω ως εγκληματία και όχι ως ακροδεξίο ή πολιτικό.
1: Αυτό δεν το συζητάμε.
0: Αυτό, δεδομένο αυτό.
1: Αυτό δεν το συζητάμε. Είπαμε, δεν έχει καταδικαστεί για τον πολιτικό λόγο που έχει εκφράσει. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι.
0: Αυτό. Ως διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκε.
1: Λοιπόν, είναι η Ντάμε Σπαθή του Αθήνα 984. Τι μέρα είναι κουμάντου σήμερα?
0: Σήμερα είναι Πέμπτη. Που νόμιζες εσύ χθες ότι ήταν Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Μετά εγώ βιάζομαι.
1: Ναι, κάτι πραγματικά. Τι κάτι φορά.
0: Είναι Πέμπτη και είναι πρώτη του μήνα και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Να κάνει καλό καιρό για καιρό. Θέλω ένα πολύ ελαφρύ χειμώνα.
0: Θέλουμε έναν ελαφρύ χειμώνα. Θέλουμε να ζήσουμε τις εποχές, αλλά κανονικές.
1: Όχι, θέλουμε έναν ελαφρύ χειμώνα, γιατί θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά το αντίθετο.
0: Αυτό.
1: Κουμάντου, κουμάντου, γιατί ρε εσύ κουμάντου, έβαλα βενζίνη σήμερα, το φούλαρα για να πάω στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρεις, το Σάββατο. Λοιπόν, θες να σου πω ή θα πάθεις εγκεφαλικό?
0: Για πες.
1: 120.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν στη ρεζέρβα.
0: Ωραία.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι. Εγώ φούλαρα με... προχθές το βράδυ βρήκα ένα βενζινάδικο, γύρισα, δηλαδή το πέρασα, δεν είχα σκοπό να βάλω. Πέρασα ανεβαίνοντα τη Θησαίως και πιάσα το μάτι με ένα 2,0 κάτι. Και λέω, τι είναι αυτό?
1: Ας
0: πάω. Με το που βρήκα, έκανα μια στροφή για να γυρίσω, ξαναγύρισα, πήγα και φούλαρα. Όσο κρατήσει τώρα.
1: Λοιπόν,
0: προφανώς
1: αυτά
0: έτσι δεν θα προλάβω.
1: Αυτά αντί εισαγωγής, δηλαδή. Οι κανονικότητές μας, αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Περνάμε όλοι δύσκολα.
0: Όλα
1: περνάμε δύσκολα. Σημασία έχει να μην μένουμε μόνο σε αυτή τη διαπίστωση, δηλαδή να μην είναι διαπιστωτική η ζωή μας, αλλά να είναι παρεμβατική. Ας κάνουμε και κάτι. Δίνεται με σπαθή στον έρωτα 1984, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Λίλη Φωτοπούλου είναι σήμερα μαζί μας και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σαβασκόκκινος είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Λιπερόπουλος είναι στην μουσική επιμέλεια. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
1: Βιβλιάρα ημέρας. Δεν είναι βιβλίο ημέρας. Θα πω μόνο δύο κουβέντες γι' αυτό. Όταν ρωτήθηκε ο Ομπάμα ποια βιβλία τον καθόρισαν, είπε δύο και το ένα ήταν το ένας χωρισμός της Κέιτι Κιταμούρα από τις εκδόσεις Διόπτρα, το βιβλίο που θα χαρίσουμε σήμερα. Και όσο και αν σας φαίνεται απίθανο, γιατί είναι μία Αμερικανο-Ιαπωνέζα, κάπου στη Μάνη εξελίσσεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: λέξη κλειδί.
0: Καλά, χωρισμός είναι Ομπάμα. Λέξη κλειδί είναι χωρισμός. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τον Τάμα Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και η λέξη χωρισμός. Αλλιώς στο Viber του αγού σταθμού στο 6948-984-984. Και βέβαια εδώ λένε σου λένε που έχεις ταξιδέψεις ότι έχεις να σκεφτείς και τα διόδια.
1: Ναι,
0: όχι
1: γι' αυτό,
0: αυτό
1: το σκέφτηκα. Αλλά δεν τόλμησα να πάω να βάλω κάτι κάρτα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είπα άλλη μέρα, πόσο εγκεφαλικά μαζί.
0: Ναι, απλώς ίσως κάρτα για ψυχολογικούς λόγους δεν θα τα βλέπεις, θα φεύγουν την ώρα το πορτοφόλι σου. Θα τα δώσεις μαζεμένα τώρα και μετά θα ανοίγω πάλι και ανοίγω πάλι και ανοίγω πάλι. Όπως και να έχει, είναι δύσκολο βέβαια.
1: Τι λες τώρα.
0: Εντάξει, χαρά στο κουράγιο σου έχω να πω.
1: Τι να κάνω που έχω φιλή.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Δεν οφείλες, αυτά είναι πολύ ευχάριστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πάω σε μια πάρτιση.
0: Μάλιστα. Τέλειο είναι αυτό. Θα πάτε και θα περάσετε πολύ όμορφα.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.

0: Και όπως το περίμενα, κουμάντου, γίνεται ένας, όχι χαμούλης που λες εσύ.
1: Εγώ το χαμούλης το λέω για το μεγάλο χαμό, ναι. Ξέρεις, το λέω έτσι.
0: Α,
1: γίνεται, λέω, ένας...
0: γίνεται ένας κανονικός χαμός για τον ένα χωρισμό. Το μυθιστόρημα της Κέιτι Κιταμούρα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μια ιστορία εξαφάνισης και ενός χωρισμού που ήταν, είχε παραμείνει μυστικός και η εξαφάνιση άλλαξε τα πάντα. Είναι ένα αριστούργημα, το ένας χωρισμός της Κέιτι Κιταμούρα, μιας πολύ σπουδαίας συγγραφέως, τι να πω τώρα, δηλαδή δεν έχω λόγια, γιατί τη γνώρισα και προσωπικά στα Χανιά. Η γυναίκα που είπα εγώ ότι έσφαξε τον Τραμπ σε μια δημόσια εκδήλωση με 500 ανθρώπους κάτω, χωρίς να χρειαστεί να πει περισσότερες από 100 λέξεις.
1: Άμα ξέρεις να χειρίζεσαι τη γλώσσα.
0: Άμα ξέρεις να χειρίζεσαι τη γλώσσα, το ξέρεις.
1: Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, εκτός από το ότι γίνεται χαμός με, με τα μηνύματα για το βιβλίο, έχουμε ένα σχόλιο από το Βασίλη. Ένα σχόλιο μόνο, και γιατί τα παιδιά της κρίσης, ο κόσμος νοαθείται στους εγκληματίες, στους φασίστες και όχι στην αριστερά ή στην άκρα αριστερά. Μη θίξω τη θεωρία των δύο άκρων, είναι ένα αφήγημα χωρίς στερεύση. Προφανώς και δεν υπάρχει.
0: Δεν υφίσταται αυτό, εντάξει.
1: Τα δύο άκρα, προφανώς.
0: Γελάμε, ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Τουλάχιστον για εμάς εδώ τις δύο δεν τίθεται τέτοια ζητήματα. Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα, είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα όμως να σκεφτούμε.
0: Ναι, είναι πιο εύκολο,
1: είναι
0: πιο,
1: πιο εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να πεις φταίει το σύστημα για τα πάντα.
0: Φταίνει
1: δεν
0: ξένη.
1: Με ενδιαφέρει να το αλλάξω. Είμαι εδώ και κατηγορώ μονίμως, χωρίς να κάνω κάτι άλλο.
0: Θεωρίες συνωμοσίας, φταίνει οι άλλοι που είναι κακοί, που ήρθαν να μας πάρουν τις δουλειές.
1: Να μας κλέβουν τις γιαγιάδες.
0: Φταίει η συλλήβδινη πολιτική ηγεσία. Βέβαια, εμείς τους ψηφίζουμε, αλλά φταίνε μετά μόνοι τους. Θέλω να πω ότι αποποιεί σε πολύ εύκολα σε τέτοια μορφώματα την ευθύνη.
1: Ναι, και είναι ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ, όπως λέμε συνέχεια, το εύκολο δεν το λέμε γιατί δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, είναι γιατί είναι αυτό. Αυτό είναι ο χαρακτήρας.
0: Ναι, απλοϊκό.
1: Είναι πάρα πολύ απλοϊκό.
0: Ταιριάζει.
1: Με πάρα πολύ εύκολη γλώσσα, με πολύ απλοϊκά επιχειρήματα και δίνει και την αίσθηση του ανήκειν κάπου σε αυτό το κομμάτι που δεν είναι πολύ κουραστικό. Δεν χρειάζεται να συμμετέχεις σε συνελεύσεις, δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε διαδικασίες, δεν χρειάζεται να έχεις διαβάσει 5 πράγματα, δεν χρειάζεται να προσπαθείς να κάνεις δουλειά για να βοηθήσεις τον διπλανό σου.
0: Τώρα.
1: Πας γυμναστήριο, απλώς φτάνει.
0: Τι έχει το γυμναστήριο, κουμάντου?
1: Τίποτα. Απλώς είναι. Το γυμναστήριο μια χαρά είναι. Απλώς το λέω στην πολύ πολύ απλοϊκή του μορφή ότι και τα γυμναστήρια υπήρξαν στο παρελθόν και υπάρχουν και τώρα. Είναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι μερικά.
1: Είναι
0: μερικά, βέβαια. Ως πλέον νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό.
1: Καλά, δεν μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε για τα μεγάλα γυμναστήρια και για όλα αυτά. Μιλάμε για συνοικιακά πράγματα που. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν πυρήνες εκεί.
0: Μπορούμε να πάμε και σε ομάδες μετά. Είναι ένας ολόκληρος, ολόκληρος κύκλος βίας που διεισδύει μέσα στην κοινωνία με έναν τρόπο που στην αρχή είναι έως και αποδεκτός, γιατί έχει όρια και μετά δεν έχει όρια. Αυτά ως σχόλιο στον Βασίλη. Τώρα, καλό μήνα στην Μέρη. Καλό μήνα στη Μέρη, καλό μήνα στην Αντωνία. Βλέπω τώρα ό,τι βλέπω, λέω.
1: Ναι,
0: κουμάντου.
1: Ναι. Καλά κάνεις. Λοιπόν, να πάμε όμως και στην καλεσμένη μας για να προλάβουμε.
0: Αμέ.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για να κάνουμε έναν πρώτο σχολιασμό των όσων ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τα μέτρα που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε ανάσα.
0: Είδαμε ότι πολιτικά τουλάχιστον οι απαντήσεις ήταν ότι δεν επαρκούν.
1: Μία από τα ίδια τα χαρακτήρισαν τα κόμματα. Έτσι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν ότι δεν προσφέρει τίποτα.
0: Να το δούμε όμως και από αυτή την πλευρά. Κυρία Καλαποθαράκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέει η ΕΚΠΙΖΟ?
2: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλό μήνα εύχομαι.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
2: Και εμείς όπως τα είδαμε τα μέτρα και προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε, ιδίως για τους σέρβισες αλλά και τα υπόλοιπα, βλέπουμε ότι είναι ανεπαρκή. Χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις για να υπάρξει πραγματική ανακούφιση στα ελληνικά νοικοκυριά. Και να τα δούμε ένα-ένα. Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. 1.700 ευρώ, παράδειγμα, τα 1.000 λίτρα είναι ένα υψηλό ποσό, όπου πραγματικά τα ελληνικά νοικοκυριά θα δυσκολευτούν πάρα πολύ για να μπορέσουν να θερμάνουν τα σπίτια τους. Είναι μια αύξηση 50-60% σε σχέση με πέρυσι. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι ως μέτρο περιορισμένα θα ανακουφίσει ένα κάποιο μικρό αριθμό συμπολιτών μας. Αναφορικά τώρα με, το, με τις 120 δόσεις, και αυτό ναι μεν ορθό είναι, θετικό είναι ότι οι 72 δόσεις γίνανε 120, όμως αυτό έπρεπε να συνοδεύεται από χαμηλότερο επιτόκιο, όχι σχεδόν 6% επιτόκιο, 5,82 πόσο είναι, επίσης με μείωση κάποιων προσαυξήσεων και τόκων, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν όλα αυτά τα χρόνια στις οφειλές που είχαν στην εφορία και στο ΝΕΦΚΑ.
1: Πώς θα το κάνουν τώρα.
2: Ακριβώς. Συν το γεγονός όπου θα πρέπει να είναι ενήμερες οι οφειλές τους το 25 και το 26. Άλλως, δηλαδή, οι οφειλές αφορούν το 20, μέχρι και τέλος του 24. Το προηγούμενο, η προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση που τροποποιείται είναι, ήταν μέχρι τέλος του 23, τώρα έγινε μέσα, μέχρι τέλος του 24. Θα πρέπει να πληρώσουν τον 1,5 χρόνο, τα σχεδόν 2 χρόνια τώρα που διανύουμε, για να μπορέσουν να ταχθούν στη ρύθμιση. Άρα και αυτό ως μέτρο περιορισμένα θα αναπτύσσει τους καταναλωτές ή θα μπορέσει περιορισμένος αριθμός να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή τη ρύθμιση. Και δυστυχώς είναι πολύ... συμπολίτες μας, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τέτοιο είδους προβλήματα με το δημόσιο, δηλαδή εφορία και ΕΦΚΑ. Τώρα, αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος, ερχόμαστε να... Το όλο πλαίσιο μπορώ να πω ότι έχει κάποιες μικρές βελτιώσεις. Ωστόσο, στην ουσία του παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες και για τις τράπεζες και όχι για τους οφειλέτες. Αυτό βλέπουμε εμείς. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ρυθμίζεται το αυτονόητο, το οποίο και έχει ρυθμιστεί εδώ και 2 χρόνια μετά από έντονες παρεμβάσεις μας, δηλαδή ποιο, το να απαντούν οι σέρβισες στα ερωτήματα και στα αιτήματα των οφειλετών, των καταναλωτών. Τι οφειλές έχω, ποιο είναι το υπόλοιπο της οφειλής μου, να μου δώσετε βεβαίωση εξόφλησης, να προχωρήσω σε άρση υποσημείωσης κλπ. Κλπ. Αυτονόητο δηλαδή. Ζητάμε. Συν το γεγονός πρέπει να πω ότι πολλά από αυτά που εξαγγέλθηκαν ισχύουν με τον κώδικα διοντολογίας των τραπεζών, που είναι ένα κείμενο, το οποίο δεν είναι κείμενο, είναι νόμος στην πραγματικότητα που οφείλουν να τον τηρούν. Mm-hmm. Πράγμα που δεν τηρούν. Άρα,
0: κυρία Καλαποθαράκου, ολοκληρώστε τη σκέψη σας και θα ρωτώ αν μπορείτε να δεσμεύσετε 3 λεπτά από το επόμενο ημίωρο. Γιατί φτάσαμε και μισή και πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ξεκινήσαμε αργά τη συνέντευξη. Θα πρέπει λίγο να μπούμε και από την άλλη ώρα, αν θέλετε, αν μπορείτε.
2: Ναι, εντάξει, θα μπορούσαμε. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πάμε και από την άλλη ώρα, διότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί θα πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά υπέρ του καταναλωτή. Αυτό μπορώ να πω.
0: Ωραία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σαρώνει η κακοκαιρία στην Κρήτη, σοβαρά προβλήματα στο νησί, σπίτια και δρόμοι πλημμύρισαν, γέφυρες και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μαζί με φερτά υλικά. Αλλεπάλληλα 112 στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και στο Λασίθι. Συνεχίζεται η επιχείρηση αναζήτησης κτηνοτρόφου στην περιοχή των Καρινών, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε ισχύ το απαγορευτικό του απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγια και κυρίως στο Αιγαίο. Τροποποίηση σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Η υποβάθμιση από τον Παύλο Μαρινάκη των απειλών της Kimberly Guilfoyle ότι αν δεν συμμορφωθούμε θα ρίξει την κυβέρνηση δείχνει την ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση κρίσιμα ζητήματα, είπε στον Αθήνα 984 ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ζήτημα διαφάνειας η άμεση παραίτηση από πομπή του Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Sky για την παραπομπή Τριαντόπουλου για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Κρίσιμες μαρτυρικές καταθέσεις προσθέτει ο ανακριτής στη δικογραφία για την υπόθεση Μαζονάκη. Άνοιξε τον κύκλο της εξέτασης μαρτύρων από το ΕΚΑΒ. Όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ τηρήθηκαν, κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες η διασώστρια που έφτασε αμέσως μετά την κλήση από το ιατρείο της Καρνεάδου. Στα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από Γερμανία και Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Προειδοποίηση Τραμπ πως σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Η κυβέρνηση δεν αγγίζει τα δηληστήρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Καραμέρος, μέλος της Ελλάς, σχολιάζοντας τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τα καύσιμα. Την έναρξη έρευνας για το χθεσινό περιστατικό σε πτήση της Fly Dubai που αναχώρησε από τον Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σύμφωνα με το πρακτορείο WEM. Σχεδόν 1.000 παιδιά κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από 270 καθολικούς ιερείς επί δεκαετίες σε τρεις επισκοπές της Μασαχουσέτης, σύμφωνα με έκθεση της Γενικής Εισαγγελέας της Πολιτείας. Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Σπαθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: 34 λεπτά μετά τη μία και επιστρέφουμε Ντάμες Σπαθή.
4: Ελεονόρα Ορφανίδου
3: και Ελευθερία Κουμάντο και έχουμε την κυρία Καλαποθαράκου μαζί μας.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση για το πώς και τι των μέτρων που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση. Κυρία Καλαποθαράκου, να δούμε λίγο και το ζήτημα των καυσίμων.
3: Κυρία Καλαποθαράκου, μας ακούτε? Μάλιστα, λοιπόν. Θα επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Καλαποθαράκου. Είχαμε μείνει στην αρχή μας και κάνει μια πρώτη κριτική για τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός.
4: Τα χαρακτήρισε ως ανεπαρκή.
3: Μας είπε ότι είναι ανεπαρκή. Μας είπε ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση όσα ανακοινώθηκαν για τους services και για τις ρυθμίσεις σε σχέση με τις οφειλές από 72 σε 120. Αλλά από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα δεν φαίνεται ότι μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των νοικοκυριών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τώρα.

0: Επί τη ευκαιρία να επιστρέψουμε λίγο στα μηνύματά σας, ο Μανώλης γράφει, προφανώς σχολιάζοντας το γεγονός που θίξαμε εδώ, ότι είναι πολύ ακριβά το να πας να πληρώσεις βενζίνες και να πας με το αυτοκίνητό σου στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και το τρένο για Θεσσαλονίκη, πιο ξεκούραστο, πιο φτηνό, πιο οικολογικό, πιο πολιτισμένο, πιο αριστερό. Αγαπητέ Μάνου, και πιο ασφαλές. Να βάζουμε όλες τις παραμέτρους, φαντάζομαι. Τώρα ότι βγήκαν τα αριστερόμετρα ξανά, είναι ένα θέμα, διότι ξέρεις πώς γίνεται με τις δημοκρατίες. Στις δημοκρατίες κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε ό,τι θέλουμε και επίσης δεν προσάπτουμε στους άλλους ότι μια πολιτική τους πιθανή επίθεση είναι κακή.
1: Τι ανάγκες έχεις εκεί και πώς θα τις καλύψεις σε επίπεδο μετακίνηση.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είναι το τρένο αριστερό, δεν ήξερα ούτε ότι το αυτοκίνητο είναι δεξιό. Κατάλαβε, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ οδηγοί αυτοκίνητων και συγγνώμη που έχουμε για μάξι. Τέλος πάντων, απλά είναι μία απάντηση στο υπονοούμενο, δεν είναι τίποτα άλλο, και πάλι φίλοι.

0: Η Εύη. Για μένα, γι' αυτό το διαβάζω. Καλό μήνα. Μπουφανάκι πήραμε σήμερα. Όχι, όμως είχαμε. Όχι, εννοείται.
1: Σήμερα
0: είναι
1: μπουφάν.
0: Ήρθα χωρίς μπουφάν. Βεβαίως φοράω ένα σακάκι. Δεν κάνει το ίδιο πράγμα, αλλά ήταν καινούριο και ήθελα οπωσδήποτε να το δείξω. Αυτά. Τώρα κι αν ακούστηκε αυτό, αυτό πώς ακούστηκε, αριστερό ή δεξιό?
1: Πολύ.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ. Δεν τα ξέρω αυτά τα δεξιόμετρα και τα αριστερόμετρα. Τα ξέρω με άλλους όρους τα πράγματα.

0: 120 ευρώ συνδεδιώδια, καλημέρα σας, ο Στυλιανός. Μια σπιρίνη για πρόληψη εγκεφαλικού, ναι.
1: Να πάρεις μια ξεκινώντας.
0: Ναι, yes, σε ασταδραμινά. Θα πάρω. Θα πάρω από τώρα, ξεκινάω. Μόλις βγούμε. Γιατί τα αδειώδια, ξέρεις, άρχισα να τα σκέφτομαι μετά.
1: Από τώρα, από Πέμπτη.
0: Δεν είναι 50 ευρώ τα αδειώδια, παραπάνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε μαζί μας την κυρία Καλαποθαράκου. Πάμε στο επόμενο μας θέμα και πάμε σε ένα θέμα λίγο διαφορετικό.
0: Για πες. Συναυλία στο Χαλάνδρη.
1: Συναυλία στο Χαλάνδρη, Φεστιβάλ Ελευθερίας.
0: Κλέψει ελευθερία από πίσω, έτσι.
1: Είπε κάποια πράγματα χθες η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που ήταν εδώ, αλλά πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Ιακημίδη.
0: Τον Τζοντι.
1: Τον Τζοντι, τον γνωστό Τζοντι. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, Ελευθερία. Καλησπέρα, Ελεονόρα. Καλησπέρα σε όλες, όλους και όλα. Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέγατε πριν, που θίξατε για τα διόδια.
0: Ναι,
2: για
0: βέβαια. Ναι, για τα... βέβαια.
2: Με μία έρευνα που έκανα πριν από κάποιους μήνες, σε βάση αγοραστικής δύναμης, για ένα ταξίδι ανάλογο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, είμαστε η πιο ακριβή χώρα όταν υπολογίσεις το κόστος καυσίμων και το κόστος διοδίων.
1: Εντύπωση μου κάνει.
2: Και δεν είναι τυχαίο, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο. Είναι δυστυχές, γιατί και κάποιες άλλες χώρες, επειδή ζω στην Ολλανδία, δεν έχουν διόδια. Έχουν τέλειους δρόμους και δεν έχουν διόδια. Τώρα πώς καταφέρουν αυτοί και εμείς εδώ έχουμε ξεπουλήσει εκτός από όλα και τους δρόμους στα καρτέλ για να επωφελούνται και να ξεζουμίζουν τον κόσμο, δεν το έχω καταλάβει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα είναι πολιτικές αποφάσεις αυτών που μας
1: καταδυναστεύουν. Όταν κατασκευάστηκαν οι αυτοκινητόδρομοι, το αφήγημα ήταν ότι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να στήσουμε τόσα εργοτάξια, να κάνουμε τόσες δουλειές, να ανοίξουμε τόσες ιστορίες τεχνικές, οπότε γι' αυτό
2: κράτος.
1: Τα δίνουμε. Καλά, όχι, εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω, απλώς για να μην
2: ξεχνάμε.
1: Το ξέρω.
0: Και για να θυμόμαστε την φεουδαλική το φεουδαλικό παρελθόν αυτής της ρύθμισης για τα διόδια. Διόδια πλήρωναν στην Τουρκοκρατία οι Έλληνες όταν κινούνταν στους δρόμους. Έτσι.
2: Οπότε κάποια πράγματα δεν έχουν φύγει.
0: Δεν έχουν αλλάξει πολύ. Ναι. Για να μην λέμε ότι είναι πάρα πολύ μοντέρνο σε αυτό.
2: Γιατί κυριαρχεί και το αφήγημα, παντού συμβαίνει αυτό. Παντού συμβαίνει
1: αυτό ήθελα να πω όταν σε άκουγα, ότι αυτό δεν συμβαίνει, ας πούμε, στην Ολλανδία. Δεν συμβαίνει.
2: Και δεν συμβαίνει σε πολλές χώρες. Και έχουν διαφορετικά συστήματα αν θέλουν να καλύψουν αυτά τα κόστη. Αλλά είναι τραγικό να χρειάζεσαι για ένα ταξίδι από τη μία πόλη στην άλλη πόλη της χώρας σχεδόν το 1/3 του κατώτατου μισθού για να μετακινηθείς. Δηλαδή είναι. Και για το τρένο, το άκουγα και πιάστηκε η ψυχή μου όταν το είπε ο ακροατής σας. Που μπορεί να είναι πιο φθηνό, τώρα το πόσο είναι πιο ασφαλές.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς μπαίνουν εύκολα στο τρένο.
0: Και πιο ασφαλές.
2: Συγγνώμη, εγώ...
1: Θα έμπαινες, Δημήτρη, εσύ σε τρένο.
2: Να σου πω κάτι. Από το 23 και μετά, ενώ ταξίδευα με το τρένο, ταξίδευα με τα μέσα σταθερής τροχιάς, δεν επιλέγω να μπω σε μέσα σταθερής τροχιάς τα τελευταία 3-3,5 χρόνια. Θελημένα και με γνώση, γιατί ξέρεις, δίνω και μια αξία στη ζωή μου. Δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν.
1: Όχι, ούτε ότι θα ξανασυμβεί κιόλας. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν και την επιλογή να ταξιδέψουν διαφορετικά. Εγώ το έκανα μία φορά.
2: Τραγικό, ξέρεις.
1: Εγώ το έκανα πέρυσι το καλοκαίρι, ανεβαίνοντας για το αντιρατσιστικό της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ενώ μέχρι να φτάσουμε στα Τέμπη όλοι ήμασταν. Και άνθρωποι που δεν γνωριζόμαστε, ξέρεις, επειδή αρκετές ώρες κάθεσαι σε μία θέση, έλεγες μια καλημέρα με τον διπλανό σου, με τον απέναντί σου, ξέρεις, γίνεται. Υπάρχει, αναπτύσσεται μία σχέση τέλος πάντων με τους ανθρώπους που ταξιδεύεις 5 ώρες μαζί. Υπήρχε μία κουβέντα, μιλούσαν στα τηλέφωνα, ακούγαν μουσική, υπήρχε μία κινητικότητα. Όταν φτάσαμε στα Τέμπη.
2: Τα βλέμματα παγώσανε.
1: Ναι. Υπήρχε άκρα του τάφου σιωπή. Και τις δύο φορές, και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Και δεν είναι τυχαίο.
2: Και επειδή τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Δηλαδή στην Ολλανδία ταξιδεύω μόνο, δεν έχω αυτοκίνητο, δεν έχω τίποτα άλλο από ιδιωτικό μέσο.
1: Ναι, σε όλη την Ευρώπη.
2: Ταξιδεύω μόνο με τα τρένα
1: βέβαια.
2: Και με τα μετρό και τα τραμ. Δηλαδή είναι αστείο να έχουμε δώσει όλη τη βαρύτητα στο να κυριαρχούν και να πλουτίζουν τα καρτέλ εις βάρος της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων και της αξίας της ζωής τους. Αυτό είναι από τα πιο τραγικά. Ναι.
1: Πάμε τώρα λίγο στα χρηστικά. Να πάρουμε μια ανάσα, λοιπόν.
2: Έτσι. Φεστιβάλ Ελευθερίας, λοιπόν. Η δεύτερη πράξη του, η πρώτη έγινε 5 Ιουλίου στα Λιπάσματα, σε ένα πολύ ιστορικό χώρο. για τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα και για τα 10 χρόνια της πλεύσης ελευθερίας, και τώρα γίνεται η δεύτερη πράξη αυτού του φεστιβάλ στο Θέατρο Ρεματιά, στο Χαλάνδρη, το Σάββατο που μας έρχεται. 7 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες και έχουμε και 4 πολύ σημαντικές θεματικές που θα θίξουμε σε αυτό το φεστιβάλ με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, οπότε προσπαθώ να συνοψίσω αυτά που μας ταλαιπωρούν, αυτά που μας ενδιαφέρουν.
1: Πάμε να τα πούμε λίγο γρήγορα, τραγούδια. Δημήτρη, γιατί βεβαίως έχουμε περιορισμένο
2: χρόνο. Νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη και Παλαιστίνη. Αυτές είναι 4 θεματικές. Η υπεράσπιση του δημοσίου αγαθού του νερού και του χαρακτήρα του, που βάλεται όπως και όλα τα υπόλοιπα στην χώρα μας. Η ειρήνη, που θα έπρεπε να είναι όπως και τις προηγούμενες δεκαετίες σημαία της κοινωνίας και για τη χώρα μας και για την περιοχή μας. Η δικαιοσύνη, που όσα και να πεις νομίζω είναι λίγα, με αποκορύφωμα τα Τέμπη, αλλά και όλες τις άλλες ανοιχτές υποθέσεις, όπου όποιες από αυτές και να σηκώσεις θα βρεις κάποιο μέλος της κυβέρνησης από κάτω. Και φυσικά η συνεχιζόμενη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, που δεν θα πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε. Πάντα ο ελληνικός λαός στεκόταν αλληλέγγυος στα δεινά που περνάει ο παλαιστινιακός λαός. Αυτά θα προσπαθήσουμε να δείξουμε με διαφορετικό τρόπο, εναλλακτικό, πρωτοποριακό.
1: Και θα καταλήξουμε σε συναυλία.
2: Καταλήγουμε σε συναυλία AICCTIR. Θα είναι και η Τζόρτζια Κεφαλά με τους Μπλε στο πρόγραμμα με τα δικά τους τραγούδια, αλλά θα έχουμε και μία συνεχιζόμενη, θα έλεγα, η τρίτη παράσταση σατυρική με τραγούδια που έχω γράψει, και θα ερμηνεύσει η Χριστίνα Κουλάκου με οκταμελή μπάντα ζωντανά στη σκηνή, με τη διεύθυνση ορχήστρας να είχε ο Μάριος Καραμπότης.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια πολύ ωραία βραδιά και καλούμε, νομίζω ότι η Ελεονόρα θα είναι στη βάφτιση, αλλά
1: και εγώ θα είμαι εκτός Αθηνών, δυστυχώς το είχα κανονίσει, θα φύγω την Παρασκευή.
2: Στο επόμενο
1: δεσμεύομαι. Να περάσετε υπέροχα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά,
1: ευχαριστούμε.

0: «Η άλλη πόλη».
1: Ξεκινάμε να προτείνουμε βιβλία από τα νέα εκδοτικά προγράμματα των σπουδαίων εκδοτικών οίκων της χώρας μας, και το εννοώ αυτό. Νομίζω ότι όλοι οι βιβλιοφίλοι έχουμε καταλάβει τις διαφορές, τι έχει ξεκινήσει, ναι, μεσούσης της κρίσης, μία χρυσή εποχή για τις ελληνικές εκδόσεις. Ξεκινάμε με τις εκδόσεις Διόπτρα, που μεταξύ άλλων είναι ο εκδοτικός οίκος που φιλοξενεί την Κέιτι Κιταμούρα, μια από τις πολύ πολύ σπουδαίες φωνές του σύγχρονου κόσμου και όχι μόνο της αμερικανικής λογοτεχνίας, και γι' αυτό το λόγο χαρίζουμε και τον ένα χωρισμό. Μαζί μας είναι υπεύθυνη επικοινωνία των εκδόσεων Διόπτρα, η Αμέρη Σαμπάστα, και θα κάνουμε τώρα αυτή τη μικρή συζήτηση σχετικά με τις νέες εκδοτικές παραγωγές, τα νέα βιβλία που θα βγάλει η Διόπτρα μέσα στο φθινόπωρο. Μεταξύ αυτών είναι και ο ένας χωρισμός. Αγαπητή κυρία Μπάστα, αγαπητή Αμέρισα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ εγώ για άλλη μια φορά. Πάντα χαίρομαι να είμαι κοντά σας. Να ξεκινήσουμε με δύο λόγια με την πολύ αγαπημένη Κέιτι Κιταμούρα, έτσι, και το βιβλίο της «Ένας χωρισμός» που μόλις επανεκδόθηκε από τη Διόπτρα. Την αγαπημένη συγγραφέα θα μπορέσει να τη δει μάλιστα το Σάββατο και το κοινό της Θεσσαλονίκης μετά την Αθήνα και τα Χανιά, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο.
1: Πολύ,
2: και
1: πραγματικά.
2: Ξανά, έγινε sold out σε 5 λεπτά, μας λένε οι φίλοι στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα βιβλίο που διαδραματίζεται στην Ελλάδα, στη Μάνη. Η αφορμή αυτού του βιβλίου, έτσι, και θα πω κάτι το οποίο δεν μπορούν να το ανακαλύψουν οι αναγνώστες διαβάζοντας, ήταν η έρευνα που είχε κάνει η ίδια η συγγραφέας στα μυρολόγια, στα μανιάτικα μυρολόγια. Mm-hmm. Οπότε από εκεί εμπνεύστηκε. Είναι πάλι μια πολύ προσωπική ιστορία ενός ζευγαριού από τη σκοπιά της γυναίκας, που μέσα από αυτή, έτσι, βλέπουμε κάποια πολύ πιο universal νοήματα. Η Κέιτι Κιταμούρα ξεχωρίζει για τον τρόπο που αφηγείται περισσότερο, παρά για τις ιστορίες που αφηγούνται. Όλοι έχουμε μια ιστορία χωρισμού, αλλά είναι μοναδικός ο τρόπος της, όπως ήταν και στην Οντισιόν, που ήταν υποψήφια περίπου για ό,τι βραβείο υπάρχει στο λογοτεχνικό σύμπαν.
1: Και απολύτως αιτιολογημένο αυτό.
2: Έτσι.
1: Όποιος διαβάσει το βιβλίο καταλαβαίνει.
2: Αυτή η λέξη mind-blowing, που δεν έχω βρει ακόμα κάτι αντίστοιχο της στα ελληνικά, αλλά νομίζω συνοψίζει ακριβώς τι είναι αυτό το βιβλίο για Οντισιόν. Θέλω να κάνω όμως μία ακόμη πρόταση λογοτεχνίας. Έχετε κάτι πάρα πολύ δυναμικό το Νοέμβριο. Έρχεται ένα βιβλίο που αυτή τη στιγμή είναι πάλι σε παγκόσμια κλίμακα ένα πολύ μεγάλο trend, και θα λέγεται Yesteryear. Δεν θα μεταφραστεί ο τίτλος, θα είναι έτσι ακριβώς Yesteryear. Το βιβλίο θα μεταφράσει η Μυρσίνη Γκανά, και είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο που θέλουμε να σας τραβήξουμε την προσοχή σε αυτό, γιατί μιλάει για το φαινόμενο των tradwives. Είναι νοικοκυρές στην Αμερική που είναι, ξαναγυρίζουν στον παραδοσιακό τρόπο ζωής.
1: Αφοσιωμένες στην οικογένεια, έτσι, στην εκκλησία της περιοχής τους, και αμφισβητούν το ρόλο της γυναίκας, το ρόλο της γυναίκας στη δημόσια σφαίρα.
2: Και το δικαίωμα ψήφου της γυναίκας. Είναι συγκλονιστικό όλο αυτό ότι το ζούμε σήμερα, και όμως είναι μια πραγματικότητα. Το μυθιστόρημα ακολουθεί μια τέτοια γυναίκα που ζει στο σήμερα και έχει κάνει το σπίτι της, τη φάρμα που ζει με τα 6 παιδιά της, στούντιο, και είναι influencer, και ξαφνικά μεταφέρεται στο 1855 και ζει πραγματικά αυτή τη ζωή την οποία προσπαθεί να προβάλλει και να διαφημίσει. Είναι έτσι και ένα ανατρεπτικό thriller με πολλές αιχμές και πολλά σημεία, έτσι, αμφισβήτησης για το σήμερα και κυρίως για την τραμπική Αμερική. Φαινόμενο, βέβαια, αυτό το φαινόμενο εξαπλώνεται παντού σιγά-σιγά. Δεν είναι μόνο.
1: Ναι, ναι, ο τραμπισμός πια δεν είναι μόνο αμερικανικό φαινόμενο.
2: Και οπότε είναι ένα πολύ δυνατό σχόλιο, ένα βιβλίο best-seller παντού. Το διαβάζει ήδη αρκετός κόσμος πριν μεταφραστεί στα αγγλικά στην Ελλάδα, και θα το έχουμε, έχουμε τη χαρά να το έχουμε στις 4 Νοεμβρίου. Είναι έτσι μια λογοτεχνική πρόταση πολύ ιδιαίτερη. Και θέλω να προχωρήσω όμως και σε κάτι ακόμη, γιατί έτσι κάθε φορά είναι πολύ λογοτεχνικές οι προτάσεις μας, αλλά η Διόπτρα έχει αγαπηθεί και για το pop science και για επιλογές που δίνει σε ανθρώπους που δεν αγαπούν μόνο τη λογοτεχνία, όπως είναι ο αστρόνιο, όπως είναι η cool γεωγραφία. Συνεχίζοντας αυτή την παράδοση που έχουμε φτιάξει, επενδύουμε αυτή τη φορά σε μια νέα σειρά επιστήμης από Έλληνες συγγραφείς που θα λέγεται 42. Και θέλω να πω πολύ ελάχιστα λόγια για αυτήν. Τα δύο πρώτα βιβλία θα βγουν στις 21 Οκτωβρίου από τον δόκτωρα Γιάννη Κοντογιάννη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την καθηγήτρια Μαρία Χατζάκη από το Καποδιστριακό. Το ένα θα είναι αστροφυσικής, ανάμεσα σε γίγαντες και νάνους, και το άλλο της κυρίας Χατζάκη, η μπλε τελεία. Η σειρά λέγεται 42 λόγω της μυθικής σημασίας που έχει αυτός ο κόσμος, αυτό το νούμερο στην επιστήμη. Mm-hmm. Και είναι μια σειρά που μας έχει εμπνεύσει πάρα πολύ, γιατί είναι για όλους. Δηλαδή μιλάει για τα φαινόμενα της αστροφυσικής και της οικολογίας με τρόπο κατανοητό σε όλους. Είναι από Έλληνες συγγραφείς που είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς. Έτσι, που τους έχουμε κοντά.
1: Αλλά έτσι και γνωρίσει κάποιος εδώ στη χώρα μας την οικογένεια, μέσα σε παρένθεση των αστροφυσικών, των Ελλήνων αστροφυσικών, θα πάθει σοκ.
2: Ναι.
1: Θα πάθει σοκ. Είναι όλοι διεθνείς πρώτα απ' όλα. Είναι διεθνείς προσωπικότητες και είναι εξαιρετικοί επιστήμονες, οι οποίοι κάνουν και τρομερά πράγματα.
2: Κάνουν τρομερά πράγματα και νομίζουμε ότι ήρθε η στιγμή, έτσι, μετά από όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει από τον Αστρόγονιο, τον Παύλο τον Καστανάστημα, που έχει ένα τεράστιο κοινό, έχουμε πια παιδιά που έρχονται και παρακολουθούν αυτά τα βιβλία από Science και μας λένε ότι πήραμε απόφαση για τις σπουδές μας μέσω από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Και επίσης πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι που θέλει να διαβάσει και κάτι άλλο εκτός από τη λογοτεχνία. Οπότε θα παρουσιαστούν και αυτά τα δύο βιβλία τον Οκτώβριο και ελπίζουμε πως θα βρουν έτσι το αντίστοιχο κοινό.
1: Μα πρώτα απ' όλα υπάρχει κόσμος που δεν διαβάζει λογοτεχνία, προτιμάει δοκίμια, προτιμάει εκλεγμένη επιστήμη, δεν το συζητώ.
2: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχουμε
1: περισσότερο
2: χρόνο. Για άλλο ένα. Οπότε θα τελειώσω με το αγαπημένο σας νομίζω, με το γείτονα του Sebastian Fitzek. Είναι το καινούριο του βιβλίο. Με αυτό το συγγραφέα δεν έχω να πω πολλά, γιατί έχει το ελληνικό κοινό μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Σίγουρα θα τον δούμε και φέτος κάπου στην Ελλάδα, απλά ακόμη δεν μας έχει πει πού και πότε. Το καλοκαίρι έκανε μια παρουσίαση του βιβλίου του με 20.000 κόσμο στο Βερολίνο. Βρέθηκε και κάποιος ανταποκριτής έτσι, και μας μετέφερε εικόνα. Είναι ένας συγγραφέας που είναι για την Ελλάδα λατρεία. Το καινούριο του βιβλίο θα λέγεται «Ο γείτονας». Βγαίνει προς το τέλος αυτού του μήνα. Θα είναι πάλι σε ένα packaging που το έχει εμπνευστεί ο ίδιος, πάρα πολύ ιδιαίτερο και συλλεκτικό. Και δεν θέλω να αποκαλύψω λεπτομέρειες για το
1: βιβλίο. Όχι, δεν θέλουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί θα τον διαβάσουμε.
2: Έτσι.
1: Θα τον διαβάσουμε. Εγώ απλά να πω ότι είναι ο συγγραφέας που έχει νικήσει τη Μέρκελ. Είχε βγάλει βιβλίο η Μέρκελ, είχε βγάλει βιβλίο ο Fitzek. 16.000 κόσμο ο Fitzek στο ίδιο στάδιο που 13.000 η Μέρκελ. Αυτά.
2: Και από το Uber Arena και πλέον το να παρουσιάζεται ένα βιβλίο σε αρένα και σε τεράστιο στάδιο από μόνο του είναι γεγονός.
1: Πολύ μεγάλο γεγονός και είναι και υποδηλωτικό. Μας λέει κάτι για το ότι δεν πεθαίνουν τα βιβλία όπως πολλοί προφήτες μας έλεγαν πως ήρθε το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Και τα βιβλία είναι πλέον παρελθόν. Καθόλου έτσι δεν είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Χαίρετε, ντάμες. Μπράβο για τη μουσική επιλογή. Πολύ καιρό είχα να το ακούσω, ναι. Κατά τα άλλα, μια συνηθισμένη Πέμπτη με κοντομάνικο, χωρίς μπουφάν εννοείται. Αλλά με πολύ δυνατό και σπουδαίο βιβλίο με φόντο τη Ρίσβατ και Βραχώδη. Μάνι, μπράβο για την επιλογή. Ευχαριστούμε για όλα. Μπάμπης.
1: Λοιπόν, θες να κάνουμε και την κλήρωση.
0: Θα την κάνουμε, ναι, την κλήρωση.
1: Να την κάνουμε,
0: ναι.
1: Σιγά-σιγά και την κλήρωση. Δύο αριθμούς θέλω. Δύο. Τι να κάνουν, δύο αριθμοί. Από το 1 στο 86. Έγινε χαμός.
0: Πες μου, κουμάντου, κόκκινα ή μαύρα. Συγγνώμη, μικρά ή μεγάλα.
1: Το σώζεις, νομίζεις.
0: Το σωσά.
1: Νομίζεις. Λοιπόν.
0: Πότε θα με κοιτάξουν εκεί στο διάδρομο.
1: Λοιπόν, πάμε. Ένα κόκκινο. Πες ένα κόκκινο.
0: 32.
1: Λοιπόν, το 32 είναι η φούλα που ο αριθμός σου λήγει σε 54. Mm-hmm. Και πες και ένα μαύρο.
0: 69.
1: Είναι ο άγγελος που ο αριθμός σου λήγει σε 22.
0: Ντάμε, σπαθή τέλος για σήμερα.
1: Τέλος.
0: Τέλος, αλλά είναι μόνο Πέμπτη. Αύριο θα σας προβγάζω, διότι τα πληρώσαμε που τα πληρώσαμε. Κουμάντου όλα. Δεν ζήνεις διόδια μου.
1: Ναι.
0: Να χαρούμε που θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, ναι, για χαρά πας, ναι. Έτσι τέλος. Αλλή μόνο.
0: Για πες λοιπόν, ποια είσαι εσύ,
1: λοιπόν,
0: παιδί μου.
1: Λοιπόν, ντάμε σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Σε λίγο εδώ η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
1: Αύριο λοιπόν το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, ξανά εδώ.
0: Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Να είστε καλά.

Who can love is παρά του μη έχοντος, η αριθμία μη ηλικτή όπως πάντα το πιστοποιούν. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 238,6 δισευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με λίγα λόγια, η διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120 ήταν μια αδύρυτη ανάγκη που επιβεβαιώνει με όρους πραγματικής οικονομίας και όχι εικονικής πραγματικότητας την οικονομική ασφυξία. Με αυτά τα δεδομένα, οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες ήταν επιβεβλημένες. Μόνο που κατέστησαν μονόδρομος, μόλις στο τέλος της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, όλος τυχαίως δηλαδή, με το βλέμμα στραμμένο στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, λίγο πριν από την τελική ευθεία για τις κάλπες. Καλό μήνα και καλώς ήρθατε στους 98.3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπιες Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα 1η Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Στη δίνη της κακοκαιρίας, η Κρήτη με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και υπερχείληση ποταμών χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κτηνοτρόφος που αγνοείται από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο τα σοβαρότερα προβλήματα, με αλλεπάλληλα 112 και απαγόρευση μετακινήσεων, προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Στα Ζωνιανά, ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε σε τρύπα λόγω υποχώρησης του οδοστρώματος. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγια, κυρίως στο Αιγαίο. Τροποποίηση σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, μεταδίδει το Reuters, διαφορετικά η Ουάσιγκτον προειδοποιεί. Με πιθανή απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Σοκ στην αγορά κρατικών ομολόγων με την απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού να εκτινάσεται έως το 5,33% στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Εντός Οκτωβρίου η ψήφιση της νέας ρύθμισης στο 5,33% στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Εντός Οκτωβρίου η ψήφιση της νέας

0: Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για έναν μήνα η Ελλάδα εν μέσω διεθνών κρίσεων. Στην Αθήνα την ερχόμενη Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παραίτηση ή αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη αναφέρει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο ΣΚΑΙ για την παραπομπή Τριαντόπουλου στην υπόθεση των Ντεμπών. Για πολιτική συνωμοσία κατηγορεί την αντιπολίτευση ο Γιώργος Φλωρίδης. Όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ τηρήθηκαν στην υπόθεση Μαζονάκη, όπως κατέθεσε στον ανακριτή η διασώστρια που έφτασε στο ιατρείο της Καρνεάδου, επιβεβαίνοντας ότι ο τραγουδιστής ήταν χωρίς σφιγμό και χωρίς αυτόματη αναπνοή. Την Ολλανδία υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στη Ντούμπα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Και νεφώσεις με βροχές αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμοί Κελσίου. Σε πλήρη εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει σφοδρά κυρίως στην Κρήτη, όπου ένας άνθρωπος εντοπίστηκε πριν από λίγο χωρίς τις αισθήσεις του. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, διατηρώντας σε κατάσταση red code την Κρήτη, κυρίως Χάνια και Ρέθυμνο, έως το πρωί της Κυριακής, ενώ από το πρωί αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα και του 112. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και να ξεκινήσουμε δυστυχώς από τον άτυχο τον Βοσκόπιο. Είναι νεκρός, είναι η ενημέρωση που έχουμε. Ο άτυχος, Κατερίνα, ηλικιωμένος, έφυγε χθες το βράδυ όταν είδε ότι έχει αρχίσει να πιάνει βροχή, να πάει στο μαντρί του, στο κοπάδι του, για να το περιποιηθεί και να, όπως είπε, στους οικείους του, να μην υπάρχει πρόβλημα με κάποια πλημμύρα. Οι δικοί του θεώρησαν ότι θα έμενε εκεί το βράδυ. Ωστόσο φαίνεται ότι κάποια στιγμή αποφάσισε να μετακινηθεί και να γυρίσει πίσω στο σπίτι, σε ένα σημείο όπου υπάρχουν, ενώνονται 2-3 ρέματα, μας λένε, και δημιουργείται ένα ορμητικό ποτάμι. Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε καταπλαγωμένος από φερτά υλικά. Δυστυχώς είναι νεκρός. Πριν λίγο ενημερωθήκαμε ότι ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία από την πυροσβεστική για την ανάσυρσή του από το σημείο, διότι είναι μια δύσκολη επιχείρηση. Μιλάμε για έναν ηλικιωμένο άντρα περίπου 80 ετών, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του, έπεσε θύμα αυτής της σφοδρής κακοκαιρίας. Αν και υπήρχαν προειδοποιήσεις, Κατερίνα, από χθες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι και οι κάτοικοι, να μην υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους, δυνατότητές τους, διότι θα είναι πολύ έντονα και επικίνδυνα τα φαινόμενα.
0: Γι' αυτό και από το πρωί, πολύ νωρίς, είχαμε αλλεπάλληλα 112, θα έλεγα, μπαράζ μηνυμάτων για περιορισμό μετακινήσεων στους κατοίκους της Κρήτης. Κυρίως Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο. Στα Ζωνιανιά είχαμε επίσης πρόβλημα. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, εκεί να υπενθυμίσω, έπεσε με το αυτοκίνητό του λόγω υποχώρησης του οδοστρώματος μέσα σε μια μεγάλη τρύπα. Είναι η κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Και οι εικόνες που μας έρχονται δείχνουν μεγάλη ροή όγκο νερού, Δημήτρη.
1: Έτσι είναι, Κατερίνα. Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο βρίσκονται στο μάτι αυτής της κακοκαιρίας. Έχουν πλημμυρίσει ποτάμια, έχουν υπερχειλήσει γέφυρες, έχουν καταρρεύσει. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική. Είναι δεκάδες, Κατερίνα, κλήσεις που δέχεται η πυροσβεστική. Επιχειρούν, από ό,τι μας λένε, ισχυρές δυνάμεις για παροχές βοήθεια, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, για κοπές δέντρων και για μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία. Έχουν γίνει πάρα πολλοί απεγκλωβισμοί, κυρίως από άτομα τα οποία εγκλωβίστηκαν μέσα ή παρασύρθηκαν με τα αυτοκίνητά τους. Έχουμε δει αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί, Κατερίνα, από τα ρέματα, να έχουν φτάσει μέχρι και την θάλασσα. Τα Ζωνιανά, τα ξημερώματα ήταν το πρώτο μήνυμα 112 που είχε, διότι ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχόπτωση και είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα. Ακολούθησε 112 στη περιοχή Μήνο, Απεδιάδαστο και στον Άγιο Νικόλαο, ενώ και στο Ηράκλειο έχουν υπερχειλήσει ρέματα και είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στην περιοχή Φοινικιά και στις Γούβες, όπου και εκεί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν 2 άτομα τα οποία παρασύρθηκαν με το αυτοκίνητό τους από τα ορμητικά νερά. Από χθες, Κατερίνα, ήταν αλλεπάλληλες οι έκτακτες σκέψεις στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και μάλιστα όταν διαπιστώθηκε ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, από ενημέρωση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου των Επιστημόνων, δηλαδή των Μετεωρολόγων, με εντολή του αρχηγού, έφυγαν από την Αθήνα

0: ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Κρήτης, τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με μια ομάδα λεγόμενη ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ένα ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα με μια λέμβο της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς μια ομάδα μηχανοκίνητου του ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα. Υπήρχε δηλαδή, Κατερίνα, η εικόνα ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα, και αυτό που είναι το πιο δύσκολο, Κατερίνα, είναι ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα της κακοκαιρίας. Όπως είπες και εσύ, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτιμά ότι αυτές τις φοβερές βροχοπτώσεις θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Mm. Πριν λίγο βγήκε το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο, το οποίο δίνει μια πάυση των φαινομένων, μια μικρή ανάπαυλα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το μεσημέρι, αλλά μετά το μεσημέρι της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο, κατά να μένονται πάλι πολύ σφοδρές, ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη την Κρήτη, και δεδομένου ότι τα εδάφη από σήμερα είναι ήδη κορισμένα με τόσο όγκο νερού, δεν θέλουμε να πιστέψουμε τι ακριβώς θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Θα ελπίσουμε ότι θα είναι κάποιος πιο περιορισμένα αυτά τα φαινόμενα. Είναι αυτή η κακοκαιρία, Κατερίνα, στο Αιγαίο, που χτυπά αποκλειστικά την Κρήτη. Το έλεγαν οι μετεωρολόγοι από χθες, και γι' αυτό το λόγο όλο το νησί της Κρήτης είναι σε κατάσταση ετοιμότητας Red Code. Έχουν κινητοποιηθεί οι πυροσβεστικοί, φυσικά είναι σε πλήρη επιφυλακή όλες οι δυνάμεις. Ίσως έχουμε και περαιτέρω ενισχύσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Ενώ σε επιφυλακή έχουν τεθεί ελληνική αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις και το λιμενικό προκειμένου όπου χρειάζεται να παρέσχουν βοήθεια και να βοηθάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, φυσικά όλη η τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, Κατερίνα, ο Δήμος Μήνο Παιδιάδα ζήτησε να τεθεί άμεσα ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αρθούν τα γραφειοκρατικά ζητήματα και να υπάρχουν βοήθεια και ιδιωτικά μέσα, προκειμένου να βοηθήσουν στο άνοιγμα των δρόμων, διότι είναι πολλές οι κατολισίες σε ρέματα που έχουν δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το τοπικό εκεί οδικό δίκτυο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Από την προσβαστική και την πολιτική προστασία μας λένε ότι προέχει η ασφάλεια των πολιτών. Γι' αυτό έχουν δοθεί, Κατερίνα, αυστηρές συστάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση να ενημερώνουν πολίτες και τουρίστες, διότι είναι και
1: ακόμη υπάρχει τουριστικό σημείο, βέβαια. Πρέπει όλοι να επιδείξουν προσοχή.
0: Ενημέρωση για το που αναμένονται σχηρές βροχοπτώσεις, που εντοπίζονται τα προβλήματα, να μην υπάρχει απαγόρευση και να μην είναι προαιρετική, να υπάρχει αυστηρή απαγόρευση μετακινήσεων σε σημεία όπου αναμένονται δύσκολες καταστάσεις ή έχουν ήδη δημιουργηθεί δύσκολες καταστάσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχασε τη ζωή του. Στην πράγμα θα έχουν κάτι περισσότερο, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή.
1: Στη δίνη της κακοκαιρίας, λοιπόν, η Κρήτη, μετράμε δυστυχώς ήδη ένα νεκρό, έως και την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα εκεί θα επιμείνουν. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Πέρο, εφόσον έχουμε νεότερα και αν παραστεί ανάγκη θα επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα εμείς, μετά τις πρώτες ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, κυρίως στην αγορά των καυσίμων. Η προσοχή του Μεγάλου Μαξίμου στρέφεται τώρα προς τις Βρυξέλλες, με την προσδοκία ότι θα ληφθεί απόφαση για δημοσιονομική ευελιξία ώστε να προχωρήσει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός την ίδια ώρα επιχειρεί να βάλει τέλος σε παραφωνίες και αστοχίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Πριν από λίγο εξάλλου ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το βλέμμα, όπως είπες, στρέφεται πλέον προς τις Βρυξέλλες, αυτή τη συζήτηση που γίνεται για να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται μετά την επιστολή που απίθυνε στην κυρία Φόντερ Λάιεν, αναμένεται να έχει και από τη δική του πλευρά επαφές. Είναι την ερχόμενη εβδομάδα και η Σύνοδος των χωρών μελών της Μεσογείου, η Μεντενέα στο Σπλίτ που θα διεξαχθεί, και αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί, θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι ηγέτες, είτε στο περιθώριο είτε και στην ίδια την Σύνοδο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγη ώρα εξήγησε ότι ο κ. Μητσοτάκης στέλνει την επιστολή διότι είναι απαραίτητο να υπάρξει η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μην ξεπεραστούν οι οροφές δαπανών. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή την πρωτοβουλία την παρουσίασε ως μια ποιοτική διαφορά, όπως είπε, σε σχέση με την στάση, μια ιστορική διαφορά σε σχέση με την στάση της ποιοτική σε σχέση με τη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τα άλλα κόμματα λένε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή το ΦΠΑ, αλλά αυτό είναι ένα ευχολόγιο, ενώ ο κ. Μητσοτάκης κινείται συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αντιπολίτευση μιλάει στον αέρα, ενώ ο Πρωθυπουργός κάνει τις κινήσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα, συμπληρωματικά βεβαίως προς τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί και κάποια εφαρμόζονται, να προχωρήσει και σε αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε χθες, ευνηδιάζοντας θα έλεγε κανείς και αρκετούς...
1: Ήταν μια αναμενόμενη που... διεύρυνση των 72 δόσεων στο 120, βέβαια.
2: Ακριβώς,
1: αλλά θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπεις, Απόστολε, με το βλέμμα στραμμένο καθοδόν προς τις εκλογές και, και στους μικρομεσαίους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται... σε επικοινωνιακό επίπεδο, να το πω έτσι.
2: Σε κάθε περίπτωση, Κατέρινα, γιατί γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίοι ήταν ούτως ή άλλως μια κοινωνική ομάδα η οποία δεν είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τις εξαγγελίες που είχαν γίνει και στην
1: Διεύθυνση
2: της Θεσσαλονίκης, ακριβώς. Είναι, επίσης θα σου έλεγα ότι σίγουρα έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων επί της ουσίας δεν είχε συγκεντρώσει κανένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, πολύ μικρό το ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτή την ρύθμιση, και αρκεί να θυμίσουμε, και είναι πολύ νομίζω έτσι ενδεικτικό, ότι ακόμη και παράγοντες, όλοι φορείς αγοράς έλεγαν ότι είναι ανεπαρκής, και να θυμίσουμε έτσι πολύ χαρακτηριστικό και το παράδειγμα του κ. Μπρατάκου, πρώτου ΕΒΑ, πρώην πολύ στενού συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος και αυτός είχε τονίσει, είχε αναδείξει την αναγκαιότητα για 120 δόσεις. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει όμως μια απάντηση της κυβέρνησης και στα επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά με αυτή την καθυστέρηση υιοθέτησε μια πρόταση που είναι του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις. Θα έλεγε κανείς ότι η απάντηση του κ. Μαρινάκη ήταν και δεικτική. Είπε χαρακτηριστικά σχολίας ότι ακόμη και ένα χαλασμένο ρολόι λέει τη σωστή ώρα 2 φορές την ημέρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ό,τι μπορεί να ακουστεί ευχάριστο στα αυτιά των πολιτών, χωρίς καμία κοστολόγηση, υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης, και μπορεί να συμπίπτουμε σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις. Αλλά η πρόταση για το ιδιωτικό χρέος δεν είναι ίδια με με αυτό τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι εκείνο τσουβαλιάζει τους συνεπείς με εκείνους που θέλουν να ρυθμίσουν, ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μιλούσε σε μια λογική στην ουσία «δεν πληρώνω», ενώ η κυβέρνηση ουσιαστικά με τις δικές πρωτοβουλίες σέβεται και στηρίζει τους συνεπείς.
1: Μάλιστα. Για μεγάλη χρονοκαθυστέρηση κάνει λόγο από την πλευρά της η εξωματική αντιπολίτευση, Απόστολε, και το γεγονός ότι η κυβέρνηση μπήκε στη διαδικασία να διευρύνει τον αριθμό των δόσεων καταδεικνύει, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, τις αντιφατικές δηλώσεις και ισχυρισμούς μεταξύ στελεχών του κυβερνητικού επιτελείου, ότι ο προηγούμενος και ο εξοδικαστικός μηχανισμός λειτουργούσε και οι 72 δόσεις προχωρούσαν, αλλά στην πράξη έμειναν γράμμα κενό, και αυτό αποδεικνύεται από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, όπως αναφέρει και σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
2: Βεβαίως, Κατερίνα, να πούμε ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται για τους συνεπείς, αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτή και η προηγούμενη ρύθμιση των 72 και των 120 δόσεων είναι ρυθμίσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τους συνεπείς οι οποίοι είχαν ενεργές ρυθμίσεις και έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Νομίζω είναι και αυτή μια διάσταση και
1: έτσι,
2: κάτι που συμβαίνει για δημοσιονομικούς λόγους, όπως αντιλαμβανόμαστε, αλλά συνιστά εκ των πραγματών μια ουσιαστική αντίφαση σε σχέση με όλη αυτή τη συζήτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά και το σωκοματικό μήνυμα, έτσι με επίκεντρο θα έλεγε κανείς την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι ο ίδιος είναι εκείνος που αξιολογεί συμπεριφορές. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εάν αυτό μπορεί να σημαίνει ενδεχομένως και να έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με ανασχηματισμό. Βεβαίως εκ της θέσεώς του το Το διέψευσε κάτι τέτοιο, ότι δεν έχει καμία πληροφόρηση, δεν υπάρχει καμία.
1: Και δεν τους προαναγγέλουμε όπως συνηθίζεται να λέγεται.
2: Ακριβώς, και ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο αφορά συνολικά όσους έχουν δημόσιο αξίωμα και ότι διακρινόμαστε από τους πολίτες όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, αναφέρω σε σχέση με την συζήτηση που γίνεται στον απόϊχο της παραπομπής του κ. Τριαντόπουλου και αφορά στην κριτική που δέχεται ο κ. Φλωρίδης για τις παλαιότερες δηλώσεις του για τον μπάζωμα και τα μπάζα και όλη αυτή την πολύ σκληρή κριτική που δέχεται, τις απαντήσεις που ο ίδιος δέχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κοινωνικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει θέμα για τον κύριο Φλωρίδη.
1: Ναι, γιατί η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του κύριου Φλωρίδη.
2: Ακριβώς, ότι δεν υπάρχει θέμα, γιατί σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η αντιπολίτευση στην πραγματικότητα προσπαθεί να μπερδέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης. Δηλαδή από τη μία πλευρά είπε ότι είναι ένα πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη και θα καταλήξει στο τι έγινε ή δεν έγινε στο πεδίο, και είναι άλλο, εντελώς διαφορετικό, όλο αυτό το σκηνικό που σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο έχει αισθηθεί 1,5 χρόνο για το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη παράνομου φορτίου. Και ότι τότε με εκείνες τις δηλώσεις του κ. Φλωρίδη, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφερόταν στο χυδαίο αφήγημα της αντιπολίτευσης και μάλιστα πρόσθεσε, βάζει στο στόχαστο το Πασό και για το θέμα αυτό, ότι αν ζητείτε να παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης για τον, τι θα πούμε, που μιλούσε για ενορχιστρωτή της συγκάλυψης ο κ. Ανδρουλάκης, τι πρέπει να κάνει. Εμείς είπαμε δεν ζητάμε με το κιλό παραιτήσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, όλους θα μας κρίνει ο κόσμος, αλλά αυτά σύμφωνα πάντα με τον κύριο Μαρινάκη δεν πρέπει ο κόσμος να τα ξεχάσει.
1: Ιδιαίτερος αιχμηρός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ειδικά έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ευχαριστήσω τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Εμείς να παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο οικονομικό πεδίο. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, όπως προανήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονομικών, αναφέροντας πως θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρθηκε επίσης στο νέο πλαίσιο για τους σέρβισερς και εμείς πάμε στο Θάνο Πασχάλη. Έχει τις λεπτομέρειες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, παρουσίασε τις 120 δόσεις ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου παρεμβάσεων από πλευράς κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, αναφέροντας επίσης μέσα σε αυτά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, την αύξηση και το ακατάσχετο του ορίου για οφειλές και άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Απαντώντας σε ερώτηση γιατί η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων δεν αφορά και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τα τέλη του 2025, επικαλέστηκε την παράλληλη εφαρμογή των 24 δόσεων της εφορίας που ισχύει για την τακτοποίηση χρεών που δημιουργήθηκαν από 1η-1η του 2025 και μετέπειτα. Στην περίπτωση αυτή, είπε, των χρεών από τις αρχές του 2025 και μετέπειτα, οφειλέτες έχει την πάγια ρύθμιση οφειλών με τις λεγόμενες 24 δόσεις εφορίας, που για λόγους ψήσης μεταχειρίσεις αποφασίσαμε ότι θα έχουν το ίδιο επιτόκιο, που είναι 5,84% με αυτό που θα έχουν και οι 120 δόσεις.
1: Μάλιστα, πολύ τσουχτερό. Όπως... Για τα χρέη λοιπόν το 25-26 με λίγα λόγια ρωτάτε το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί δεν έχουν περιληφθεί, είναι κάτι το οποίο θέτει ως ερώτημα και η αγορά. Άμα τη ανακοινώσει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού.
3: Όπως εξήγησε και ο κ. Τσαρακάκης, το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει ήταν αυτό, με δεδομένη την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ήταν να επεκτείνουμε, λέει, τα παλαιότερα χρέη, όπως είδατε, κατά ένα χρόνο ακόμη, δηλαδή έως τα τέλη του 2024, αντί για τα τέλη του 2023, που προβλέπει η υφιστάμενη ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Πάντως, Κατερίνα, να συμπληρώσουμε από την πλευρά μας πως η νέα ρύθμιση προβλέπει επίσης και δυνατότητα μετάβαση οφειλετών στις 120 μηνιαίες δόσεις, ακόμη και για όσους από αυτούς έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων. Μοναδική προϋπόθεση, βέβαια, να το επαναλάβουμε, το είπαμε και χθες, είναι ότι οι οφειλέτες να μην βρίσκονται έως σήμερα σε καθεστώς άλλης ρύθμισης οφειλών. Τώρα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων ή η μετάπτωση στις 120 δόσεις για τους οφειλέτες που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων παραθύνεται έως τις 30 Ιουνίου του 2027 αντί της 31ης Δεκεμβρίου του 2026 που ίσχυε για την τωρινή ρύθμιση των 72 δόσεων. Πάντως πρέπει να διευκρινιστεί πως για να υπαχθεί κάποιος οφειλέτης, Κατερίνα, στη νέα ρύθμιση των 120 μηνιαίων δόσεων για παλιά χρέη που, όπως είπαμε, δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2024, θα πρέπει να ρυθμίσει παράλληλα, να το τονίσουμε αυτό, τυχόν ληξη πρόθεσμα χρέη που έχει από 1η-1η του 2025 και μετά με την πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 μηνιαίων δόσεων και επιπλέον να εξυπηρετεί κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
1: Άρα πρέπει να έχει τις εκκρεμότητες του από το 25 και μετά ρυθμισμένες για να υπαχθεί.
3: Ακριβώς, και να πληρώνει και τις τρέχουσες οφειλές κανονικότατα.
1: Έτσι, για να μπορεί να υπαχθεί στις 120.
3: Τέλος, να αναφέρουμε με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, επειδή αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο, ότι υπήρξε χαμηλό ενδιαφέρον για τις 72 δόσεις. Αυτό αποδεικνύεται από στοιχεία που πληροφορηθήκαμε και από το Υπουργείο Οικονομικών και από τρίτες πηγές. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν υποβληθεί περίπου 26.000 αιτήσεις από οφειλέτες για να υπαχθούν σε ρύθμιση των 92 δόσεων, εκ των οποίων 14.000 αφορούν χρέη, ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και 12.000 οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτό, Κατερίνα, όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, το ξέρουμε, έχουν 3,7 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, και αντίστοιχα οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία έχουν 2,2 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες.
1: Πολύ μεγάλη αντιστοιχία και τα λέει όλα, βέβαια.
3: Αυτό τα λέει όλα, ότι πρόκειται για πολύ χαμηλό ενδιαφέρον και γι' αυτό έγινε αυτή η επέκταση και στόχος η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων από τη μια και από την άλλη, μιας και οι δόσεις θα είναι περισσότερες και χαμηλότερες σε αξία. Να αναφέρουμε πως οι χαμηλότεροι θα είναι 30 ευρώ,
1: ναι.
3: Να σπεύσουν να ενταχθούν περισσότεροι οφείλετες. Μένει να το δούμε.
1: Μένει να το δούμε στην πράξη. Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ, να καλωσορίσω στο μεταξύ και τον Δημήτρη Κωστάκο, παραμένοντας στις 120 δόσεις, αλλά εστιάζοντας αυτή τη φορά στα ασφαλιστικά ταμεία. Δημήτρη, τι έχουμε από το δικό σου ρεπορτάζ, ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το σύνολο των χρεών τα οποία έχουν συσσωρευτεί στο κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών έχει ανέλθει στο δυσθεώρητο ποσό των 52 δισεκατομμυρίων 400 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, πρόκειται για ποσό σχεδόν ίσο με το 1 τέταρτο του ελληνικού ΑΕΠ. Με βάση ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ και μάλιστα ποσά έως 30.000 ευρώ, δηλαδή είναι μικροφυλέτες, ενώ περίπου 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κέντρου ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, οι ενεργές ρυθμίσεις χρεών είναι 285.193. Το ρυθμισμένο ποσό στα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου. Μάλιστα, στο σύνολο από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου ίσπραξης, έχουν βρεθεί εκτός ρυθμίσεων, έχουν χαθεί δηλαδή τουλάχιστον 7 στις 10 ρυθμίσεις, διότι οι δικαιούχοι δεν κατάφεραν να διατηρηθούν εντός της διαδικασίας. Βέβαια, το ζήτημα είναι πλέον με αυτά τα δεδομένα εάν η νέα κυβερνητική παρέμβαση θα δώσει όθηση στην αποπληρωμή των χρεών ή, όπως φοβούνται ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση και συνδικαλιστές, απλώς θα δημιουργηθεί ένας νέος φαύλος κύκλος. Και αυτό γιατί? Καταρχάς, με βάση την νέα ρύθμιση, το επιτόκιο είναι 5,84%.
1: Είναι τσουχτερό το επιτόκιο, βέβαια.
4: Είναι λοιπόν ένα σημαντικό μειονέκτημα, καθώς είναι ίδιο με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και αυξάνει το λογαριασμό με το πέρασμα των ετών. Δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων και προστήμων κομβικό σημείο, καθώς η έντοκη δόση θα υπολογίζεται πάνω στο ήδη φουσκωμένο από τις επιβαρύνσεις χρέους. Οι 120 δόσεις αφορούν μόνο συγκεκριμένες παλιές οφειλές που έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Επίσης, δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση, με ειδική εξαίρεση, όπως ακούσαμε προηγουμένως τον συνάδελφο τον Θάνο Πασχάλη, τους οφειλέτες που ρύθμισαν με 72 δόσεις και οι οποίοι μπορεί να μεταφερθούν στις 120 κατόπιν αίτησης. Έτσι, πέραν του γεγονότος ότι από τη νέα ρύθμιση αποκλείονται εξ αρχής χιλιάδες δυνητικά ενδιαφερόμενοι, ουσιαστικά το μοντέλο που θα εφαρμοστεί προσομοιάζει, σύμφωνα με τους ειδικούς, περισσότερο με ταμιακή διευκόλυνση παρά με ουσιαστική ρύθμιση χρεών. Η φόρμουλα λοιπόν που θα εφαρμοστεί είναι παλαιόδιωγγωμένο χρέος με διατήρηση προς αυξήσεων συν 5,84% ο τόκος και περίπου δεκαετία αποπληρωμή. Και έτσι εκφράζονται φόβοι ότι θα έχει ως παρενέργεια την τελική επιβάρυνση του χρέους για όσους οφείλουν, διότι αυτή η διαδικασία θα είναι μακρά λόγω των 120 δόσεων.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Κύριε Καβαθά, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαβασιλείου, καλό μεσημέρι και καλό μήνα και για τους ακροατές και για σας.
1: Καλό μήνα και σε εσάς. Λοιπόν, πώς σχολιάζετε όλα όσα ακούσαμε το ρεπορτάζ αναλυτικά από τους συναδέλφους πριν από λίγο? Πρέπει να υπενθυμίσω ότι την τελευταία φορά που μιλήσαμε εδώ στη μεσημβρινή ενημέρωση ήταν στον απόϊχο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ. Στο μεταξύ τώρα έχουν μεσολαβήσει πλέον οι χθεσινές ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις 120 δόσεις. Είναι αλήθεια, δεν ήταν αναμενόμενες, κύριε Καβάθα? Τι εισπράτετε εσείς, για πείτε μας.
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι την πίεση της καταστάσεως το κυβερνητικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός αποφάσισαν να εστερνιστούν τη θέση, την πάγια θέση της ΓΕΣΕΒΕ και άλλων φορέων για 120 δόσεις. Όμως, όπως διατυπώθηκε τουλάχιστον από τον κύριο Πρωθυπουργό, νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ένταξη, στη ρύθμιση των επιχειρήσεων που έχουν οφειλές και νομίζω ότι το αριθμός ξεπερνάει τις 300.000.
1: Mm-hmm.
5: Η ρύθμιση, όπως άκουγα και από τον συνεργάτη σας προηγουμένως, είναι προβληματική.
1: Έχει ένα τσουχτερό επιτόκιο, αυτό το ομολογούν όλοι, έτσι, είναι 5,84%.
5: Το κογλυφικό, δεν είναι απλώς τσουχτερό, είναι το κογλυφία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αφήνει έξω το 25 και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αφήνει έξω το 25. Τρίτον, δεν απαλείπει πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης. Αντιλαμβάνομαι ότι εάν κάποιος αδυνατεί να καταβάλει τις εισφορές του ή το δοφόρο του,
1: mm-hmm.
5: όταν τον επιβαρύνεις υπέρμετρα με πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
1: mm-hmm.
5: Είναι αδύνατο να αποπληρώσει.
1: Ναι.
5: Ή δηλαδή, για να πάρουμε ένα παράδειγμα, στον ΕΦΚΑ
1: mm-hmm.
5: Οι οφειλές σε επίπεδο κεφαλαίου είναι περίπου 31-32 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τα πρόστιμα, οι ληξιπρόθεσμες είναι 52 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
5: Είναι 20 δισεκατομμύρια
1: επιπλέον.
5: Και mm-hmm. σε αυτά τα ήδη επιβαρημένα, όπως έλεγε και ο συνεργάτης προηγουμένως,
1: mm-hmm.
5: επιβαρύνεται με επιτόκιο 5,84 σε βάθος δεκαετίας.
1: Άρα είναι δυσθεώρητο.
5: Είναι δώρον άδωρον.
1: Μη μαχητό λοιπόν. Άρα επαναλαμβάνετε την πρότασή σας για 120, αλλά με κουρέματα τόκων προσαυξήσεων, κύριε Καβαθά.
5: Να κουρευτούν τα να απομειωθεί η οφειλή στο μέρος που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
1: Μάλιστα.
5: Να πληρώ και να έρθει σε ένα επίπεδο και το λογικό το επιτόκιο. Το επιτόκιο δεν μπορεί να είναι πάνω από το... από το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας, δηλαδή γύρω στο 3-3,5%.
1: Mm-hmm. Τώρα,
5: αυτό νομίζω είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση, γιατί αν δεν το δούμε ρεαλιστικά,
1: mm-hmm.
5: κύριε Παπαβασιλείου,
1: mm-hmm.
5: δεν θα έχει αποτέλεσμα. Το λέγαμε και για την ρύθμιση των 72 δόσεων.
1: Mm-hmm.
5: Τι λέγαμε, ότι είναι μια ρύθμιση η οποία δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Απευθυνόταν η ρύθμιση αυτή σε περίπου 3,3 εκατομμύρια αφημί.
1: Mm-hmm.
5: Έχουν προστρέξει λιγότεροι από 30.000 και στους δύο φορείς. Δηλαδή κάτω του 10%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν του 10%. Υπερβάλλω.
1: Mm-hmm. Άρα εκ του αποτελέσματος συνάγουμε ότι δεν προχώρησε καθόλου για τους λόγους που μας αναφέρατε. Συνεπώς, να δούμε αν θα υπάρξει ανταπόκριση και σε ποιο βαθμό με τη διεύρυνση των δόσεων στις 120.
5: Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει νομοθετηθεί ακόμα, καλό είναι να πάρει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο το μήνυμα ότι και αυτή η ρύθμιση θα είναι μια χαμένη ρύθμιση εάν δεν απομειώσει την οφειλή κατά το μέρος των προσαυξήσεων και προς των τελών που έχει επιβαρύνει τις οφειλές.
1: Mm-hmm. Οπότε απευθύνετε λοιπόν την πρότασή σας εκ νέου στην κυβέρνηση και ας ελπίσουμε να βρει ευήκο αότα, κύριε Καβαθά.
5: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
5: Θα εισρεύσουν χρήματα τόσο στον ΕΦΚΑ και τα ταμεία γενικότερα, όσο και προς την ΑΔΕ.
1: Mm-hmm.
5: Όφελος θα έχει και θα δώσει και την ανάσα που χρειάζεται η πραγματική οικονομία μετά από 15-16 χρόνια σε αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις διαφορετικής αιτίας.
1: Mm.
5: Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν έχει βιώσει κανένας συνάδελφός μου ή κανένας πολίτης, αν θέλετε, τις άλλες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Κύριε Καβάθα, επειδή αναφερθήκατε στις αλλεπάλληλες κρίσεις, για να περάσουμε στο ενεργειακό, γιατί μας χτυπάει δυστυχώς η χειρά και πάλι την πόρτα. Είναι το μείζον ζήτημα με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλα τα πεδία της αγοράς και της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιδότηση των 20 λεπτών. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει θετική απάντηση από πλευράς Βρυξελών σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση?
5: Νομίζω ότι είμαστε πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δεν ξέρω αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται η έγκριση των Βρυξελών, γιατί θυμίζω ότι πριν από μερικούς μήνες μας έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν μπορούμε να πάμε στις 120 δόσεις γιατί δεν μας το επιτρέπουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, χθες μάλλον, ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις. Νομίζω ότι είναι εθνικές πολιτικές και δεν είναι κατευθύνσεις ευρωπαϊκές. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, όπως έχουν μειώσει και το ΦΠΑ, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας λόγω των επιπτώσεων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εμείς παραμένουμε προσυλλομένοι στην ανάγκη έκτακτων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Ειδικά στα καύσιμα, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά τον πολίτη, τον επιχειρηματία, εάν πέσει η τιμή στα μείον 10 λεπτά ή μείον 5 στην ουσία θα είναι, το 5 λεπτά θα είναι η μείωση, στο πετρέλαιο κίνηση παραδείγματος χάρη. Δεν θα δώσει καμία βοήθεια. Εδώ χρειάζεται μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, μείωση του ΦΠΑ, έτσι ώστε σε βάθος 2-3 μηνών να βγούμε από αυτή την κρίση και να επανέλθουν να καλύψουμε και το δημοσιονομικό κενό. Το βλέπουμε άλλωστε και στα έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωση. Έχει πέσει. Γιατί έχει πέσει? Γιατί η τιμή της βενζίνης ή των καυσίμων γενικότερα είναι απλησίαστη. Από την άλλη μεριά έχουμε αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της θέρμανσης. Και μπορεί εμείς στην Αθήνα ή στην Αττική ή στις νοτιότερες περιοχές της χώρας να μπορούμε με λιγότερες δαπάνες να καλύψουμε το χειμώνα.
1: Σας βεβαιώ εγώ από Βόρεια Ελλάδα, λόγω καταγωγής, ότι χρειάζονται τουλάχιστον 7 μήνες θέρμανση, κύριε Καβάθα.
5: Εγώ ήμουνα, κύριε Παπαβασιλείου, την περασμένο Σαββατοκύριακο στην Κοζάνη.
1: Η Καστοριά είναι δίπλα, είναι η πατρίδα μου, παρεπιπτόντως.
5: 8 βαθμούς είχε το βράδυ η θερμοκρασία. Και όταν υπέστρεψα στο ξενοδοχείο, κοίταξα να βρω πού ως ανάβει το air condition στη θέρμανση, γιατί δεν άντεχα.
1: Έτσι.
5: Λοιπόν, άρα εκεί έχουμε ημιορεινούς οικισμούς, έχουμε πόλεις που είναι σε ορεινούς όγκους. Εκεί χρειάζονται κάψιμα, αν χρειάζεται η Αθήνα 2 τόνους, στο πετρέλαιο οι εκεί θέλουν 6 και 7 τόνους. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τα εισοδήματα που έχουν, με δεδομένο ότι η τιμή θα είναι περίπου στο 1,7 περίπου. Είναι 50% ακριβότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
1: Είναι και πάλι απαγορευτικό σχεδόν.
5: Και δεν άκουσα καμία κουβέντα από τον κύριο Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. 40% είναι η αύξηση το τελευταίο δίμηνο.
1: Ναι. Και δυστυχώς μέσα σε όλα, εκτός από το πετρέλαιο, γιατί συνήθως κυρίως αναφερόμαστε θέρμανσης δίζελ, και το φυσικό αέριο ανεβαίνει πάρα πολύ, συμπαρασύροντας και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως γνωρίζουμε όλοι καλά.
5: Με τη στρέβλωση που έχουμε στον καθορισμό της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί αυτό είναι στρέβλωση. Δηλαδή, όταν λαμβάνεις υπόψη το μέσο όρο κόστους παραγωγής ενέργειας, αλλά λαμβάνεις με βάση τον ακριβότερο πάροχο, που στη συγκεκριμένη περίοδο είναι το φυσικό αέριο, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κύριε Καβαθά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
5: Επίσης, κύριε Παπαβασιλείου.
1: Ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒ. Τώρα, για να περάσουμε στο διεθνή χώρο, θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι και σε σένα. Και θα σε θεματική συνάφεια θα συνεχίσουμε, διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ για την ακρίβεια, κρατά πάνω στο τραπέζι του ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ, καλώντας Γερμανία και Γαλλία, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, να αποδεσμεύσουν από θέματα δίζελ. Διαφορετικά, προειδοποιεί με πιθανή απαγόρευση εξαγωγών. Σε ακούμε.
6: Και βεβαίως αυτή η απαγόρευση, όπως είπε και ο ίδιος, θα ωφελούσε τις τιμές της θα είχε μια επίπτωση στις τιμές της βενζίνης, θα ωφελούσε πολύ το πετρέλαιο κίνησης. Άρα λοιπόν, κοιτάζει το ενδεχόμενο, όπως είπες και εσύ, να προχωρήσει την επιβολή μέτρων στις εξαγωγές του πετρελαίου κίνησης, και όλα αυτά βεβαίως και εν ώψη και του πολύ βαρύ μήνα πολιτικά, καθώς πλησιάζουμε σε διάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στη Ρωσία και την Ουκρανία έχει και αυτός κάνει τη ζημιά του. Δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη αναφορά ούτε στον πόλεμο του Ιράν ούτε στα στενά του Ορμούς, λέγοντας παρά μόνο μία δήλωση, το ότι αναμένει σύντομα να γίνουν ανακοινώσεις και από πλευράς Ευρώπης για εξαγωγές δίζελ, για να δει πώς θα κινηθεί και εκείνος ως Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα όλο αυτό, και βεβαίως εν ώψη και του χειμώνα ενδεχομένως να πιεστούν όλες οι πλευρές, έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση, γιατί το πρόβλημα πλέον ξεπερνάει κατά πολύ τα σύνορα μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ιράν.
1: Και μιας αναφέρθηκες σε ΗΠΑ και Ιράν, καταγράφεται νέα ένταση στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.
6: Η αλήθεια είναι το ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά ούτε σε αυτό το πεδίο, παρά το γεγονός ότι είχαμε διπλωματικές συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο, εξακολουθούν να είναι πολύ μακριά οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών από αυτές του Ιράν. Αν λοιπόν δεν βάλει καμία από τις δύο πλευρές νερό στο κρασί, δεν θα μπορέσει να υπάρξει, να αρθεί αυτό το αδιέξοδο των συνομιλιών. Τουλάχιστον ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από την Ιρανική Αντιπροσωπεία να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη Δευτέρα, να το θυμίσουμε, λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει κάποια διάθεση από πλευράς του Ιράν να δεχθούν κάποιους από τους όρους των ΗΠΑ, δεν υπάρχει κοινό στόχο στους συνομιλιών.
1: Μάλιστα, και να κλείσουμε με αυτό το πολύ παράξενο περιστατικό που είχαμε χθες στον αέρα.
6: Κινηματογραφικό, έτσι, θα έλεγα.
1: Τι νεότερα έχουμε.
6: Το λέγαμε λοιπόν και χθες για αυτό την επίθεση στην πτήση της Fly Dubai. Τώρα υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μπερδεύουν λίγο την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, από πλευράς Ισραήλ μιλάνε για έναν θρησκευτικό εξτρεμιστή, για τον υπήκο Ομάν που έκανε την απόπειρα να ρίξει το αεροσκάφος, και βεβαίως υπάρχει το ερώτημα πώς θα μπορούσε ένας υπήκος Ιράν να έχει προσληφθεί και να λάβει άδεια να πετάξει στο Ισραήλ, καθώς το Ομάν δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Τώρα στο πάζλ των ερευνών μπαίνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν κάποιες σχέσεις με το Ισραήλ. Έχουν αναλάβει την εισαγγελική έρευνα για το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Δεν έχουν πάει οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι να πάρουν μέρος σε αυτό. Βεβαίως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεναμίν Νετανιάχου, είπε ότι είναι σε συνεχή επαφή με τις σαουδαραβικές αρχές. Και βεβαίως θα δούμε πού ακριβώς θα κατευθυνθεί. Πάντως ο Νετανιάχου είπε ότι ήταν ήρωας ο συγκυβερνήτης που επενέβη για να μπορέσει να σώσει το αεροσκάφος, ο ινδικής καταγωγής. Αντεπιτέθηκε, αντιστάθηκε, ακινητοποίησε το δράστη αποτρέποντας μια τραγωδία ανάλογη της 11ης Σεπτεμβρίου, είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα έδωσε και μια νέα διάσταση σε όλο αυτό το μυστήριο, επιβεβαιώνοντας ότι μέσα στην πτήση υπήρχαν εφεδρικοί πιλότοι, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται να υπάρχουν επιπλέον πιλότοι εν υπηρεσία σε πτήση.
1: Και αυτό πολύ παράξενη συγκυρία.
6: Πολύ παράξενο. Λίγο πριν, μέρα με την ημέρα.
1: Ανακαλύπτουμε και κάτι. Λίγο πριν τις εκλογές και στην... Και στο Ισραήλ.
6: Το Ισραήλ οι εκλογές είναι τον Οκτώβριο, άρα λοιπόν όλα αυτά.
1: Ας τα συνδυάσουμε όλα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αθηνά, σε μια κρίσιμη συγκυρία με ανοιχτά πολλά μέτωπα, όπως η πόλεμη σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, το Ιράν και η ευρύτερη ασφάλεια του κόλπου και οι εξελίξεις στο Κυπριακό. Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
7: Και για ένα μήνα, Κατερίνα, η ελληνική διπλωματία θα βρίσκεται στο κέντρο των εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως προεδρεύουσα χώρα, που έχει ως οργανισμός την πρωταρχική ευθύνη για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Όχι για να επιβάλλει λύσεις. Η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος, χωρίς δικαίωμα βέτο, αλλά για να οργανώσει τη συζήτηση, να διευκολύνει τη συνένεση και να δώσει πολιτικό βάρος στη διπλωματία σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Γάζα, Λίβανος, Συρία, Ιεμένη και Ερυθρά Θάλασσα, Ιράν και Κόλπος, Σουδάν, Λιβύη και βεβαίως το Κυπριακό. Ένα τόξο κρίσεων σε έναν κόσμο όπου τα μέτωπα αλληλοσυνδέονται και η μία κρίση τροφοδοτεί την άλλη. Και απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει, να αναζητά λύσεις και να αποτρέπει ανθρωπιστικές τραγωδίες, δυνατότητες που ασφαλώς δεν είναι απεριόριστες. Η ελληνική προεδρία έχει συγκεκριμένο διπλωματικό αποτύπωμα. Ειρηνική επίλυση διαφορών, διεθνές δίκαιο, προστασία αμάχων και θαλάσσια ασφάλεια. Ιδιαίτερα η ελευθερία της ναυσιπλοείας και η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Για μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα, η σύνδεση είναι άμεση. Διόρυγα Σουέζ, Ερυθρά Θάλασσα, Μπαπ Ελ Μαντέμ, Κόλπος του Άντεν, Στενά Ορμούζ. Όταν απειλείται μια θαλάσσια οδός, απειλούνται η ενέργεια, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, το παγκόσμιο εμπόριο και η οικονομία σε όλα τα επίπεδα, από το κοινωνικό μέχρι το ατομικό. Μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε καθημερινά. Και υπάρχει και μια νέα διάσταση. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο με όρια την πρόοδο, το διεθνές δίκαιο, την ανθρωπιστική εποπτεία και τη λογοδοσία. Παράλληλα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται μπροστά στην επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν δημιουργήθηκε με την αυταπάτη ενός κόσμου χωρίς πολέμου. Δημιουργήθηκε όμως με την ιστορική φιλοδοξία να μην επιτρέψει στον πόλεμο να γίνει η μόνη γλώσσα των κρατών, να μην αφήσει την πείνα, την εξαθλίωση και την ανθρώπινη οδύνη να μετατρέπονται σε όπλα στα χέρια των ισχυρών, ούτε τη διεθνή νομιμότητα να υποτάσσεται στους συσχετισμούς ισχύως. Και υπάρχει, Κατερίνα, και μια ιστορική σύμπτωση. 1η Οκτωβρίου, ημέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα έναρξη της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Ελλάδα ασφαλώς δεν μπορεί να μετατρέψει την προεδρία σε εθνική πλατφόρμα για το Κυπριακό. Μπορεί όμως να αναδεικνύει την διάσταση της διεθνούς νομιμότητας ενός ζητήματος που παραμείνει ανοιχτό επί 51 χρόνια. Της στρατιωτικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, αλλά και της περιφρόνησης των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί αυτός είναι και ο πυρήνας του κυπριακού ζητήματος. Η ελληνική προεδρία μπορεί όμως να υπερασπιστεί θεσμικά τις αρχές του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, αρχές που αποκτούν το πραγματικό τους νόημα όταν εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς επιλεκτικότητα. Μάλιστα. Για ένα μήνα λοιπόν, Κατερίνα, η Ελλάδα θα συντονίζει το έργο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις και στις διαβολεύσεις του. Με προτεραιότητα την ελευθερία της ναυσιπλοείας, την προστασία των αμάχων και τη διαχείριση των μεγάλων κρίσεων. Κρίσεων, είτε είναι ανθρωπιστικές, είτε στρατιωτικές, είτε αφορούν πολέμους που ήδη μένονται, είτε κρίσεις που απειλούν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο. Αυτό είναι το καθήκον του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να υπερασπίζεται την ειρήνη, να αναζητά λύσεις, να αποτρέπει τον πόλεμο και να προλαμβάνει μια επικείμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση. Τον πρώτο λόγο τον έχουν τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχουν και δικαίωμα βέτο. Είναι μεγάλες δυνάμεις. Αυτοί που μπορούν να επιβάλλουν αποφάσεις, αλλά και αυτοί που διαχρονικά έχουν βρεθεί στην καρδιά των μεγάλων συγκρούσεων. Αυτή ίσως είναι η πιο δύσκολη αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ζητά ειρήνη από εκείνους που, όταν το απαιτούν οι στρατηγικοί τους στόχοι και τα συμφέροντά τους, εμπιστεύονται περισσότερο την στρατηγική ισχύ και την υπεροχή των όπλων παρά τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο. Κατερίνα.
1: Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Καπούτσι. Προφανέστατα και θα παρακολουθούμε την ανάληψη και τις πρωτοβουλίες δράσης από πλευράς Ελλάδας στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στο δικαστικό ρεπορτάζ τώρα, μέσα στο Δεκέμβριο θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Ντεμπών με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Πάμε στη Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι θέμα χρόνου, Κατερίνα, αν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, καθώς ήδη, όπως μαθαίνουμε, και από την πλευρά του Προέδρου της Βουλής, ζητήθηκε από τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων να διαβάσουν τον κατάλογο με τους υπηρετούντες ανώτατους δικαστές στον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να γίνει η κλήρωση και να αναδειχθούν τα μέλη του ειδικού δικαστηρίου, 13 στον αριθμό τα τακτικά μέλη, 6 προερχόμενα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και 7 από τον Άριο Πάγο, με τα ημεία της δίκης να τα κρατά ο αρχαιότερος αρεοπαγίτης από αυτούς που θα κληρωθούν. Να σου πω όμως ότι το σημαντικό είναι ότι πέρα από το ειδικό δικαστήριο που πια έχει δρομολογηθεί, γιατί όπως έχουμε πει το βούλευμα είναι αμετάκλητο, σε πλήρη εξέλιξη να θυμίσουμε βρίσκεται και η δεύτερη δικογραφία που αφορά τον ποινικά ελεγχόμενο τότε αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Ισηλέα Καραμανλή. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της εξέτασης των μαρτύρων. Μένει να δούμε λοιπόν πότε ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός θα είναι έτοιμος να καλέσει σε απολογία τον πρώην Υπουργό και βεβαίως ποια θα είναι η αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού από τους ανώτατους δικαστές που θα έχουν και τον τελευταίο λόγο και αν αποφασίσουν παραπομπή θα είναι και το δεύτερο δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το πολιτικό δικαστικό μείγμα των υποθέσεων για την υπόθεση των Τεμπών παραμένει πάντοτε στην πρώτη γραμμή η κύρια δίκη για την υπόθεση της τραγωδίας με 36 μη πολιτικά πρόσωπα κατηγορούμενους στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, όπου εκεί ένας-ένας οι γονείς και οι συγγενείς των παιδιών ανεβαίνουν στο βήμα του μάρτυρα διατυπώνοντας το δικό τους κατηγορό έναντι όσων ευθύνονται για τον άδικο χαμό των δικών τους ανθρώπων.
1: Μίνα, πριν κλείσουμε, μιας και είμαστε στο δικαστικό πεδίο, τι νεότερα είχαμε σήμερα σχετικά με τις μαρτυρικές καταθέσεις στην υπόθεση Μαζονάκη?
8: Να σου πω, Κατερίνα, ότι από σήμερα άνοιξε ένας δεύτερος κύκλος μαρτυρών. Μέχρι τώρα ο ανακριτής εξέταζε πρόσωπα που προέρχονταν από το ιατρείο, είτε νοσηλευτές, είτε πρόσωπα που ήταν στην γραμματεία του ιατρείου. Από σήμερα ξεκίνησε ο κύκλος της εξέτασης των μαρτύρων από το ΕΚΑΒ. Κατέθεσε λοιπόν η πρώτη διασώστρια, η οποία είπε ότι από την πλευρά του στηρίχθηκαν όλα τα πρωτόκολλα. Παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου μία ώρα, επιβεβαίωσε όσα είχε καταθέσει και προανακριτικά στην αστυνομία. Όπως είπαμε ότι στηρίχθηκαν απαρέγκλητα τα πρωτόκολλα, ενώ ανέφερε ότι κανένας από τους κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο.
1: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επανέλθουμε στην υπόθεση των Τεμπών. Με αφορμή λοιπόν την υπόθεση των Τεμπών, ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Sky στον απόϊχο της παραπομπής Τριαντόπουλου. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η φράση του κυρίου Φλωρίδη ότι υπάρχει πολιτική συνωμοσία γύρω από την υπόθεση των Τεμπών ήταν αυτή που έκανε το ΠΑΣΟΚ σήμερα να ζητήσει την παρέτησή του ή την αποπομπή του από την κυβέρνηση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Φλωρίδης έχει χάσει κάθε αίσθηση του μέτρου. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ο κύριος Φλωρίδης, φαντασιώνεται πως ανακάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος, αν και καθόλου αρμόδιος υπουργός, επιχείρησε, όπως σημειώνει η Χαριλάου Κούπη, να καθοδηγεί στη δικαιοσύνη βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια πριν καν επιληθεί της έρευνας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ανακαλύφθηκε σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ η αναξιοπιστία και η βαθύτατη αντιθεσμική στάση του, μετά και την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα, που σήμερα, μάλιστα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Φλωρίδης αναγκάζεται να παραδεχτεί. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλήγει ότι είναι πλέον ξεκάθαρο πως εκκρεμεί η υπόθεση δικαιοσύνη. Ως εκκρεμεί η υπόθεση, δεν μπορεί να παραμείνει υπουργός εκείνος που επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της. Είναι ζήτημα διαφάνεια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, η άμεση παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Φλωρίδη. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Όλα έγιναν με εντολή πρωθυπουργού, ο οποίος και γνώρισε και είχε άμεση σύνδεση, δήλωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακελαρίδης, μιλώντας εδώ στον Αθήνα 984 και τον Νίκο Φελέκη. Πρόσθεσε ότι επιχείρησαν να καλύψουν τον κύριο Τριαντόπουλο όταν κλήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή και στην οποία παρουσιάστηκε και ο κύριος Αγοραστός, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά και οργάνωσαν τη συγκάλυψη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς. Πρέπει να παρπεμφθεί και ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλής, όχι για πολιτικές αλλά για ποινικές ευθύνες, καθώς είχε στα χέρια του υπομνήματα τα οποία αγνόησε, ενώ ευθύνεται και για την καθυστέρηση της Σύμβασης 717, τόνισε ο κύριος Ακελαρίδης. Τέλος, ζήτησε την παρέτηση του Γιώργου Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε για παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει τώρα ποιος είναι για τα μπάζα. Αλλάζουμε σελίδα. Με 20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού ενισχύεται το δημόσιο το 2027. Πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με τη βούλα του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις τακτικού προσωπικού, καθώς και προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, δηλαδή του συμβασιούχους. Να πούμε ότι 20.870 προσλήψεις μετά από την εισήγηση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών, ο κ. Όδωρος Λιβάνιος, ουσιαστικά ενισχύονται όλοι οι τομείς του κράτους, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της υγείας, καθώς ενισχύεται με 4.650 θέσεις, εκ των οποίων οι 1.515 είναι ιατρικό προσωπικό, ενώ εγκρίθηκαν και 1.050 θέσεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αναλυτικά, να πούμε για τα ποσοστά των προσλήψεων, αυτά έχουν να κάνουν με την 28% αφορά την παιδεία, 17% αφορά την υγεία, 12% αφορά την άμυνα, 14% αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και 7% αφορά την προστασία του πολίτη. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δηλαδή συμβασιούχων, στο δημόσιο τομέα για το έτος 2027 ορίστηκε σε 29.344, οπότε αναμένουμε και νέο κύμα προσλήψεων συμβασιούχων. Μάλιστα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη ανοιχτή δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικού ελέγχου πραγματοποίησε σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την Τρίτη Ηλικία. Την παρακολούθησε ο Σπύρος Χαλκιάς. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μια μεγάλη και ανοιχτή αγκαλιά για την Τρίτη Ηλικία, λοιπόν, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην Πλατεία Συντάγματος. Η δράση αυτή αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, βέβαια, του κοινού, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόσληψης και της φροντίδας της υγείας, αλλά και του ενεργού συμμετοχής των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας. Να πω ότι εδώ ότι πάνω από 300 συμπολίτες μας πέρασαν σήμερα από το Σύνταγμα και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπου έκαναν κάποιες εξετάσεις επιτόπου. Εκείνη την ώρα ήταν μέσα σε αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού. Πάνω από 300 άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, αλλά όμως και άνθρωποι νεότερης ηλικίας με διάφορα προβλήματα, όπως και διαβήτη. Να πούμε ότι υπήρχε διεπιστημονική ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που πραγματοποιούσε προληπτικούς ελέγχους και μάλιστα έγιναν μετρήσεις βασικών δικτών υγείας, έλεγχος αρτηριακής πίεσης και οξυμέτρηση, διατροφική καθοδήγηση, ενημέρωση για την ψυχική και νοητική υγεία, καθώς και πολύ σοβαρά ασχοληθήκαμε με την σωματική ενδυνάμωση του μεσλεωτικού, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα. Η παρόμοια δράση έγινε βέβαια όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Και εκεί με πλήθος ανθρώπων, κυρίως ηλικιωμένων, που έσπευσε να δει τους γιατρούς και να κάνει κάποιες εξετάσεις, τις αυτές που ανέφερα προηγουμένως. Είχε όμως μεγάλη επιτυχία από ό,τι μου είπαν και οι άνθρωποι εκεί. Μίλησα με τη διευθύντρια, την κυρία Μαρία Αγοράκη, η οποία, και κλείνω με αυτό, μου είπε ότι δεν είναι πρώτη φορά. Επί 40 χρόνια ο Ερυθρός Σταυρός
1: προχωράει σε αντίστοιχες δράσεις.
11: Ακριβώς, ναι, και προστατεύει την Τρίτη Ηλικία, μια υπηρεσία, και μάλιστα με την υπηρεσία που της νοσηλείας στο σπίτι παρέχει ιατρική, νοσηλευτική και φυσικοθεραπευτική βοήθεια.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ώρα να περάσουμε στην ενότητα του πολιτισμού. Ο Οκτώβριος φέρνει στις κινηματογραφικές αίθουσες 7 πρεμιέρες, μεταξύ αυτών τον Ντίγκερ με τον Ντομ Κρούζ, αλλά και το πολύκροτο ντοκιμαντέρ Νάζα, που μεταφέρει τη φρίκη ενός σύγχρονου πολέμου. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
12: Καλό σας μεσημέρι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η πολύ αναμενόμενη ταινία Νάζα, τον Γιουβάλ Άβραχαμ και Ρέισελ Σόρ. Είναι οι δύο από τους δημιουργούς του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Καμία άλλη γη», που αυτή τη φορά στρέφουν την κάμερά τους στο εσωτερικό του Ισραηλινού στρατιωτικού μηχανισμού πληροφοριών, μέσα από σοκαριστικές μαρτυρίες που αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν τα πάντα και πως με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οργανώνουν τα χτυπήματά τους, αποδεικνύοντας ότι η τελική επιδίωξη είναι η ισοπαίδωση της Γάζας. Για κάθε εξόντωση στελέχος της Χαμάς δικαιολογείται ακόμη και ο χαμός εκατοντάδων αμάχων, και αυτό στην ορολογία των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών λέγεται Νάζα. Το πολύκροτο φιλμ λοιπόν απέσπασε το βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας και ένα πολύ πολύ θερμό χειροκρότημα για περίπου 25 λεπτά. Ο Τόμ Κρούζ τώρα αγνώριστος έρχεται με τον Τίγκερ του Αλεχάνδρου Γκονζάλες Ινιάρη, του μια μαύρη κομμωδία στην οποία ενσαρκώνει έναν αδυσόπιτο μεγιστάνα που μαθαίνει ότι η εταιρεία του στη Γρυλανδία προκαλεί ένα τεράστιο ρήγμα σε έναν παγετώνα και απειλεί με οικολογική καταστροφή τον πλανήτη. Η βραβευμένη σκηνοθέτρια και σεναριογράφο Ήλντι Γκοενιέτη επιστρέφει με τη Σιωπηλή Φίλη, μια ιστορία που διατρέχει περισσότερο από έναν αιώνα και τρεις διαφορετικές εποχές. Επίσης κάνουν πρεμιέρα η Εξέγερση του Πολ Γκρίνγκρας που μας μεταφέρει στην Αγγλία του 14ου αιώνα, η ταινία De Gaulle, η ώρα της αντίστασης που ξεπέρασε τα 2,1 εκατομμύρια εισιτήρια στη Γαλλία. Επίσης το θρίλερ, το ημερολόγιο της Verity με τη Anne Hathaway και η Dakota Johnson και για τους μικρούς φίλους του σινεμά βγαίνει Κατερίνα, η περιπέτεια κινουμένων σχεδίων, ο Τάτ και το μαγικό λιχνάρι.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι απόψε για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία στις 10 παρατέταρτο σε απευθεία μετάδοση από τον Α αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τα έχει πάει περίφημα μέχρι τώρα. Έχει δύο νίκες επί της Γερμανίας και της Σερβίας εκτός έδρας και φιλοδοξεί να κάνει το 3-3, ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκλησή της στην επόμενη φάση. Μοναδικός απόν θα είναι ο τραυματίας Βαγιανίδης, κατάμεστη η Τούμπα από περίπου 25.000 φιλάθλους. Στη βαθμολογία η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία ακολουθεί με 4, η Γερμανία με 1 και η Σερβία με 0 βαθμούς. Στο μεταξύ, στο μπάσκετ για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία, τζάμπολ στις 9.30 απευθείας μετάδοση από τον Βασπορτ Prime. Δεν θα παίξει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι τραυματίας. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ με 102-79. Για το EuroCup και την πρώτη αγωνιστική επίσης χθες, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τις Μανρέσα στο γήπεδο της Φιλέας με 93-78.
1: Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Θεοδώρα Παντελή. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο και Φύσου στην άνοδο, από τη Λαχαναγορά έως και την Παλιά Ρενό. Στη Βασιλή Σοφία στην άνοδο από το Χίλτον έως και την Αλεξάνδρα και στην κάθοδο από τον Ευαγγελισμό και την Πλατεία Συντάγματος, Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο και Φυσία στην άνοδο από την Κατεχάκη έως και τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων σε άνοδο και κάθοδο αναδιαστήματα. Στην Πειραιώς στην άνοδο από την Τεχνόπολη έως και την Ομόνια και τέλος στη Λεωφόρο Σύγκρου στην άνοδο από του Φίξη έως και την Πλατεία Συντάγματος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς και καλό μήνα. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιετρίδου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Κώστας Ράπτης.
15: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και προβλήματα. Εικόνες καταστροφής από τις πλημμύρες, με το 112 να είχε αρκετές φορές Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Νεκρός εντοπίστηκε ο ακνοούμενος 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε ισχύ το απαγορευτικό του Απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγια και κυρίως στο Αιγαίο. Τροποποίηση σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, μεταδίδει το Reuters. Σε προειδοποίηση Τραμπ πως σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Το κύμα ακρίβειας διαρκεί πάνω από 5 χρόνια και ακούμε πάλι τις ίδιες εξοργιστικές συστάσεις να μην μετακινούνται οι πολίτες, να μην ανάβουν τα θερμοσύφωνα, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Η κυβέρνηση δεν αγγίζει τα δηληστήρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Καραμέρος, μέλος της Ελλάς, σχολιάζοντας τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τα καύσιμα. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε μέσω ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παραίτηση από πομπή του Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή δηλώσει του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Sky για την παραπομπή Τριαντόπουλου για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Όλα έγιναν με εντολή Πρωθυπουργού, ο οποίος και γνώρισε και είχε άμεση σύνδεση, δήλωσε επίσης στο σταθμό μας για τη σιδηροδρομική τραγωδία ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακυλαρίδης. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νέα τουρκική ναύτεξ για το Oruz Reis από το ανεμοδούριο προς τα κατεχόμενα ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νέα τουρκική ναύτεξ για το Oruz Reis από το ανεμοδούριο προς τα κατεχόμενα. Η Τουρκία

0: μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στην τηλεοπτική στις 3.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Κώστας Ράπης.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του. Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμαράντος. Εκτός και αν προτιμάτε επικοινωνία μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Αναφωνούμε ό,τι κόσμος, όπως κάθε Δευτέρα με Πέμπτη τέτοια ώρα, συν κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί. Με το βλέμμα στραμμένο στην εντός και εκτός σύνορων επικαιρότητα, πάντα από τους 98 και 3. Και το πρώτο που έχουμε να πούμε σήμερα είναι καλό μήνα. 5η, 1η Οκτωβρίου, δηλαδή 274η ημέρα του έτους 2026. Ή αλλιώς, 10η του μήνους Βαντεμιέρ του έτους 235 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου. 18η του μήνους Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. 20η του μηνός Τισρί του 5787 από κτήσεως κόσμου κατά το εβραϊκό ημερολόγιο. Και 9η του Μέχρ του 1405 κατά το ιρανικό ημερολόγιο.

Και έχουμε να μοιράζουμε πολλές ευχές σήμερα. Στην Κύπρο, που γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή της από τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1960. Στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, που ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1949 από τον Μάο Τσετούνγκ στην πλατεία Τιανάνμεν του Πεκίνου.

στην Ιγυρία που γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Είναι δηλαδή απολύτως συνομήλικες ως κράτη η Ιγυρία και η Κύπρος. Χρόνια πολλά λέμε και στις νήσους του Βαλού του Ειρηνικού Ωκεανού που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1978. Να τη χαίρονται όσο προλαβαίνουν, όχι την ανεξαρτησία τους, αλλά την ίδια την ύπαρξή τους. Γιατί τα νησιά του Βαλού είναι από τα πρώτα που απειλούνται να εξαφανιστούν λόγω της ανόδου της στάθμης των θαλασσών.

Και το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει την ανεξαρτησία του από το καθεστώς και δαιμονίας του ΟΗΕ το 1994. Στην Ιαπωνία το τσούζουν γιατί είναι η μέρα του σακέ, του εθνικού ποτού της χώρας, του ανατέλλοντος ηλίου που παράγεται από το ρύζι.

και αφορά όλο και περισσότερους, όλο και περισσότερο το γεγονός ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Το έτος 2006 ως ανθρωπότης περάσαμε ένα πολύ σημαντικό ορόσημο. Για πρώτη φορά ο πληθυσμός των αστικών κέντρων ξεπέρασε αυτόν της υπαίθρου. Δεν είχε ξανασυμβεί στην παγκόσμια ιστορία. Και φέτος, 20 χρόνια μετά, ξεπερνάμε άλλο ένα μεγάλο ορόσημο. Το ότι παγκοσμίως οι άνω των 65 ετών ξεπέρασαν τους κάτω των 15. Δεν ξέρω αν θέλετε να παρηγορηθούμε με το ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Αλλά ας μην ακούω ανοησίες, κάθε ημέρα είναι η ημέρα καφέ. Είναι και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Ασχολίαστο το αφήνω αυτό. Εν τω μεταξύ, είναι σημαντική ημέρα για το ορθόδοξο ορτολόγιο. Γιατί τιμάται η μνήμη του Ρωμανού του Μελωδού και του Ιωάννη Κουκουζέλη του Πρωτοψάλτη. Δηλαδή, κρατάμε από έναν πολιτισμό που μπορούσες να αγιάσεις αν ήσουν μεγάλος ποιητής και μεγάλος μουσικός. Και αν ήσουν και λίγο σαλεμένος. Γιατί σήμερα είναι της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Αν και η Εκκλησία της Ελλάδος μετέφερε την εορτή για τις 28 Οκτωβρίου για να συμπίπτει με την Εθνική Εορτή. Αλλά το όραμα της Αγίας Σκέπης με την οποία η Θεοτόκος προστατευτικά το απλώνει πάνω από την Κωνσταντινούπολη οφείλεται σε ένα όραμα του Αγίου Ανδρέα του Σαλού. Και ο βίος του βέβαια έχει πάρα πολλά μυθιστορηματικά στοιχεία, αλλά Σαλός θα πει αυτό που καταλαβαίνετε. Σαλεμένος ήταν και ξένος, σκύφης στην καταγωγή. Βοήθειά μας. Και βοήθειά μας που κατά το καθολικό εορτολόγιο είναι της Αγίας Θηρεσίας, προστάτηδας των Ιεραποστόλων, των Πασχόντων από AIDS και των Κυπουρών.

0: κακές παρέες. Αυτές που κάνει η χώρα μας και επέρεται από πάνω. Στις τριμερείς της Ανατολικής Μεσογείου αναφέρομαι. Που ήδη βεβαίως μας βάζουν σε πελάδες, όπως καταλαβαίνετε από το θέμα που συζητιέται ευρέως σήμερα και όλο τον προηγούμενο καιρό σχετικά με το καλώδιο της ηλεκτροδότησης του Ισραήλ. Από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, την οποία η Τουρκία αμφισβητεί. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ότι είναι εκτός συναγωνισμού ως κακόφημη παρέα το Ισραήλ, τι να πούμε για τον έτερο φίλο της χώρας μας, την Αίγυπτο του στρατάρχη Σίση. Η χούντα του Σίση. Να, μόλις σήμερα διαβάζουμε ότι η αστυνομία συνέλαβε το σύνολο της συντακτικής ομάδας του Ματσαντάς, το οποίο είναι μέσω ενημέρωσης που ασχολείται με το fact-checking και την ερευνητική δημοσιογραφία, κατηγορώντας τους για διασπορά παραπληροφόρησης για λογαριασμό πιανού άλλου της μουσουλμανικής αδελφότητας. Ό,τι καταστέλει το καθεστώς Σίση και ό,τι κινείται σε αντιπολιτευτική γραμμή υποτίθεται ότι αποτελεί ενεργούμενο της μουσουλμανικής αδελφότητας. Αλλά τα πράγματα κάποτε γίνονται πολύ χοντρά. Όπως μας θυμίζει η υπόθεση του Τζούλιο Ρετζένι. Του νεαρού Ιταλού πανεπιστημιακού ερευνητή, ο οποίος εξαφανίστηκε στο Κάιρο τον Ιανουάριο του 2016, προφανώς απήχθη και αργότερα βρέθηκε δολοφονημένος με ίχνη βασανιστήριων. Και η πατρίδα του, η Ιταλία, συζητά αυτό το καιρό την ετοιμιγορία της Ιταλικής δικαιοσύνης, δεν το έχει πλησιάσει το ζήτημα η Αιγυπτιακή, η οποία καταδίκασε προχτές, παραπροχτές, ερήμην σε κάθριξη 10 ετών τρία ανώτερα στελέχη των Αιγυπτιακών Μυστικών Υπηρεσιών για την υπόθεση Ρετζένι. Και παρενέβη και ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, λέγοντας ότι καταδικάστηκαν τρεις άνθρωποι, όχι η Αίγυπτος. Έντονες οι καταγγελίες, λόγου χάρη γραμματέας του Κέντρου Αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας, Ελίς Λάιν, δήλωσε ότι Ταγιάννη έχασε και πάλι μια ευκαιρία για να σωπάσει και απέδειξε ότι δεν κατάλαβε τίποτα τη δικαστική απόφαση με την οποία καταδικάζονται για την απαγωγή και τα βασανιστήρια εις βάρος του Ρετζένι τρία μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας του Αιγυπτιακού καθεστώτος. Αλλά για να πάμε βαθύτερα στο θέμα χρειάζεται η βοήθεια μέσα ανατολιστή. Καλώς ορίζω λοιπόν στην εκπομπή τον διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ιχάμ Τσαμπάνα. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα κύριε Ράπτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε δίκιο να αποδίδουμε στην υπόθεση Ρετζένι κομβική σημασία ή μήπως υπολείπεται τελικά μπροστά στα τόσα άλλα που συμβαίνουν στη χώρα του στρατάρχη Σίση?
1: Νομίζω ότι είναι μία από τις περιπτώσεις των αιγυπτιακών, ας πούμε, περιστατικών που συνδέεται με εξαφανίσεις, με βασανιστήρια, με θανάτους πολιτών. Απλά αυτή τη φορά είχαμε την εξαφάνιση ενός Ευρωπαίου πολίτη, ενός Ιταλού πολίτη, του Ρετζένι, και δημιούργησε έτσι ένα πολύ πολύ μεγάλο θόρυβο. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι οι καταδικασμένες ερήμηνες, όπως σωστά είπατε, είναι από το ευρύ πλέγμα των υπηρεσιών ασφαλείας της Αιγύπτου, δηλαδή είναι και από την αστυνομία και από το στρατό, αλλά και από την γενική, έτσι, υπηρεσία ασφαλείας της Αιγύπτου.
0: Η Μουχαμπαράτ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Τη Μουχαμπαράτ ρώτησα.
1: Ακριβώς. Όλοι ανήκουν σε αυτό που είναι πιο ευρύτερα γνωστός, η Μουχαμπαράτ, υπηρεσίες, δηλαδή μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας της Αιγύπτου.
0: Μα τι είδους σύμπραξη ήταν αυτή ανάμεσα σε τόσο διαφορετικούς κλάδους του σκληρού βραχιώνατου κράτους? Πόσο σημαντικός ήταν ο Ρετζένι τελικά?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι δύο πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχει ενδιαφέρον μια λεπτομέρεια το πώς βρέθηκε ουσιαστικά, το πώς παρακολουθούνται μάλλον ο Ρετζένι, ο οποίος παρακολουθούνταν από έναν μικροπολιτή, έτσι υπαίθριο μικροπολιτή, τον οποίο είχαν ουσιαστικά υποχρεώσει οι μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας της Αιγύπτου να τον παρακολουθεί. Αυτό μας δείχνει, μάλιστα έχει τραβήξει και διάφορα βίντεο και τα λοιπά, τα οποία παρέδιδε μετά στις υπηρεσίες ασφαλείας, αυτό μας δείχνει το εύρος των παρακολουθήσεων που γίνονται στην Αίγυπτο. Γίνονταν ούτως ή άλλως, αλλά εντάχθηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Σίση, του στρατάρχου Σίση. Το άλλο, το δεύτερο, είναι ότι μας δείχνει το πόσο σημαντική για την Αίγυπτο ήταν η έρευνα που έκανε ο Ρετζένι, ο Ιταλός ερευνητής, διότι αυτός ερευνούσε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για την Αίγυπτο, τα ανεξάρτητα συνδικάτα, ιδιαίτερα δηλαδή μετά το 2011, όπου δημιουργήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα συνδικάτα στη Μέση Ανατολή. Έτσι, ήταν η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία των Ανεξάρτητων Συνδικάτων ολόκληρης της χώρας. Ο Ρετζένι ερευνούσε την γέννηση δηλαδή και την συγκρότηση αυτής της Ομοσπονδίας.
0: Η ίδρυση της Ομοσπονδίας φαντάζομαι πατάει στην εμπειρία της μεγάλης αυθόρμητης, να την πω, απεργίας των υφαντουργών στη Μαχάλα της Αιγύπτου το 2008.
1: Ακριβώς. Είναι πολλά τα επεισόδια των συλλογικών κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων που προηγήθηκαν. Ένα ορόσημο ήταν αυτό. Όπως επίσης και ένα ορόσημο, μην ξεχνάμε και την υπόθεση του Αιγύπτιου, έτσι, του Χάλε Τσαΐντο, ο οποίος επίσης ξυλοκοπήθηκε και δολοφονήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας στην Αλεξάνδρεια, μερικούς μήνες πριν από το ξέσπασμα της Αιγυπτιακής Επανάστασης, το Γενάρη του 2011.
0: Ήταν λοιπόν τόσο σημαντικό να κατασταλεί μια έρευνα για τα ανεξάρτητα συνδικάτα ώστε να φτάσουν στο σημείο της απαγωγής, του βασανισμού και της δολοφονίας του Ρετζένι? Γιατί τέτοιος φόβος από πλευράς των Ιθινόντων?
1: Από το 2013 ουσιαστικά, με το πραξικόπημα του Σίση και ύστερα, έχει δρομολογηθεί μια τεράστια προσπάθεια των Αιγυπτιακών αρχών στην καταστολή, για την καταστολή, τη φήμωση, τη φυλάκιση, το βασανισμό, όλα αυτά τα ωραία, όλες αυτές οι ωραίες διαδικασίες, όλοι τις αντιπολίτες. Δηλαδή από τη μία Ισλαμιστική, όπως τονίσατε και νωρίτερα, όπως οι αδερφοί Μουσουλμάνοι, οι οποίοι κυνηγήθηκαν ανηλαίως, και από την άλλη έχουμε περιπτώσεις φιλελεύθερων, έτσι, δημοσιογράφων, ακτιβιστών, συνδικαλιστών. Νομίζω ότι μπορούμε να θυμηθούμε και την περίπτωση του Αλάμπερ Φατάχ, ο οποίος είναι ακόμα στη φυλακή και μάλιστα υπάρχει και ένα κίνημα υπέρ του, έτσι, υπέρ της αποφυλάκησής του.
0: Εκ των πρωτεργατών του κινήματος του Γενάρη και Φλεβάρη του 2011, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Της πλατείας Ταχρίρ.
1: Ακριβώς. Και μεταξύ αυτών, έτσι, και άλλοι, έτσι, και ο Άχμεντ Ντούμα είναι κάποιος, έτσι, πολύ γνωστός ποιητής Αιγύπτιος, αλλά όλο αυτό το πλέγμα της καταστολής μας δείχνει το πόσο σημαντική είναι η μη ελευθερία, έτσι, της έκφρασης, της συλλογικής διεκδίκησης και γενικά της αντιπολίτευσης στη χώρα της Αιγύπτου, έτσι, υπό τον Σίση. Και γι' αυτό ακριβώς και όλες αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε χρόνο βγαίνουν αναφορές, έτσι, και από τη Διεθνή Αμνηστία και από άλλες οργανώσεις, οι οποίες επισημαίνουν αυτό ακριβώς το πράγμα και το πώς έχει επιδεινωθεί από την Αίγυπτο του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο του Σίσι όλη η κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Εν τω μεταξύ, με το βλέμμα στραμμένο στο δυτικό ακροατήριο, το καθεστώς του Καΐρου υποστηρίζει ότι όλοι αυτοί τους οποίους ρίχνει στη φυλακή είναι Ισλαμιστές.
1: Αυτό είναι μια ωραία ιστορία, η οποία
0: προφανώς είναι και μόνο Ισλαμιστές, αλλά είναι πολύχρωμη κοινωνία η Αιγυπτιακή.
1: Είναι πολύχρωμη, είναι πραγματικά έτσι πολύ διαϊδεολογική, θα έλεγα, έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, αλλά αυτή είναι μια ιστορία που, η οποία προέρχεται και από όλα τα καθεστώτα της Αιγύπτου. Δηλαδή, αν το πάμε αυτό και παλαιότερα, ήδη από τον Νάσερ, από τον Σαντάτ, αλλά ο Μουμπάρακ ήταν εκείνος ο οποίος, παρότι συνεργάστηκε αρκετά με τμήματα του πολιτικού Ισλάμ, ήταν επίσης ένας από τους προέδρους κατά τη διάρκεια του οποίου κυνηγήθηκε πολύ έντονα, τη δεκαετία του 90 δηλαδή, το ριζοσπαστικό πολιτικό Ισλάμ και το ένοπλο πολιτικό Ισλάμ.
0: Την ίδια στιγμή που επί Μουμπάρακ βλέπαμε μια ισλαμοποίηση των ηθών με επιχειρήσεις αρετή και τέτοια πράγματα για τη μεγαλύτερη νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Μόνο που αυτό που έχει αλλάξει πλέον στην Αίγυπτο του Σίσι είναι ότι πλέον έχουμε περάσει από ένα μοντέλο που του προκατόχου του, ας πούμε, που λέγαμε αυτό το πελατειακό, τον πελατειακό καπιταλισμό, έχει περάσει πλέον η Αίγυπτος σε ένα μοντέλο αυτό που κάποιοι ονομάζουν ως γεωκτητικό καπιταλισμό. Δηλαδή το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βασάνισαν και σκότωσαν το Ρετζένι ανήκαν στις υπηρεσίες ασφαλείας και του στρατού και της αστυνομίας φυσικά, δείχνει το πόσο δυνατός είναι ο στρατός. Και αυτός ο γεωκτητικός καπιταλισμός, όπως τον λέμε, είναι αυτό το οποίο προσπαθεί ο Σίσι να συγκροτήσει και να οικοδομήσει ως οικονομικό μοντέλο στην Αίγυπτο εδώ και τουλάχιστον 7-8 χρόνια, δίνοντας χρήμα και δίνοντας επίσης δύναμη σε ανθρώπους, ιδιώτες, έτσι πλέον, οι οποίοι θα συνεργαστούν με το καθεστώς. Είτε αυτό λέγεται κρατική θεσμή, είτε αυτό λέγεται στρατός, ας πούμε.
0: Θα ήθελα να επιμείνουμε περισσότερο στα χαρακτηριστικά του Αιγυπτιακού μοντέλου, αλλά ήρθε η ώρα για τη σύντομη ενημέρωσή μας σε τίτλους ειδήσεων από την Λία Ιατρίδου, οπότε θα παρακαλέσω να αναμείνετε λίγο.
1: Φυσικά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και προβλήματα. Εικόνες καταστροφής από τις πλημμύρες, με το 112 να ηχεί αρκετές φορές σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος 80χρονος κτηνοτρόφος από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Δεμένα τα πλοία σε Λαύριο και Ραφίνα εξαιτίας των θελωδών ανέμων που πτέουν στα πελάγια και κυρίως στο Αιγαίο. Τροποποίησε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, μεταδίδει το Reuters. Προειδοποίησε Τραμπ πως σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσει απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Το κύμα ακρίβειας διαρκεί πάνω από 5 χρόνια και ακούμε πάλι τις ίδιες εξοργιστικές συστάσεις να μην μετακινούνται οι πολίτες, να μην ανάβουν το θερμοσύφωνα, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Η κυβέρνηση δεν αγγίζει τα δηληστήρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Καραμέρος, μέλος της Ελλάς, σχολιάζοντας τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τα καύσιμα. Μέσα στον Οκτώβριο η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε μέσω ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Πλήρη κάλυψη παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Χρήστο Τριαντόπουλο μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα της τραγωδίας των Τεμπών. Ζήτημα διαφάνειας η άμεση παρέτηση από πομπή του Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρει Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης των Sky για την παραπομπή Τριαντόπουλου για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Όλα έγιναν με εντολή Πρωθυπουργού, ο οποίος και γνώρισε και είχε άμεση σύνδεση, δήλωσε επίσης στο σταθμό μας για τη σιδηροδρομική τραγωδία ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πόντιση καλωδίου μόνο με προηγούμενο συντονισμό με την Άγκυρα. Για δεύτερη συνεχόμενη Πέμπτη, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για προηγούμενο συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για την έναρξη ερευνών του σκάφους Όρους Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί την πρώτη πράξη της προσπάθειας της Άγκυρας για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, τονίζει ο βουλευτής του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος. Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Και ακούτε πάντοτε την εκπομπή «Ότι κόσμος» και επανερχόμαστε στην συζήτησή μας που την αφήσαμε ανολοκλήρωτη με τον μεσανατολιστή, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ιχάμ Σαμπάνα, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Έτσι, για να φωτίσουμε πληρέστερα το μεσογειακό μας περίγυρο και το είδος των καθεστώτων με τα οποία συμπράττει η Αθήνα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σαμπάνα, για το είδος των κοινωνικών συμμαχιών που έχουν διαμορφωθεί στα ούτε λίγο ούτε πολύ 13 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία ο στρατάρχης Σίση. Και κυβερνά την Αίγυπτο, νομίζω, με πιο σκληρό τρόπο από ότι οποιοδήποτε προκάτοχός του, ή κάνω λάθος?
4: Νομίζω ομολογουμένως, ναι, κυβερνά την Αίγυπτο με πιο σκληρό τρόπο από οποιοδήποτε άλλο, και όλα τα καθεστώτα της Αιγύπτου έχουν περάσει αποφάσεις πολιτικών ανοιγμάτων, έτσι μεγαλύτερης καταστολής και τα λοιπά. Έτσι και ο Σίση, για παράδειγμα, τα τελευταία περίπου 2 χρόνια έχει αφήσει έτσι ένα μικρό παραθυράκι πολιτικών ανοιγμάτων, το οποίο βέβαια ανοιγοκλίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε, ναι, για μια δικτατορία η οποία δεν σέβεται καθόλου, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφορικά τώρα με τις κοινωνικές συμμαχίες, είναι ακριβώς αυτό το οποίο προσπαθεί, και εξηγούσαμε και λίγο νωρίτερα, προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΣΥ να εξαρτήσει όσο γίνεται περισσότερο κοινωνικές ομάδες από τα οικονομικά και την οικονομία, γενικά την οικονομική ας πούμε πολιτική του στρατού και ευρύτερα του καθεστώτος. Οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην ΑΕΤΟ τα τελευταία χρόνια τα ονομάζουμε και όλα τα mega projects, δηλαδή μιλάμε τώρα για επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες έχουν σκοπό στην...
3: Είναι αδιόρυγα του Σουέζ, είναι απροτεύουσα έξω από το Κάιρο, φαραωνικά σχέδια ενίοτε, με έντονη εμπλοκή των κινέζικων κεφαλαίων.
4: Με κινέζικα κεφάλαια, πολύ σωστά, και με κεφάλαια επίσης από τις χώρες του κόλπου, και η οποία χρηματοδότηση αυτών των έργων γίνεται μέσω ενός μεγάλου δανεισμού από εξωτερικά κεφάλαια, τα οποία αυξάνουν σε κάθε περίπτωση την εξάρτηση, την οικονομική αλλά και την πολιτική εξάρτηση της Αιγύπτου από τις έτερες αραβικές χώρες του κόλπου, αλλά και από την Κίνα φυσικά και από άλλες χώρες.
3: Και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παραμονεύει διαρκώς, ζητώντας περικοπή της επιδότησης των καυσίμων, του ψωμίου κτλ. Σε μια χώρα που μοιάζει να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καλοσύνη των ξένων και που γνωρίζει και μια δημογραφική έξαση, έκρηξη. Ξεπέρασε, ας πούμε, τα 100 εκατομμύρια πληθυσμό.
4: Ακριβώς. Και αυτή η εξάρτηση, σε συνδυασμό με τη δημογραφική έξαρση και την αύξηση, η οποία είναι αμύωτη, έτσι, δηλαδή δεν είναι ένα φαινόμενο έτσι, το τωρινό, εδώ και δεκαετίες συμβαίνει αυτό, δημιουργεί μια έντονη κοινωνική αναταραχή στη χώρα. Και η εξάρτηση αυτή από τις οικονομική και πολιτική από τις άλλες χώρες δημιουργεί πέρα από την πραγματική εξάρτηση, ας πούμε, και την και τα πραγματικά προβλήματα στην οικονομία, δημιουργεί και μια έντονη δυσαρέσκεια ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα, στα πιο λαϊκά κοινωνικά στρώματα, σε σχέση με αυτό που είχε προσχεθεί ο πρόεδρος Σίση, ότι αυτή την εξάρτηση, είτε είναι πολιτική είτε οικονομική, είτε είναι και πολιτισμική ακόμα, θέλετε, αυτή θα μειωθεί, έτσι, και αν γίνεται να εξαλειφθεί κιόλας.
3: Επί Μουμπάρακ και του ιού του, επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί μια διαπλοκή, ήταν και εποχή αλλεπάλληλων ιδιωτικοποιήσεων, έξω από τον συνηθισμένο έλεγχο του στρατού. Να θεωρήσουμε ότι αυτό έχει ανατραπεί?
4: Έχει ανατραπεί, σωστά, διότι όπως είπαμε ο ΣΥΣΥ προχωράει πλέον σε ένα μοντέλο όπου χρηματοδοτεί όχι τόσο την παραγωγή προϊόντων όσο την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων με σκοπό να φέρει χρήματα στα ταμεία του κράτους. Το μεσοπρόθεσμο, για να το πούμε έτσι, αποτύπωμα είναι θετικό, δηλαδή μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία αυτά χρόνια είναι θετικό, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται, εφόσον το μοντέλο αυτό δεν είναι παραγωγικό, υποθέτουμε ότι αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να φύγει. Βέβαια η Αίγυπτος, από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή την περίοδο, και ο ΣΥΣΥ δηλαδή ειδικότερα, χρηματοδοτεί, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, το πολιτικό όφελος το δικό του και όχι τόσο το οικονομικό της Αιγύπτου. Νομίζω ότι η περίπτωση του Ρετζένη με την Ιταλία και τις διμερείς σχέσεις Ιταλίας-Αιγύπτου εντάζεται στο πλαίσιο αυτό.
3: Τότε δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη έσπευσε κάπως να κουκουλώσει την ιστορία, λέγοντας ότι καταδίκη δεν αφορά την Αίγυπτος κράτος, αλλά τρία άτομα.
4: Ακριβώς, διότι ο Ταγιάννη, να θυμίσουμε ότι σχεδόν ένα μήνα πριν, έτσι, στις αρχές Σεπτεμβρίου, συναντήθηκε με τον ΣΥΣΥ και υπέγραψαν άλλη μία μεταναστευτική, έτσι, διμερή μεταναστευτική συμφωνία με στόχο την συγκράτηση μεταναστευτικών ροών από την Αίγυπτο, και φυσικά και οικονομικό έφελος για την, όφελος για την Αίγυπτο, μιλάμε επίσης για κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, όπως επίσης και τις μεγάλες επενδύσεις που γίνονται στο βυθό της Αιγύπτου, έτσι, νομίζω από την Ιταλική Ένι, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με την εξόριξη και την έρευνα δηλαδή και για την έβριση των κοιτασμάτων.
3: Και από εδώ θα, θα πρέπει να βάλουμε στο κάδρο και την βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Αλλά η τελευταία μου ερώτηση αφορά το κατά πόσον πιέζουν την Αίγυπτο και πολιτικά και οικονομικά οι τελευταίες εξελίξεις και η συνολική αποσταθεροποίηση της περιοχής, η γενοκτονία στη Γάζα, ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, η μεταφορά του κατά κάποιο τρόπο στην Ερυθρά θάλασσα, πράγμα που αγγίζει ακόμα αμεσότερα την Αίγυπτο ως διαχειριστή της διόρυγας του Σουέζ. Πώς σκοπεύει να ακροβατήσει μέσα σε όλα αυτά?
4: Καλό ερώτημα. Και επίσης θα πρόσθετα και τον πληθυσμό, τον πλέον τεράστιο πληθυσμό. Κάποιοι λένε ακόμα και για 9 εκατομμύρια μεταναστών οι οποίοι βρίσκονται επί Αιγυπτιακού εδάφους.
3: Μεταναστών από πού?
4: Έχουμε από τη Λιβύη, από την Ιεμένη και από την υποσαχάρια Αφρική. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλο αριθμό μεταναστών στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή, μεταναστών παύλα προσφύγων, έτσι φυσικά.
3: Είναι και γειτονικό το Σουδάν, το οποίο
4: και
3: έχει ξεθεμελιωθεί ως χώρα.
4: Ακριβώς.
3: Πώς λοιπόν θα πορευτεί η Αίγυπτος μέσα σε αυτά?
4: Ναι. Κοιτάξτε, η Αίγυπτος αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή, και όταν μιλάμε για την Αίγυπτο εννοούμε κυρίως, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα πρόσωπο παγιές κράτος, έτσι, ο Σίση προσπαθεί να αναβαθμίσει με κάθε τρόπο την θέση και τη χαμένη κάπως έγκλη της Αιγύπτου στην ευρύτερη περιφερειακή.
3: Που την ξέραμε για φυσική ηγέτιδα του αραβικού κόσμου.
4: Ακριβώς. Από τη μία ο ρόλος της στις ειρηνευτικές διαδικασίες μεταξύ Αμερικής, Ισραήλ και Ιράν, κυρίως δηλαδή στο Πακιστάν όπου πήρε μέρος και η Αίγυπτος. Από την άλλη ο παραδοσιακός της ρόλος ο ειρηνευτικός, αυτό θα το βάζω βασικά εντός εισαγωγικών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και λεπτιστή λόγιδα της Γάζας, και από την άλλη όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την ροή του πετρελαίου, την μειωμένη πλέον έτσι, ροή του πετρελαίου και τα έσοδα που είναι πολύ σημαντικό έσοδο για την Αίγυπτο, τα έσοδα που απειλούνται από την διέλευση των πλοίων στη διόρυγα του Σουέζ. Αυτά είναι συσσωρευμένα από τη μια προσπάθεια αναβάθμισης του ΣΥΣΗ ως έτσι, σημαντικού γεωπολιτικού παράγοντα στην περιοχή, από την άλλη κίνδυνοι οι οποίοι ελοχεύουν στο ίδιο το κράτος. Δηλαδή αυτή θεωρώ πως είναι έτσι, μια ευρύτερη εικόνα της θέσης της Αιγύπτου αυτή τη στιγμή.
3: Ήταν ο διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η Χάμπ Σαμπάνα, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 94.
4: Ευχαριστώ πολύ.

0: Και αφού είχαμε την καλή κουβέντα του στρατάρχη Σίση, εκ των πρωταγωνιστών των τριμερών συμπράξεων στις οποίες συμμετέχει η πατρίδα μας, και μια και ήδη έχουμε μεταφερθεί νοερά στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε το πώς παρεμβάλλεται η Τουρκία στην υπόθεση του καλωδίου ηλεκτροδότησης από τα μέρη μας προς το Ισραήλ. Yes, και δεν πρόκειται να το αφήσει καθόλου αυτό το ζήτημα. Όπως θα μας εξηγήσει ο καθήλυν αρμόδιος Χρήστος Καπούτσης. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα Κώστα. Την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία, Κώστα, γιορτάζεται 66 χρόνια από την ίδρυσή της, η Άγκυρα επανέρχεται στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και μάλιστα με μια ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, όπου δηλώνει σήμερα, 1η Οκτωβρίου, ότι δεν θα επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες στην περιοχή που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα και απαιτεί προηγούμενο συντονισμό για έρευνες και εργασίες τοποθέτησης καλωδίων. Ουσιαστικά τι κάνει, η Τουρκία απαιτεί να δοθεί η άδεια των τουρκικών αρχών προκειμένου να προχωρήσουν οι υποθαλάσσιες εργασίες ενεργειακής διασύνδεσης ουσιαστικά της Ευρώπης, της Ελλάδας και της Κύπρου, βεβαίως με επέκταση προς το Ισραήλ. Και αυτό νομίζω είναι από τα ακαθόδη ζητήματα όλης αυτής της υπόθεσης. Πάντως και η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία απορρίπτουν την τουρκική θέση, και εδώ αν θέλει βρίσκεται η ουσία, γιατί δεν πρόκειται πλέον μόνο για ένα καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για ένα, θα λέγαμε, ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο που ξεκινά από την Ελλάδα, περνά από την Κρήτη και την Κύπρο και φτάνει στο Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ένα από τα σημαντικότερα υποθαλάσσια έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης. Να δούμε τώρα όμως ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απέτηση της Τουρκίας. Και υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση γίνεται Κώστα ακόμα εντονότερη από την παρουσία της Γαλλίας. Διότι δύο μεγάλες εταιρείες της Γαλλίας, κολοσσοί, έτσι, η Meridiam και η Nexans, έχουν αναλάβει τις εργασίες και προγραμματίζουν και σχεδιάζουν τις έρευνες στο βυθό. Άρα η Άγκυρα δεν αντιδρά απλώς σε ένα ενεργειακό έργο. Νομίζω ότι αντιδρά σε μια ενεργειακή διασύνδεση που ενισχύει την σύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Και να πούμε και κάτι ακόμα που έχει τη σημασία του. Υπάρχει και μια δεύτερη, υπάρχει και μια τρίτη, αντί πως συνέχεια αυτή, λιγότερο γνωστή πλευρά. Στην ίδια την Κύπρο, Κώστα, δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία για το οικονομικό σκέλος του έργου. Δηλαδή υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις των Κυπρίων για το τελικό κόστος, τη βιωσιμότητα της επένδυσης και το κατά πόσο το οικονομικό όφελος θα δικαιολογήσει την επιβάρηση των Κυπρίων καταναλωτών. Και αυτή, αν θέλεις, είναι μια σημαντική, μια κρίσιμη διάκριση. Άλλο η γεωπολιτική αξία της ενεργειακής διασύνδεσης και άλλο η οικονομική της βιωσιμότητα. Τώρα, για την Αθήνα, για την ελληνική κυβέρνηση, η διασύνδεση μπορεί να σημάνει άρση της ενεργειακής απομόνωσης Κύπρου και ισχυρότερη ευρωπαϊκή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τη Λευκοσία όμως παραμένει ένα πολύ δύσκολο οικονομικό ερώτημα. Και για την Άγκυρα το ζήτημα είναι ακόμα ευρύτερο, γιατί το καλώδιο περνά από τη θαλάσσια περιοχή που η Τουρκία προβάλλει τις δικές της αξιώσεις. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, έχω μια άλλη εξέλιξη, επίσης σημαντική. Αυτή την ώρα, η Άγκυρα, ενώ αντιδρά στην ηθρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, βγάζει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο το ερευνητικό σκάφος του Όρους Ρέις. Με μια νέα ναύτεξ η Τουρκία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή από τις νότιες ακτές της περιοχής Νατάλια και Μερσίνια, κάτω κύτταρα πέρα από την Κύπρο αυτά, έως νοτίως των κατεχομένων. Σε αυτή την
0: περιοχή. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Να μην μένει κανείς μόνο στα διαβήματα, αλλά να το υποστηρίζει και με στρατιωτικές κινήσεις.
1: Ακριβώς. Οι έρευνες προβλέπονται, Κώστα, να ξεκινήσουν σήμερα, 1η Οκτωβρίου, μέχρι 25 μέρες.
0: Επομένως, μια φιλολογία για μετακίνηση προς νότον της διαδρομής του καλωδίου. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να κατευνάσει την Άγκυρα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν είναι το θέμα αυτό. Καθόλου μάλιστα. Εκείνο το οποίο ενοχλεί την Άγκυρα είναι ότι θα πάει προς Ισραήλ αυτό είναι για την Άγκυρα ένα σημαντικό θέμα. Και ένα δεύτερο, μάλλον το σημαντικότερο είναι το δεύτερο, είναι ότι βάζει βέτο και θεωρεί οριοθετημένη περιοχή ως τουρκική υφαλοκρηπίδα, μια περιοχή από που θα περάσει το καλώδιο. Μια περιοχή η οποία βεβαίως ανήκει κατά δική μας άποψη στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Άρα λοιπόν έχουμε ευθεία...
0: Και μη ανακηρυγμένη όμως.
1: Μη ανακηρυγμένη, μα ούτε η Τουρκία έχει ανακήρυξη. Είναι σε εκκρεμότητα. Απλά τη διεκδικεί με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα τη διεκδικεί με επίδειξη στρατηγικής ισχύως η Τουρκία. Είναι μια εκκρεμότητα λοιπόν η οποία νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Διότι αν περάσει η τουρκική άποψη περί τουρκικής φαλοκρηπίδας και περί τουρκολιβικού συμφώνου, νομιμότητας τουρκολιβικού συμφώνου, τότε τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα πια. Και νομίζω ότι έχουμε προσβολή ευθέως ελληνικών, αν όχι κυριαρχικών, γιατί είναι αιωνή κυριαρχικά δικαιώματα αυτά, αλλά τουλάχιστον εθνικών συμφερόντων.
0: Και πολιτικού γοήτρου, που το βάζουμε αυτό.
1: Εντάξει, τώρα για τον πολιτικό γοήτρο, Κώστα, όταν βεβαίως, γιατί έχει σε αυτόν τον κόσμο, το διεθνές κύρος μια χώρας έχει τεράστια σημασία για τους συσχετισμούς ισχύως στην περιοχή. Αλλά όταν είναι υπό απειλή εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, εθνική κυριαρχία, αυτά εξαίρεση είναι λιγότερο σημαντικά. Αλλά επίσης να πούμε και το τελευταίο, ότι ξέρεις τώρα τελευταία από χθες προχθές παρακολουθώ τον τουρκικό τύπο, υπάρχει μια θα έλεγα αυξημένη ένταση με δηλώσεις διαφόρων παραγόντων, ό,τι μπορεί να φανταστείς, δηλαδή βγαίνουν και λένε στα αθλητικά ΜΕ περί αποστρατικοποίηση των νησών του Ανατολικού Αιγαίου και μάλιστα κατά τρόπο που θα έλεγα είναι απόλυτο. Ούτε καν συζήτηση. Να φύγει τώρα ο στρατός από τη Ρόδο, να φύγει τώρα ο στρατός από το Καστελόριζο, να φύγει τώρα ο στρατός από τη Λέσβο ή που αλλού δεν ξέρω.
0: Πάντα το έχει αυτό το θέμα η Τουρκία στην ατζέντα, αλλά πρώτη φορά με τέτοια επιμονή και ένταση.
1: Τέτοια επιμονή, ναι. Αυτό νομίζω συνδέεται με τα προηγούμενα, Κώστα. Mm-hmm. Είναι άμεση σύνδεση, νομίζω.
0: Χρήστο Καπούτσι, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Και ευχαριστώ όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν την προηγούμενη ώρα στα μικρόφωνα, την Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τον Σάβα Κοκκινό και τον Νίκο Λιμπερόπουλο στην οργάνωση της παραγωγής, τον έτερο Νίκο Λιμπερόπουλο στη μουσική επιμέλεια και τον Σταύρο Αμάραντο στο 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Καλλιόπη Λίβανο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Ο 82χρονος εντοπίστηκε από πυροσβέστες, καταπλακωμένος από φερτά υλικά στη θέση Καβαλάρης, κοντά στον οικισμό Καρίνες. Χθες το βράδυ είχε μεταβεί στο πνευμονιοστάσιο του και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε από πυροσβέστες πολύ κοντά στο πνευμονιοστάσιο του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή στη θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Στο μεταξύ, σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιφέρεια Κρήτης μέχρι και την Κυριακή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που ήδη πλήττουν το νησί. Αλλεπάλληλα 112 στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στο Ρέθυμνο, σοβαρές καταστροφές καταγράφονται στον ορεινό Μηλοπόταμο και ιδιαίτερα στα Σονιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό. Έτοιμα να κηρυχθεί η περιοχή του Μηλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απαγορεύει η περιφέρεια Κρήτης προληπτικά τη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού. Νωρίτερα, γέφυρα κατέρευσε στη Μονή Διοσκούρη στο Μηλοπόταμο, όπου έπεσε αγροτικό όχημα, με τον οδηγό να διασώζεται την τελευταία στιγμή. Προηγουμένως, στιγμές τρόμου στο ίδιο σημείο για ηλικιωμένο ζευγάρι, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένο σε τεράστιο χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης του γεφυριού. Στο Ηράκλειο, γιόφυρο στην περιοχή των Μαλάδων έχει πλημμυρίσει, με τα νερά να έχουν περάσει σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σοβαρές ζημιές στο Ρουκάνιο, που επίσης πλημμύρισαν σπίτια, μεγάλες ποσότητες νερού προκαλούν προβλήματα στον Προφητηλία, κλειστή δρόμη στο Δήμο Μηνώ Απεδιάδος. Στο μεταξύ, ως το μεσημέρι της Κυριακής θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΗ. Σε ισχύ το απογορευτικό του απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο εξαιτίας των θηλωδών ανέμων, κυρίως στο Αιγαίο, τροποποίηση σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στις 5.30 συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ σήμερα αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο του ΚΙΣΕ το θέμα της παραμονής των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία, αλλά και η εξέλιξη του ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος. Την ίδια ώρα, νέα ναύτεξ εξέδωσε η Τουρκία για το διάστημα έως τις 26 Οκτωβρίου, βγάζοντας ξανά το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου ακουγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Να δράσει έγκαιρα και προνοητικά, ζητεί από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, αυστηρή προειδοποίηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς Αθήνα και Λευκοσία για την σχεδιαζόμενη διαδρομή του ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην περιοχή, τόνισε εκπρόσωπος του Υπουργείου σήμερα, ανήμερα της 66ης επετείου της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Μάλιστα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Λευκοσία για τη στρατιωτική παρέλαση της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες και στρατιωτικές συμμαχίες με τρίτες χώρες που πλήττουν τις ευαίσθητες ισορροπίες και το κλίμα ασφάλεια στο νησί. Στο πλαίσιο αυτό, αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου στην ΕΡΤ ότι η Ελλάδα υποχώρησε και στα δύο επεισόδια στην Κάσο το 2024 κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Καμία υποχώρηση δεν υπήρχε για το θέμα της πόντισης του καλωδίου. Οι δηλώσεις αφορούν προσωπικές εκτιμήσεις του κυρίου Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη μερικά πραγματικά δεδομένα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, έκανε λόγο του Μεάρχης Εξωτερικών της Ελλάς, Παυσανίας Παπαγεωργίου. Ο Πρωθυπουργός μάλλον περιμένει να ξεπαγιάσουν οι Έλληνες για να πάρει μέτρα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, αναφέροντας ότι περίμεναν άλλα μέτρα από εκείνα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά είδαμε μία από τα ίδια. Σημείωσε επίσης ότι οι 120 δόσεις που έφερε δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά. Η αντιπαράθεση για τα μέτρα που εξήγηλε χθες η κυβέρνηση συνεχίζεται σήμερα στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου ανάπτυξης για τη θέσπιση νέων κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Στην υπόθεση Μαζονάκη, στα χέρια του ανακριτή το πόρισμα για τον απεινιδωτή που ήταν στο ιατρείο της Καρνιάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ότι το μηχάνημα ήταν μη λειτουργικό και δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ. Τηρήθηκαν απαρέγκλητα τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ για τέτοιες περιπτώσεις, δηλώσει το μεταξύ στην κατάθεσή της ενώπιον του ανακριτή η διασώστρια του ΕΚΑΒ που έφτασε αμέσως μετά την κλήση από το ιατρείο, προσθέτοντας ότι κανένας από τους κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Την έναρξη της διαδικασίας για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου στην υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου δρομολόγησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Εκτίμησε ότι η διαδικασία θα έχει περατωθεί εντός Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, την παρέτηση από πομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητεί εκ νέου το ΠΑΣΟΚ μετά την επανάληψη της δήλωσής του τις τελευταίες ημέρες ότι όσοι μιλούσαν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στο Μέγαρο Μαξίμου υπεγράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η Σύμβαση για τη δημιουργία του πρώτου Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια, σήμερα Παγκόσμια ημέρα για την Τρίτη Ηλικία. Το νέο κέντρο θα εδρεύει στο Περιστέρι, σε κτίριο που παραχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου. Η λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2027. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένταση και βία επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα σε σχολεία της Γαλλίας, καθώς συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αιτήματα για τις ελλείψεις προσωπικού και την κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά του νομού μετά το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική βροχές αύριο στην Αττική, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά του νομού μετά το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&As με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
0: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Πάντα σε ρυθμούς απογευματινού western, εδώ παρέα μέχρι τις 5 ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων εδώ στο Γκάζι. Σας παίζουμε ωραία τραγουδάκια που τα διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και ενίοτε κάνουμε και εμείς έτσι καμιά μουσική σκανταλιά εδώ μαζί με τη Μαρία Δασκαλάκη, που εκείνη φέρει την κύρια, για να μην πω αποκλειστική ευθύνη, όποτε παρακλίνω αυτό. Εγώ έχω, ξέρεις ποια ευθύνη έχω, Μαρία Δασκαλάκη, την πολιτική ευθύνη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν φταίω σε τίποτα. Καλλιόπια Σλανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μουσική 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και Viber, εύκολα και γρήγορα για όλους, από το κινητό σας, 6948 984 984.

Και αφού είμαστε όλοι βαθιά ανακουφισμένοι για τα 5 σέντ αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση διαστόματος πρωθυπουργού και θα τσοντάρουν, λέει, και άλλα 5 σέντ τα δηληστήρια και κάτι 120 δόσεις υπό διάφορες προϋποθέσεις για οφειλέτες και λίγο κάτι μέτρα εκεί για τα funds που ξεσπιτώνουν τον κόσμο. Κάπως έτσι. Αυτά ήταν περίπου που ακούσαμε, γιατί αν προτείνεις κάτι άλλο και πεις κάτι άλλο και πεις ότι πρέπει να μειωθούν λίγο περισσότερο οι φόροι στα καύσιμα, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένουμε να ακούσουμε τα μέτρα στις 14 Οκτωβρίου. Καλό μήνα κιόλας, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς ικανοποιήθηκαν από αυτά, αλλά έχει μια σημασία να δούμε τι κάνουν και οι άλλοι. Και επειδή όποιοι προτείνουν κάτι πιο γενναιόδωρο από την κυβέρνηση είναι ακροαριστεροί λαϊκιστές, αναρχοκομούνια, καλλιεργητές, λευτόδεντρου και διάφορα άλλα έτσι ωραία και όμορφα πράγματα, ας μεταφερθούμε σε μια χώρα του υπαρκτού σοσιαλισμού ή του λευτόδεντρου, σε μια χώρα που κυβερνά ο ακροαριστερός λαϊκισμός, στην Κύπρο, όπου το Υπουργικό Συμβούλιο της οποίας ενέκρινε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την ακρίβεια. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται και στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, όπως στην Κύπρο. Έκτακτη στήριξη 200 ευρώ εφάπαξ σε 53.000 περίπου ευάλωτους δικαιούχους. Επιδότηση ευάλωτων καταναλωτών για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ειδικά, λέει, 23.000 νοικοκυριά θα καλυφθεί 100% η αύξηση του ρεύματος και σε περίπου 82.000 επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν έως 85%. Έχει και διάφορα άλλα μέτρα για τα φωτοβολταϊκά με μείωση ΦΠΑ, για τις ορεινές περιοχές, αλλά πάμε τώρα στην ουσία, στα δύο πιο σημαντικά μέτρα που αποφασίστηκαν στην Κύπρο, έτσι για να καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, οι αδερφοί μας Κύπροι αποφάσισαν μηδενικό ΦΠΑ για όλο το 2027 σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γάλα, παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων και είδη γυναικείας υγιεινής. Για να το ξαναπούμε, το καταλάβαμε. Μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά είδη για όλο το 2027. Φρούτα, λαχανικά, γάλατα, παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων κτλ. Επίσης, μηδενικός ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια και πουλερικά. Το μέτρο επεκτείνεται και σε ψωμί, γαλακτοκομικά, καφέ, ζάχαρη και βρεφικές τροφές. Ισχύει από 12 Οκτωβρίου 2026 έως 31 Μαΐου 2027. Είδες τι σου κάνει άμα έχουν κομμουνισμό στην Κύπρο? Φοβερό. Πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση του φόρου από 7,4 σε 2,1 σέντ το λίτρο από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου του 2027. Αυτά αποφάσισαν οι αδερφοί μας Κύπροι. Εμείς εδώ... Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να τεινάξουμε και την μπάνκα στον αέρα. Έχουμε να ψωνίσουμε όσα πράγματα αυτή την περίοδο ως κυβέρνηση. Μην είστε τώρα λαϊκιστές, λίγο υπομονή. Στο μεταξύ χάνεται και το μέτρο τώρα, γιατί τι να τους κατηγορήσεις? Να τους κατηγορήσεις για αλαζονία, μα για αλαζονία... Κατηγορεί την κυβέρνηση η βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και αδερφή του Πρωθυπουργού, Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά και ο γιος της κυρίας Μπακογιάννη, πρώην δήμαρχος Αθήνας, κεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο Αθηνών, Κώστας Μπακογιάννης, που έλεγε χθες ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή θέλω να πω, το λένε οι άνθρωποι, δεν είναι ότι το κρύβουν. Υπάρχουν κρούσματα αλαζονίας. Θα μου πεις, λογικό δεν είναι τον 8ο χρόνο
που είσαι στην εξουσία και που είσαι και 10 μονάδες στα γκάλωπ πιο μπροστά από το δεύτερο. Άρα έχεις αυξημένες πιθανότητες να είσαι και η επόμενη κυβέρνηση. Μόνος ή μάλλον με κάποιον παρτενέρ. Προφανώς, αλλά εδώ τα λένε μόνοι τους. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα γαλάζια φάλτσα που λέμε, ο ένας που λέει αν δεν έχεις λεφτά, αν δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε τα μέσα, ή οι κακομοίριδες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε, ότι έχει κίνηση στους δρόμους, άρα περνάνε ζωάρα οι Έλληνες. Δεν είναι μόνο αυτά, εδώ είναι τα πράγματα, η παραδοχή είναι επίσημη. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν, ναι, αλλά εγώ τα κρίνω. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω σε ποιον απαντούσε, σε εμάς, στους συγγενείς του, στην οικογένειά του, δεν το ξέρω αυτό, φαντάζομαι θα μας το απαντήσουν. Αλλά θα είχε ένα ενδιαφέρον έτσι να ακούσουμε και το πώς κρίνει η κυβέρνηση η ελληνική τα μέτρα της κυπριακής κυβερνήσεως. Έτσι, παιδί μου, θα είχε ένα ενδιαφέρον ένα σχετικό σχόλιο.

Λέγαμε λοιπόν ότι ευτυχώς που από το κυβερνών κόμμα υπάρχουν έτσι και κάποιες ομολογίες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Οπότε λες τουλάχιστον υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία που έχουν μια στοιχειώδη έτσι ενσυναίσθηση και σύνδεση με την κοινωνία. Δηλαδή μετά την ομολογία Ντόρας περί αλαζονίας, τώρα είδαμε ενδιαφέρον σήμερα κάτι χθεσινές δηλώσεις του γνωστού καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ενός ανθρώπου που έχει έτσι έναν ευρύτερο σεβασμό για τις απόψεις του, παρόλο που κινείται καθαρά έτσι στον δεξιό εθνικό πατριωτικό, ας το πούμε έτσι, κόρο, που είναι η δημόσια παραδοχή του Άγγελου Συρίγου. Για τον κύριο Συρίγο μιλάμε, που έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή, ο οποίος είπε ανοιχτά για όσα γίνανε ανοιχτά της Κάσου και με το ερευνητικό πλοίο το 2024, ότι και στα δύο επεισόδια που έγιναν εκεί, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο, και στα δύο επεισόδια, όπως είπε, υποχωρήσαμε και δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια τις έρευνες βυθού. Δηλαδή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός είπε ανοιχτά ότι υποχωρήσαμε ανοιχτά της Κάσου, δηλαδή δεν υποχωρήσαμε την Ανατολική Μεσόγειο, στα τουρκικά παράλια, υποχωρήσαμε ανοιχτά της Κάσου, λίγο πιο πέρα δηλαδή από την Κρήτη. Λοιπόν, υποχωρήσαμε, λέει, και στα δύο επεισόδια, εκεί που πέντε τουρκικά πολεμικά κάνανε λίγο, όπως να το πούμε, ποιος είναι ο σωστός ναυτικός όρος, κάνανε λίγο bullying στο ιταλικό ερευνητικό, κάπως έτσι. Λοιπόν, υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια, είπε ο κύριος Συρίγος. Αυτά τώρα σε όσους παριστάνουν τους πολύ δεξιούς, τους πολύ πατριώτες, παίρνουν την πόλη, αγοράζουν όπλα, δίνουν δισεκατομμύρια, που πράγματι αγοράζουν, okay, αλλά θέλω να πω να αγοράσουμε και όπλα και ασπίδα του Αχιλλέα και φρεγάτες και Ραφάλ και F-35, εντάξει. Αν το σηκώνει η τσέπη μας και αν το στράτευμα το κρίνει απαραίτητο, θα τα αγοράσουμε. Αλλά επί του πεδίου δεν μπορεί να λένε τα ίδια τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ότι υποχωρούμε. Αν είναι να υποχωρούμε επί του πεδίου και να δίνουμε και δισεκατομμύρια για όπλα, τι τα δίνουμε τότε? Δηλαδή, και δεν λέει κανείς προφανώς ότι πρέπει να μπούμε σε πόλεμο με την Τουρκία, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι υποχωρήσαμε. Και αυτό έγινε προφανώς, γιατί γι' αυτό και δεν προχωράει το καλώδιο, που είναι και ευρωπαϊκό έργο, που έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Τώρα έχει γίνει και μια συνεργασία με τη Γαλλία, προφανώς, ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, για να βάλουμε και τη Γαλλία λίγο μπροστά. Δεν ξέρω τώρα αν οι Γάλλοι θα τσακωθούν με τους Τούρκους για τα μάτια τα δικά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δείξει όλα η ζωή. Και αυτό συνδέεται και με τη σημερινή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που είναι για το περίφημο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, την ηλεκτρική διασύνδεση δηλαδή της Ελλάδας με την Κύπρο. Τι λέει επί της ουσίας το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας? Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Δηλαδή ουσιαστικά οι Τούρκοι τι λένε σε ευρύτερη απόδοση? Γιατί όταν τους ρωτάνε και ξένοι, κάτι πρέπει να απαντήσουν κι αυτοί. Επί της ουσίας τι λένε? Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Ας ρίξουν οι Έλληνες καλώδιο. Καμία αντίρρηση. Ούτως ή άλλως αυτά προβλέπεται και από τις διεθνείς συνθήκες, και αν είναι χωρικά είδα τα άλλων κτλ. Λοιπόν, αλλά να κάνουν αίτηση να δώσουμε άδεια. Να μας κάνουν αίτηση τα παιδιά από την Ελλάδα, τους δώσουμε μια άδεια και να ρίξουμε το καλώδιο τους. Αυτό επιδιώκει η Τουρκία και αυτό προφανώς δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική κυβέρνηση σε μια περιοχή όπου και εμείς διεκδικούμε, το θεωρούμε δικιά μας θαλάσσια ζώνη, η Τουρκία το ίδιο, και εν πάση περιπτώσει μέχρι να επιληθεί με κάποιο τρόπο αυτό, αν επιληθεί ποτέ, γιατί δεν είναι και βέβαιο ότι θα επιληθεί, εάν λοιπόν κάποια στιγμή κάποτε στο μέλλον επιληθεί, τότε θα ήταν τα πράγματα, θα είναι πιο απλά τα πράγματα, αλλά μέχρι τότε παίζεται αυτό το παιχνίδι και είμαστε περίεργοι να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το έργο στη συνέχεια, γιατί τώρα υποτίθεται ότι και η γαλλική εμπλοκή γίνεται για να ξεμπλοκαριστεί το έργο και να μπορέσει να προχωρήσει. Αλλά μην έχουμε και καμία αμφιβολία, ποιες είναι οι επιδιώξεις της απέναντι πλευράς.
Τώρα θα μου πείτε, εδώ η Τουρκία ενοχλείται μέχρι και με τις στρατιωτικές παρελάσεις στην Κύπρο για την 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και βγάλανε γκρίνια και για τη στρατιωτική παρέλαση και κάτι ελληνικά F-16 αυτά. Εν πάση περιπτώσει, όλοι καταλαβαίνουμε τώρα το συμβολισμό του πράγματος. Δεν είναι, ακόμη και αν δεν σας αρέσουν πολύ οι παρελάσεις, ορισμένα πράγματα στέλνουν και το μήνυμα που πρέπει.

άλλη μια μέρα που παραμένει υπουργός ο σύντροφος Γιώργος Φλωρίδης, που έλεγε ότι είναι για τα μπάζα. Όποιος μιλάει για μπάζωμα στα Τέμπη, μετά μας λέει ναι, λέει εγώ, εννοούσα τους πολιτικούς. Άρα αν ο πολιτικός λέει τη φράση μπάζωμα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα, αν το λέει κάποιος μη πολιτικός, δεν είναι για τα μπάζα. Φοβερή η δικαιολογία Φλωρίδη για αυτό που ξεστόμιζε και το οποίο επιμένει και δηλώνει περήφανος. Τώρα θα δικαστεί βέβαια για τον μπάζωμα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός, και βέβαια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει εμείς πιστεύουμε στην αθωότητά του. Μια χαρά. Πάμε για ειδικό δικαστήριο υπουργού και η κυβέρνηση λέει εμείς λέμε ότι είναι αθώος. Δεν περιμένει καν δηλαδή τη δικαστική απόφαση. Όλα υπέροχα στην υπέροχη χώρα μας. Πάμε τίτλους ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Εκτεταμένες καταστροφές και προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που συνεχίζεται στην Κρήτη, με το 112 να ηχεί αρκετές φορές σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου. Δεμένα τα πλοία σε Λαύριο και Ραφίνα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Τροποποίηση σε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Άργου Σαρονικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, μεταδίδει το Reuters. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το κύμα ακρίβειας διαρκεί πάνω από 5 χρόνια και ακούμε πάλι τις ίδιες εξοργιστικές συστάσεις, ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η κυβέρνηση δεν αγγίζει τα διελιστήρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Καραμέρος, μέλος της ΕΛΑ, σχολιάζοντας τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τα καύσιμα. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Πλήρη κάλυψη παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Χρήστο Τριαντόπουλο μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παρέτηση ή αποπομπή του Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρει Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Sky για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάλεσε ως μάρτυρα ο ανακριτής. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι και ο δεύτερος δικηγόρος αποχώρησε από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης ιατρού. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Σημερινός μας προσκεκλημένος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Κύριε Τσουκαλά, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε για αυτή την συνομιλία. Τώρα εσείς γιατί, να ξεκινήσω έτσι, γιατί πολλά τα θέματα της επικαιρότητας τώρα, ακρίβεια, μέτρα για τα καύσιμα, τέμπη κτλ. Εσείς γιατί τώρα ζητάτε την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη? Μια κουβέντα είπε ο άνθρωπος.
1: Δεν είναι μια κουβέντα, ήταν μια προσπάθεια να χειραγωγηθεί η δικαιοσύνη και δεν έχει να κάνει μόνο με την δήλωση. Εμείς αν θυμάστε, την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη έχουμε ζητήσει πολλούς μήνες πριν.
0: Σωστό.
1: Όταν και είχε υπάρξει εισαγγελική πρόταση για την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη, αλλά και όταν εκείνος ανακοίνωνε τις επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης σε σχέση με ζητήματα όπως ήταν το μνημείο, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα εδώ έχουμε έναν υπουργό ο οποίος κατά εξακολούθηση, κατά επάγγελμα, προσπαθεί να επηρεάσει τη δικαιοσύνη. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης που να εγγυάται την εύρυθμη και ανεξάρτητη λειτουργία της. Όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης, ο οποίος να προσπαθεί να τη χειραγωγήσει. Ειδικά μετά την εξέλιξη της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου και δεδομένης της στάσης του κυρίου Φλωρίδη, ακριβώς για να έχουμε μία δίκη, η οποία θα είναι απόλυτα δίκη, διαφανής, δεν μπορεί να παραμείνει ο κ. Φλωρίδης στην ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Ναι, τον ακούω όμως να λέει την εξής δικαιολογία, ότι εγώ λέει, είπα ότι είναι για τα μπάζα, όποιος μιλάει για μπάζωμα, αλλά. Είπε ότι όποιος πολιτικός μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Εγώ δεν θυμάμαι αυτό στη δήλωση του. Αυτό νομίζω ότι ήταν η επόμενη εξήγηση που έκανε αφού το είχε πει και μετά την καταγραφή.
0: Ναι, βέβαια δεν καταλαβαίνω πόση διαφορά έχει, γιατί μια φράση που λέει ένας πολιτικός είναι.
1: Έχει... Ναι, αυτό δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Φλωρίδης. Λέει ψέματα. Ο κ. Φλωρίδης σήμερα είπε ότι αποκάλυψε, λέει, τους συνωμότες, ενώ εκείνος είναι ο αποδεδειγμένα πολιτικός συνωμότης κατά της δικαιοσύνης.
0: Ναι, έχει δικαιωθεί, λέει, και η φράση του ότι είναι για τα μπάζα, όποιος μιλάει για μπάζα.
1: Είναι σαν να κρίνομαι ένοχος και να λέω δικαιώθηκα.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί και ο Σωρίδης. Τι βλέπω τώρα.
0: Ναι, πάντως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, για να πάμε στο, και στην ουσία της υπόθεσης με τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, λέει, εμείς πιστεύουμε, λέει, στην αθωότητά του.
1: Τον κύριο Φλωρίδη,
0: αν μου επιτρέπετε.
1: Η κυβέρνηση πάντα καλύπτει τους μουτζαχεντίν της νεοδεξιάς.
0: Μουτζαχεντίν της νεοδεξιάς. Μάλιστα. Αυτό το λέτε, φαντάζομαι, γιατί ο κύριος Φλωρίδης έχει μια προϋπηρεσία στο ΠΑΣΟΚ πολύ γνωστή. Δεν ξέρω τώρα αν σας. Τι αισθήματα τώρα που το λέτε αυτό. Εσείς τώρα που είστε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, έτσι, όταν βλέπετε ότι ζητάτε την παραίτηση ενός υπουργού του Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια πρωτοκλασσάτος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αυτό έτσι λίγο τι αισθήματα σας δημιουργεί?
1: Δεν είναι θέμα σήματα. Εμείς δεν είναι προσωπικό το ζήτημα.
0: Προφανώς.
1: Είναι πολιτικό το ζήτημα. Εμείς ζητάμε την παραίτηση για αυτά τα οποία ως υπουργός έχει κάνει. Άρα δεν νιώθω καμία διαφορά με το αν κάποτε ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ ή αν ήταν από την αρχή μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου κάνει καμία διαφορά προσωπικά, αν με ρωτάτε.
0: Ναι, τώρα βέβαια βλέπω τη σημερινή δήλωση του κυρίου Μαρινάκη που λέει, είπε στον briefing ότι εμείς πιστεύουμε στην αθωότητα του κυρίου Τριαντόπουλου. Λέει βέβαια προφανώς οι αποφάσεις θα ληφθούν από τη δικαιοσύνη και τα λοιπά, οι δικαστές θα κρίνουν, όχι εμείς, αλλά λέει εμείς πιστεύουμε στην αθωότητα του κυρίου Τριαντόπουλου.
1: Ακούστε, έχουν δικαίωμα να πιστεύουν σε οτιδήποτε, δεν έχουν δικαίωμα να χειραγωγούν τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τριαντόπουλος προφανώς και έχει, όπως κάθε κατηγορούμενος, το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι μια απόφαση να είναι αμετάκλητη. Άρα δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω το τι πιστεύουν. Έχουν δικαίωμα να πιστεύουν ό,τι θέλουν, αρκεί να μην προσπαθούν να χειραγωγήσουν τη δικαιοσύνη.
0: Mm-hmm. Τώρα, να πάμε λίγο και στα θέματα της ακρίβειας. Πώς την είδατε, έτσι, τις είδατε αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες? Γιατί είπε τέσσερα μέτρα, έτσι, και για τα καύσιμα και για τις δόσεις. Να τα πάρουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε λίγο από τα καύσιμα.
1: Όσον αφορά τα καύσιμα, νομίζω ότι περιμέναμε πολύ περισσότερα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη στο να εγγυάται την κερδοσκοπία των ολιγοπολίων. Ούτε πλαφόν στα δηληστήρια, ούτε στα πρατήρια, ούτε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Φαίνεται ότι είναι μονικός ο Πρωθυπουργός με την φορολόγηση και κυρίως με την έμεση και άδικη φορολόγηση. Ούτε βέβαια φορολόγηση υπερκερδών. ούτε παρέμβαση στο ΦΠΑ, κανένα τα εργαλεία στην ουσία δεν χρησιμοποίησε.
0: Είπε, θα βάλουν 5 σέντ και τα δηληστήρια.
1: Εμείς φέραμε μία πρόταση και στη Βουλή για έναν μόνιμο μηχανισμό, όπου όταν η διεθνή τιμή του πετρελαίου υπερβαίνει την τιμή με την οποία έχει γίνει ο επίσημος δημοσιονομικός εθνικός σχεδιασμός και έχουμε αύξηση εσόδων ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών, αυτό αντί να μένει ως φορολογικό έσοδο, να επιστρέφεται μέσω ενός μηχανισμού ως μειωμένος ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και ζητάμε να ψηφιστεί. Η κυβέρνηση διαφωνεί, δεν θέλει να το κάνει. Είναι αυτό που έγινε και στην Ιταλία. Η κυβέρνηση έχει προφανώς άλλες προτεραιότητες και δεν ακολουθεί την ευρωπαϊκή πρακτική. Ούτε σε αυτό, αλλά ούτε και σε άλλα. Διότι ακόμα και το διάταγμα Μαρί Κάρμεν, το οποίο ψηφίστηκε στην Ισπανία, είναι οι προτάσεις του Πασόκ για τη
0: στέγαση. Για το στεγαστικό είναι αυτό, για όσους δεν το ξέρουν.
1: Είναι οι προτάσεις που εμείς έχουμε φέρει για τη στέγαση και ανή τη Νέα Δημοκρατία. Και βλέπουμε ευρωπαϊκή.
0: Μήπως είναι ακροαριστερός λαϊκισμός όμως αυτές οι προτάσεις.
1: Άρα μια κυβέρνηση σε μια μεγάλη χώρα κάνει ακροαριστερές πολιτικές.
0: Ή λεφτόδεντρο, δεν ξέρω.
1: Και εφαρμόζει. Μα πώς είναι λεφτόδεντρο κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
0: Άρα γιατί δεν τα κάνει αυτά η Νέα Δημοκρατία όμως.
1: Γιατί υπηρετεί ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Γιατί είναι μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση η οποία στηρίζει τις ελίτ. Εδώ είναι θέμα προτεραιοτήτων. Το επιχείρημα δεν θα το έκανε η κυβέρνηση. Ξέρετε καμία κυβέρνηση να μην θέλει να το κάνει. Μα αυτή η κυβέρνηση υπηρετεί ένα συγκεκριμένο κοινωνικό μπλοκ. Το κοινωνικό μπλοκ των ελίτ, των ολιγοπολίων και των πολύ ισχυρών. Απέναντι στην πολύ μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Δεν είναι καν μέσα σε αυτή τη συμμαχία τμήμα της μεσαίας τάξης. Εμείς εκπροσωπούμε ένα άλλο κοινωνικό μπλοκ. Αυτό που είναι τα λαϊκά στρώματα, η μεσαία τάξη, ο κόσμος εργασίας, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι, οι επαγγελματίες, οι νέοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι δανειολήπτες.
0: Ναι,
1: αυτές οι δύο κοινωνικές συμμαχίες συγκρούονται. Η πολύ ισχυρή αλλά πολύ μικρή, την οποία εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία, η πολύ μεγάλη αλλά σήμερα αγνοημένη, την οποία εκπροσωπεί τον Πασόκ.
0: Ναι, βέβαια, εκεί θα σας απαντούσε τώρα για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Θα σας απαντούσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι εμείς που εκπροσωπούμε τη ελίτ, όπως λέτε, πήραμε 41% και εσείς που εκπροσωπείτε το λαό πήρατε 13%.
1: Ναι, ξαναδείτε, ο καθένας έχει και μια αφετηρία στο από πού ξεκίνησε για να πάει κάπου. Αλλά ακριβώς ο λόγος που πολύ συχνά κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τη ελίτ έχουν μεγάλα ποσοστά, δεν μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι γιατί οι ελίτ έχουν και πολύ μεγάλες επικοινωνιακές δυνάμεις για να στηρίξουν τους εκλεκτούς τους.
0: Έχει φιλικές σχέσεις με τα μίντια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Είναι ο εκλεκτός συγκεκριμένων πολύ μεγάλων συμφερόντων. Και η πολιτική του είναι εκείνη η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα αυτά. Πάντα τα μεγάλα συμφέροντα έχουν δυνατότητες να στηρίξουν κόμματα. Δεν είναι φαινόμενο τωρινό αυτό, δεν συνέβη τα τελευταία χρόνια. Συνέβαινε πάντα και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι υπόλοιπες όμως εξαγγελίες, δεν ξέρω το αυτό για τις
1: 120 δόσεις για παράδειγμα.
0: Τις οποίες ζητούσατε, τις έχετε προτείνει και εσείς πολλές φορές ή και για τους σερβισερς.
1: Εμείς είμαστε εκείνοι που τις προτείναμε. Mm-hmm. Αλλά αυτές οι δόσεις που έφερε η κυβέρνηση mm-hmm. δεν έχουν σχέση με αυτά που ζητούσε η αγορά.
0: Και να γιατί?
1: Πω, τι εννοώ. Δεν φέρνει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Εμείς λέγαμε, δεν φέρνει, παραμένουν όλοι οι τόκοι και όλες οι προσαυξήσεις. Δεν φέρνει επιτόκιο 3% που λέμε εμείς και που υπάρχει στους 19 τη ρύθμιση και στον εξωδικαστικό, φέρνει παραλόγως ένα επιτόκιο 5,85%. Ληστρικό. Τρίτον, δεν επιτρέπει σε όλους να μπουν παρά μόνο αν δεν έχεις ρυθμίσει έως τώρα. Μόνο εκείνοι που έχουν μπει στην 72άρα μπορούν να πάνε στην 120άρα. Όσοι ήταν ήδη στην 120άρα του 19 ή τη 48άρα την παλαιότερη ή την 24άρα, δεν μπορούν να μεταπέσουν στην 120 ρύθμιση στην καινούργια.
0: Άρα πόσους αφορά δηλαδή τελικά αυτό?
1: Αφορά πολύ λιγότερους από όσους φαίνεται. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Με ρωτάτε πόσους αφορά. Πώς αφορούσε η 72άρα, ξέρετε? Έλεγε η κυβέρνηση, αφορά, έλεγε 3.100.000. Πόσοι έχουν κάνει έτσι να επαχθούν, ξέρετε? 20.000 στην ΑΔΑΕ, 11.000 στον ΕΦΚΑ, 31.000.
0: Μάλιστα, 31.000.
1: Από 3 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm. Άρα δεν τη λέτε, υπονοείτε ότι δεν είναι και πολύ πετυχημένη.
1: Το 72 να γίνει 120 από μόνο του βελτίωση είναι. Αλλά είναι αυτό που χρειάζεται αγορά? Όχι. Και εξήγησε για ποιους λόγους. Mm-hmm. Για ποιο λόγο να είναι οφειλές μόνο μέχρι το 24 και να μην είναι μέχρι το 26.
0: Ναι, σωστό. Φαντάζομαι θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση.
1: Εγώ μιλάω με στοιχεία από ό,τι βλέπετε. Λέω mm-hmm. νούμερα.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι σε αυτά πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση. Για τους σέρβισερς όμως τα μέτρα.
1: Προσέξτε, ας πούμε πάλι, πάμε σε ένα παράδειγμα. Λέει,
0: επειδή είναι 15... πιο εξειδικευμένο θέμα αυτό τώρα, για όσους δεν έχουν εμπλακεί σε αυτές τις ιστορίες, είναι λίγο πολύπλοκο. Να το πούμε με απλά λόγια, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι να, εγώ βάζω φρένο σε όλη αυτή την αυθαιρεσία των φαντς και των σέρβισερς.
1: Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο έχει φέρει τροπολογίες για το θέμα των ποινών και των προστήμων στους σέρβισερς. Η κυβέρνηση χθες τι ανακοίνωσε? Κάποια πράγματα που ανακοίνωσε, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα ακυρότητας μιας εκτέλεσης ενώ υπάρχει μια ρύθμιση ή δεύτερον το να έχουμε με ένα πλαίσιο 3 ή 6 μηνών για να απαντήσει τη διμερή, θετικά είναι. Τα λέγαμε και εμείς, ένα-δύο από αυτά που πρότεινε είναι θετικά αισθήματα. Θα το πούμε για θετικά. Τα οποία πιέσει τον Πασό και έγιναν πράξη. Όμως, για παράδειγμα, το 15%, αλλά έχουμε πει και άλλα 10 που δεν κάνει. Όπως προστασία πρώτης κατοικίας, όπως δικαίωμα προαίρεσης, όπως περιορισμός ευθύνης εγγυητή. Αυτά δεν τα φέρνει. Πάει παραμετρικά και κάνει δύο πράγματα. Ποιο είναι το βασικό όμως? Τι διαφήμισε χθες ως καλό? Το 15% λέει προκαταβολή για να μην γίνει πληστηριασμός. Να σου πω παράδειγμα. Αν
0: ναι, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Αν οφείλεται 200.000, ξέρετε τι είναι αυτό. Αν οφείλεται 200.000.
0: Για ένα στεγαστικό δάνειο,
1: και θα θέτει ένα πρόγραμμα πληστηριασμού. Και είναι σε ένα μήνα. Ξέρετε τι σου λέει? Αν βρεις 30.000, το 15%, τη χαρίζουμε τώρα και κερδίζεις 2 μήνες. Ποιος καλόπιστος που δεν έχει λεφτά και είναι αδύναμος βρίσκει σε ένα μήνα 30.000?
0: Μάμα δεν μπορείς να πληρώσεις τη δόση που θα είναι, ξέρω εγώ, 700 ευρώ, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πού θα βρεις 30.000?
1: Άρα, για να καταλάβουμε, τι είναι εκείνο που πουλάνε ως κάτι φοβερό? Την θεσμοποίηση των υπερβολικών προκαταβολών που ζητάνε για να μην γίνει πληστηριασμός. Αδιανόητα πράγματα.
0: Άρα ούτε αυτή, εσείς εκτιμάτε δηλαδή, αν ερμηνεύσω λίγο αυτό που λέτε, ότι ούτε αυτή η ρύθμιση θα είναι πολύ πετυχημένη?
1: Το συγκεκριμένο σίγουρα όχι. Σας λέω. Τώρα, αν με ρωτάτε, ας πούμε, το ότι λέει ότι πρέπει στις διμερείς συμβάσεις, ενώ σήμερα δεν απαντάνε καν, να έχουν ένα τρίμηνο για να απαντήσουν, αυτό είναι θετικό. Mm-hmm. Είναι το αυτονόητο, αλλά δεν υπήρχε. Mm-hmm. Το ζητάγαμε, αυτό είναι θετικό. Περιμένουμε να δούμε και πώς θα εξειδικευτεί στο νόμο,
0: Ναι, ναι, σωστό, γιατί τώρα είμαστε σε επίπεδο ανακοινώσεων. Τώρα, να πάμε λίγο όμως και σε ένα άλλο θέμα, γιατί λέει η κυβέρνηση, εμείς φυσικά θέλουμε να πάρουμε μέτρα για την ακρίβεια, αλλά τα δημοσιονομικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα και πάντως έστειλε ο Πρωθυπουργός επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και λέει να μας πει η Ευρώπη αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτά κανείς δεν έχει πει ως τώρα ότι δεν μπορούμε. Ο ίδιος έλεγε ότι είναι λαϊκισμός η μείωση του ΕΦΟΚΟΥ, τώρα λέει θα το θέσει με τεπιτάσεως. Μας έχει συνηθίσει με επιστολές οι οποίες είναι απλά για ιστορική κατανάλωση. Εμένα μου θυμίζει άλλο τραγούδι, είπε ο πρόεδρος στα γαλάζια σου γράμματα. Εμένα μου θυμίζει το σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, του πάρει εγώ. Δηλαδή δεν θέλει να το δώσει, το γράφει απλά για να έρθει και να πει εσωτερικά ότι είδατε κάνουν επιστολές, άρα πιέζω.
0: Ναι, γιατί εγώ ακούω από κυβερνητικά χείλη
1: όλα
0: πολύ συχνά.
1: Είναι για τα μάτια του κόσμου.
0: Εγώ ακούω πάντως πολύ συχνά, το ακούτε κι εσείς, τα κυβερνητικά στελέχη να λένε είναι λαϊκισμός αυτό που ζητάει την πολίτευση να μειώσουμε τους φόρους. Δεν μπορούμε, πρέπει μόνο να μας το επιτρέψει η Ευρώπη. Ναι. Τώρα, αυτό με το, ιταλικό, με το ιταλικό μοντέλο, αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο καλύτερα?
1: Είναι
0: δηλαδή
1: αυτό που προτείναμε εμείς σήμερα και εξήγησα στην αρχή.
0: Με την τροπολογία στη Βουλή, έτσι, γιατί βλέπουμε.
1: Είναι... Ναι, με τον μηχανισμό όπου τα έσοδα το ΦΠΑ πηγαίνουν ως
0: αυτόματα
1: στο δημοτικό προκατανάλωση, ακριβώς.
0: Οπότε εσείς λέτε να έχουμε αυτόν τον μόνιμο μηχανισμό.
1: Ακριβώς.
0: Όποτε
1: και
0: έχουμε...
1: παράλληλα βέβαια να δίνουμε και επιπλέον στήριξη όπου χρειάζεται, όχι να μένουμε μόνο σε αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, πρακτικά, εσείς η εκτίμησή σας για το επόμενο διάστημα, βλέπουμε όλους και την κυβέρνηση αλλά και αναλυτές να μιλούν για πιο για δύσκολο χειμώνα. Τι φοβάστε εσείς περισσότερο τώρα φέτος? Την ακρίβεια, ότι αυτό θα μεταφερθεί και στα μεταφορικά, στα καύσιμα, στα υπόλοιπα προϊόντα, στα καύσιμα, λέω, στο ρεύμα, στα υπόλοιπα προϊόντα.
1: Εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση περιμένει να ξεπαγιάσουν οι Έλληνες για να πάρει μέτρα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να πάρει. Θέλει, αφού έχει γίνει η ζημιά, να εμφανιστεί ως πατερούλης ο Πρωθυπουργός, ότι πάλι δίνει.
0: Τώρα όμως, την ίδια ώρα που γίνεται όλη αυτή η κριτική και για τις άστοχες δηλώσεις στελεχών κυβέρνησης και κόμματος στη Νέα Δημοκρατία, είχαμε τους Κακομύριδες, είχαμε το αν δεν έχεις 10 ευρώ πάρε το λεωφορείο κτλ. έλεγα και στο πρώτο μέρος ότι μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι έχεις πρωτοκλασσάντα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως την Ντόρα Μπακογιάννη και τον Κώστα Μπακογιάννη, που είναι και συγγενείς του Πρωθυπουργού, να λένε ότι φυσικά υπάρχουν κρούσματα αλαζονίας. Δηλαδή θέλω να πω, το λένε μόνοι τους οι άνθρωποι, έτσι.
1: Το λένε μόνοι, αλλά δεν αρκεί να τη διαπιστώνεις.
0: Τι να κάνουν. Δηλαδή θέλω να πω, δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση ούτε η Ντόρα Μπακογιάννη ούτε ο Κώστας Μπακογιάννης.
1: Η αλαζονία δεν είναι τυχαία. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι και το πρόσωπο για αυτή η κυβέρνηση. Η κοινωνική αναλυγησία, ο νεοφιλελεύθερος ελιτισμός, αυτός είναι που οδηγεί στο να γυρνάω την πλάτη στα προβλήματα. Στο να λέω, έλα τώρα κάποιοι κακομοίρες φωνάζουν, ενώ εγώ προσωπώ τους λίγους αλλά πλούσιους. Αυτό είναι ένα πρόσημο. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι δηλαδή...
1: Δηλαδή το ότι η αλαζονία δεν εκφράζεται, δεν είναι καθ' αλαζονία ίδια.
0: Εδώ δεν είναι θέμα συμπεριφοράς, λέτε δηλαδή.
1: Η οποία έχει ένα πρόσημο. Δεν έχει να κάνει επειδή δεν είναι καλοί άνθρωποι. Μπορεί εξαιρετικοί άνθρωποι. Mm-hmm. Εγώ δεν κάνω κριτική στον κύριο Θεοχάρη, στον κύριο Κλουκουδίνα, ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Μια χαρά μπορεί να είναι. Είναι η ιδεολογία τους αυτή, η οποία τη λέει δεν μας πειράζει να έχουμε μεγάλες ανισότητες.
0: Άρα έχει ιδεολογικό πρόσημο η αλαζονία αυτή. Ότι είναι το γνωστό ότι φταίει ο φτωχός που είναι φτωχός. Ή αν δεν έχεις λεφτά κόψε το λαιμό σου, ας πούμε.
1: Ότι αν κάτι δεν έχει πάει καλά στην πορεία σου, η ευθύνη είναι δικιά σου.
0: Αυτό.
1: Δεν υπάρχει κράτος να παρέμβει για να βοηθήσει. Εδώ είναι μια ζούγκλα. Αν δεν τα κατάφερες, εσύ φταίσαι.
0: Τώρα, έχετε καταθέσει κάποια σειρά τροπολογιών στη Βουλή. Βλέπω και μια συζήτηση σε υψηλούς τόνους του Νίκου Ανδρουλάκη και απέναντι στην κυβέρνηση. Υπήρχε νομίζω και μια κόντρα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εσείς τι έχετε καταθέσει σήμερα στη Βουλή και ζητάτε? Γιατί...
1: Τον μόνιμο μηχανισμό που σας είπα,
0: ένα
1: ο
0: αυτό.
1: Οποίος έχει να κάνει με την επιστροφή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης το ΦΠΑ και την κατάργηση της Golden Visa και την απαγόρευση σε όσους έχουν ήδη πάρει Golden Visa να εκμισθώνουν τα ακίνητα με την μέθοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Μάλιστα, αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν κάποιος...
1: Αυτό είναι στα πλαίσια ακριβώς. Αυτά, για παράδειγμα, είναι δύο από τα μέτρα τα οποία υπάρχουν και στο διάταγμα Μαρικάμεν στην Ισπανία.
0: Άρα δεν είναι πάρα πολύ κομμουνιστικό. Και φαντάζομαι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος αυτό, έτσι.
1: Δεν έχει κανένα δημοσιονομικό, αλλά γιατί είναι κομμουνιστικό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: όχι, είναι κομμουνιστικό. Ηρωνική είναι η ρητορική ερώτηση.
1: Ξέρετε, επειδή ακούω, εμείς έχουμε πει και κάτι ακόμα. Και το ποσοστό, το πλαφόν, το ποσοστό που αυξάνεται το ενίκιο. Όπως γίνεται στην Ισπανία, όπου υπάρχουν ζώνες πίεσης. Ξέρετε σε ποια άλλη χώρα έχει γίνει αυτό? Στην Ελλάδα. Το 20 με τον κορονοϊό για πολλά χρόνια στις επαγγελματικές στέγες. Ποια κυβέρνηση το έκανε? Η Νέα Δημοκρατία. Κομμουνιστική κυβέρνηση ήταν.
0: Ναι, εδώ βέβαια τώρα εσείς μπαίνετε στην ουσία του προβλήματος και δεν μπορώ τώρα να μην σας το ρωτήσω, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών αυτό που λέτε για τα ενίκια. Δηλαδή, λέει πολλοί κόσμος ότι. Γιατί ρε παιδιά πρέπει να επιτρέπεται από τον νόμο εγώ που πληρώνω ας πούμε 500 ευρώ ενίκιο για ένα σπίτι να είναι νόμιμο ο σπιτονοικοκύρης τα 3 χρόνια που λύγει το συμβόλαιο να μου ζητάει αντί για 500 χίλια. Πώς γίνεται αυτό να είναι νόμο για την πρώτη κατοικία λέμε τώρα έτσι, ναι. Δεν λέμε για το εξοχικό στη Μύκονο. Πρέπει να είναι νόμιμο αυτό το πράγμα, δηλαδή να μπορείς να ζητάς το διπλάσιο, το τριπλάσιο ενίκιο για την πρώτη κατοικία.
1: Αγορά. Υπάρχει ο αστικός κώδικας, σεβαστή είναι, αλλά κάθε φορά υπάρχει και ειδική νομοθέτηση λόγω ετάκτων συνθηκών, η οποία επιτρέπει στο να μπαίνουν και περιορισμοί στα δικαιώματα αυτά. Πάντα συνέβαινε αυτό και πάντα θα συμβαίνει και αυτός είναι ο ρόλος του κράτους, να παρεμβαίνει. Διαφορετικά θα ήμασταν ζούγκλα.
0: Άρα χρειάζεται κρατική ρύθμιση, έτσι.
1: Προφανώς χρειάζεται κρατική ρύθμιση. Δεν λέμε να είναι όλα προϊόν κρατικής ρύθμισης. Υπάρχουν τα σύνορα μεταξύ της πρωτοβουλίας της ελεύθερης, ιδιωτικής, αλλά και εκεί που πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος, όπου υπάρχει ανάγκη, ακριβώς για να έχουμε εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας.
0: Τώρα και να κλείσουμε με ένα πολιτικό σχόλιο. Σαν έτσι απολογισμό και μετά τη ΔΕΘ, είδαμε και κάποια μια μικρή δημοσκοπική άνοδο για το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αλλάζει βέβαια η μεγάλη εικόνα των μετρήσεων που βλέπουμε από τον Ιούνιο, τώρα που τελείωσε.
1: Νομίζω ότι έχει αλλάξει η μεγάλη εικόνα, αλλά θα αλλάξει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάξει από μια διαφορά 5-6 μονάδες, διαφορά είναι 1,5-2 μονάδες. Το κόμμα της κ. Καριστιανού έχει καταρρεύσει.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Πια αντιλαμβάνεται ότι αυτός που έχει πρόγραμμα εναλλακτικό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει βάλει και τις κοινωνικές προτεραιότητες μπροστά και δεν αποδέχεται τον κορεσέ, τον δημοσιονομικό της Νέας Δημοκρατίας, και είναι τον Πασόκ, άρα είναι και το μόνο το οποίο είναι ο άλλος πόλος.
0: Άρα είστε αισιόδοξος ότι μπορείτε να επαναδιεκδικήσετε τη δεύτερη θέση από την Ελλάδα?
1: Εμάς μας να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση.
0: Ναι, βέβαια πριν την πρώτη είναι η δεύτερη, προς το παρόν είναι
1: δημοσκοπικά. Θεωρούμε ότι είναι το απόλυτο λογικό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να είναι ένα κόμμα που έχει πραγματικές διαφορές μαζί της.
0: Τι εννοείται, η Ελλάδα δεν έχει πραγματικές διαφορές με την Νέα
1: Δημοκρατία? Στο θέμα 13η σύνταξη συμφωνεί να μην γυρίσει.
0: Δεν ζητάει η 13η σύνταξη. Λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι δημοσιονομικά υπεύθυνο αυτό, καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι, αυτό λέω. Λέω, όταν στην ουσία εγκολπώνεις και υιοθετείς όλο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί νεοφιλελεύθερου μονόδρομου, στο ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και δεν βάζεις τις κοινωνικές προτεραιότητες μπροστά, δεν μπορείς να είσαι ο ανταγωνιστής αυτού του σχήματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα είστε αισιόδοξος δηλαδή για ανατροπή συσχετισμών στους επόμενους μήνες?
1: Εμείς πιστεύουμε ότι το δυνατό Πασόκ είναι η μόνη λύση για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μας δεν μας νοιάζει να είμαστε δεύτεροι, μας νοιάζει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, βέβαια,
1: και να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ.
0: Ο κόσμος θα σας πει βέβαια ότι είτε είναι η Ελλάς δεύτερη είτε το Πασόκ δεύτερο. Αν ο ένας έχει 17 και ο άλλος 14 ή ο ένας 16 και ο άλλος 13, ο Μητσοτάκης δεν χάνει.
1: Μα σημασία έχει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα υπέρ της κοινωνίας. Γι' αυτό λέμε να είμαστε πρώτοι. Mm-hmm. Για να εφαρμοστεί η επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Για να εφαρμοστεί η επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης η ΕΚΑΣ. Για να εφαρμοστούν οι 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Για να εφαρμοστεί η κατάργηση 13ωρου. Για να εφαρμοστούν τα εργαλεία του επιδότηση μικρομεσαίους. Αυτά το Πασόκ τα λέει άλλο κόμμα. Mm-hmm. Αλλά αν θέλουμε να εφαρμοστούν αυτά, ψηφίζουμε Πασόκ.
0: Μάλιστα. Άρα με τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, εσάς δεν σας αφορά το.
1: Προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί ένα άλλο σχέδιο και ένα άλλο κοινωνικό μπλοκ. Τα εξήγησε και πριν.
0: Και θα πρέπει να αναζητήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιο άλλο παρτενέρ, όχι εσάς.
1: Προφανώς. Κάποιους που έχουν πολιτικές ομοιότητες.
0: Τι, ο κύριος Βελόπουλος, ας πούμε.
1: Ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Νατινοπούλου, δεν ξέρω ποια είναι, θα το πω εγώ.
0: Πάντως λέτε ότι δεν αφορά εσάς αυτό.
1: Όχι, βέβαια. Εμείς είμαστε ο αντίπαλος. Εμείς είμαστε ο πρωταγωνιστής, ο προοδευτικός του πολιτικού σχήματος. Το Πασόκ είναι ιστορικά το κόμμα της κεντροαριστεράς, είναι η δημοκρατική παράταξη της χώρας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ήταν ο Κώστας Τσοκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, και κάπου εδώ τελειώνουμε κι εμείς. Για σήμερα, Μαρία Δεσκαλάκη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νίκος Λιμπερόπουλος διάλεξε μουσικές και Σταύρος Αμάραντος ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Εκτεταμένες καταστροφές και προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που συνεχίζεται στην Κρήτη, με το 112 να έχει αρκετές φορές σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος 88χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου. Δεμένα τα πλοία σε Λαύριο και Ραφίνα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα Πελάγη και κυρίως στο Αιγαίο. Τροποποίηση σε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Έως το μεσημέρι της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έως το απόγευμα του Σαββάτου, η τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, μεταδίδει το Reuters, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Εντός συνόρων, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε από την Ολομέλεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια, παρουσιάζοντας τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Το κύμα ακρίβειας διαρκεί πάνω από 5 χρόνια και ακούμε πάλι τις ίδιες εξοργιστικές συστάσεις. Να μην μετακινούνται οι πολίτες, να μην ανάβουν το θερμοσύφωνο, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Η κυβέρνηση δεν αγγίζει τα δηληστήρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Καραμέρος, μέλος της Ελλάς, αναφερόμενος στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τα καύσιμα. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Πλήρη κάλυψη παρήχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Χρήστο Τριαντόπουλο μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για το ομπάζωμα του τόπου σύγκρουσης των Τεμπών. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παραίτηση ή αποπομπή του Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρει Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο ΣΚΑΙ για την παραπομπή Τριαντόπουλου για την υπόθεση των Τεμπών. Βαριές πολιτικές και ποινικές ευθύνες στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την τραγωδία των Τεμπών, καταλόγησε και ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης μιλώντας στο σταθμό μας. Από σήμερα η Ελλάδα ασκεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της ως εκλεγμένο μέλος στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για προηγούμενο συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για την έναρξη ερευνών του σκάφους Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί την πρώτη πράξη της προσπάθειας της Άγκυρας για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάλεσε ως μάρτυρα ο ανακριτής. Την ίδια ώρα διακόπτει την εκπροσώπηση της κατηγορούμενης ιατρού ο δικηγόρος Νικόλαος Αλεξανδρής, όπως γνωστοποίησε με δήλωσή του. Εκτός συνόρων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το επιβατικό αεροπλάνο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά του νομού, αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρη. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 Δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
3: Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

Τι παίζει, Νίκος Γιώγαλας και η τετράδα επιστρέφει. Ποια είναι η τετράδα? Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. Συνεχίζουν και χειμώνα τις παραστάσεις που άρχισαν φέτος το καλοκαίρι. Αυτό το Σάββατο θα είναι στο Κύτταρο. Έπεται και συνέχεια, θα παίξουν 3 Σάββατα μέσα στο μήνα, 3, 10 και 17 Οκτωβρίου. Αθήνα, 9.84, ακούτε, 10 λεπτά μετά τις 5, στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

0: Baby Ruth από τα παλιά. Nick Lieb επιλέγει τραγούδια. Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει τους ήχους μας. Σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι μέρα για κινηματογραφικές πρεμιέρες. Βγαίνουν ωραίες ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει βέβαια τον Ντίκερ.
1: Everything changes. You know, one day you're a cat.
2: Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
1: Or a king.
0: Ο δύο φορές τιμημένος με Όσκαρ, ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάνδρο Ινιαρίτου σκηνοθετεί τον Τόμ Κρούζ, είναι εντελώς μεταμορφωμένος σε αυτή την ταινία.
3: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
4: Yeah, Sandy.
5: How you been, buddy? You're the man with the 5 foot crack.
4: A glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet.
0: Τι είναι, ο Ντίκερ είναι μεγιστάνας πετρελαίου, είναι αδυσόπιτος. Έχει έναν έτσι υπάλληλο ο οποίος τον προειδοποιεί ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας του στην Γρυλανδία προκαλούν ένα τεράστιο ρήγμα στους παγετώνες. Δεν ακούει αυτός, απειλεί με οικολογική καταστροφή τον πλανήτη. Μπορεί να οδηγήσει και σε μια σύγκρουση με τη Ρωσία. Δεν συνειδητοποιεί τις ευθύνες του και όχι τίποτα άλλο. Διορίζεται και ως ο άνθρωπος που θα διαχειριστεί αυτή την κρίση του περιβάλλοντος.
6: Is that all the bad fucking news?
7: Oh, there's the nuclear waste too.
8: Oh, man.
0: Αυτό είναι τον Ντίγκερ με τον Τόμ Κρούζ από σήμερα στους κινηματογράφους.
9: You knew long before the rest of us.
10: That is why it is your problem.
11: If we can't control the course of nature, at least we can control the narrative.

0: Αυτή είναι η Χουλιέτα Βενέγκας, μας έρχεται από το Μεξικό. Πάμε να αρχίσουμε με τις παραστάσεις μας, με μία έτσι παράσταση που συνδυάζει κίνηση, που συνδυάζει τραγούδι, που μας πηγαίνει στην Ασία, που έχει Έλληνες ηθοποιούς, που παρουσιάζεται στο Δύο Αθηνών, έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο. Είναι η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, για δύο παραστάσεις για όλη την οικογένεια. Νίκος Σαραφανιά μαζί μας, είναι ο παραγωγός της παράστασης. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω και μιλάμε για ένα υπερθέαμα, ε.
1: Μιλάμε για ένα υπερθέαμα, ένα παράξενο θέαμα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, αυτό το θέαμα να συνδυαστεί και με Έλληνες ηθοποιούς, και αυτό είναι το μεγάλο εγχείρημα, αλλά ένα εγχείρημα το οποίο το λατρέψαμε από την αρχή, γιατί αυτή η παράσταση ξεκίνησε σε συνεργασία με το Κρατικό Κέντρο Τεχνών της Γαλλίας και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι με δυσδυναμικές τέλος πάντων δυναμικές αποδοχή και ό,τι έγραψε ο τύπος, αλλά ήταν ναι με μεγάλους ηθοποιούς αλλά με ολογράμματα, δεν ήταν δηλαδή ηθοποιοί ζωντανοί στη σκηνή. Και αυτό ήταν ο σκοπός, να συνδυαστεί το παλιό, ο μύθος, ο παραδοσιακός με το μοντέρνο και την τεχνολογία. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα όπως καταλαβαίνετε και δεν θα έχει και νόημα με τους Γάλλους ηθοποιούς. Και εκεί λοιπόν έπεσε στο τραπέζι η ιδέα, γιατί να μην το κάνουμε με πραγματικούς ηθοποιούς επάνω στη σκηνή.
0: Τι θα παρουσιάσετε λοιπόν, τι είναι η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια?
1: Συζητήθηκε με την κυρία Γιώτα Κουνδουράκη, την σκηνοθέτη η οποία έκανε όλη αυτή την προσαρμογή, και αποφασίσαμε να μπούμε σε αυτό το εγχείρημα. Είναι ένας, η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια ανήκει σε έναν ευρύτερο μύθο κινέζικο που παρουσιάζεται στην όπερα του Πεκίνου, που είναι το ταξίδι προς τη Δύση. Και εκεί ένας από τους βασικούς χαρακτήρες είναι ο γνωστός Monkey King, ο βασιλιάς Πίθηκος, που τον έχουμε δει σε ταινίες κλπ. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι που συναντάει την Πριγκίπισσα με τη Μαγική της Βεντάλια και προσπαθούν να σώσουν τον κόσμο. Αυτό είναι. Αυτή η Μαγική Βεντάλια θέλει να σώσει τον κόσμο. Μπορεί να τον καταστρέψει, αλλά μπορεί να τον σώσει κιόλας. Και εκεί λοιπόν υπάρχει η μικρή μας, η μικρή Ελένη, η οποία η μαμά της διαβάζει αυτούς τους μύθους της Ασίας και αφού αποκοιμείται στον ηρώ της, φέρνει αυτό το μύθο, τον φέρνει στην πραγματικότητα, συνυπάρχει με την Βασίλισσα, συζητάει με την Πριγκίπισσα, συγγνώμη, συζητάνε, έχει τις ανησυχίες της με αυτά που βλέπει, με αυτό που ακούει στην τηλεόραση, τους πολέμους, τις καταστροφές. Και συζητάει αυτό ακριβώς το πράγμα. Να φτιάξουμε μία σπίδα με τη Βεντάλια να προστατεύει τον κόσμο.
0: Δεν θα ρωτήσω το τέλος και αν καταφέρει να το κάνει. Θα ήθελα να μου πείτε από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να δει την παράσταση αυτή.
1: Κοιτάξτε, την παράσταση αυτή μπορεί να τη δει κάποιος, ένα παιδί από μία ηλικία, θα έλεγα 7-8 χρονών. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή θα υπάρχουν εύλογα υπέρτιτλοι, να μπορεί να διαβάζει τους υπέρτιτλους. Όμως θεωρώ ότι και ένα παιδάκι μικρότερης ηλικίας που δεν τον ενδιαφέρουν να δει τους υπέρτιτλους, αλλά το θέαμα, σίγουρα και με τη βοήθεια των γονέων σίγουρα θα απολαύσει αυτό το πράγμα.
0: Ποιοι Έλληνες ηθοποιοί συμμετέχουν, με ποιο τρόπο, ποιος είναι ο ρόλος τους και λοιπόν, πότε παρουσιάζεται το συγκεκριμένο θέαμα στην Αθήνα?
1: Λοιπόν, συμμετέχει ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος, που κάνει τον μπαμπά της μικρής Ελένης, η Ιωάννα Υπηλιχού που κάνει τη μαμά και η μικρή Μασίδα που κάνει, που είναι και πρωταγωνίστρια μας μαζί με την Πριγκίπισσα, που κάνει τη μικρή Ελένη. Και είναι μια τυπική ελληνική οικογένεια που το βράδυ διαβάζουν ένα παραμύθι στην κόρη τους για να κοιμηθεί. Mm. Και μέσα από αυτό το παραμύθι ξεκινάει όλος αυτός ο μύθος. Με υπέροχη μουσική, με τα ακροβατικά, με τα χρώματα που μόνο η όπερα του Πεκίνου ξέρει πραγματικά πώς θα τα παρουσιάσει. Η παραστάση λοιπόν είναι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Δύο Αθηνών. Έχουμε δύο παραστάσεις, μία πρωινή στις 11.30 και μία απογευματινή στις 5.30.
0: Και βλέπω ότι και τα εισιτήρια φεύγουν σιγά σιγά, οπότε όποιος θέλει.
1: Φεύγουν.
0: Δεν βλέπεις και εύκολα όπερα Πεκίνου και όλο αυτό το υπερθέαμα στην Αθήνα.
1: Απλά θέλω να τονίσω ότι είναι ένα μέρος της όπερας Πεκίνου. Έτσι. Γιατί να πω δύο λόγια απλά για την Gogwan Opera, ο οργανισμός αυτός ο τεράστιος, από τους μεγαλύτερους στην Ασία, αυτό που έχει καταφέρει από το 1995 που έχει ιδρυθεί, να πηγαίνει λίγο πιο μπροστά, αυτό που λέμε, ένα βήμα πιο μπροστά την όπερα του Πεκίνου, να μην μένει στο κλασικό ανέβασμα, με μια άλλη πιο, ας το πούμε, μοντέρνα αισθητική. Και αυτό είναι που έχουν πετύχει, και γι' αυτό όπου εμφανίζονται στην Ευρώπη και σε μεγάλα θέατρα είναι όλα sold out και οι κριτικές είναι δυστυραμβικές.
0: Και τι κοστούμια είναι αυτά, και τι χρώματα είναι αυτά. Βλέπω τις φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Καλά, το μακιγιάζ είναι μοναδικό.
1: Δεν υπάρχει. Να φανταστείτε ότι πριν 3 χρόνια είχε την Gogwan Opera και είχαμε κάνει ένα τετραήμερο στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, master classes πάνω στην τεχνική της όπερας του Πεκίνου.
0: Ναι.
1: Μία ολόκληρη μέρα ήταν ένα 5ωρο, 6ωρο, το πώς βάφεται αυτό το πρόσωπο. Τι τεχνική έχει για να βαφτούν τα πρόσωπά τους.
0: Μοναδικό.
1: Είναι μοναδικό, είναι μοναδικό.
0: 2 παραστάσεις, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, πρωί και απόγευμα. Παίρνουμε έτσι τη θέση τη δικιά σας και νομίζω ότι θα μας δώσετε 2 προσκλήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα. Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν θα δώσουμε προσκλήσεις για το συγκεκριμένο θέαμα εδώ από την εκπομπή. Μοναδικό θέαμα, η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια, μέρος της όπερας του Πεκίνου, έρχεται εδώ στην Αθήνα. Έλληνες καλλιτέχνες μαζί, Κωνσταντίνος Καζάκος, Ιωάννα Πηλιχού. Η πιτσιρίκα που κάνει την ηρωίδα λοιπόν, η μικρή Ελένη που είναι μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και ετοιμάζετε έτσι ακόμα κάτι μεγάλο για την φετινή σεζόν?
1: Ας το αφήσουμε στην επόμενη.
0: Ωραία, μέρα. Λοιπόν.
1: Συνομιλία. Κάτι ετοιμάζουμε.
0: Είναι βέβαιο. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Πραγματικά το λέω έτσι, ότι πραγματικά όσοι έρθουν θα το απολαύσουν. Θα δουν κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ένα μοναδικό θέμα.
1: Ακριβώς. Και αρκεί να σας πω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα ότι πριν την αρχή της παράστασης θα δούμε, ίσως όπως θα έρχεται ο κόσμος, θα παρακολουθεί και το πώς γίνεται αυτό το βάψιμο και αυτό το στήσιμο της πριγκίψας, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Θα είναι δηλαδή για το κοινό, όπως θα έρθουν, θα μπορούν να βλέπουν τη διαδικασία.
0: Τη διαδικασία και την εξέλιξη.
1: Ακριβώς,
0: για το βάψιμο, το ντύσιμο, τα κοστούμια. Υπέροχο.
1: Ακριβώς.
0: Νίκος Αραφανιά, με ευχαριστώ θερμά. Είναι ο παραγωγός της συγκεκριμένης παράστασης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 11.30 το πρωί, 5.30 το απόγευμα. Ο Δύο Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Εκτεταμένες καταστροφές και προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που συνεχίζεται στην Κρήτη. Από τα φαινόμενα έχουν επηρεαστεί οι περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίτερα ο αγνοούμενος 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου. Δεμένα τα πλοία σε Λαύριο και Ραφίνα εξαιτίας των θελωδών ανέμων, τροποποίηση σε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, μεταδίδει το Reuters. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόρευση των Αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σφοδρότατη αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Τάκη Θεοδωρικάκου για την ακρίβεια και τα νέα μέτρα για την ενέργεια, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τις ξένες επενδύσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δημία κριτική στην κυβέρνηση, ενώ προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης νόμου για τις 120 δόσεις για όλους. Καλέσε επίσης την κυβέρνηση να κάνει δεκτές τις πράσινες τροπολογίες για τη δημιουργία μηχανισμού μεταβλητού ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανησυχώντας για τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, επιλέγει την Περιχαράκωση, η οποία καταλήγει σε απομόνωση. Το κύμα ακρίβειας διαρκεί πάνω από 5 χρόνια και ακούμε πάλι τις ίδιες εξοργιστικές συστάσεις, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα παραμείνει σε ίσχυ έως τα μέσα του 2027. Πλήρη κάλυψη παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Χρήστο Τριαντόπουλο μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παρέτηση ή αποπομπή του Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρει Χαριλάο Τρικούπη, με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Sky για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Από τη κιθάρα του Σαντάνα θέλω να πάμε στο μαγικό σαξόφωνο του David Lynch, ένας μουσικός, ένας συνθέτης καταπληκτικός. Μέσα από την τελευταία του δουλειά να ακούσουμε κάτι υπέροχο. Αυτό είναι το Traveling Light.

0: David Lynch, μουσικός, συνθέτης, σαξοφωνίστας, μεγάλη χαρά είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
1: Ωραία, μια χαρά εσείς.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι ακούμε αλήθεια?
1: Ακούμε το Traveling Light, είναι από το δίσκο που έβγαλα πρόσφατα το Νοέμβρη. Εδώ σε αυτό το κομμάτι είναι ντουέτο με τον Γιώργο Καλούδη που είναι στο τσέλο. Και είναι ένα κομμάτι που είχα γράψει αρχικά για μια μικρό μήκους ταινία του Αχιλέα Κυριακίδη. Λεγόταν Jazz η ταινία. Και εδώ είναι σε μια άλλη μορφή από την πρωτότυπη μορφή.
0: Εξίσου υπέροχο.

0: David Lynch μαζί μας. Πάντα υπάρχει λόγος για μια κουβέντα με τον David Lynch, είτε έχει να κάνει με κάποια δισκογραφική δουλειά όπως αυτή η τελευταία, είτε με κάποια live που νομίζω τώρα που αρχίζει ο χειμώνας αρχίζεται σιγά σιγά, είτε μόνος είτε με τους Human Touch είτε παρέα, ναι, κύριε Lynch.
1: Ναι, πήγαμε και σε αυτή τη σεζόν τώρα την εποχή και θα γίνουν διάφορα.
0: Είναι η εποχή που ταιριάζει στην τζαζ, νομίζω.
1: Μήπως τι?
0: Είναι η εποχή που ταιριάζει στην τζαζ.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Τι έχουμε, ξεκινάτε στο Half Note.
1: Ναι, στο Half Note είναι κάτι διαφορετικό, κάτι θα έλεγα καινούριο, ένα project. Είχαμε παλιότερα συνεργασίες με Human Touch, είχαμε συνεργαστεί με τον Μίλτσο Λεβιέβ, ένας βούλγαρος πιανίστας πολύ σπουδαίος, θα έλεγα θρύλος εκεί. Αυτό ζούσε στο Λος Άντζελες και είχε μια καριέρα εκεί κάπου 30 χρόνια. Ο Μίλτσο ήταν πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτός ξεκίνησε με κλασική μουσική στη μικρή ηλικία. Πήρε διάφορα βραβεία, ήταν πολύ... τον είχαν αναγνωρίσει και τιμήσει σε μικρή ηλικία. Μετά πήγε Αμερική, όπου και μπήκε στο jazz χώρο και πριν δηλαδή, ενώ είχε μεγαλώσει και με τα παραδοσιακά της Βουλγαρίας, όλα αυτά. Και επειδή ήταν πολύ ορεξάτος, παιχνιδιάρικος μουσικός και μεγάλο ταλέντο, είχε έναν τρόπο να όλα αυτά να γίνουν ένα, όλα αυτά τα στυλ. Και στην Αμερική τον είχε αναγνωριστεί ως πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία και μουσικό. Έκανε ορχιστρώσεις, είχε δικές του μπάντες, έπαιζε με τζαζίστες, με κλασικούς, με απ' όλα. Είχε πάρει Grammy νομίζω 2 φορές. Πολύ ιδιαίτερος και ιδιαίτερος χαρακτήρας και φυσιογνωμία. Και εμείς είχαμε την ευκαιρία έτσι να παίξουμε αρκετές φορές μαζί και να μοιραστούμε κομμάτια, να παίζει και τα δικά μας, εμείς τα δικά του, και πάντα με παιχνιδιάρικη διάθεση, με γέλιο, με πολύ άνοιχτο πνεύμα. Και μας έχει μείνει πολύ όμορφη έτσι, αίσθηση το Μίλτσο. Ο Μίλτσο δεν ζει πια, πέθανε πριν περίπου 3 χρόνια νομίζω. Ζούσε στη Θεσσαλονίκη στο τέλος της ζωής του. Και εν μεταξύ είχε πλάκα, γιατί εκεί που έμενε στην Καλιφόρνια πριν το γνωρίσω ήταν στο ίδιο τετράγωνο με μένα και δεν το ήξερα και δεν είχαμε γνωριστεί, αλλά μάθαμε αργότερα ότι ήμασταν γείτονες. αλλά ναι, και τώρα αυτό στο Half Note είναι κατά κάποιο τρόπο αφιέρωμα. Είναι ένα γκρουπ που είχε ξεκινήσει πέρα από Human Touch, που έπαιζε ο γιο της, ο Κιουτσόγλου, σε αυτό το γκρουπ, και ο Μαρκ Χάλπχιρε, ένας ελβετός drummer, και νομίζω έπαιζε και ο Παντελής Στόικος, τροπετίστας από Φλόρινα, και είχαν κάνει έτσι κάτι Balkan, λίγο ένα γκρουπ τέτοιο. Βέβαια ο Μίλτσο πάντα με τα απόλα του μέσα. Και έχουμε παίξει διάφορα αφιερώματα στο Μίλτσο. Σε αυτή την περίπτωση υπήρχε διάθεση να συνεχιστεί κάποιο γκρουπ σαν επέκταση αυτού που είχε φτιάξει τότε, και μπήκε και εγώ τώρα σε αυτό, και αυτό θα παρουσιάσουμε στο Half Note.
0: Πότε είναι το ραντεβού με αυτά έτσι τα ιδιαίτερα ακούσματα που θα παρουσιάσετε?
1: Αυτά είναι θα δω ακριβώς ημερομηνία, γιατί είναι όχι την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη, 14-15 Οκτωβρίου.
0: 14 και 15 Οκτωβρίου στο Half Note, έτσι για να ανοίξει και αυτό το jazz club της πόλης. Είναι, ναι, ο David Lynch. Τι ακολουθεί, κύριε Lynch?
1: Σαν
0: στην πορεία ναι, είτε μόνος, λοιπόν, σας, ακολουθεί... με φίλους, με Human Touch.
1: Ναι, υπάρχει με Human Touch στο Jazzette ένα δίμερο το Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά.
0: Σημειώνω μετά... εγώ.
1: Ωραία. Τα ημερομηνίες.
0: Λοιπόν, τώρα θα σας πω εγώ. Αμέσως μετά είναι είτε 17-18 που είναι ακριβώς μετά, είτε 24-25.
1: Μπράβο. 20, 20, το 17, πώς το είπες?
0: 17-18.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Άρα, 14-15 είσαστε στο Half Note και 17-18 στο Jazzette ως Human Touch.
1: Μπράβο, ναι. Και μετά υπάρχει και... τα έχω μπλέξει με τις ημερομηνίες. Μετά παίζουμε στο Μουσείο Γουλανδρή με το δικό μου project που είναι το υλικό του δίσκου που μόλις ακούμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι την επόμενη Παρασκευή μετά από αυτό. Δηλαδή 20... Για πείτε μου. 22, 23, κάπου εκεί είναι η Παρασκευή.
0: Λοιπόν, είναι την Παρασκευή 23.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: 23 Οκτωβρίου, το βλέπω. 8:30 στο μουσείο, που και εκεί είναι πολύ ιδιαίτερες οι παραστάσεις, κύριε Λίντς, στο μουσείο.
1: Ναι, ναι, όντως. Είναι και πολύ ωραίος χώρος, ναι. Πολύ ωραία αισθητική, πολύ, πολύ άμεση η επαφή με τον κόσμο. Είναι πολύ όμορφα. Και εκεί είναι ωραία, θα παίξουμε το δικό μου, το Truth Be Told, είναι το όνομα του δίσκου και το όνομα του project. Εγώ λέω την μπάντα Heritage, The Heritage Band, που είναι και ένας τίτλος κομματιού από το δίσκο, το μεταξύ, Heritage.
0: Heritage Band, λοιπόν, του David Lynch, 23 Οκτωβρίου στο Μουσείο Γουλανδρή, πολύ ωραία βραδιά αυτή, 17-18 Jazzette, Human Touch. Και αυτό το μοναδικό project για το οποίο μας μιλήσατε, για τον Μίντσο Λεβιέ.
1: Λεβιές.
0: Λεβιές, λοιπόν, 14 και 15 στο Half Note. Και φαντάζομαι έχουμε και άλλα πολλά, τα οποία θα πούμε σιγά σιγά μπαίνοντας στο χειμώνα.
1: Ναι, ναι. Θα υπάρχουν και διάφορα, ναι.
0: David Lynch. Σας διέκοψα, πείτε.
1: Όχι, με αυτά τα project και με την Ελίπα Σπαλά ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες εμφανίσεις, άλλα με τα δικά μου, άλλα με Human Touch, και αυτό του Μίλτσο θα δούμε, γιατί εκεί μάλλον η Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες από εκεί και πέρα.
0: Βέβαια, έχετε και τα ταξίδια σας. Ευχαριστώ θερμά, David Lynch, μοναδικός. Καλή σεζόν.
1: Ευχαριστώ επίσης, σας εύχομαι και σε όλους που ακούνε. Και σε αυτούς που δεν ακούνε.
0: Και σε αυτούς που δεν ακούνε, να είναι καλά να έρθουν να σας ακούσουν από κοντά.
1: Ωραία, μακάρι. Ναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, David Lynch.
1: Ευχαριστώ.
0: Σαξόφωνο.

0: Ασθενικάνσας, σήμερα είναι Πέμπτη. Έχουμε, όπως είπαμε, πολλές και ωραίες ταινίες στους κινηματογράφους. Εκτός από τον Ντίγκερ, ξεχωρίζει ακόμα μία ταινία που έχει τον τίτλο «De Gaulle, η ώρα της αντίστασης». As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight. Το «De Gaulle, η ώρα της αντίστασης» είναι ένα βιογραφικό δράμα. Η σκηνοθεσία είναι του Αντωνίν Μποτρί, με Σιμώνα Μπκαριά, Μπενουά Μεζιμπέλ και Ματιέ Κασοβίτς.
1: Autre chose?
2: Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre.
3: La France n'a pas capitulé.
4: Vous n'êtes pas la France!
0: Είναι Ιούνιος του 1940, η Γαλλία καταραίει, υπογράφει ανακοχή, ένας άνθρωπος όμως αρνείται να παραδοθεί, είναι μόνος, διαφεύγει στο Λονδίνο, δεν έχει στρατό, δεν έχει υποστήριξη, βρίσκει υποστήριξη από τον Τσόρτσιλ.
5: La France n'est pas un enfant, monsieur le président. Elle a toujours continué à se battre.
0: Για τον De Gaulle η ταινία δεν τα λέει όλα. Ένα μέρος της ιστορίας, ένα μέρος της ζωής του. Και μάλιστα ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ο Αντωνίν Μποτρί, ήταν σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών Dominique de Volpe υπό την Προεδρία του Σιράκ.
6: Une seule bataille décidera de tout. Et je vous la confie.
7: À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, sera relevé ton commandement.
6: Je n'ai pas d'autre option.
7: Feu!
0: Όπως και να έχει, η ταινία ξεχωρίζει. Έχει κόψει εκατομμύρια εισιτήρια στο εξωτερικό, στη Γαλλία, σαρώνει. De Gaulle, η ώρα της αντίστασης. Και να πω ότι διαρκεί και 160 λεπτά.
8: Je suis seul face à l'Amérique et seul l'Amérique compte.
0: Από σήμερα στους κινηματογράφους.

Κομπάι Σεκούντο, εδώ στον Αθήνα 984, Μαρία Δασκαλάκη ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζεται στην Κρήτη με επίκεντρο τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος μέχρι στιγμής έχει λάβει 255 κλήσεις. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίτερα ο αγνοούμενος 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου. Έως το μεσημέρι της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έως το απόγευμα του Σαββάτου ή τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεμένα τα πλοία σε Λαύριο και Ραφίνα εξαιτίας των θυελωδών ανέμων, τροποποίηση σε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Αλλάζουμε θέμα. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν Γαλλία και Γερμανία να αποδεσμεύσουν από θέματα ντίζελ, μεταδίδει το Reuters, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προχωρήσει σε απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Εντός συνόρων σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Τάκη Θεοδωρικάκου για την ακρίβεια και τα νέα μέτρα για την ενέργεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για τις ξένες επενδύσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση ενώ προανήκειλε την κατάθεση πρότασης νόμου για τις 120 δόσεις για όλους. Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να κάνει δεκτές τις πράσινες τροπολογίες για τη δημιουργία μηχανισμού μεταβλητού ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανησυχώντας για τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, επιλέγει την περιχαράκωση, η οποία καταλήγει σε απομόνωση, την ώρα που η ευρεία πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής παραμένει σε διάλογο και σχέση εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το κύμα ακρίβειας διαρκεί πάνω από 5 χρόνια και ακούμε πάλι τις ίδιες εξοργιστικές συστάσεις, ανέφερε από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Η κυβέρνηση δεν αγγίζει τα διελιστήρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Καραμέρος, μέλος της Ελλάς, αναφερόμενος στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για τα καύσιμα. Μέσα στον Οκτώβριο, η ψήφιση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, θα παραμείνει σε ισχύ έως τα μέσα του 2027. Πλήρη κάλυψη παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Χρήστο Τριαντόπουλο μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παρέτηση ή αποπομπή του Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρει Χαριλάο Τρικούπη με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Sky για την παραπομπή Τριαντόπουλου για την υπόθεση των Τεμπών. Βαριές πολιτικές και ποινικές ευθύνες στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την τραγωδία των Τεμπών καταλόγησε και ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλη Σακελαρίδης μιλώντας στον Αθήνα 984. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για προηγούμενο συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Συζήτηση για την κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο που προκαλούν οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την ερχόμενη Πέμπτη. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και οι συνεχιζόμενες εντάσεις που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο προκαλούν σοβαρή ανησυχία για την περιφερειακή σταθερότητα, τονίζουν στην εισήγησή τους οι ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης και Λουκάς Φουρλάς. Την αναισθησιολόγο με την οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάλεσε ως μάρτυρα ο ανακριτής. Διακόπτει την εκπροσώπηση της κατηγορούμενης ιατρού ο δικηγόρος Νικολός Αλεξανδρής, όπως γνωστοποίησε με δήλωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συνδέεται με την απόπειρα επίθεσης σε αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί, μετέδωσαν τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά της Βρετανίας, ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες ότι η χώρα του έχει ισχυρές ενδείξεις περί της εμπλοκής του Ιράν στην υπόθεση. Καλά στην υγεία του και αναρώνει ο Μαλάου, ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε χθες από τον συγκυβερνήτη σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, ανακοίνωσε η Ινδική Πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ανάρτησή της στο X. Είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, δήλωσε στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για τον συγκυβερνήτη, ο οποίος επιχείρησε χθες να ρίξει το επιβατικό αεροπλάνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Αναμοιβόρη, βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Βασίλη Ταλαμάνκα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν, άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα καλό μήνα σε όλους. Μαρία Δασκαλάκη εδώ στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος. Να στέλνετε τα μηνύματά σας, το λέμε κάθε μέρα, στο 213-09-09-100. Μέσω Viber στείλτε μας για οποιοδήποτε θέμα θέλετε στο 984. Το μέσο Viber, συγγνώμη, 6948984984. Θα το μάθω, κυρία Δασκαλάκη, θα το μάθω. Λοιπόν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Καλλιόπιας Λανίδου και ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη μουσική Βασίλης Θαραμάκα στο μικρόφωνο. Στην επικαιρότητα κυριαρχεί σήμερα η πολύ μεγάλη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη μας. Έχουμε το Λευτέρη το Σούσο εκ των εγκύρων μετεωρολόγων. Λευτέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ταλαμάκη, και καλό μήνα να έχουμε.
0: Και καλό μήνα, και καλό μήνα. Λοιπόν, μπήκε ο μήνας, ο Οκτώβριος, και δυστυχώς είχαμε και το τραγικό περιστατικό. Είχαμε ένα νεκρό 80χρονο κτηνοτρόφο στην περιοχή της Κρήτης. Λοιπόν, καταρχάς

0: κάνε μας μία αποτίμηση της κατάστασης από τη δικιά σου, από τη μετεωρολογική πλευρά. Τι ήταν αυτό το οποίο, παρότι υπήρχαν προειδοποιήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το φαινόμενο δηλαδή που έπληξε την Κρήτη, και τι αναμένουμε από εδώ και κάτω και μέχρι πότε?
1: Λοιπόν, πράγματι, τα ισχυρά φαινόμενα εστιάζουν κυρίως στην περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αλλά κυρίως της Κρήτης. Δηλαδή, εκεί πνέει ο πιο ισχυρός βόρειος βορειοανατολικός άνεμος, ναι, και προκαλεί ισχυρή αστάθεια, η οποία με το βορειοανατολικό ρεύμα από την ψυχρή αέρα μάζα προς την θερμή επιφάνεια του Αιγαίου
0: δημιούργησε αυτό το φαινόμενο. Λευτέρη, μισό λεπτό. Πάμε μέσω της δημόσιας τηλεόρασης. Γούβες Ηρακλείου, κάνει ζωντανή μετάδοση για να ακούσουμε τη λίγη.
2: Αυτό που βλέπετε είναι ο Γουβιανός ποταμός. Ο ποταμός ξεκινά από το Καστέλι πιο ψηλά από εδώ και τις Άνω Γούβες σε μια απόσταση 20 χιλιόμετρων. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, Παναγιώτη, ήταν έντονα, φούσκωσε το ποτάμι. Είχαμε μεγάλη ορμή των νερών που έφτασαν και πλημμύρισαν όλο τον δρόμο
0: φερτά υλικά
2: και τα,
0: για να μεταφέρω
2: γύρω επιχειρήσεις, και πήραν στο πέρασμά του το ποτάμι. Πήρε 3 αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε αυτό εδώ το σημείο. Ήταν τέτοια η δύναμη και η ορμή των νερών, όπου τα αυτοκίνητα, όπως τα βλέπετε και στα πλάνα, φαντάζομαι αυτή την ώρα θα έχετε την εικόνα από το βίντεο που εξασφάλισε η συνάδελφος η Φανή Καλαθάκη. Τα αυτοκίνητα βρήκαν πάνω στα γεφύρια αυτά που έχουν τοποθετηθεί ώστε να εξασφαλίζεται δίωδος με τις παρακείμενες επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία του παραλιακού αυτού μετόπου. Κατέληξαν στη θάλασσα, μιλάμε για 3 αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν. Να σας πω ότι η εικόνα στην γύρω περιοχή και στη Χερσόνησο δεξιά μας, αλλά και στις Γούρνες, την άλλη περιοχή 4 χιλιόμετρα από εδώ, είναι περίπου η ίδια. Μιλάμε για φερτά υλικά τα οποία έχουν καταλήξει στο παραλιακό.
0: Λοιπόν, να χαμηλώσουμε λίγο τη δημόσια τηλεόραση. Αυτοί που βλέπω εδώ στα πλάνα, κάνει ζωντανή σύνδεση τώρα η ΕΡΤ, είναι τουρίστες, έτσι δεν είναι, οι οποίοι είναι ακόμα στην Κρήτη μας. Λοιπόν, Λευτέρη, συγγνώμη που σε διακόψαμε, αλλά έχουμε λίγο και τις ζωντανές μεταδόσεις να δούμε πώς είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Παρότι βλέπω στη σύνδεση της δημόσιας τηλεόρασης ότι ο καιρός, έτσι όπως το λέμε, είναι πιασμένος. Είναι πάρα πολύ μαύρα, μολυβένια σύννεφα εκεί, που σημαίνει ότι θα συνεχιστεί κακοκαιρία στην Κρήτη.
1: Πράγματι, μέχρι και τουλάχιστον μέχρι και αρχές της επόμενης εβδομάδας, Δευτέρα, αλλά
0: και
1: θα αρχίσουν να ξεσθενούν τα φαινόμενα όμως από την Κυριακή και σε συνέχεια, αλλά θα παραμείνουν έως και αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή σταδιακά θα αρχίσουν να ξεσθενούν Δευτέρα με Τρίτη. Δηλαδή, αλλά θα παραμείνουν σε τοπικό επίπεδο, κυρίως Κρήτη και Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή ακόμα. Ο καιρός θα είναι αρκετά επικίνδυνος τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Να πούμε όμως ότι η αστάθεια έχουμε και στην περιοχή της Αττικής, αλλά όχι όμως τόσο.
0: Για πάμε στα δικά μας.
1: Όχι όμως τόσο γενικευμένη.
0: Αύριο θα βρέχει.
1: Πράγματι, ναι, θα έχουμε ένα μουντό σκηνικό, θα έχουμε κατά διαστήματα κάποιες τοπικές βροχές, όχι όμως κάτι το προβληματικό όσον αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο περισσότερος όγκος νερού προβλέπεται κυρίως στα βόρεια ορεινά. Του λεκανοπεδίου, στα βόρεια ορεινά, οπότε δεν περιμένουμε κάποια αξιόλογα προβλήματα στο λεκανοπέδιο με τα σημερινά στοιχεία, αλλά και τα επόμενα πιστεύω γιατί έχουν ξεκαθαρίσει το τοπίο, δεν περιμένουμε κάποια αξιόλογα προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Τα φαινόμενα θα εξακολουθούν βασικά να εστιάζουν, γιατί έχουμε και τα προηγούμενα 24 ώρα από την Ανατολική Θεσσαλία σποράδες. Ανατολική Στερεά, Θειώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Εκεί είναι τα φαινόμενα, εκεί επηρεάζουν, κατά διαστήματα εκεί θα επηρεάζουν, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Να πούμε ότι η Δυτική και Βόρεια χώρα είναι εντελώς διαφορετικός ο καιρός, δηλαδή έχουν πολλές ώρες ηλιοφάνεια, πολύ λίγες οι πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.
0: Η Δυτική και Βόρεια, η Φλόρινα όμως σήμερα είχε, η Φλόρινα είχε 2 βαθμούς, θα μπεις Φλόρινα είναι. Αλλά...
1: Φλόρινα είναι, ναι. Εκεί ο χειμώνας έρχεται πιο γρήγορα, κρυώνει κυρίως στη βόρεια χώρα, δηλαδή ο καιρός στα βόρεια ορεινά. Πιο γρήγορα κυρίως από τα τέλη Σεπτεμβρίου και ιδιαίτερα από τον Οκτώβριο, δηλαδή μπορεί να δουν και χιονοπτώσει και μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή δεν φαίνεται όμως κάτι τέτοιο ακόμα, τουλάχιστον με τα μακρινά στοιχεία. Φαίνεται όμως ότι εκεί κρυώνει πιο γρήγορα ο καιρός, δηλαδή στα βόρεια ορεινά. Να πούμε όμως ότι η αστάθεια επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά προσύνομα, όπως είπα, γι' αυτό δεν είναι κάποια έτσι γενικευμένη καλοκαιρία, ναι. Κάποιο βαρομετρικό χαμηλό, γιατί έχει ακουστεί ότι είναι κάποια έτσι αξιόλογη καλοκαιρία. Όχι, δεν είναι αξιόλογη καλοκαιρία, είναι για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές αξιόλογη καλοκαιρία.
0: Εδώ, συγγνώμη Λευτέρη Σούσο, τώρα μεταδίδει δημόσια τηλεόραση, βγάλει την κυρία Γιακοπούλου και λέει ότι έπεσε στην Κρήτη το νερό που πέφτει, αυτό δεν έλεγε από κάτω κυρία Δασκαλάκη, που πέφτει λέει στην Αθήνα όλο το μήνα. Είναι, δηλαδή στην Κρήτη έπεσε το νερό που πέφτει όλη τη χρονιά στην Αθήνα, όλη τη χρονιά, όχι όλο το μήνα. Ήταν τέτοιο φαινόμενο ακραίο. Δηλαδή ανόγια 386 τόνοι.
1: Πράγματι,
0: στο Τζερμιάδο 250, άση γωνία, κυρία Δασκαλάκη εδώ που ξέρει την Κρήτη, είναι μέρη της Κρήτης, 197 τόνοι. Μάλιστα. Λευτέρη, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε όσον αφορά τις θερμοκρασίες για την περιοχή της Ανατολικής Ελλάδας αλλά και της Αττικής, δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς, δηλαδή έχουμε χαμηλές τιμές για την εποχή που διανύουμε. Αντίθετα, στη δυτική χώρα και στα βόρεια επικρατούν καλύτερες καιρικές συνθήκες με πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες, ακόμα και στους 25 με 26 βαθμούς, σε τοπικό κυρίως και πιο υψηλές τιμές, και με πιο μεγάλα ανοίγματα ηλιοφάνειας και πολύ λίγες οι πρόσχερες τοπικές νεφώσεις, τίποτα το σημαντικό. Ναι. Δηλαδή επικρατούν δύο διαφορετικές εποχές, δηλαδή.
0: Μήπως κατανοητό. Αυτό είναι και απόρρια της κλιματικής αλλαγής, έτσι δεν είναι?
1: Είναι και θέμα και κλιματικής αλλαγής. Εννοείται ότι τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί ο καιρός να επηρεάζει πιο πολύ κυρίως τις χειμερινούς, χειμωνιάτικους μήνες, κυρίως τα ανατολικά, υπερωτικά αλλά και τα νησιωτικά του Αιγαίου, δηλαδή μπορεί να έχουμε ισχυρή ψυχρή εισβολή στα ανατολικά και στη δυτική χώρα, ας πούμε, να επικρατεί ήλιος με δόντια, δηλαδή αυτό το βλέπουμε συχνά, δηλαδή ένας τύπος τέτοιου καιρού έχουμε ας πούμε τα τελευταία 24 ώρα και θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εβδομάδας με αρχές της επόμενης, κυρίως τα νότια νησιωτικά αρχές της επόμενης εβδομάδας, γιατί μετά ο καιρός θα εξακολουθεί, θα υπάρξει βελτίωση τέλος της εβδομάδας την Κυριακή στα ανατολικά υπηρετικά και θα περιοριστούν στο νότιο νησιωτικό Αιγαίο, δηλαδή Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Άρα κρατάμε, Λευτέρη, ότι θα συνεχιστεί κακοκαιρία τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα πρωί, ξημερώματα, και μήπως στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, εκεί θα παραμείνουν τα φαινόμενα, στην Κρήτη Δευτέρα.
0: Και μήπως πρέπει να κάνουμε εξασθενημένα. Και μήπως πρέπει να κάνουμε μια ειδική μνήμα για έντονα φαινόμενα σχετικά με τον άνεμο και εδώ στην περιοχή μας από αύριο.
1: Πράγματι έχουμε πολλούς ισχυρούς βορειάδες, βόρειους βορειοανατολικούς, στα ανατολικά.
0: Εδώ, στην Αττική, αύριο.
1: Ναι, εννοείται και στο Αιγαίο. Εννοείται ότι συνήθως όταν έχουμε πολύ ισχυρούς βορειάδες στο Αιγαίο, επηρεάζει εννοείται και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Φαίνεται ότι οι άνεμοι θα είναι γύρω στα 6 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια της Αττικής, 6 με 7 μποφόρ. Όσο πιο παράκτια, τόσο πιο ενισχυμένο. Δηλαδή στο Λαύριο, ας πούμε, μπορεί να έχουμε και τοπικά ρηπές μέχρι και 8 μποφόρ, δηλαδή. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα στα χέρια μας, τα μετεωρολογικά στοιχεία. Περιμένουμε πολύ, ίσως να υπάρχουν και κάποια έτσι απαγορευτικά σε τοπικό επίπεδο κατά διαστήματα. Καλό είναι να επικοινωνεί ο κόσμος με τα κατατόπους λιμεναρχία για να μην υπάρξουν και προβλήματα της μετακινήσεως.
0: Με τον απόπλου κλπ. Να επιχειρήσω να σε ρωτήσω, Λευτέρη Σούσο, εάν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις επόμενες εβδομάδες. Εκεί τα προγνωστικά μοντέλα τι δείχνουν και γενικά τι δείχνει, αν έχετε κάποια εικόνα, καταλαβαίνω ότι δεν είναι εφικτό, για τον φετινό χειμώνα.
1: Για τον φετινό χειμώνα η αλήθεια είναι ότι προβλέπεται, με βάση την τάση μιλάμε, τα εποχικά μοντέλα που δεν είναι στο 100% αξιόπιστα, δείχνουν μια τάση και δεν είναι στο 100% στο να μπορούμε να προβλέψουμε τον καιρό. Δηλαδή έχουμε στα χέρια μας ότι ο φετινός χειμώνας φαίνεται να είναι και ειδικά να πούμε από
0: εδώ
1: το φθινόπωρο,
0: το φθινόπωρο
1: μέχρι και το χειμώνα να είναι η ετοφόρο, δηλαδή να έχουμε πολλές βροχές. Θα έχουμε πολλές βροχές. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Χιόνια μετά, γιατί μας ενδιαφέρει λίγο και σε σχέση με, και με την ενέργεια, τα καύσιμα. Ναι, διαφαίνεται κάτι κρύο?
1: Διαφαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες έτσι εξάρσεις ψυχρών εισβολών, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα, που θα πνέει και το βόρειο βορειοανατολικό ρεύμα, γιατί αυτό δηλαδή μας επηρεάζει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί αιμονικά να έχουμε αυτή την διάταξη της κυκλοφορίας και έχουμε πιο πολλές χιονοπτώσεις στα ανατολικά, υπηρετικά και το νησιωτικό Αιγαίο παρά στα δυτικά και τα βόρεια. Δηλαδή, στα βόρεια δηλαδή, δεν έχουμε τόσες χιονοπτώσεις όσο πλέον στα ανατολικά. Δηλαδή, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια η Ανατολική και Νότια Ελλάδα έχουμε πιο πολλές πιο πολλές χιονοπτώσεις. Και... θα δούμε όμως, ναι. Φαίνεται όμως θα έχουμε και χιόνια στα βουνά, φαίνεται ότι θα έχουμε υγρό γενικά χειμώνα δηλαδή από πλευράς συστημάτων, φαίνεται όμως και το φθινόπωρο που είναι τώρα μπροστά μας και μπήκαμε και με το, και το με φθινοπωρινό ηλιοστάσιο με την ησημερία που άλλαξε στις 20 του μήνα, φαίνεται ότι σταδιακά αλλάζει, εναρμονίζεται ο καιρός με την εποχή δηλαδή. Και έχουμε και κάποιες έτσι βροχοπτώσεις και, και τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε κάποια έτσι πιο ήπια συστήματα από τη δυτική χώρα, όμως δεν ήταν κάτι το αξιόλογο στο θέμα να πούμε ότι...
0: Κατανοητό. Και κάτι τελευταίο ρωτάει και η φίλη μας εδώ η Χριστίνα από το ΜΕΤΣ, Λευτέρη Σούσο, αυτό πώς δικαιολογείται για τη Βόρεια Ελλάδα? Δεν λέμε τώρα να δούμε η θερμοκρασία στην Κρήτη και να δούμε και τη Φλόρινα. Εδώ μιλάμε ότι σήμερα είχαμε 28 βαθμούς στις Αίρες και 2 βαθμούς στη Φλόρινα. Σωστά. Δηλαδή αυτό πώς δικαιολογείται?
1: Είναι ακριβώς αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή ότι... η ψυχρή αραμάζα έρχεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη προς τα νότια και έχουμε πιο δυτικά και βόρεια, έχουμε αντικυκλώνα δηλαδή που εμποδίζει που εμποδίζει να έρθει, ας πούμε, αυτή η πολύ ψυχρή αραμάζα προς τα πιο δυτικά και βόρεια δηλαδή. Και έχουμε, είναι εμποδισμός, είναι ένα αέρινο τείχος, να το πούμε, να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι ένα αέρινο τείχος το οποίο εμποδίζει σε αυτή την κυκλοφορία στο να έχουμε πιο πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην Ανατολική Ελλάδα. Είναι αυτός ο τύπος καιρού που μας επηρεάζει και τους χειμωνιάτικους μήνες που έχουμε πολλές χειμωνιστώσεις και στην Αττική.
0: Λευτέρη σου, σε ευχαριστώ για όσα μας είπες. Σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Πρόεδρε, καλησπέρα. Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηδοδοσίου κοντά μας, από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της αγοράς. Προτάξαμε γιατί έχουμε τον καιρό, γίνεται χαμός στην Κρήτη. Καλησπέρα, Πρόεδρε.
3: Καλησπέρα, λοιπόν, καλό απόγευμα στους ακροατές μας και καλό μήνα.
0: Λοιπόν, τώρα, εν πρώτες και θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, εν τάχει μάλλον, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, πώς τα είδατε, αυτές οι επιδοτήσεις στο ντίζελ κλπ. Και βεβαίως μία πρώτη άποψη δικιά σας, δημοσιοποιήσατε μία δήλωση βέβαια, για τις 120 δόσεις που ανακοινώθηκαν, αλλά να πω εγώ τώρα την κακιούλα μου, αυτοί που έχουν μπει στις 24 δεν μπορούν να μπουν στις 120 δόσεις. Πώς τα είδατε?
3: Καταρχήν, ας ξεκινήσω από την ενέργεια, γιατί είναι το σοβαρότερο θέμα που αντιμετωπίζουν και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κάθε τι που δίνεις, καλό είναι. Πρέπει να θυμίσω, κύριε Ταλαμάγκα, ότι το πετρέλαιο έκανε τον Ιούνιο 1,67 και τώρα κάνει 2,15. Άρα, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε μια αύξηση 30%. Όταν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες, παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Άρα, καλό είναι, αλλά δεν λύνει κανένα πρόβλημα και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι αυτό μπορεί να απορροφηθεί από μια απότομη αύξηση της τιμής. Αυτό που έχει σημασία είναι αν μέσω της παρέμβασης αυτής καταφέρεις να μειώσεις το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, και εδώ μιλάμε από την πρωτογενή παραγωγή, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία μέχρι τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Και βεβαίως αυτό να αντιθασεύσει τον πληθωρισμό. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα της ενέργειας είναι αυτό που έχει ως επίπτωση είναι τη μείωση αγοραστικής δύναμης, άρα και τη μείωση κατανάλωσης. Το έχω πει και συστηματικά ότι όταν ο πολίτης δεν μπορεί να καταναλώσει, η μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει. Άρα θεωρώ ότι τα μέτρα ήταν πάρα πολύ μικρά. Θα έλεγα ότι δεν νομίζω να έχουν κάποια σημαντική επιρροή. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση θα πάρω μέτρα στο μέλλον. Το μέλλον έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό. Ή θα καταλάβει ότι θα πρέπει να πάει στη λογική, γιατί ακούω κιόλας ότι αν διαταραχθεί ο δημοσιονομικός χώρος, ας πάρει μέτρα για ένα μήνα. Ας πούμε ανάποδα. Ας πάρει ένα μήτρα και βλέπουμε. Και όχι να περάσει ένας μήνας και βλέπουμε. Γιατί η πίεση που νιώθει σήμερα ο καταναλωτής και η επιχείρηση είναι μεγάλη. Και μάλιστα σας λέω σήμερα ότι θυμηθείτε μετά τη λήξη αυτής της περίοδου θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ιδιωτικού χρέους, ακόμα μεγαλύτερα χρέη στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ. Σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις. Ευτυχώς
0: Ναι.
3: Πολύ από τη χθεσινή μέρα, πολύ γρηγορότερα. Είχα πει ότι για μένα το δίλημα δεν είναι 72-120 δόσεις, είναι να πληρώσει αυτός που χρωστάει. Σε ποιον χρωστάει? Στο κράτος. Και μιλάω για την ΑΔΕ και, και τον ΕΦΚΑ. Αυτό που το ποσό που χρωστάει είναι ένα λογικό επιτόκιο. Καλό είναι λοιπόν να ξέρει ο ακροατής μας ότι αυτός που χρωστάει, για παράδειγμα, και το λέω παραστατικά γιατί έτσι γίνεται κατανοητό, 100.000 το 2014 σε ΑΔΕ.
0: Σήμερα πόσο χρωστάει?
3: 350 με 400.000. Αυτό το ποσό και 200 δόσεις να του κάνει, δεν θα το πληρώσει.
0: Ναι.
3: Το 2019 η κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε ένα πολύ καλύτερο μέτρο για αυτό, δηλαδή με κούρεμα των προσαυξήσεων και των προστήμων. Αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, μόνο ικανοποιεί ότι πριν ένα μήνα έλεγε δεν το κάνω, τώρα λέει το κάνω, αλλά οι όροι που το κάνει δεν έχουν καμία ανταπόκριση. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην προηγούμενη ρύθμιση του 1972 πρέπει να δούμε πόσοι μπήκαν μέσα. 12.000. 12.000 από τις εκατοντάδες χιλιάδες. Mm. Πόσοι θα προστατούν? Πολύ λιγότεροι. Γιατί και οι άλλοι κόφτες που έχει είναι ότι λέει μέχρι το 2024, μετά για να μπει πρέπει να έχει πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις από το 2024 μέχρι σήμερα. Δηλαδή θα έλεγα είναι δώρο άδρο με τον τρόπο που γίνεται. Mm. Γιατί εδώ η πεμπτουσία της συζήτησης αυτή έχει να κάνει με το εξής. Να δώσεις μια λύση όπου και το κράτος, δηλαδή η ΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ, θα πάρουν χρήματα αν του δεις τη λύση. Άρα θα είναι κέρδος για το κράτος, θα είναι κέρδος και για την επιχείρηση, γιατί θα το απαλλάξεις από παλιότερα χρέη. Όπου δεν πρέπει να ξεχνάμε, εμείς όταν δίνουμε προκαταβολή φόρου, τι επιτόκιο παίρνουμε? Μηδέν.
0: Ναι.
3: Άρα τι δίνουμε? Δανεικά τα δίνουμε στην πολιτεία. Εδώ τώρα που δάνεισε η πολιτεία σε μια περίπτωση κρίση, θα το κύζει με 6%. Ναι. Είναι παράλογο.
0: Εδώ,
3: και
0: φίλος,
3: αυτά τα χρήματα δεν θα πληρωθούν.
0: Αμέσως εδώ από το κέντρο της Αθήνας, μεσαία επιχείρηση, μου λέει: δεν είναι άδικο εγώ που μπήκα στις 24 δόσεις και έχω μπει και την εξυπηρετώ τη ρύθμιση, να μην μπορώ να μπω σε 120 όταν. Έχουν δικαίωμα κάποιοι που χρωστάνε και δεν μπήκαν καν στις 24. Εγώ λέει μονίμως είμαι, δεν μπορώ να πω τη λέξη, το καταλαβαίνετε.
3: Έχει απόλυτα δίκιο.
0: Απόλυτα.
3: Δηλαδή δεν μπορείς να διαχωρίζεις κάποιον να μην το βάζεις. Αυτό μοιάζει και λίγο με το τέλος της επιδεύματος που λέει εξαιρετική Αττική. Είναι το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε, η φιλοσοφία του κράτους πρέπει να είναι ότι εγώ θέλω να βοηθήσω τις επιχειρήσεις να πληρώσουν λόγω, όχι να μην πληρώσουν. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα να πληρώσει. Δηλαδή και μια ρύθμιση χρέους που να μπορεί να ανταποκριθεί. Γιατί όταν ανταποκρίνεται, κανένα δεν κερδίζει. Πρακτικά η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση ήθελε μια ανακοίνωση σε επίπεδο εντυπώσεων, το 120.
0: Ναι.
3: Ο τρόπος που το κάνει ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα μπορέσει να μπει ένα μεγάλο μέρος.
0: Άρα δεν θα πετύχει, λέτε.
3: Μα το γνωρίζουμε, σας είπα, γιατί 72 ότι συνέβη.
0: Ναι.
3: Άρα ουσιαστικά για μένα ενισχύει αυτό που λέω πάντα, ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Καλό είναι να λέμε, γιατί μας ακούνε και οι ακροατές που δεν χρωστάνε. Πώς προέκυψε αυτό το χρέος, κυρία Δελαμάγκα? Προέκυψε γιατί, μην το ξεχνάμε αυτό, το ΑΕΠ από 260 δις έγινε 165. Δηλαδή μειώθηκε ο τζίρος οικονομία μας κατά 35%.
0: Μάλιστα.
3: Άρα ήταν λογικό να έχει όλα αυτά τα προβλήματα η οικονομία μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννης Κατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σε λίγα λεπτά κοντά πάλι. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Ήδη έρχονται 6-9-4-8-9-84-9-84 στο Viber. Ο λόγος στην Άνση Άγγελοπούλου για το στήτλος ειδήσεων και επανερχόμαστε με τον πρόεδρο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζεται στην Κρήτη, επίκεντρο οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Δεμένα τα πλοία σε Λαύριο και Ραφίνα εξαιτίας των θελωδών ανέμων, τροποποίηση σε δρομολόγια από και προς τα νησιά του Άργου Σαρονικού. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent εξαιτίας του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Το Ιράν δεν θα αποφύγει ποτέ τον διάλογο με τις ΗΠΑ, δηλώνει ο πρόεδρος της χώρας μας, Μασούτ Πεζεσκιάν, καθώς η Τεχεράνη ζυγίζει την απάντηση των ΗΠΑ στην τελευταία πρότασή της για ανασύσταση της κατάπαυσης του πυρός στον κόλπο. Σφοδρότατη αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Τάκη Θεοδωρικάκου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης νόμου για τις 120 δόσεις για όλους. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης εκτίμησε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανησυχώντας για τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, επιλέγει την Περιχαράκωση, η οποία καταλήγει σε απομόνωση. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέφερε τη θέση για προηγούμενο συντονισμό με την Άγκυρα των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μια ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια, οι τουρκικοί ναύτεξ αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Συζήτηση για την κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο που προκαλούν οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την ερχόμενη Πέμπτη. Πλήρη κάλυψη παρήχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Χρήστο Τριαντόπουλο μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Ζήτημα διαφάνειας, η άμεση παρέτηση ή αποπομπή του Γιώργου Φλωρίδη, αναφέρει Χαρή Λαουτρικούπη με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Sky για την παραπομπή Τριαντόπουλου. Σε καλή κατάσταση η υγεία του Ινδού πιλότου που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, Πρόεδρε, τα ακούσατε από την Άννα Αγγελοπούλου, είδατε και από την Βουλή, ο κ. Θεοδωρικάκος και λοιπά, για να περάσουμε. Απάντησε και στο Νίκο τον Ανδρουλάκη. Εσείς βέβαια είναι ξεκάθαρη η ταυτότητά σας στον χώρο της κέντρου αριστεράς, αλλά στο επιμελητήριο τα έχετε αφήσει έξω. Έτσι, είναι. Πόσο πήρατε, 99,101. Του Μαργαρίτου Τσαουσέσκου, πώς θα είναι αυτά. 101, μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω τώρα, για να πάμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας. Βέβαια έρχονται εδώ με τις 120 δόσεις, εντάξει το ίδιο θα γίνει και την άλλη φορά είδαμε λέει τις 72 δόσεις, μας λέει εδώ η κυρία από την Γλυφάδα που μας ακούει η Έλενα και δεν μπήκαμε, γι' αυτό και δεν μπήκε μεγάλος αριθμός. Αλήθεια, πόσοι μπήκαν σε ποστό στις 72 που είχαν ανακοινωθεί?
4: Κοντά στις 12.000.
3: Α, μάλιστα.
4: Πάρα πολύ μικρός αριθμός.
3: Μικρό.
4: Ναι, αυτό έχει σχέση, εξηγώ πάντα, ότι όταν παίρνεις ένα μέτρο πρέπει να σκέφτεσαι αν με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που βάζεις μπορεί να ανταποκριθούν.
3: Ναι.
4: Θέλω να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει. Uh-huh. Όταν έχεις χρέος στην εφορία, έχεις χρέος στον ΕΦΚΑ, έχεις χρέη σήμερα και στους παρόχους ενέργειας, ή θα βάλεις μια ενιαία δόση, ναι, που να ανταποκριθεί, ενώ περίπου τι λες εσύ, σου έχω μια δόση στον ΕΦΚΑ που είναι 100 ευρώ, αλλά δεν υπολογίζει ότι έχει άλλα 200 στην εφορία, δεν υπολογίζει ότι έχει. Όλα αυτά δεν μπορούν να αποκλειωθούν, αλλά το οδηγεί σε ένα διέξοδο. Mm-hmm. Η ουσία λοιπόν του θέματος είναι ένα αυτό και ένα δεύτερο, να σας πω το παράδοξο, ακόμη και γι' αυτό που λέγαμε το επιτόκιο. Στον εξοδικαστικό διαγωνισμό το επιτόκιο είναι 3%. Στα χρέη είναι 6%. Το 6% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, άρα καθιστά, ακόμη και γι' αυτό που θα ξεκινήσει να πληρώνει, πολύ δύσκολη την αποπληρωμή του.
3: Mm-hmm.
4: Και εδώ έχει σημασία να πω για πολλωστή φορά. Ο πιστωτής είναι το κράτος. Το κράτος λειτουργεί εδώ με το κογλυφικό τρόπο απέναντι στο ελληνικό λαό που χρωστάει τα χρήματα αυτά, που επαναλαμβάνω δημιουργήθηκε να ψηθεί στις αδυναμίες του κράτους των δυναικές.
3: Θα συνυπογράψουμε σε αυτό, δεν το συζητάμε. Να πάμε τώρα να μας τρέχουμε λίγο τον χρόνο με τα θέματα της ακρίβειας. Εσείς σηκώνετε συνεχώς τόνους και πολύ καλά κάνετε μαζί με την ελληνική κοινωνία, αλίμονο. Εκπροσωπείτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει άμεσα?
4: Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω.
3: Αυτά τα πόσο κάνει και αυτά πώς θα.
4: Με προλάβατε. Το πόσο κάνει, όσο κάνει είναι η απάντηση. Δηλαδή το ζήτημα είναι ότι δύο φορές ο Υπουργός λέει τη μία 2.500 κωδικοί, την ώρα 1.700 κωδικοί, το οποίο είναι και τα δύο ένα αστείο, ένα μεγάλο αστείο. Ξέρετε, η δεύτερη συμφωνία έγινε για τον κύριο Θεοδωρικάκο, μιλάω εγώ. Λέει οικία βουλήσει. Τι θα πει οικία βουλήσει. Άρα κάθε ένας από αυτούς στα σούπερ μάρκετ έκανε αυτό που νόμιζε και το οποίο ξέρετε το περίεργο ποιο είναι. Ένα προϊόν π.χ. ένα απορριπαντικό, το πουλάγαν σε διαφορετική τιμή το ο ένας όμιλος από τον άλλον. Ξέρετε τι έχει σαν αποτέλεσμα. Ναι. Αν θες 10 πράγματα να ψωνίσεις, πρέπει να πας σε 10 διαφορετικά μαγαζιά.
3: Μαγαζιά. Τώρα κοιτάξτε, εδώ έχουμε την οθόνη απέναντι στη δημόσια τηλεόραση, γράφει από κάτω. Περιθώριο 7 μηνών σε 4 εκατομμύρια φιλέτες για τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις. Θα ανοίξει η πλατφόρμα το Νοέμβριο, αρχίζει διαδικασία. 30 Ιουνίου θα έχει λήξει. Ναι. 30 Ιουνίου θα έχουν γίνει εκλογές. Εσείς μου είπατε πριν ότι θα είναι λίγοι, πιστεύετε. Έτσι,
4: εάν δεν αλλάξουν οι όροι, θα είναι πολύ λίγοι.
3: Πάμε στην ακρίβεια.
4: Και εξήγησα γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στην ακρίβεια. Η ακρίβεια πρέπει να τη δούμε ως εξής για τα Λαμάγκα. Η ακρίβεια αυτού που χτυπάει πρώτο στα νοικοκυριά. Τι σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει μειώνονται το διαθέσιμο εισόδημα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι όταν του μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα ή για να το πούμε όταν χρειάζεται για να επιβιώσει, δηλαδή για τα είδη πρώτης ανάγκης, τη διατροφή, χρειάζεται για την ενέργεια άλλα χρήματα, χρειάζεται για τη στέγη πιθανά, αυτό που μένει να κατανοήσει είναι πολύ μικρό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένα μεγάλο μέρος ειδικά του λιανοπορίου σήμερα θα έλεγα ότι είναι σε πάρα πολύ δεινή κατάσταση. Θέλω να σας πω και νομίζω είναι άξιο λόγου. Κλείσαν τελευταία τριετία τόση φούρνη όσο δεν είχαν κλείσει την κατοχή.
3: Λόγω της.
4: Ακριβώς, λόγω του ενεργειακού. Άρα, πώς αντιμετωπίζει την ακρίβεια? Το πρώτο θέμα είναι το ενεργειακό που νομίζω ήμουν σαφής για το πώς πρέπει να χειριστεί η κυβέρνηση το θέμα των καυσίμων. Και αν προχωρήσω στο θέμα που αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης, κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε παντού Ευρωπαίοι, όχι Ευρωπαίοι, αλλά καρτ. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που έχει ΦΠΑ στα βασικά αγαθά πάνω από 5, 7, κάποιες έχουν και μηδενικό. Δεν μπορεί εσύ να έχεις 13 και 24 και να λες γιατί είναι. Και εδώ, ας πούμε, επειδή λέμε πάντα μονίμως για δημοσιονομικό χώρο, εδώ η κυβέρνηση παραδέχεται η ίδια ότι έβγαλε 10 δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ. Καλά έκανε. Άρα έχει τα περιθώρια να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Και όταν λέμε βασικά αγαθά, δεν εννοούμε γιατί ακούει κάποιος σε χίλιους, χίλια προϊόντα. Σε 50-60 προϊόντα, αυτά που είναι αναγκαία για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού.
3: Εσείς γιατί πιστεύετε ότι δεν μειώνονται οι μεσοφόροι?
4: Σας πω κάτι και το οποίο νομίζω είναι σαφές. Ξέρετε, αυτό έχει να κάνει, αν παρατηρήσεις την πολιτική των κομμάτων τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Η κυβέρνηση είναι έρμεο των καρτέλ και των πολυεθνικών στη χώρα μας.
3: Έχουμε δηλαδή καρτέλ εδώ, το λέει και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος.
4: Ξέρουμε καλά ότι στα τρόφιμα έχουμε ένα καρτέλ, άρα πιέζει για όλη αυτή τη διαδικασία. Σας θυμίζω ότι αν ένα απλό μαγαζί, ένα μίνι μάρκετ, είχε αυτό που κάνανε τα σούπερ μάρκετ, αυτοί οι όμιλοι που ελέγχουν την οικονομία, δηλαδή σε μια συσκευασία 500 γραμμίων να έχουν 400 γραμμάρια, θα ήταν στον εισαγγελέα και αυτό θα ήταν σήμερα στη φυλακή. Εδώ λέει τους έκανα συστάσεις που ήταν η μεγάλη απάτη. Άρα το ένα είναι όπως στα τρόφιμα, στην ενέργεια, για να μην κοροϊδευόμαστε, στην υγεία, στις τράπεζες. Γιατί πρέπει να αιτιολογηθεί όταν λες δεν έχω δημοσιονομικό χώρο και εγώ σας λέω για παράδειγμα ότι χρειάζεται 2 δισεκατομμύρια. Να σας θυμίσω ότι οι τράπεζες είναι 16 χρόνια στον αναβολόμενο χώρο, θα είναι 30 χρόνια συνολικά. Η πρόκληση όμως είναι ότι δηλώνουν 5 με 6 δισεκατομμύρια κέρδη και μοιράσαν και μέρες με 3 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που τον έχει χρηματοδοτήσει με τα δικά μας λεφτά να μοιράζει μέρες μας σε ποιους? Και εδώ η απάντηση είναι το μέρισμα, ποιος το παίρνει? Πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι από αυτούς που σήμερα θα έλεγα οι μέτοχοι οι οποίοι παίρνουν τα χρήματα, μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια ουσία, πρέπει να σας πω. Είμαι άνθρωπος ελεύθερης οικονομίας. Πιστεύω στον ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λειτουργούμε με ίσους όρους. Έχουν χαθεί οι ίσοι όροι. Είναι εις βάρος των μικρών και υπέρ των μεγάλων. Και βεβαίως, επειδή που καλεστήκατε, όταν φτάσει στο σημείο, το λέει η Τράπεζα Ελλάδος, και να σας πω και κάτι που συνέβη προσφάτως. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάναν συστάσεις, γιατί οι τέσσερις τιμικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε μεγάλα δάνεια σε πολύ λίγους ολιγάρχες της χώρας μας, δηλαδή δεν υπάρχει διασπορά των κινδύνων.
3: Αυτό που γράφτηκε τις τελευταίες μέρες για τις κατασκευαστικές εταιρείες.
4: Ακριβώς.
3: Κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια.
4: Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή δεν φτάνει που τις δανείσαμε και γιατί είπαμε ότι βεβαίως πρέπει να σωθούν οι τράπεζες. Ο χειρισμός τους μπορεί να είναι καταστροφικός τη στιγμή που με όλη την πολιτική τους καταστρέφουν τις μικρομεσαίες. Άρα η λέξη δεν έχω δημοσιονομικό χώρο εξαρτάται από τις πολιτικές θέλεις.
3: Λοιπόν, για το θέμα, για τον πληθωρισμό που τρώει την αύξηση, να ακούσουμε την κυρία.
5: Κρέας που έχει ένα κουσάρι, παράδειγμα, το μοσχάρι εννοείται. Πάνω ψωμί, γάλα, γιαούρτι, ίσα έρχεται.
3: Λοιπόν, αυτό είναι λίγο πολύ το κλίμα, μην βάλουμε τις επόμενες απόψεις από τον Γκάλουπ, λίγο πολύ.
4: Επιτρέψτε με ένα σχόλιο σε αυτό που είπε η κυρία, να σας πω. Λέει η κυβέρνηση, αντιμετωπίζω την ακρίβεια με τις αυξήσεις των μισθών. Θα σας πω μόνο το εξής. Μόνο από το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή με τα 500-600 ευρώ που θα είναι παραπάνω τη φετινή χρονιά, τέλειωσε η αύξηση των μισθών. Η αύξηση των μισθών δεν είναι 600 ευρώ το χρόνο που πληρώνει. Άρα η απάντηση είναι επίσηαστη ότι θα αυξάνονται τους μισθούς. Μα όταν έχεις τόσο μεγάλο πληθωρισμό, θα πρέπει να σκεφτείς ότι δεν καλύπτεις ούτε τις άμεσες ανάγκες, πολύ δε παραπάνω τη γενική κατανάλωση. Άρα έχει τελειώσει. Άρα μιλάμε για ένα άλλο μείγμα πολιτικής, το οποίο μείγμα πολιτικής δεν έρχεται και το οποίο σήμερα το ρίχνουμε στις καλένδες. Λέει θα πάμε στην Ευρώπη να ζητήσουμε άδεια. Η Ευρώπη, να σας πω κάτι για το τι λέει, γιατί αν θες να μειώσει το ειδικό φορέα κατανάλωση ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει.
3: Το πώς θα το κάνεις. Ναι.
4: Εγώ θέλω να μου δίνεις τα λεφτά μου. Ναι. Άρα η απάντηση που θα δίνουν τα λεφτά μας την έδωσα. Να πληρώνουμε όλοι τα ίδια. Για νομίζω ήμουν σαφής στον τρόπο που λειτουργεί.
3: Λοιπόν, επειδή θέλω να πάω λίγο και στα θέματα της περιφέρειας εντάχει, εδώ μηνύματα που έχουν έρθει. Η Χριστίνα από τα Σεπόλια λέει: τι πρέπει να κάνουμε. Δεν περνάμε από τις τράπεζες για χρηματοδότηση μόνο απ' έξω. Κάποτε μπαίναμε μέσα, τώρα δεν μπαίνουμε ούτε καν. Δεν περνάμε την πόρτα. Με το κλειστό τραπεζικό σύστημα, λίγο πολύ το είπατε, πείτε το πάλι.
4: Αξιόχρεες θεωρούν οι συστημικές τράπεζες 63.000 από τις 930.000 επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αξιόχρεες? Είναι αυτές οι οποίοι δυνητικά μπορούν να πάρουν δάνειο. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν. Τα κριτήρια επίσης είναι πολύ υποκειμενικά. Γιατί εγώ θα σας πω και αυτό που λέει η ίδια τράπεζα. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν οφείλουν τίποτα? Είναι περίπου το 40%. Δηλαδή είναι περίπου 400.000. Παρότι λοιπόν είναι, λέει, δεν έχεις τις εγγύησεις που χρειάζεται για να σου δώσω δάνειο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτόν τον κύκλο. Την ίδια στιγμή, γιατί νομίζω πρέπει να το πούμε, δεν ξέρω αν ξέρετε πώς λειτουργεί. Ένας μεγάλος κατασκευαστικός όμιλος, για παράδειγμα, είναι ένα έργο και λέει: βάζω το 10%, το άλλο 90% το παίρνει, το δίνει η τράπεζα. Αυτός είναι αξιόχρεος. Ενώ ο άλλος, ο οποίος έχει μια επιχείρηση, δεν είναι αξιόχρεος. Άρα είναι υποκειμενικό το ποιος είναι αξιόχρεος.
3: Ο Περικλής από το κέντρο της Αθήνας, πολύ σοβαρό πρόβλημα λέγεται λίγο, αλλά εμείς το ζούμε καθημερινά, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.
4: Έχει απόλυτα επίσης δίκιο, έχει δίκιο. Κοιτάξτε, ζούμε μια μετάβαση. Ζούμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δηλαδή, ζούμε την εποχή που η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη σιγά-σιγά, το σιγά-σιγά βέβαια δεν είναι μεγάλο χρόνο, μέχρι το 2030 θα έχουν γίνει σαρωτικές αλλαγές. Η οικονομία μας χρειάζεται 400.000 εργαζόμενους με δεξιότητες. Αυτοί πρέπει να εκπαιδευτούν. Ναι. Και όσο αργούμε, θα γίνει χειρότερο. Και βεβαίως αυτό που συμβαίνει είναι ότι πληρώνουμε ακριβά τους 600.000 νέα παιδιά μας που φύγαν στην περίοδο των μνημονίων. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτά. Τα παιδιά που φύγαν, τι ήταν? Επιστήμονες στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Τότε φύγανε, για να καταλάβουμε και γιατί. Γιατί, όπως εξήγησα, η οικονομία μας ήταν σε κατάρρευση και το ΑΕΠ πήγε από τα 260-165 δις. Τώρα στα 240. Άρα είναι λογικό, και επειδή ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στην οικονομία, να τους χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, να του δώσω μια θετική είδηση. Okay. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει το τελευταίο διάστημα και φαίνεται. Μάλιστα, κάποιοι παίρνουν μόνοι τους, είτε ανειδίκευτους εργάτες που παίρνουμε κυρίως από την Αίγυπτο, είτε πιο εξειδικευμένους που δίνουν την ευκαιρία και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Να πάνε στην Ινδία να φέρουν εξειδικευμένο προσωπικό, και μιλάω για προσωπικό γύρω από τις νέες τεχνολογίες. Φαίνεται ότι, για να μην κρυβόμαστε,
3: όπου κρυβόμαστε, είναι καλή η Ινδία σε αυτό.
4: Σωστά. Ναι. Θα λυθεί με εισαγωγή εργαζομένων από το εξωτερικό, βεβαίως με διακρατικές συμφωνίες, αλλά είναι βέβαιο γιατί.
3: Με τι μεροκάματα? Εγώ, πρόεδρε Γιάννη Χαριστοδοσίου, θυμάμαι στη πέρσι, πρόπερ, στα τελευταία 3 χρόνια ψάχνω στην πατρίδα μου, στο Λακαρανία, να μαζέψουν ελιές, γιατί έχουν φύγει όλοι οι εργάτες. Πάνε Σωστά. στην Ιταλία μεγαλύτερη και δεν βρίσκουν. Και μένουν στα δέντρα ήλιες.
4: Εδώ θέλουμε, δεν θέλουμε, και στο λέω εκπροσωπώντας και επιχειρήσεις. Και νομίζω πρέπει να καταλάβουμε ότι η αμοιβή του εργαζόμενου, του ανειδίκευτου, του εξειδικευμένου, θα πρέπει να έχει μια λογική σε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν θα μπορέσει να κάνει αλλιώς. Βέβαια, δεν είναι και έτσι τα πράγματα, να σας πω, γιατί έχω επιχείρηση. Σήμερα και στην Ελλάδα, ο επιστήμονας με ιδιαίτερες γνώσεις, του δίνουμε πολύ υψηλούς μισθούς. Και μάλιστα, προς επίρρωση αυτό που λέει ο ακροατής μας, ζητάω και στην επιχείρησή μου αλλά και στο επιμελητήριο εξειδικευμένους εργαζόμενους, δηλαδή επιστήμονες, να το πω απλά, με μισθούς 2.500 και 3.000 ευρώ. Και δεν τους βρίσκουμε. Είναι ειδικές κατηγορίες. Δηλαδή, αν θες έναν, ας πούμε, για τη μηχανογράφηση, βρες τον. Οι ανάγκες για μηχανογράφηση στην Ελλάδα ξεπερνάνε τις 25 με 30 χιλιάδες. Άρα είναι ορατό το πρόβλημα, είναι αλήθεια. Εδώ, βέβαια, να ξαναπώ αυτό που λέω πάντα. Την ίδια στιγμή δεν έχει λογική το ότι έχουμε ανεργία 8%. Να ξαναπώ ότι πρέπει να κάνεις επιδότηση εργασίας και όχι ανεργίας. Και για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, σημαίνει αντί να σε πληρώνουν να κάθεσαι, θα δίνουν αυτά τα χρήματα στην επιχείρηση και η επιχείρηση θα βάλει άλλα τόσα, δηλαδή 600, άλλα 600 να δουλεύει. Άρα βοηθάω και την επιχείρηση και τον εργαζόμενο. Ναι. Γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος, κρατήστε το γιατί με νοιάζει. Ναι. Οι μακροχρόνιοι ανεργοί έχουν δύο προβλήματα πέρα από το αυτονόητο. Βγαίνει έξω από την αγορά εργασίας, χάνει την εξειδίκευσή του και μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας.
3: Ναι. Λοιπόν, εντάχει, πολύ γρήγορα για να περάσουμε και στα θέματα της περιφέρειας, ο φίλος ο Στέλιος Υποκράτους. Εντάξει, έχουν γίνει βήματα, μας λέει, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό ψηφιοποιούμε ακόμα τη γραφειοκρατία. Δεν έχει αδικό.
4: Ναι, η γραφειοκρατία, ξέρετε, είχαμε συνδέσει γραφειοκρατία σε έντυπο υλικό.
3: Και λέει θετικά για τα πώς. Θετικό ναι. Είναι το πώς. Όλα
4: αυτά είναι θετικά. Η ναι. Γραφειοκρατία ηλεκτρονική θα είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει, απασχόλησε, αν θέλετε, το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης, τον Τραμπ με τον κοινόζη ομολογό του. Εδώ τέτοια ζητήματα υπάρχουν. Αυτό που λέμε, γι' αυτό υπάρχει η Βουλή, για να νομοθετεί συνέχεια γύρω από τα νέα θέματα που προκύπτουν. Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Είναι αλήθεια ότι στη μετάβαση αυτή θα χρειαστεί να δούμε όλο αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, γιατί ξέρετε, λέμε τα πώς είναι καλά. Και τα πώς είναι καλά, και το My Data είναι καλά, και η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι καλά, και το ψηφιακό τιμολόγιο. Μόνο που αυτά κοστίζουν σε μια επιχείρηση, γιατί θέλουν παρόχους. Κάνουν λεφτά, με λίγα λόγια. Και αυτό αδυνατεί, δημιουργεί μεγαλύτερα ακόμη κοστολόγια σε επιχειρήσεις.
3: Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Ο Γιάννης ο Χατζηδοδοσίου έχει εδώ και αρκετούς μήνες ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την περιφέρεια Αττικής, στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Έχουν περιφερειακές εκλογές σε 2,5 περίπου χρόνια από τώρα, 5 έτη είναι πια. Βλέπω τον τελευταίο καιρό και μάλιστα πριν από κάποιες μερούλες, η τελευταία άφιξη στο επιμελητήριο, έχετε καλέσει όλους τους αρχηγούς. Είναι αλήθεια, αλλά εγώ το βλέπω και λίγο παραπολιτικά. Είδα τον Αλέξη Τσίπρα. Είχε έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, Νίκος Δένδιας έχει έρθει εκεί, όλοι σχεδόν οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο γεγονός ότι ήρθε ο Τσίπρα στο επιμελητήριο, τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν σε πολιτικό επίπεδο. Μήπως έχουμε κάτι ευρύτερο στο μέλλον μετά τις εθνικές εκλογές? Γελάτε, αλλά πρέπει να το ρωτάμε πια.
4: Είμαι 15 χρόνια πρόεδρος και νομίζω ότι όποιος δει τη διαδρομή μου θα διαπιστώσει ότι για όλους είναι ανοιχτή η πόρτα. Η φετινή χρονιά έχουν έρθει πάνω από 5-6 υπουργοί της κυβέρνησης. Όταν ξεκίνησε με τη διαδικασία για να καλούμε τους αρχηγούς, κλήθηκαν πρώτος ο Πρωθυπουργός και μετά όλοι οι υπόλοιποι εγγράφος. Και καθένας ο οποίος αποδέχεται έρχεται και μιλάει. Άρα, εγώ περιμένω το επόμενο διάστημα να ανταποκριθεί στην πρόσκληση ο Πρωθυπουργός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μηνύματα, κοιτάξτε. Νομίζω είναι γνωστό και δεν το έχω κρύψει ότι έχω μια αναφορά. Η αναφορά μου είναι στην κεντροαριστερά. Είναι λογικό ότι βρίσκομαι πιο κοντά σε αυτές τις δυνάμεις, αλλά δεν έχω καμία ανάγκη, το έχω αποδείξει. Το επιμελητήριο είναι πάνω από όλα αυτά. Στο επιμελητήριο, ο σκοπός μου, η αναφορά μου είναι η υποστήριξη των θεμάτων των μικρομεσαίων. Θεωρώ ότι μη μου. Αυτό που είπατε στην αρχή, ότι την τελευταία φορά κατάφερα να συσπηρώσω το σύνολο όλων των δυνάμεων να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο. Πρώτη φορά στα 100 χρόνια ιστορίας του επιμελητηρίου. Αποδεικνύοντα ότι όταν χρειάζεται, και αυτό κύριε Ταλαμάκα το έχω αποδείξει, τα συμφέροντα του που εκπροσωπώ των μικρομεσαίων, αυτοί με εκλέξανε, είναι πάνω από την όποια άποψή μου και δεν φοβήθηκα να συγκρουστώ και με πολιτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς για θέματα τα οποία θεωρώ ότι ήταν εις βάρος των, ή αν θέλετε, δεν ήταν κοντά στην άποψη των μικρομεσαίων. Έστω και αν αυτά διορθώθηκαν στην πορεία. Υπονοώντας, και νομίζω είναι σαφές, είμαι της άποψης του αρχαιοελληνικού ρητού εφόε τάχθη. Εκεί είμαι για να υπηρετώ, και αυτό κάνω. Και επιτρέψτε να σας πω, έχουμε 100 σωματεία και ομοσπονδίες. Θέλω να ξέρετε ότι όλοι, για τους καλώ πρόσφατα, δεν έχουν ούτε ένα αίτημα το οποίο στο μελτίο το οποίο δεν το έχουμε λύσει. Ούτε ένα. Και οι συναντήσεις αυτές είναι ένα τρίμηνο. Τους θυμίζω αν θέλουν κάτι. Άρα ο στόχος μου είναι αυτός.
3: Μην το λέτε τώρα, έτσι θα έρθουν άλλα 600.
4: Όχι, έρχονται όλα τα χαρά μας να έρθουν και όλοι οι υπόλοιποι. Άλλωστε, δεν είναι κρυφό ότι ακόμη και στον τομέα της διαχείρισης, γιατί και αυτό αποδεικνύει τον τρόπο σκέψης. Το επιμελητήριο, έχοντας τόσες πολλές πρωτοβουλίες, χρηματοδοτώντας 100 σωμάτια, χρηματοδοτώντας δεκάδες εκδηλώσεις που λέγονται καθημερινά, έχει 32 εκατομμύρια πλεόνασμα. Για να καταλάβετε, περίπου σχεδόν όσο το πλεόνασμα άλλων επιμελητήριων. Δηλαδή, έχουμε και χρηστή διαχείριση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είναι ένα ποσό το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, γιατί πρέπει να θυμόσαστε ότι εμείς κάθε μέρα έχουμε μια εκδήλωση. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε εκπαίδευση των επιχειρήσεων με το Πάντιο Πανεπιστήμιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι απίστευτη η συμμετοχή του κόσμου. Άρα, η προσφορά μας επιχειρήσει κάθε μέρα. Έχουμε 42 ανταποδοτικές δωρεάν υπηρεσίες.
3: Πού θα δει, λέει ο Άγγελος εδώ πέρα, πού φτιάχνει ιστοσελίδα, έχετε τέτοια υπηρεσία?
4: Βεβαίως. Δωρεάν ιστοσελίδα, δωρεάν e-shop, δωρεάν προγράμματα CRM, δωρεάν προγράμματα κοστολόγησης, πάρα πολλή εκπαίδευση, βεβαίως.
3: Ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα πάλι στην περιφέρεια να το γυρίσουμε. Το τελευταίο καιρό σας βλέπω καταρχάς κοστατοστόνους για τα βιτιοφόρα και για το θέμα της Λάμδα και στο ελληνικό. Αλλά και σε αυτό τι έγινε.
4: Πάμε βήμα-βήμα. Πάμε στο Κηφισό. Τυχαία ανακαλύψαμε, πολύ γρήγορα. Τυχαία ανακαλύψαμε ότι από ένα βενζινάδικο έπεφταν απόβλητα στο Κηφισό.
3: Ναι.
4: Μετά μάθαμε ότι οι εταιρείες Μπετού επίσης στέλνουν απόβλητα. Στον Κηφισό, από περίπου από τον Άγιο Στέφανο μέχρι τον Πειραιά, υπάρχουν δεκάδες επιχειρήσεις. Άρα, εγώ δεν θέλω ο περιφερειάρχης περιφέρεια να είναι κάθε μέρα εκεί. Όμως έχει ένα τμήμα, μια περιφέρεια που είναι επόπτες υγείας. Η ερώτηση είναι, πήγε ποτέ να δει αν πέφτουν απόβλητα στο Κηφισό? Γιατί δεν μπορεί να μην βλέπεις ότι όταν υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες πέφτουν, γιατί ο Κηφισός ανήκει με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας στην περιφέρεια. Οφείλει λοιπόν να κάνει τη δουλειά του, όπως λέμε, δηλαδή να ελέγχει αν υπάρχει απόρριψη αποβλήτων, το οποίο είναι τοξικά. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί λέμε απόρριψη. Αυτά τα απόβλητα που φτάνουν στη θάλασσα. Ναι. Και μετά που πάνε στις ακτές που κάνουν μπάνιο, τα παιδιά μας εμείς κινδυνεύουν από αρρώστιες και σας θυμίζω ότι υπάρχουν και τοξικά που μπορούμε να βρούμε απόλυτα εκεί. Άρα εδώ εγκαλείται η περιφέρεια ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Γι' αυτό έχει το ειδικό, γι' αυτό πληρώνονται για να μπορούν να κάνουν έλεγχο των αποβλήτων. Πάμε στη Λάμδα που αναφέρατε. Όταν αγοράστηκε το ελληνικό από τη Λάμδα, αγοράστηκε και ο Άγιος Κοσμάς με την προϋπόθεση ότι η Λάμδα θα χρηματοδοτήσει το νέο Άγιο Κοσμά, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι του Στίβου που φέρνει στον Άγιο Κοσμά, σε μια άλλη περιοχή. Εδώ είδαμε το εξής περίεργο. Πάει η περιφέρεια και νοικιάζει χώρο της Λάμδα, ενώ πρέπει να το κάνει δωρεάν, όπως είπαμε, μάλιστα με το ποσό του 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, με 12 χρόνια το πρώτο συμβόλαιο, δηλαδή 18 εκατομμύρια, και με δικαίωμα επέκταση 12-24 εκατομμύρια. Και το ερώτημα είναι, γιατί έκανε αυτή την ενέργεια, και αν έκανε ακόμη και αν δεν ισχύει, γιατί πήγε να νοικιάσει ένα χώρο από την Λάμδα και τον έκανε σε άλλο χώρο? Θες να κάνεις.
3: Γιατί πρέπει να πάνε οι αθλητές κάπου, να πω εγώ.
4: Γιατί πρέπει να πάνε στο. Γιατί πρέπει να έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη για αυτοί που θα αγοράσουν με εκατομμύρια σπίτια.
3: Να τη βοηθήσουν λίγο, λίγο τη Λάμδα.
4: Αυτούς που αγοράσουν λίγο.
3: Α, ναι.
4: Άρα, επί της ουσίας, εδώ εγκαλείται ότι έκανε μια συμφωνία και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ναι. Στην Οικονομική Επιτροπή, η αντιπολίτευση και ο κ. Γκρός και ο κ. Ακημίδης το
3: καταψήφισαν.
4: Άρα αυτό σημαίνει ότι ένα θέμα το οποίο φάνηκε ότι κρύβει πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να ακουστεί, γιατί αυτά γίνονται με τα λεφτά των κατοίκων της Αττικής. Δεν ανήκουν σε κανένα περιφερειάρχη. Είναι σκανδαλώδης αυτή όλη η συμφωνία με τη Λάμδα, και η οποία βγήκε κατά λάθος, όπως ξέρετε. Δηλαδή, το σωματείο των εργαζομένων εκεί κατήγγειλε το γεγονός για να γίνει γνωστό σε εμάς.
3: Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Την πολιτεία του νυν περιφερειάρχη μέχρι σήμερα, εσείς πώς την κρίνετε? Μήπως τώρα, επειδή τώρα κατεβαίνετε στην περιφέρεια και εσείς, έχει αρχίσει η αντιπαλότητα από νωρίς?
4: Είμαι στην πολιτική από πολύ μικρός. Πλέχτηκα 26 ώρων, σας θυμίζω, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Έχω μάθει να σέβομαι και αυτό που διαφωνώ. Εγώ το θεσμό το σέβομαι και τον περιφερειάρχη το σέβομαι. Κριτική πολιτική κάνω, άρα έχει το δικαίωμα να βγει δημόσια και να πει που λέω αλήθεια που ψέματα. Είμαι πολύ περήφανος γιατί με την παρέμβασή μου που έκανα στην Κήτη του Ηλισσού, ο δρόμος μετά από ένα χρόνο άνοιξε, μετά από τρεις παρατάσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι κατοικοί μου αναγνωρίζουν την παρέμβασή μου. Άρα η παρέμβασή μου ως υποψήφιος είναι να προσπαθώ να γίνεται καλύτερο από την περιφέρεια. Και κάθε καλό της περιφέρειας οφείλω να το αναγνωρίζω.
3: Μάλιστα. Δεν έχει κάνει κανένα καλό
4: μέσα.
3: Κάθε έκανε. Δεν
4: πολλά.
3: Μπορεί.
4: Προσέξτε.
3: Ναι.
4: Και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να λέει ότι τα έκανε όλα άσχημα.
3: Ναι.
4: Κρίνεις αν η γενική συνεισφορά της, αν το έργο το οποίο μπορεί να δώσει είναι αυτό στο οποίο ικανοποιεί τους πολίτες της Αττικής, γιατί στα θέματα ασφάλειας. Δεν θέλω να αναγκαστώ να σπαθάρετε κάνω αντιπολίτευση. Έχουν καεί στα 2,5 χρόνια στην Αττική περισσότερα στρέμματα από κάθε άλλη φορά. Έχουν πλημμυρίσει οι περισσότερες εκτάσεις από κάθε άλλη φορά. Άρα η ερώτηση είναι, γιατί αυτό δεν φταίει. Αυτό είναι, είναι οι συνθήκες που έχουμε, η κλιματική κρίση.
3: Η ερώτηση είναι, τι έκανες γι' αυτό?
4: Τι έκανες γι' αυτό όταν η φωτιά, ας πούμε, φτάνει στο πάτημα Χαλανδρίου? Έκανες αντιπυρικές ζώνες ώστε να μην έχει 30 χιλιόμετρα μέτωπο η φωτιά? Έβαλες προτεραιοποίησες που πρέπει να κάνω τα αντιπλημμυρικά και σας λέω στη μάνδρα με τις μεγάλες πλημμύρες που την επισκέφτηκα. Δεν λέω γιατί το έκανε. Δεν είναι καν κατατεθειμένα σχέδια στο κομμάτι που πλημμύρισε να γίνουν. Καταλάβατε τι είδους είναι η κριτική μου? Η κριτική μου είναι εάν, ξέρετε, όταν είσαι περιφερειάρχης, όταν είσαι οπουδήποτε, ξεκινάς και λες θα τελειώσει ότι τέμουν τα πάντα. Όχι, προτεραιοποιείς. Ποιο πρέπει να γίνει πρώτο, ποιο πρέπει να γίνει δεύτερο, ποιο πρέπει να γίνει τρίτο. Και ακούστε δύο θέματα κλείνοντας. Το ένα αφορά το κυκλοφοριακό. Έχει σχέση περιφέρεια? Ασφαλώς και έχει σχέση και πολύ μεγάλη. Γιατί η περιφέρεια είναι υπεύθυνη για τα φανάρια, για να καταλάβει. Αν 200 φανάρια τα βάλουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, θα μειώσουμε την κίνηση κατά 10%. Δεν το λέω αυτό, το λένε συγκοινωνιολόγοι. Άρα οφείλεις να πάρεις μέτρα, γιατί αυτή τη στιγμή υποφέρει ο κόσμος από το συγκοινωνιακό. Θέμα νούμερο 2 και κλείνω με αυτό. Αυτό που αφορά τα σκουπίδια. Την ανακύκλωση. Πέρασαν 2,5 χρόνια. Ακόμα έχουμε χωματερές. Τι έχεις κάνει γι' αυτό?
3: Αυτό είναι δύσκολο θέμα, δεν είναι τώρα έτσι.
4: Εύκολο, δύσκολο. Η ερώτηση είναι τι βήματα έχεις κάνει γι' αυτό σε επίπεδο έργων. Ξέρετε, εγώ, σαν άνθρωπος της αγοράς, Κρίνομαι μόνο από τα αποτελέσματα. Και έχω μάλλον να κρίνομαι στην εταιρεία μου, στο επιμελητήριο, από το αποτέλεσμα και όχι από τις σκέψεις μου.
3: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο για το στέλνει εδώ η φίλη. Με αυτό το ποτάμι, λέει, εγώ έχω την ατυχία, μας λέει, και ξεκινάω από τη μεταμόρφωση και η δουλειά μου είναι στον Πειραιά. Εσείς, άμα ήσασταν, και με αυτό να κλείσουμε πολύ σύντομα, πρόεδρε Γιάννη Χαριστοδοσίου, τι θα κάνατε?
4: Το κυκλοφοριακό έχει μια απάντηση, λέω, στην ακροάτριά μας, η οποία είναι απλή. Για να μειωθεί το κυκλοφορίο, πρέπει να φύγουν αυτοκίνητα από τους δρόμους. Άρα στο ποτάμι το μεγάλο θέμα λέγεται φορτηγά. Έχουμε 50.000 φορτηγά. Άρα πρέπει να βρει έναν άλλο δρόμο για την κίνηση των φορτηγών. Παραδείγματος χάρη, να γίνει ο παράδρομος ο οποίος θα πηγαίνει προς την Ελευσίνα από πολύ ψηλά, από το ύψος του Κρυονερίου. Ναι. Άρα, για παράδειγμα, να μην περνάνε από το Κηφισό. Γιατί όλα αυτά περνάνε από το Κηφισό, φτάνουν στην Αθηνών Κορίνθου και συνεχίζουν. Σας λέω ένα παράδειγμα. Αν αυτό δεν το αλλάξεις, πώς ακριβώς θα λυθεί? Αν δεν βρεις τρόπο να φύγουν
3: φορτηγά πριν... φορτηγών ή μάλλον
4: όχι,
3: σε άλλες ώρες.
4: Όχι, να δρομολογήσεις δρόμους, να φτιάξεις δρόμους οι οποίοι δεν θα υποχρεώνται να περνάνε και να φτάνουν τόσο χαμηλά, γιατί εκεί έχει το μεγάλο πρόβλημα.
3: Λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε Γιάννη Χαριστοδοσίου, θα τα ξαναπούμε. Στο Επανιδίν τρέχουμε λίγο σήμερα, γιατί είχαμε και το θέμα το καιρικό στην αρχή. Να ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ κοντά μας. Μαρία Δασκαλάκη στο καθαρό ήχο του Αθήνα 984, Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Καλλιόπη Λιβανού, ο Σταύρος Αμάνατρος στο τηλεφωνικό κέντρο, Νίκος Λιμπερόπουλος στη μουσική επιμέλεια. Ποιο ξέχασα? Κανέναν. Α, και η Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Όλοι μαζί θα είμαστε εδώ Δευτέρα, ζωντανά, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Μείνετε στον Αθήνα 984 για το απογευματινό δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Πανώ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Βαρβάρα Βεντζηλαίου, στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά ο Σταύρος Αμάρεντος. Επικοινωνία και μέσω του Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της εγχώριας ειδησιογραφίας, η Κρήτη και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το νησί. Ήδη μετράμε ένα νεκρό, θυσίωνες οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για διατήρηση της κακοκαιρίας στο νησί έως την Κυριακή. Θα δούμε σε πολύ λίγο όλες τις εξελίξεις. Την ίδια ώρα, τρικυμία στα ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά την τουρκική Ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και τις προειδοποιήσεις της Άγκυρας ότι δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη από την ίδια δραστηριότητα όσον αφορά τη διαδρομή του ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές στην Αθήνα. Και όλα αυτά τυχαίο άραγε σήμερα, ανήμερα της 66ης επετείου της ανεξαρτητοποίησης της Κύπρου, και ενώ η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Βολές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και για τη στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο. Και θα δούμε και το τι προέκυψε από το ΚΙΣΕΑ που συνεδριάζει αυτήν την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρικυμία όμως και στην κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Άγγελου Συρίγου, ότι υποχωρήσαμε δύο φορές το 2024 στην Κάσο. Τον αδειάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αιχμηρές ανακοινώσεις από Πασό και Ελληνική Συμπαράταξη. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η πολιτική κόντρα για το ενεργειακό κόστος και τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Βουλή το σημερινό πεδίο σύγκρουσης με τοπική αντιπαράθεση Ανδρουλάκη Θεοδωρικάκου. Δρομολόγησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης την έναρξη της διαδικασίας για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορουμένους του. Εκτιμά ότι η διαδικασία θα έχει περατωθεί εντός Οκτωβρίου. Στην παρέτηση, η παραπομπή Φλωρίδη επιμένει την ίδια ώρα το Πασόκ μετά και τις τελευταίες του δηλώσεις περί μπάζων. Έχουμε όμως και εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Σήμερα κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή οι αναισθησιολόγος που πήραν τηλέφωνο από την Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες, αλλά και η διασώστρια του ΕΚΑΒ που έφτασε πρώτη στο σημείο. Ενώ παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον οι δικηγόροι που αναλαμβάνουν την προφυλακισμένη γιατρό. Θα δούμε όμως και όλα τα νεότερα για αυτή την πτήση θρίλερ με άρωμα 11 Σεπτεμβρίου, αλλά και το άλλο θρίλερ, αυτό με την ταλαιπωρή θανατοποινήτησα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κριστίνα Πάικ, που δεν πέθανε παρά τις δύο θανατηφόρες ενέσεις που της χορηγήθηκαν και πλέον είναι στο νοσοκομείο για να σωθεί η ζωή της, με όλο το αμερικανικό σύστημα να έχει περιέλθει σε μια πρωτοφανή αμηχανία. Το Σύνταγμα αυτήν την ώρα συγκέντρωσε διαμαρτυρία στις ΚΝΕ για την κατάσταση των αθλητικών χώρων μετά και το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή Γιάννα Σλάν κατά τη διάρκεια τοπικού αγώνα σε γήπεδο της Θάσου. Μεγάλη βραδιά βεβαίως απόψε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η εθνική ομάδα των ανδρών υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας την Ολλανδία για το Nations League. Θα δούμε και τις ταινίες της εβδομάδας και ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ Νάζα, μια σοκαριστική και λεπτομερής καταγραφή ενός καλά μελετημένου συστήματος που έχει στόχο την ισοπαίδωση της Γάζας, όπως ομολογούν 24 μέλη του Ισραηλινού στρατού, που παραδέχονται ότι ένιωθαν σαν να παίζουν video game εκτελώντας άμαχο πληθυσμό. Το ντοκιμαντέρ κέρδισε εκτός από το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ της Βενετίας και το μεγαλύτερο standing ovation στην ιστορία του θεσμού, με το κοινό να χειροκροτά όρθιο επί 24 ολόκληρα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της προβολής. Και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Κυρίες και κύριοι, σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιφέρεια Κρήτης μέχρι και την Κυριακή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που ήδη πλήττουν το νησί και δυστυχώς έχουμε και ένα νεκρό. Πρόκειται για 82χρονο κτηνοτρόφο από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο που αναζητείτο από χθες το βράδυ και εντοπίστηκε τελικά κοντά στο ποιμνιοστάσιό του κάτω από φέρτα υλικά. Πάμε αμέσως στο Δημήτρη Πέρο που παρακολουθεί το ρεπορτάζ και μας δίνει τη συνολική εικόνα. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Καλλιόπη. Πράγματι μια καταιγίδα που έχει εξελιχθεί φωνική όπως φαίνεται με τον 80χρονο κτηνοτρόφο να βρίσκει τραγικό θάνατο. Εχθές το βράδυ πήγε στο ποιμνιοστάσιο του για να προστατεύσει τα ζώα του από την βροχή. Η οικογένειά του θεώρησε ότι θα έμενε εκεί το βράδυ. Γύρω στις 9 η ώρα το πρωί κατάλαβαν όταν πήγαν στο Μαντρί ότι δεν ήταν εκεί. 11 η ώρα δηλώθηκε η εξαφάνισή του. Άμεσα ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική και την αστυνομία και τους τοπικούς εκεί παράγοντες για τον εντοπισμό του. Και βρέθηκε δυστυχώς γύρω στη 1 η ώρα Καλλιόπη, παρασυρμένος από φερτά υλικά, σε ένα σημείο που λένε εκεί οι ντόπιοι που γνωρίζουν ότι συναντιόνται εκεί 2-3 ρέματα, δημιουργείται ένας χύμαρος και δυστυχώς ο άτυχος άνδρας δεν μπόρεσε. Παρατήρθηκε σε εκείνο το σημείο, δεν μπόρεσε να το αποφύγει και βρήκε τραγικό θάνατο. Αποτύχησε, θρυνήσαμε θύματα επίσης στο στην περιοχή εκεί.
1: Στο Μελοπόταμο, στη Μονίδιο Σκουρίου, έτσι, που γκρεμίστηκε μια γέφυρα.
2: Παρατήρθηκε από τα αρνητικά νερά από το χύμαρο το γεφύρι. Στο σημείο εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι, εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Από ό,τι μαθαίνουμε για προληπτικούς λόγους δεν υπάρχει κίνδυνος. Τώρα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση Καλλιόπη, όλη η Κρήτη βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Όλοι οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής βρίσκονται στο κόκκινο. Συνδράμουν αστυνομία, ο στρατός, συναγερμό, όλοι οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής βρίσκονται στο κόκκινο, συνδράμουν αστυνομία, ο στρατός.

0: Δημήτρη, να κηρυχθεί η περιοχή του Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Ναι, και από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον έχει εγκριθεί η Καλλιόπη, προκειμένου να έρθουν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες απαιτούνται σε έκτακτες περιπτώσεις, προκειμένου να υπάρχουν άμεση αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. Και εκεί χρειάστηκε να μεταφερθούν τρία άτομα σε ασφαλή σημεία, ενώ έχουν γίνει πάνω από 15 αντλήσεις υδάτων. Ενώ και στο Λαστίθι, κυρίως στην περιοχή του Μήνα Παιδιάδος, χρειάστηκε εκεί να απεγκλωβιστούν άτομα και να γίνουν αντλήσεις υδάτων. Δεκάδες από ό,τι μας λένε Καλλιόπη τα χωριά στις τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Κρήτη, τα οποία είναι εκτός ηλεκτροδότησης λόγω των μεγάλων ζημιών που έχουν υποστεί εκεί οι υποδομές. Γι' αυτό το λόγο έχουν κινητοποιηθεί εκεί και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Να πούμε ότι από το μεσημέρι υπάρχει μια προσωρινή ύφεση των φαινομένων. Το ανέφερες και εσύ δυστυχώς. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή και δυστυχώς αναμένεται από αύριο Παρασκευή το απόγευμα και κυρίως την Κυριακή και κυρίως το Σάββατο, όλη η Κρήτη να χτυπηθεί από σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Και δεδομένου ότι είχαμε σήμερα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα, έχει κορεστεί το έδαφος, θα είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες σε όλο το νησί. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ενεργοποιήθηκε και το 112 τουλάχιστον σε 4 περιπτώσεις και στα Ζωνιανά νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 6.30, στις 9.30 ώρα στο ενοικισμό Μήνο Παιδιάδος στο Ηράκλειο, στις 10 η ώρα στο Δήμο του Αγίου Νικολάου στο Λαθίτη και στις 11 και 10 στους Μαλάδες και στο Φίνικα, στο Ηράκλειο, προκειμένου οι κάτοικοι εκεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Επίσης έχει δοθεί Καλλιόπη από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αυστηρήσεις στις τοπικές αρχές και στους Δήμους να κάνουν συνεχείς ενημερώσεις προς τους κατοίκους αλλά και στους τουρίστες, διότι είναι πάρα πολλοί τουρίστες στο νησί που δεν γνωρίζουν τις περιοχές που είναι ακριβώς, που βρίσκονται τα μεγάλα προβλήματα και να τα αποφεύγουν, και όπου υπάρχει ενημέρωση ότι αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα, επίσης να ενημερώνονται προκειμένου να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να περιορίζουν τις όποιες μετακινήσεις. Από χθες να πούμε ότι η πολιτική προστασία ήταν διαδοχικές οι έκτακτες συσκέψεις. Μάλιστα αργά το βράδυ με εντολή του αρχηγού αποφασίστηκε και στάθηκαν πήγαν μέσω της τακτοπλοϊκής γραμμής ενισχύσεις με ειδικές μονάδες έκτακτων συνθηκών της ΜΑΚ και με ειδικά μηχανήματα Καλλιόπη και με ελέγχους προκειμένου να ενισχυθούν οι αντίστοιχες δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί της Κρήτης. Ας ελπίσουμε ότι ο άτυχος 80χρονος ήταν ο μόνος και ο τελευταίος ακριβώς θύμα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους. Θα είναι αυτό το δύσκολο διήμερο, τριήμερο που μας λένε οι μετεωρολόγοι. Ας ελπίσουμε τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο έντονα, αλλά είναι ένα φαινόμενο Καλλιόπη που έχει προκαλέσει και τον ενδιαφέρον της μετεωρολογικής κοινότητας σε όλη την Ευρώπη για αυτά τα τεράστια ύψη νερού που προβλέπονται να χτυπήσουν ειδικά το νησί της Κρήτης αυτές τις μέρες. Από χθες έχει ξεκινήσει να βρέχει και θα είναι αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και την Κυριακή.
0: Η μήνη της φύσης πάνω από την Κρήτη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Παρακολουθείς το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο βεβαίως διακόπτεις και μας ενημερώνεις. Ευχηθήκαμε κυρίες και κύριοι τα πράγματα να πάνε καλύτερα, ωστόσο δεν είναι καθόλου ευίωνο το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Όπως είπαμε, προβλέπει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και στο νότιο Αιγαίο, με θυελλώδεις ανέμους παράλληλα στα Πελάγη. Και συνδεόμαστε με τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να δούμε τι γίνεται με τα απαγορευτικά Απόπλου. Καλησπέρα, Νεκτάριε.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα έχει προκαλέσει ο ισχυρός άνεμος που πνέει σε όλα τα Πελάγη, με αποτέλεσμα από το πρωί να μην εκτελούνται δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο λόγω απαγόρευση απόπλου των πλοίων από τα δύο συγκεκριμένα λιμάνια. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε προβλήματα στις μεγάλες θαλάσσιες οδούς, αλλά και στον Σαρωνικό. Συγκεκριμένα στο Σαρωνικό, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, τα υδροπτέρυγα, τα ταχύπλοα δηλαδή, δεν αποπλέουν, ενώ τα υπόλοιπα φεύγουν μόνο με ευθύνη πλοιάρχων. Τώρα προς τα μεγάλα νησιά, τα δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί να γίνουν από τις 8 και έπειτα. Θα υπάρχει τροποποίηση των δρομολογιών, που σημαίνει μπορεί σε κάποια νησιά να μην πιάσουν. Γι' αυτό και όσοι πρόκειται να φύγουν, έχουν προγραμματίσει να φύγουν μετά τις 8 η ώρα, καλό είναι να επικοινωνούν με τις εταιρείες ή με το τηλεμεναρχείο, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το πλοίο το οποίο έχουν κλείσει εισιτήριο πρόκειται να πιάσει στο νησί στο οποίο ενδιαφέρονται. Είναι χαρακτηριστικό.

0: ότι στις 8 έχει προγραμματιστεί ένα δρομολόγιο για Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Στις Κυκλάδες μάλλον δεν θα πιάσει. Ένα δεύτερο θα φύγει λίγο αργότερα για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Πάλι και στις Κυκλάδες δεν θα πιάσει. Ενώ ένα τρίτο που έχει προγραμματίσει να πάει για Κρήτη και Ρόδο είναι αμφίβολο αν θα φτάσει στο... Για την Κρήτη υπάρχει, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά στο λιμάνι που θέλουν να... που έχουν προγραμματίσει να πιάσει, δηλαδή στο Ηράκλειο, μπορεί να μην πιάσει εκεί και να πάει απευθείας για Ρόδο. Γι' αυτό είναι καλύτερο να επικοινωνούν με, όσους, με τις εταιρείες που έχουν κλείσει τα εισιτήρια για να διαπιστώσουν αν ο καπετάνιος έχει αποφασίσει να συνεχίσει το ταξίδι του παρακάνοντας κάποια νησιά ή θα ακολουθήσει ακριβώς το δρομολόγιο το οποίο έχει προγραμματιστεί.
1: Σωστά, Νεκτάρη, γιατί οι συνθήκες στο Αιγαίο εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ δύσκολες, όπως μας περιέγραψε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επί του παρόντος, κυρίες και κύριοι, εμείς μεταφερόμαστε στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί νωρίτερα συνεδρίασε το ΚΙΣΕ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιθανότητα είναι ακόμα σε εξέλιξη συνεδρίαση. Αυτό με φόντο και την ανάληψη σήμερα της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανήμερα σημειωτέων της 66ης επετείου της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Και ενώ τα νερά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ίσως και λόγω καιρού, τι να πούμε, γίνονται και πάλι τρικυμιώδη, με τη νέα τουρκική ναύτεξη στην Κύπρο και τις προειδοποιήσεις της Άγκυρας ότι δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην περιοχή για το θέμα του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά και να συνδεθούμε με τον Απόστολο Χοντρόπουλο. Απόστολε, στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ το θέμα της παραμονής των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία αλλά και η εξέλιξη του ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος. Δεν ξέρω αν συζητήθηκε και κάτι άλλο.
2: Καλησπέρα. Καλλιόπη, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι σε εξέλιξη, δεν έχω ακόμα ενημέρωση για τα όσα συζητήθηκαν στο ΚΙΣΕΑ Καλλιόπη. Πάντως, όπως είπες και εσύ, ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε πως είναι στην ατζέντα είναι αυτό που έχει να κάνει με το μέλλον των ελληνικών πάτριων στην Σαουδική Αραβία. Αν θα υπάρξει παράταση της παραμονής τους ή θα επιστρέψουν.
1: Πλέον εξετάζουμε το θέμα αυτό κάθε μήνα, έτσι.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Και όταν ρωτήθηκε και το μεσημέρι ο κυβερνικός εκπρόσωπος για το αν θα είναι στην ατζέντα για αυτό το θέμα, επικαλείπε ότι, ότι είναι να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί μετά το ΚΙΣΕΑ, όπως συμβαίνει πάντα στις συνεδριάσεις του οργάνου. Τώρα, όπως είπες και εσύ, θα εξεταστούν βεβαίως και η πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και θα γίνεται και μια επισκόπηση της συνολικότερης κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στο θέμα του καλωδίου, να πούμε ότι και για αυτό ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, το μεσημέρι, και επανέλαβε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα άδειας, ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί όπως είπε χαρακτηριστικά, πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν στο ακέραιο, δεν πρόκειται πρόσθεση να ζητηθεί καμία άδεια για ένα τέτοιο έργο. Πάντως πρέπει να πω ότι αυτό που επίσης συζητήθηκε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είναι οι δηλώσεις του βουλευτή του κ. Συρίγου, ναι, ότι υποχωρήσαμε και στα δύο περιστατικά με τα τουρκικά πολεμικά πλοία στην περιοχή της Κάσου.
1: Οι δηλώσεις αυτές, πώς το λέγιναν στο Earth News Radio, ο κ. Συρίγος δήλωσε ότι η Ελλάδα υποχώρησε και στα δύο επεισόδια στην Κάσου το 2024 κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο σύνδεση Ελλάδας Κύπρου μετά την παρενόχληση από δύο τουρκικά πλοία. Και είπε συγκεκριμένα ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024, όταν πέντε τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Το δεύτερο κατεγράφει τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, όταν η Άγκυρα επανέφερε στην περιοχή τουρκικά πολεμικά πλοία. Και στις δύο περιπτώσεις υποχωρήσαμε και δεν προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση των ερευνών βύθου. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Συρίγος. Βεβαίως, ρωτήθηκε, όπως μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ενημέρωση των συντακτών και άδειασε τον κύριο Συρίγο. Θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό.
2: Ναι, πήρε σαφέστατα απόσταση από όσα είπε, λέγοντας μάλιστα ότι εκτός από βουλευτής, ο κύριος Συρίγος μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση σε σχέση με την έρευνα και την υπόθεση του καλωδίου, ότι αυτές οι τοποθετήσεις στην πραγματικότητα, όπως το λένε ο κ. Μαρινάκη, συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα. Και σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή και τις, αυτό από εδώ και πέρα, ουσιαστικά και για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, είπε δύο πράγματα, τρία πράγματα ο κύριος Μαρινάκης. Ναι. Ότι πρώτον, η αρχική φάση εκτέλεσης του έργου στην Κάσο έγινε με βάση τον προγραμματισμό που είχε καταθέσει η ανάδοχος εταιρεία και ολοκληρώθηκε κανονικά. Δεύτερον, ότι προέκυψαν ζητήματα, αλλά αυτά σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είχαν να κάνουν με την τεχνικο-οικονομική βιωσιμότητα του έργου και υπήρξε επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων. Και τρίτον, ότι αναζητήθηκε αξιόπιστος επενδυτής με μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα για να ενισχυθεί τεχνικά και οικονομικά. Και ως συμπέρασμα, θα έλεγε κανείς, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι και η Ελλάδα, Κύπρος και η Γαλλία στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου, όπως είπε, θα εκκινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
1: Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Μαρινάκης. Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Συμπαράταξη. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Πρώτα όμως να δούμε τις νέες τουρκικές προκλήσεις για την νέα ναύτεξ εξέδωση Τουρκία. Για το διάστημα ως τις 26 Οκτωβρίου, βγάζοντας ξανά το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Έχουμε παράλληλα και τις προειδοποιήσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου να δράσει έγκαιρα και προνοητικά, ζητεί από την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος Καπούτσης, θα μας δώσει όλο το περίγραμμα των εξελίξεων. Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Καλησπέρα, Γαλλιόπη. Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη, από την παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο σήμερα για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Ο κύριος Δένδιας ήταν στην Κύπρο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ηγεθά, τον στρατηγό Δημήτρη Χούπη. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέστησε ο Τρισάγιος στα φυλακισμένα μνήματα και κατέθεσε στεφάνι μαζί του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χρυστοδουλίδη, ενώ ακολούθησε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο. Μετά την καθιερωμένη παρέλαση, ο Έλληνας Υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Τόνισε ότι η Κύπρος είναι ανεξάρτητο, δημοκρατικό, κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, υπογραμμίζοντας όμως ότι για περισσότερο από μισό αιώνα υφίσταται τις συνέπειες της εισβολής και της κατοχής. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τη Λευκοσία διαβεβαίωσε η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα, 1η Οκτωβρίου, μέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, όπως είπαμε, η Τουρκία επέλεξε να κάνει μία ακόμη επίδειξη ισχύω στην Ανατολική Μεσόγειο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έχει σημασία ότι το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έβγαλε μια ανακοίνωση, δηλώνει σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες στην περιοχή που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα και απαιτεί προηγούμενο συντονισμό για έρευνες και εργασίες τοποθέτησης καλωδίων. Ουσιαστικά, η Τουρκία απαιτεί να ζητηθεί η άδειά της προκειμένου να προχωρήσουν οι υποθαλάσσιες εργασίες. Εννοεί προφανώς το καλώδιο ενεργειακής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και μάλιστα ζητάει άδεια το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το ξαναλέω, έχει σημασία αυτό, ζητάει, απαιτεί μάλιστα να ζητηθεί άδεια από τις τουρκικές αρχές για να συνεχιστεί αυτό το έργο. Και ακόμα ότι θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα την περιοχή που, από την οποία θα περάσει το καλώδιο, δηλαδή η περιοχή στην Κάσου, Κάρπαθο κτλ. Και Καστελόριζο κάτω. Ουσιαστικά, μάλλον η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως απορρίπτουν την τουρκική θέση και εδώ βρίσκεται η ουσία. Δεν πρόκειται πλέον για ένα καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο που ξεκινά από την Ελλάδα, περνά από την Κρήτη και την Κύπρο και στον ευρύτερο σχεδιασμό φτάνει μέχρι το Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ένα από τα σημαντικότερα υποθαλάσσια έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και υπάρχει σήμερα μία ακόμα εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Την ίδια ώρα που η Άγκυρα αντιδρά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου βγάζει ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο το ερευνητικό πλοίο του Horus Race εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, ΑΟΣ Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, από την πλευρά των κατεχομένων. Με νέα ναύτεξ η Τουρκία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή από τις νότιες ακτές της, δηλαδή από την περιοχή της Ατάλιας και Μερσίνης έως νοτίως των κατεχομένων της Κύπρου για έρευνες που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερού, τουρκικός είναι αυτός, που θα συνδέει τις τουρκικές ακτές με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Οι έρευνες σύμφωνα με την ΝΑΦΤΕΞ προβλέπονται από σήμερα 1η Οκτωβρίου έως και 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Έρευνες που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό Τουρκίας κατεχομένων μήκους 97 χιλιόμετρων. Τώρα, υπάρχει ελληνική απάντηση. Διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική ναύτιξ μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια, επισημένοντας ότι οι έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας χωρίς τη συνένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Αυτά λέει, αυτά επισημαίνουν διπλωματικές πηγές. Με άλλα λόγια, η ημέρα της Κυπριακής Ανεξαρτησίας συνοδεύεται από μια νέα τουρκική πρόκληση, ενταγμένη στην αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και στοχευμένα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τώρα, καλύπτω, δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι για την Ελλάδα που αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου
1: Ασφαλείας. Βεβαίως, να πούμε τι στόχους έχουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, από σήμερα, λοιπόν, 1η Οκτωβρίου, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Για ένα μήνα η ελληνική διπλωματία θα βρίσκεται στο κέντρο των εργασιών του οργάνου που έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, όχι για να επιβάλλει λύσεις. Η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος, χωρίς δικαίωμα βέτο, αλλά για να οργανώσει τη συζήτηση, να διευκολύνει τη συνένεση και να δώσει πολιτικό βάρος στη διπλωματία σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Γάζα, Λίβανος, Συρία, Ιεμένη και Ερυθρά Θάλασσα, Ιράν και Κόλπος, Σουδάν, Λιβύη και βεβαίως Κυπριακό. Ένα τόξο κρίσεων σε έναν κόσμο όπου τα μέτωπα αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοσυνδέονται και η μία κρίση μεταφέρεται στην άλλη, όσοι κοινωνούν τα δοχεία. Και απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει, να αναζητά λύσεις και να αποτρέπει ανθρωπιστικές τραγωδίες, δυνατότητες που ασφαλώς δεν είναι απεριόριστες. Για ένα μήνα λοιπόν η Ελλάδα θα συντονίζει το έργο του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις και στις διαβολεύσεις του με προτεραιότητες την ελευθερία της ναύσης πλοίας, την προστασία των αμάχων και τη διαχείριση μεγάλων διεθνών κρίσεων. Είτε είναι ανθρωπιστικές, είτε είναι στρατιωτικές, είτε γεωθρησκευτικές έρηδες με γεωπολιτικό πλαίσιο αναφοράς, είτε αφορούν πολέμους που ήδη μένονται, είτε μείζονται συνεργειακές κρίσεις όπως τον Περσικό κόλπο. Αυτό είναι το καθήκον του Συμβουλίου Ασφαλείας, να υπερασπίζεται την ειρήνη, να αποτρέπει τον πόλεμο και να προλαβαίνει μια επικείμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Και η Ελλάδα καλείται από την έδρα του Συμβουλίου Ασφαλείας να υπερασπιστεί την αρχή πάνω στην οποία πρέπει να στηρίζεται η διεθνής ειρήνη. Ποια είναι αυτή? Το διεθνές δίκαιο.
1: Ακριβώς. Χρήστο, πάρα πολύ βαριά καταλαβαίνουμε η ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας των Ηνωμένων Εθνών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπεριστατωμένη ανάλυση. Κυρίες και κύριοι, σας μιλήσαμε νωρίτερα για την τρικυμία που προκάλεσαν οι δηλώσεις στο Air News Radio του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελου Συρίγου, ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο το 2024. Είδαμε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου με τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Έχουμε όμως και αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και δηλώσει Ρίγου εκθέτουν την κυβέρνηση. Αυτό δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Και έχουμε τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα σε όλους. Τη σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η πρωτοφανής παραδοχή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, είναι έρευνες για την πόντιση του ηλεκτρονικού αλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Οι δηλώσεις του κ. Συρίγου περί υποχώρηση της χώρας στην Κάσο εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιά στα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για μη πόντιση του καλωδίου, τόνισε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσοκαλάς, σχολιάζοντας τη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Επιβεβαίωνουν πλήρως, συνέχισε ο κ. Τσοκαλάς, τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ όπως έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια για ένα έργο που έχει πέρα από την οικονομική διάσταση βαθιά γεωπολιτική σημασία. Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, σημειώνει ο κ. Τσοκαλάς, έχουν ζητήσει επανειλημμένα να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η χώρα, καταλήγει ο κ. Τσοκαλάς, χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα επιτρέπει καμιά αμφισβήτηση από το ανιστόρυβο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της τουρκικής δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Είχαμε και παρέμβαση από την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Σε βίντεο που ανέρτησε η κυρία Κουφονικολάκου θέτει το ερώτημα εάν στην πραγματικότητα περιγράφει ο κύριος Συρίγος ή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογραμμίζει επίσης ότι η χώρα χρειάζεται νέα εθνική πηξίδα, υποστηρίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη οδηγεί σε υποχωρήσεις και σε αδιέξοδο. Για αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας είχε κάνει λόγο νωρίτερα ο τομεάρχης εξωτερικών της Ελληνικής Συμπαράταξης Παυσανίας Παπαγεωργίου και μάλλον έπεται συνέχεια. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι τα ελληνοτουρκικά μεταφέρονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Συζήτηση για την κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, που προκαλούν οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, θα πραγματοποιηθεί συγκεκριμένα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτό έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, και του επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, του κ. Λουκά Φουρλά. Οι οποίοι τονίσουν ότι οι προκλητικές ενέργειες και η ρητορική που στρέφονται κατά της Ελλάδας και της Κύπρου ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης των εντάσεων, υπονόμευσης των προσπαθειών για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή, καθώς και αποδυνάμωσης των προσπαθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξεύρεση μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό. Και υπενθυμίσουν ο κ. Κεφαλογιάννης και ο κ. Φουλάς ότι η διατήρηση της απειλής πολέμου του κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας είναι ιδιαίτερως απαράδεκτη και δεν έχει θέση στις σχέσεις με κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα υποδεχόμαστε την ερχόμενη Τρίτη τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η ατζέντα των συναντήσεών του με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γέρα Πετρίτη περιλαμβάνει θέματα άμυνας, ασφάλειας, εμπορίου, περιβάλλοντος, ενέργειας και επενδύσεων. Και σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Παρεπιπτόντως, ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται, να σας πούμε, σήμερα στο επίκεντρο και της διεθνούς επικαιρότητας για το γεγονός ότι, όπως μετέδωσε το Άξιος, στην ουσία έδιωξε τη Νέα Υόρκη τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπασαρακτσή, και την Ιρανική Αντιπροσωπεία την περασμένη Δευτέρα, όταν ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Κάτι που διαψεύδει από την πλευρά της η Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση του κύριου Αραχτσή και της αντιπροσωπείας της χώρας ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας, όπως και έγινε. Με φόντο την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για μια ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι, για τα εθνικά θέματα, συνεχίζεται την ίδια ώρα και η σύγκρουση για τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο κίνησης και τις 120 δόσεις. Η οποία σύγκρουση μεταφέρθηκε σήμερα στη Βουλή και τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη θέσπιση νέων κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Συνδεόμαστε αμέσως με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καλησπέρα, Στέλλα.
4: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Και είχαμε μια σφοδρότατη αντιπαράθεση σε πολύ ψηλούς τόνους μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Τάκη Θεοδωρικάκου, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αρχικά να ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα που αφορούν την ενέργεια, την ενεργειακή κρίση, καλώντας μάλιστα την κυβέρνηση να κάνει αποδεκτές τις τροπολογίες που κατέθεσε σήμερα η εξωματική αντιπολίτευση. Αναφερόμενος τώρα στην επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε το γνωστό τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», λέγοντας χαρακτηριστικά γιατί πετάτε διαρκώς του μπαλάκι στις Βρυξέλλες, αφού κατά το πρόεδρο του Πασόκ μπορεί η Ελλάδα από μόνη της να μειώσει ούτως ή άλλως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι θα κατευθεί άμεσα πρόταση νόμου για τις 120 δόσεις, η πρόταση του Πασόκ δηλαδή, που θα αφορά όλους όπως είπε, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει και δεκτή την τροπολογία για τη δημιουργία μηχανισμού ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και την τροπολογία για την κατάργηση της Golden Visa προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα του στεγαστικού. Απαντώντας τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανησυχώντας για τις χαμηλές, όπως είπε, πτήσεις του κόμματός του δημοσκοπικά, επιλέγει την περιχαράκωση, η οποία καταλήγει σε απομόνωση, την ώρα που η ευρεία πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής παραμένει σε διάλογο και σχέση εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος δε στην επιστολή του κ. Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Υπουργός Ανάπτυξης σχολίασε ότι θα ήταν ευχής έργο να μπορέσει να διαμορφωθεί στην Ευρώπη ένα κοινό μέτωπο ώστε να υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη σε αυτή τη φάση τη δύσκολη. Είχαμε όμως και σφήνα στην κόντρα των δύο ανδρών.
1: Η κυρία Ζωή
4: Κωνσταντοπούλου, η οποία στράφηκε κυρίως όμως κατά του Προέδρου του Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι είναι η πλεύση ελευθερίας αυτή που κάνει την πραγματική αντιπολίτευση και όχι το Πασόκ, και μάλιστα επικαλέστηκε το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα, μετά τη σύγκρουση που υπήρχε στη Βουλή για νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο γήπεδο και μάλιστα για το Παναθηναϊκό και μάλιστα κάθισε δίπλα στον Μαργαρίτη Σχοινά, σαν να μην τρέχει τίποτα, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Επίσης, τα παρατηρεί όλα, τα βλέπει όλα.
4: Όλα τα βλέπει και όλα τα σχολιάζει. Επίσης, κατά την κυρία Κωνσταντοπούλου, το Πασόκ σήμερα, η αλήθεια είναι ότι το Πασόκ σήμερα δεν είπε κάτι για την παραγωγή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ωστόσο, για να είμαστε αντικειμενικοί, το Πασόκ έχει βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις για αυτή την εξέλιξη.
1: Σωστά.
4: Δεν το άφησε ασχολίαστο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η πρώτη φορά που ο κ. Ανδρουλάκης της απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους, γιατί αυτή η επίθεση στο Πασόκ το τελευταίο καιρό όντως είναι πολύ συχνή από την πλεύση ελευθερίας. Της είπε λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης ότι εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Έχω συγκεκριμένη θέση στο γήπεδο, δεν καθορίζω ποιος θα κάτσει δίπλα μου ή κοντά μου και δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Αναφερόμενος στην πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, σημείωσε πως αν δεν είχε κάνει το Πασόκ την πρόταση για σύσταση προανακριτικής, τότε αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε την εξέλιξη αυτή τη συγκεκριμένη για τον πρώην Υπουργό Καλλιόπη.
1: Πολύ ενδιαφέρουσε, Στέλλα Παπαμιχαήλ, συνεδριά στην Ολομέλεια της Βουλής. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είχαμε όμως και παρεμβάσεις και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Το κύμα αυτό της ακρίβειας που πλήττει τις λαϊκές οικογένειες φάνηκε και από το γεγονός ότι 400 φοιτητές που πέρασαν στην Πάτρα δεν πήγαν να εγγραφούν γιατί δεν αντέχουν το κόστος. Μάλλον θα ήταν κακομοίριδες, όπως μας είπε ο κύριος Θεοχάρης. Αυτό σχολίασε σκοπτικά από το βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ενώ έκανε παρέμβαση και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος είπε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη στη γάγγραινα των πτωχευμένων Ελλήνων. Αυτά από τη Βουλή. Στη μεγάλη εικόνα πάμε τώρα. Γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 92 το ελαφρό αργό. Και την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ τραβάει το σχοινί, πιεσμένος και ο ίδιος από τις τιμές στη χώρα του, και ζητεί επιτακτικά μάλιστα από τη Γερμανία και τη Γαλλία να απελευθερώσουν ποσότητες πετρελαίου κίνησης από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Διαφορετικά, προειδοποιεί, θα προχωρήσει από την πλευρά του στην απαγόρευση πώλησης αμερικανικού ντίζελ. Αυτό θα ήταν μια κίνηση δίκοπο μαχαίρι, θα λέγαμε, για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εάν μπλοκάρει τις εξαγωγές ντίζελ από τη χώρα του, μπορεί κανείς εύλογα να περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα μπλοκάρει αντιστοίχως τις εξαγωγές βενζίνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεγονός που θα εκτόξευε την τιμή του γαλλιονού εν ώψη των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, κάτι που μάλλον δεν θα ήθελε ο κύριος Τραμπ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Τεχεράνη ζυγίζει έως τώρα την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην τελευταία πρότασή της για άνοιγμα των στενών του ορμού σε 7 ημέρες. Το Ιράν δεν θα αποφύγει ποτέ το διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, παραμένοντας, θα λέγαμε, η φωνή της διπλωματίας και της μετριοπάθειας στη χώρα του. Και πριν από λίγο είχαμε και μια νέα προειδοποίηση προς τη Δύση, στην οποία προχώρησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με αφορμή τις απειλές που, όπως είπε, διατυπώνονται για το Καλίνινγκραντ, δηλώνοντας ότι η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, αλλά προειδοποιώντας παράλληλα ότι σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης θα καταστεί αναπόφευκτο να τεθεί στο τραπέζι η χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων, υπονοώντας βεβαίως τα πυρηνικά ο Ρώσος πρόεδρος. Εμείς όμως να αλλάξουμε σελίδα και να πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Είχαμε σημαντικές μαρτυρίες και σήμερα, καθώς ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν οι αναισθησιολόγος με την οποία επικοινώνησαν την ώρα του πανικού από το ιατρείο στην Καρνεάδου και η διασώστρια του ΕΚΑΒ, και όλα αυτά εν μέσω απανωτών παρετήσεων των δικηγόρων της προφυλακισμένης γιατρού. Δεν στεριώνει κανείς, φαίνεται. Μίνα Μουστάκα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα. Έχει πράγματι. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από την ουσία της ανακριτικής διαδικασίας. Το έχουμε πει πολλές φορές όλες αυτές τις μέρες, Καλλιόπη, ότι ο ανακριτής, περιμένοντας τα ευρήματα από την άρση των επικοινωνιών και των αποτελεσμάτων των ιστολογικών, προσπαθεί να βάλει κομμάτι-κομμάτι τα πράγματα στην σειρά και να ενώσει αυτό το παζλ, αυτή τη μεγάλη δικογραφία, για να μάθει πια με στοιχεία, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, τι ακριβώς είχε συμβεί. Ήταν πάρα πολύ λοιπόν κρίσιμη η κατάθεση που έδωσε πριν από λίγες ημέρες η αναισθησιολόγος, η οποία επιβεβαίωσε αυτό που είχε καταθέσει προηγουμένως μία νοσηλεύτρια, ότι δηλαδή είχε επικοινωνήσει μαζί της και την ρώτησε αν υπάρχει αντίδοτο στην χορήγηση της μέθης, με την αναισθησιολόγο να τη δίνει αρνητική απάντηση. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε την επιβεβαίωση του τηλεφωνήματος από την νοσηλεύτρια. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί η προφυλακισμένη γιατρός σε όλους τους τόνους από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή έχει αρνηθεί ότι χορήγησε μέση στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Σωστά.
5: Και επικαλούμενοι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για να επιβεβαιώσουν του λόγου της του αληθές.
1: Τα οποία πέραν όμως από βέβαια.
5: Έτσι. Το οποίο όμως αμφισβητείται πια από δύο μάρτυρες.
1: Mm-hmm.
5: Πέραν αυτού είχαμε, όπως είπες και εσύ, την κατάθεση της διασώστριας, η οποία αναφέρθηκε στο γεγονός που την εντυπωσίασε, ότι δηλαδή κανένας από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε τον ασθενή του εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο. Και αναφέρθηκε βεβαίως και στην κατάσταση που βρέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης όταν το ΕΚΑΒΑΤ αποκρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα που έλαβε την κλήση από τους γιατρούς στην οδό Καρνεάδου. Να σου πω τώρα επίσης ότι έγινε γνωστό ότι διαβιβάστηκε στα χέρια του ανακριτή και ένα πόρισμα από τη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών σε σχέση με τον απεινιδωτή που υπήρχε,
1: ναι,
5: στο γραφείο, αλλά ουσιαστικά ήταν ένας
1: απεινιδωτής
5: που ήταν στο κουτί, mm-hmm, ακριβώς ανενεργός, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, χωρίς να έχει φορτιστεί ποτέ. Χωρίς αυτό λοιπόν το κομμάτι να θα μπορούσε να είχε σώσει ίσως και τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη, να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εκείνη την κρίσιμη ώρα. Και ενώ λοιπόν έχουμε παρέλαση μαρτύρων, ενώ έχουμε στοιχεία που εισφέρονται και αξιολογούνται από τον ανακριτή, όπως είπες και εσύ, έχουμε βροχή παρετήσεων από την υπεράσπιση αυτή τη φορά της προφυλακισμένης γιατρού. Το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής, που δεν μετρά παραλίγο 24 ώρα από την ανάληψη των υπερασπιστικών του καθηκόντων,
1: είχε αναλάβει τις προάλλες πριν 2-3 μέρες.
5: Ακριβώς, παραιτήθηκε και είχαμε άμεσα και την ανακοίνωση της ανάλυσης της υπεράσπισής της από τον συνάδελφό του, τον κύριο Πέτρο Πανταζή, ο οποίος όμως δήλωσε γραπτός και γιατί έγινε αυτή η αντικατάσταση, διότι η προφυλακισμένη γιατρός διαφωνούσε με την στάση που τήρησε ο προηγούμενος συνήγορός της και κυρίως με το ότι δεν ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του, καθώς δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτές, και κάτι ακόμα, οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί που προβάλλονταν ως δική του δεν την αντιπροσωπεύουν. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν έχουμε νέο δικηγόρο στην υπόθεση, ο οποίος βεβαίως αναφέρει το αυτονόητο, ότι δηλαδή ό,τι έχει να πει η εντολέας του θα το πει αρμοδίως ενώπιον των ανακριτικών αρχών, σεβόμενος την ηθικότητα της ανακριτικής διαδικασίας και βεβαίως σεβόμενος και τους συγγενείς του Γιώργου Μαζονάκη που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναζητώντας την αλήθεια και την τιμωρία των υπευθύνων για το θάνατό του. Σε κάθε περίπτωση, στις επόμενες μέρες αναμένεται νέες πλήσεις μαρτύρων και δεν αποκλείεται σε βάθος χρόνου, δηλαδή όταν θα έρθουν και τα ευρήματα, ο δικαστικός υπουργός μας κρίνει αναγκαίο να καλέσει σε συνδυαματική απολογία και τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίνα Μουστάκα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην ροή της επικαιρότητας, γιατί μόλις έφτασε στις ειδησιογραφικές σελίδες η είδηση ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε σήμερα το Άγιον Όρος και μας ενημερώνει γι' αυτό μέσα από σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γράφει χαρακτηριστικά: «Σέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Βοήθειά του λοιπόν, του κύριου Τσίπρα. Και πάμε αμέσως στον Κώστα Ράπτη για όλα τα νεότερα, για αυτή την πτήση με άρωμα 11 Σεπτεμβρίου, αλλά και το θρίλερ με την ταλέπορη θανατοποινήτησα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Η Ισραηλινή αεροπορική εταιρεία ΕΛΑΛ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναβλώσει ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών που βρίσκονται στο Ντουμπάι και έχουν αποκλειστεί εκεί, αφού ανεστάλησαν τα δρομολόγια της αεροπορικής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Fly Dubai μετά το χτεσινό περιστατικό, όπου ο Ινδός πιλότος του αεροσκάφου μαχαιρώθηκε από τον υπηκότητα Σωμάν συγκυβερνήτη του σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με 174 επιβάτες, κυρίως Ισραηλινούς. Ο πιλότος, να πούμε, είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει ομαλά.
1: Μάλιστα.
6: Δήλωσε η Ινδική Πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που παρακολουθεί την κατάστασή του. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο συγκυβερνήτης που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο ήταν αυτοκτονικός, αλλά και είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση. Θυμίζω ότι το αεροσκάφος έπεσε περίπου 5.000 μέτρα σε ένα λεπτό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flight Radar 24 που παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία, πράγμα που μας δείχνει το μέτρο του πανικού και της αναστάτωσης που επικράτησε. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισακ Χέρτσοκ ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να απονείμει μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις της χώρας του σε 5 Ισραηλινούς επιβάτες που επέτρεψαν τη σύντριβή του αεροπλάνου, ακινητοποιώντας τον συγκυβερνήτη. Τώρα, στο Τενεσί, στο οποίο
1: αναφέρεται. Πάμε στο Τενεσί, ναι.
6: Ο κυβερνήτης Μπιλί ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτέλεσεις θανατοποινητών στην πολιτεία ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την συμμετοχή, όταν ήταν 18 χρονών, μαζί με άλλους δύο συγκατηγορούμενους της, που όμως δεν αντιμετώπισαν την σκάτη των ποινών, και οδηγήθηκε χθες στον τόπο της εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε προσφυγή της τελευταίας στιγμής και ανέτρεψε απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου που είχε ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης. Ωστόσο, παρά τις δύο θανατηφόρες ενέσεις στις οποίες υποβλήθηκε, η ΠΑΕΚ συνέχισε να αναπνέει και κατόπιν αυτού οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου τώρα
1: προσπαθούμε να σώσουμε τη ζωή της τώρα.
6: Σε ποια κατάσταση βρίσκεται.
1: Mm-hmm. Μπορεί να έχει υποστεί κάποια εγκεφαλική βλάβη
6: και
1: μόνη, κάποιες πληροφορίες.
6: Ναι. Μία ώρα λοιπόν πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση, το εφετείο είχε ζητήσει την αναστολή για να εξετάσει την προσφυγή των δικηγόρων, αλλά βγήκε μπροστά του το Ανώτατο Δικαστήριο. Οι δικηγόροι επικαλούνταν το γεγονός της διπολικής διαταραχής της ΠΑΕΚ και του μετατραυματικού στρες που της είχε προκαλέσει η σεξουαλική κακοποίηση στην πρώην παιδική της ηλικία. Η εκτέλεση της ΠΑΕΚ θα ήταν η 30η από την αρχή του έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες από τις μισές, οι 16 εκτελέσεις, έχουν πραγματοποιηθεί στην Φλόριντα, όλες με θανατηφόρο ένεση, ενώ συνολικά 18 γυναίκες έχουν εκτελεστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επαναφορά της σκάτης των ποινών το 1976. Η προηγούμενη εκτέλεση γυναίκας είχε πραγματοποιηθεί το 2023 στο Μιζούρι.
1: Με επιτυχία εκεί.
6: Ενώ προφανώς, ενώ στην περίπτωση της ΠΑΕΚ η προγραμματισμένη εκτέλεσή της θα ήταν η πρώτη εις βάρος γυναίκας εδώ και 200 χρόνια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Ράπτη. Κυρίες και κύριοι, στην ροή της επικαιρότητας πάλι, γιατί έχουμε τα νεότερα από το ΚΙΣΕΑ. Έτσι λοιπόν, στην απόφαση να παραταθεί για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία, κατέληξε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, το οποίο συνεδρίασε, όπως είπαμε, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, λοιπόν, η ανανέωση της παρουσίας των Πάτριων για ένα μήνα είναι συνηθισμένη πρακτική το τελευταίο διάστημα. Ο δε Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Ριάδι στις 24 του Οκτώβρη για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών του Κόλπου και σε αυτό το πλαίσιο θα έχει διμερή συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου και εκεί θα τεθούν όλα τα ζητήματα. Βεβαίως, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Και μεταφερόμαστε στο Λουξεμβούργο. Εκεί οι Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα οριστικά τον κανονισμό επιστροφών. Πάμε να δούμε τι ακριβώς αποφασίστηκε με τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, που έχουμε ξανά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα και πάλι, Νεκτάριε.
0: Καλησπέρα και πάλι, Καλλιόπη. Για την Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έχει προγραμματιστεί 15 και 16 Οκτωβρίου φέτος, πρόκειται να μεταφερθούν και να ψηφιστούν όσα αποφασίστηκαν σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων από το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βρέθηκε το μεταναστευτικό σε πρώτη ζήτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελληνικές προτάσεις εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία και οι προτάσεις αυτές προβλέπουν σφράγισμα συνόρων, δηλαδή περαιτέρω ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίδρυση return hubs, δηλαδή δομών επιστροφής εκτός συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στην Αφρική.
1: Για ένα θέμα που συνιστούσε ταμπού, Νεκτάρη Ανδριόπουλε, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όμως γίνεται κανόνας.
0: Τώρα όμως γίνεται κανόνας, γιατί έχει δρομολογηθεί μια συμμαχία μεταξύ 5 χωρών, όπως είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία και η Αυστρία, οι οποίες προωθούν τη δημιουργία return hubs στην Αφρική, με προτινόμενο κράτος την Ουγκάντα, χωρίς να αποκλείεται η Ουγκάντα ή κάποιο άλλο σημείο, και εκεί θα μεταφέρονται όσοι δεν δικαιούνται άσυλο προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα τους, γιατί οι περισσότεροι σίγουρα δεν θα θέλουν να παραμείνουν σε μια δομή κράτησης σε ένα Αφρικανική Ήπειρο. Ναι. Παράλληλα, θα υπάρξει και ένας έκτακτος μηχανισμός με την ενεργοποίηση και ουσιαστική ισχύ των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ευνίδιες αφήξεις μεταναστών, όπως έγινε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα στη Θέουτα της Ισπανίας ή πριν από λίγα χρόνια στον Εύρο, που είχαμε μαζικές ροές. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την πρόταση, όσοι έχουν περάσει στα ευρωπαϊκά σύνορα και συλλαμβάνονται, αυτομάτως δεν θα έχουν έτοιμα, δεν θα έχουν δικαίωμα για να καταθέσουν αίτημα ασύλου. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις έγιναν δεκτές από την πλειοψηφία των υπουργών που συμμετείχαν σήμερα στην Επιτροπή και πρόκειται να συζητούνται στα 15 μέρες από σήμερα, στις 15-16 Οκτωβρίου, όταν θα γίνει και η Σύνοδος. Και μάλιστα πρέπει να σημειώσουμε ότι εάν και εκεί ψηφιστούν, η πρώτη λειτουργία των Return Hubs στην Αφρική θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, όταν η χώρα μας θα έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νεκτάρη Ανδριόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υπόθεση του ειδικού δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορουμένους του για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, σήμερα λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι δρομολόγησε την έναρξη της διαδικασίας για τη συγκρότηση του σώματος και εκτίμησε μάλιστα ότι θα έχει περατωθεί η διαδικασία εντός Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, την παραίτηση από πομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητεί εκ νέου το ΠΑΣΟΚ μετά την επανάληψη των δηλώσεών του τις τελευταίες ημέρες ότι όσοι μιλούσαν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και πάμε και στο Σύνταγμα, που είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση της ΚΝΕΟ. Μιγάλης Λεγάκης είναι εκεί και μας δίνει την εικόνα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
7: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Για την άλλες ρωσικών εγκαταστάσεων. Και με αφορμή το στάδιο 16 για να ασφαλάν, θα το πει τη συγκέντρωση σκηνές στο Σύνταγμα, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Στην πλατεία συγκεντρώθηκαν νέοι και μέλη της ΚΝΕ με πανό και σημαίες, ενώ κεντρικό σύνθημα ήταν «Ο αθλητισμός πρέπει να δίνει ζωή και όχι να φερεί. Τώρα σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές». Η κινητοποίηση, όπως είπαμε, έγινε με το θάνατο του 16χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο και λίγες μέρες αργότερα έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η ΚΝΕ, ο 16χρονος χτύπησε το κεφάλι του σε τοιχείο της κερκίδας περίπου ένα μέτρο προγνωστικό χώρο, το οποίο, όπως αναφέρει, δεν διέθετε προστατευτικό. Παράλληλα, η ΚΝΕ ζητά σύγχρονες και ασφαλές αρχικές υποδομές, ενιαίο κρατικό έλεγχο και ευθύνη για τα γήπεδα και τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων. Κλείνοντας, να πούμε Καλλιόπη ότι, όπως υποστηρίζει η ΚΝΕ, περίπου 6.500 σωματεία, στα οποία συμμετέχουν 480.000 αθλητές και αθλήτες, αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Καλλιόπη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Λεχάκη. Και εμείς πάμε ξανά στη ροή της επικαιρότητας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζητεί μετεπιτάσεως την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από την Γαλλία και τη Γερμανία, να αποδεσμεύσουν στρατηγικά τους από θέματα δίζελ. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η ομάδα εργασίας της Ενεργειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσει αύριο Παρασκευή για να εξετάσει ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή το ενδεχόμενο αποδέσμευσης από θεμάτων δίζελ. Αυτό σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters που επικαλείται δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές του Πολίτικο, 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σήμερα σε έκτακτη συνάντησή τους να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση της Αμερικανικής κυβέρνησης για την αποδέσμευση από θεμάτων δίζελ. Οι χώρες αυτές είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχαν στις συγκεκριμένες συνομιλίες για το πώς θα απαντήσουν στην πίεση της Ουάσιγκτον και θα δούμε βεβαίως τι θα αποφασιστεί αύριο. Στο Μέγαρο Μαξίμου, κυρίες και κύριοι, υπεγράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού σήμερα η σύμβαση για τη δημιουργία του πρώτου εθνικού πρότυπου κέντρου για την Άνοια. Σήμερα, να υπενθυμίσουμε, είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Το νέο κέντρο θα εδρεύει στο Περιστέρι, σε κτίριο που παραχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, και η λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2027. Πέμπτη σήμερα, νέες ταινίες στις αίθουσες. Μαζί μας η Μαρία Βασιλοπούλου. Μαρία, θα ξεχώρισα βεβαίως την Νάζα αλλά και τον Ντίγκερ. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η πολύ αναμενόμενη ταινία Νάζα. Τον Γιουβάλ Άβραχαμ και Ρέιτσελ Σόρ είναι οι δύο από τους δημιουργούς του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Καμία άλλη γη», που αυτή τη φορά στρέφουν την κάμερά τους στο εσωτερικό του Ισραηλινού στρατιωτικού μηχανισμού πληροφοριών, μέσα από σοκαριστικές μαρτυρίες που αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν τα πάντα και πως με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οργανώνουν τα χτυπήματά τους, αποδεικνύοντας ότι η τελική επιδίωξη είναι η ισοπαίδωση της Γάζας.
1: Ισραηλινοί και οι δύο σκηνοθέτες βεβαίως.
8: Ναι. Για κάθε εξόντωση στελέχους της Χαμάς δικαιολογείται ακόμη και ο χαμός εκατοντάδων αμάχων. Αυτό στην ορολογία των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών λέγεται Νάζα. Το πολύκροτο φιλμ, να πούμε, ότι απέσπασε το βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας και ένα πολύ πολύ θερμό χειροκρότημα για περίπου 25 λεπτά.
1: Και βεβαίως άλλο να ακούς και να διαβάζεις για κάποια πράγματα, Μαρία, και άλλο να τα βλέπεις μέσω του ντοκιμαντέρ αυτό.
8: Ναι. Τώρα ο Τόμ Κρούζ αγνώριστος έρχεται με τον Ντίγκερ του Αλεχάνδρου Γκονζάλες Ινιάρη του μια μαύρη κωμωδία, στην οποία σαρκώνει έναν αδυσόπιτο μεγιστάνα που μαθαίνει ότι η εταιρεία του στη Ιρλανδία προκαλεί ένα τεράστιο ρήγμα σε ένα παγετώνα και απειλεί με οικολογική καταστροφή όλο τον πλανήτη. Η βραβευμένη σκηνοθέτρια και σανεραιογράφος Ίλντιγκο Αγνιέτη επιστρέφει με τη Σιωπηλή Φίλη, μια ιστορία που διατρέχει περισσότερο από έναν αιώνα και τρεις διαφορετικές εποχές. Επίσης κάνουν πρεμιέρα η εξέγερση του Πολ Γκρίνγκρας, που μας μεταφέρει στην Αγγλία του 14ου αιώνα και στην εξέγερση των χωρικών του 1381, η ταινία De Gaulle, η ώρα της αντίστασης του Αντωνέν Μποντρί, που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτήρια στη Γαλλία. Στο πιο σκοτεινό κομμάτι της εβδομάδας έχουμε το θρίλερ Το ημερολόγιο της Verity, που μεταφέρει στην οθόνη το best seller της Colin Hoover με τις Anne Hathaway και Dakota Johnson. Και για τους μικρούς φίλους του σινεμά βγαίνει η περιπέτεια κινουμένων σχεδίων, ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι, Καλλιόπη.
1: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά η κινηματογραφική εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε όμως και στον κόσμο των σπορ. Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα νύχτα απόψε. Και μαζί μας τον Ανδρέα Χανιά. Καλησπέρα, Ανδρέα.
9: Καλησπέρα, καλή κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλη βραδιά απόψε, καθώς η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής για την πρώτη φάση των ομίλων του Nations League. Το παιχνίδι ξεκινά στις 10 παρατέταρτο.
1: Κατάμεστο. Κατάμεστη Τούμπα, φαντάζομαι.
9: Φυσικά έχουν ήδη πωληθεί τα εισιτήρια εδώ και τρεις ημέρες. 25.000 κόσμος αναμένεται να βρεθεί στην απόλυ, από όλη την Ευρώπη, μάλλον από όλο τον κόσμο, στην Τούμπα, για να ενισχύσουν οι φύλαθλοι την προσπάθεια των Ελλήνων διεθνών. Η εθνική μας είναι πρώτη στη βαθμολογία, έχει 6 βαθμούς. Έχει 4 η Ολλανδία, 1 η Γερμανία και κανέναν βαθμό η Σερβία. Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ, για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία στις 9.30 το τζάμπολ, απευθείας μετάδοση από τον Eurosport Prime. Έχουμε μια απόφαση από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League, όπου αφαιρούνται 3 βαθμοί από τον Βόλο, παίζει στην Super League 1, και 4 βαθμοί από τον Πανθεραϊκό, λόγω κάποιων καταγγελιών που είχε κάνει ο Σουηδός ποδοσφαιριστής του Βόλου, αγωνιζόταν πέρυσι στην ομάδα της Μαγνησίας, ο Ντάνιελ Σούντριν, ότι το μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι για τα περσινά play-out ήταν συμφωνημένο, ότι είχε συμφωνηθεί το αποτέλεσμα και στα δύο μάτς. Έτσι λοιπόν τιμωρούνται και οι δύο ομάδες με αφαίρεση βαθμών, αλλά και ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στο παιχνίδι αυτό με χρηματικά πρόστιμα.
1: Ο Ανδρέας Χανιάς, ο αθλητικός μας συντακτής. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Και εμείς να δούμε τον αυριανό καιρό. Είπαμε ότι τα πράγματα θα εξακολουθήσουν να είναι δύσκολα για το Νότιο Αιγαίο και ιδιαιτέρως για την Κρήτη μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Εδώ στην Αττική αύριο θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά του νομού μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ και 7 με 8 μποφόρ στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, πέφτει ακόμα λίγο, 18 με 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ δίπλα μου η Βαρβάρα Φιντζηλαίου, στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο παντούσε ο Σταύρος Αμάραντος. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με την Ναταλία Κανταρτζή και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Σε συντονισμένη αντίδραση στις πιέσεις της Ουάσιγκτον για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, συμφώνησαν η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, σύμφωνα με το Πολίτικο, επιδιώκοντας παράλληλα την αποκλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι συμφωνήθηκε πως τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων θα πρέπει να παραπεμφθεί στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς Γαλλία και Γερμανία αφορά στην αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα σε 6 μήνες, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Εν τω μεταξύ, περιορίζει η Κομισιόν τις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη, ενώ Ιταλία και Τσεχία προτείνουν προσωρινές παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, ώστε να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη, που μετράει ήδη ένα νεκρό και τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία, ενώ νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται από αύριο το απόγευμα έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου, ενώ δεκάδες χωριά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Σιτία παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο Μυλοποτάμου. Τοπικά πολύθη ελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Ακυρώθηκαν δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Δεμένο παραμένει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Euro Champion Jet με 777 επιβάτες που επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο Ηράκλειο Θύρα Νάξος Πάρος Μύκονος Σύρος Πειραιάς. Η δυνατότητα εκτέλεσης του δρομολογίου θα επανεκτιμηθεί στις 10 το βράδυ. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Το ενδεχόμενο αύξησης της αποζημίωσης των βουλευτών που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Επιτροπών αλλά και του επιδόματος ενοικίου για τους βουλευτές εκτός Αττικής φέρεται να συζητήθηκε στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Το ακριβές ποσό δεν έχει γίνει γνωστό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται ακόμη και ο διπλασιασμός του επιδόματος. Κόμματα της αντιπολίτευσης διαφώνησαν, ενώ από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι δεν έγινε σχετική συζήτηση ούτε υπάρχει συμφωνία. Σήμερα η αποζημίωση για συμμετοχή σε κοινοβουλευτικές επιτροπές ανέρχεται στα 75 ευρώ ανά συνεδρίαση. Σε υψηλούς τόνους και με προσωπικές αντεγκλήσεις εξελίχθηκε στη Βουλή η αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο για την ακρίβεια και τα μέτρα για την ενέργεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την αποδοχή των τροπολογιών για τις 120 δόσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και την κατάργηση της Golden Visa, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για την επιστολή Μητσοτάκη προς την Κομισιόν. Ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία με μέτρα και πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπολείπεται των παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει. Στην αντιπαράθεση παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με εχμές κατά του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος της απάντησε επίσης σε υψηλούς τόνους. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας από σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Επίσης συζητήθηκε και η διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας. Προκλητική μονομερή ενέργεια χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ, με την οποία ανακοινώθηκαν έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας για το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως επισημαίνουν, οι έρευνες στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας, ενώ επιτείνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Νέες προειδοποιήσεις από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων της εάν απειληθεί ο ρωσικός θύλακας του Καλίνιγκραντ. Μιλώντας στο Φόρουμ Βαλντάι στη Μόσχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στο ρωσικό έδαφος δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη δυτική τεχνική υποστήριξη. Κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής και ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι πιθανόν να συνεχιστούν. Στη Γαλλία γιγαντώνεται το μαθητικό κίνημα με βασικό αίτημα περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Περισσότερα από 160 λύκεια σε όλη τη χώρα τελούν υποκατάληψη, ενώ σήμερα στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν και φοιτητές, καταλαμβάνοντας πανεπιστημιακές σχολές. Την ίδια ώρα οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες παίρνουν βίαιη τροπή. Στη Μασσαλία αναφέρθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και οι αρχές προχώρησαν σε 68 συλλήψεις. Διευθυντές δέχθηκαν επιθέσεις, κάτι πυρπολήθηκαν ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται μέρα με την ημέρα σε αρκετές μεγάλες γαλλικές πόλεις, αναγκάζοντας τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνή να συγκαλέσει συνάντηση έκτακτης ανάγκης με τους υπουργούς του, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι για τη διαχείριση του κινήματος. Για ανευθυνότητα κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Στις 9.30 η Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός νεφός με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά προβλέπονται αύριο στην Αττική. Ανεμιβόρειοι βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά και νότια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα και από εμάς, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι η Γλυκιά Σμουρία στο ραδιοφωνό σας, το οποίο είναι συντονισμένο στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Με τη Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου και καλά να περάσουμε. Σε λίγο έρχονται και προσκλήσεις.

Τι ωραίο χρώμα προσέδωσε στο τραγούδι δειλά του Κώστα Λιβαντά αυτή η ερμηνεία, η ιδιαίτερη φωνή που έχει Νίνο Μαζάνη, που πολύ έτσι αναδείχτηκε μέσα από αυτό το τραγούδι. Μιλάμε φυσικά για το δειλά. Συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό το 1997 από αυτό το εμβληματικό, θα λέγαμε πλέον, ντεμπούτο άλμπουμ του Κώστα Λιβαντά με τίτλο «Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα». Και είναι, η αλήθεια είναι, έχει παραμείνει χαρακτηριστικό της πορείας του. Ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ. Το ακούμε πολύ έτσι και στο τέλος του καλοκαιριού. Αποπνέει μια αίσθηση ιδιαίτερης ελευθερίας. Και ο ίδιος έχει μιλήσει για αυτό το κομμάτι, ότι έχει μια προσωπική σύνδεση, καθώς γράφτηκε για ένα υπαρκτό πρόσωπο, το πρόσωπο που ενέπνευσε και το θρυλικό σαν να μην πέρασε μια μέρα, και επίσης η αναφορά στη Φολέγανδρο, εντάξει, σε μια εποχή που τα νησιά ίσως και να είχαν μια πιο αθώα, ας το πούμε, διάσταση. Δεν ξέρω τώρα τι νόημα βγαίνει από όλο αυτό.

Σας υποσχεθήκαμε λοιπόν προσκλήσεις και προσκλήσεις θα δώσουμε, ενώ ακούμε την jazz διασκευή που έκανε ο Δημήτρης Καλαντζής, ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής jazz, στο Αργοσβήνης Μόνη του Βασίλη Τσιτσάνη. Δεν ξέρω αν το αναγνωρίζετε. Ενώ φυσικά έχουν προηγηθεί οι δισκογραφικές του έτσι διαδρομές, μεταξύ άλλων στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη, A Judge Tribute του Μάνου Χατζηδάκης, και Moods and Modes πάνω στις μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9.30, παρουσιάζει μία βραδιά με τίτλο Grooving High, αφιερωμένη στο κλασικό jazz ρεπερτόριο των δεκαετιών 50 και 60, ο Δημήτρης Καλαντζής. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στο Theater of the No, που σας το έχουμε παρουσιάσει και άλλη φορά. Μαζί του θα είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης στον μπάσο, Παναγιώτης Θέμα στα drums και ο Τάκης Πατερέλης στο σαξόφωνο, τρεις μουσικοί διαφορετικών γενεών με κοινή αγάπη για την jazz.

Έχουμε για σας 4 διπλές προσκλήσεις που περιλαμβάνουν μπύρα ή κρασί και θέλω να σας πω πού είναι ακριβώς αυτός ο χώρος, γιατί είναι σχετικά καινούριος. Είναι ένα θέατρο που φιλοξενεί και πολλές μουσικές παραστάσεις. Είναι στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, κάθετη Στυλιοσίων, στο ύψος της πλατείας Βάθης. 10 λεπτά από το μετρό Ομόνια και αντίστοιχα 10 λεπτά και από το μετρό Μεταξουργείο. Theater of the No, λοιπόν, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3 στην Αθήνα. 4 διπλές προσκλήσεις με μπύρα κρασί για αυτή την αυριανή συναυλία, βραδιά, έτσι, μουσική βραδιά του Δημήτρη Καλαντζή με τίτλο Grooving High. Πόσα ώρα θα τις διεκδικήσετε? Θα μας στείλετε στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6948-984-984, θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, το τηλεφωνό σας και Δημήτρης Καλαντζής. Το στέλνετε, ξαναλέω, 6948-984-984.

Περιμένουμε τις συμμετοχές σας περίπου για 20 λεπτά, έτσι μέχρι τις 9 παρά 10. Και πάμε μέχρι τις 8:30 με μια διασκευή από αυτό το ρεπερτόριο. Δημήτρης Καλαντζής φυσικά, Αθηνά Ρούτση στη φωνή, ας ερχόσουν για λίγο.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συντονισμένη αντίδραση στις αμερικανικές πιέσεις, παραπομπή τυχόν απόφασης για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και προσπάθεια για αποκλιμάκωση της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν κατά την έκτακτη συνάντησή τους εκπρόσωποι 5 ευρωπαϊκών χωρών και η Κομισιόν. Μπλοκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας για επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Παρατείνεται για ένα μήνα η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως αποφασίστηκε νωρίτερα στη συνεδρίαση του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Ένας νεκρός και τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Τα καιρικά φαινόμενα θα ενταθούν εκ νέου από αύριο έως και την Κυριακή. Τοπικά πολύ θυελλώδης άνεμοι έως και το Σάββατο στο Αιγαίο. 12 νεκροί και 487 τραυματίες σε 415 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα το Σεπτέμβριο στην Αττική, σύμφωνα με την τροχαία. Κυριότερες αιτίες η οδήγηση χωρίς σύνεση, η παραβίαση πινακίδων, αλλά και κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Βεβαιώθηκαν περισσότερες από 32.000 παραβάσεις, περισσότερες από 3.100 για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Να φεύγα λοιπόν και Γιάννης Κότσιρας. Ξεκίνημα για το δεύτερο ημίωρο της Λυκιάς Μούριας. Συντονισμένη εδώ στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Κάνουμε παρέα και απόψε η Μιαριστή Αγιάννου μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 με βροχερό καιρό. Ευθυνόπορο κανονικό. Από αρκετά νωρίς. Α, δεν είπαμε. Δεν είπαμε καλό μήνα. Καλό μήνα λοιπόν.

Καρδιά κοίτα λοιπόν, με τη φωνή του Γιώργου Περί και υπέροχα φωνητικά από τον Γιώργο Νταλάρα στην ωραία αυτή σύμπραξή τους. Το άλμπουμ λεγόταν Σταθερά στα όνειρα, Ευανθία Ρεμπούτσικα στη μουσική, Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Βέβαια, πριν συμπεριληφθεί στο άλμπουμ, το είχαμε ακούσει στους τίτλους αρχής της δραματικής σειράς του Α με τίτλο Αγγελική. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? Έχουν περάσει αρκετά, είμαι σίγουρη. Αυτό, το βλέπω τώρα, ήταν εκεί γύρω στο 2019 με 2020 και θυμάμαι ότι σε αυτό το έτσι σύριαλ γνωρίσαμε εκ νέου τον Πάνο Βλάχο, που για ένα διάστημα είχε λείψει στο εξωτερικό, που τον είχαμε πρωτογνωρίσει από τη Μουρμούρα. Κάπως μπήκε ξανά έτσι στην ζωή μας και έκτοτε βέβαια ξέρετε ότι έμεινε εκεί. Στη ζωή μας εννοώ. Λοιπόν, εδώ το ντουέτο του μαζί με την Νατάσα Μποφίλιου, πιστεύω.

0: Πόσες φορές λοιπόν και η απάντηση έρχεται, όσες και αν θες. Πάνος Μουζουράκης και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας από το άλμπουμ «Πάνος στον Καζόν», ένα live άλμπουμ που κυκλοφόρησε με αφορμή την συναυλία την καλοκαιρινή που είχε δώσει τότε ο Πάνος Μουζουράκης στον Κήπο του Μεγάρου και το οποίο μοιράστηκε με τον αξέχαστο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ένα τραγούδι του Σταμάτη Μορφωνιού. Και μιας και η ώρα πλησιάζει, είναι σχεδόν παρά 10, άρα χρωστάω τα ονόματα των τεσσάρων ακροατών μας και λέω τώρα ότι είναι η Βασιλική, που το κινητό της λύγησε 043, ο Δημήτρης 715, η Σοφία 337 και ο Παναγιώτης 280. Ξέρουν εκείνοι ποιοι είναι, αλλά θα λάβουν ταυτόχρονα και απαντητικό μήνυμα με όλες τις λεπτομέρειες για να παρακολουθήσουν αύριο την βραδιά, αυτή τη μουσική βραδιά του Δημήτρη Καλαντζή στο Theater of the Know. Και νομίζω, ναι, Παρασκευή λοιπόν, 2 Οκτωβρίου στις 9.30, Grooving High, μια βραδιά αφιερωμένη στο κλασικό jazz με την μπάντα του. Στο χώρο αυτό που σας είπα που ακριβώς βρίσκεται, αλλά θα σας γράψω και την διεύθυνση, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3 στο κέντρο της πόλης μας.
1: Μεσάνυχτα στο ξεφωτό, στην έρημη πλατεία,

Της νύχτας στα ηχεία λοιπόν, ντουέτο Λέξη Παπαδόπουλος και Δημήτρης Μητροπάνος. Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο της εκπομπής. Για μία ώρα κάναμε παρέα εδώ στον Αθήνα 984 με Γλυκιά Σμωρία, όπως κάνουμε καθημερινά αυτή την ώρα 8 με 9 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, τον ήχο μας φρόντιζε η Μαρία Δασκαλάκη. Μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα σας η Όλγα Λασκαράτου. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8 να κλείσουμε έτσι μαζί την εβδομάδα. Καλό μήνα λοιπόν να ευχηθώ με ό,τι καλύτερο. Γεια χαρά, πολλά φιλιά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Οριστική έγκριση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Επιστροφών, το νομοθέτημα που στοχεύει στην επιτάχυνση της επιστροφής μεταναστών χωρίς νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε σήμερα στο Λουξεμβούργο. Ο κανονισμός επιτρέπει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες μέσω συμφωνιών με αυτές και με σεβασμό στους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη επαναπρόθεση. Εξαιρούνται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, ενώ θεσπίζεται και η Ευρωπαϊκή Έντολη Επιστροφής για την αναγνώριση αποφάσεων επιστροφής μεταξύ των κρατών μελών. Συμφωνία 5 χωρών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί παραπομπής τυχόν απόφασης για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Όπως αναφέρει το Πολιτικό, με φόντο το τελεσίγραφο Τραμπ προς Γαλλία και Γερμανία για αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα σε 6 μήνες, με ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών, συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ περιορίζει η Κομισιόν τις προσδοκίες της Ελλάδας και της Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη που μετρά ήδη ένα νεκρό και τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία, ενώ νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται από αύριο το απόγευμα έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου, ενώ δεκάδες χωριά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Σιτία παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο Μυλοποτάμου. Τοπικά πολύθια, ελώδεις, βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Ακυρώθηκαν δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Δεμένο παραμένει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Euro Champion Jet με 777 επιβάτες που επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο Ηράκλειο, Θύρα, Νάξος, Πάρος, Μύκονος, Σύρος, Πειραιάς. Η δυνατότητα εκτέλεση του δρομολογίου θα επανεκτιμηθεί στις 10 απόψε. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Νέες προειδοποιήσεις από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων της εάν απειληθεί ο ρωσικός θύλακας του Καλίνιγκραντ. Μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι στη Μόσχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στο ρωσικό έδαφος δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη δυτική τεχνική υποστήριξη, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Επίσης δήλωσε έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών-Κίνας, με προκαθορισμένη όμως την ατζέντα των συνομιλιών. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση για αμοιβαία διακοπή των πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά για την ναυτιλία και ότι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν τελικά. Την παράταση της παραμονής για ένα μήνα των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας από σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το ενδεχόμενο αύξησης της αποζημίωσης των βουλευτών που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των επιτροπών αλλά και του επιδόματος ενοικίου για τους βουλευτές εκτός Αττικής φέρεται να συζητήθηκε στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Το ακριβές ποσό δεν έχει γίνει γνωστό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται ακόμη και ο διπλασιασμός του επιδόματος. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το Πασόκ να αναφέρει ότι δεν έγινε σχετική συζήτηση ούτε υπάρχει συμφωνία. Προκλητική μονομερή ενέργεια χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ, με την οποία ανακοινώθηκαν έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας για το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως επισημαίνουν, οι έρευνες στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ επιτείνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Στη Γαλλία γιγαντώνεται το μαθητικό κίνημα με βασικό αίτημα περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Περισσότερα από 160 λύκεια σε όλη τη χώρα τελούν υποκατάληψη, ενώ σήμερα στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν και φοιτητές, καταλαμβάνοντας πανεπιστημιακές σχολές. Την ίδια ώρα οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες παίρνουν βίαιη τροπή. Διευθυντές δέχτηκαν επιθέσεις, κάδοι πυρπολήθηκαν, ενώ προκλήθηκαν πολλές ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται μέρα με την ημέρα σε αρκετές μεγάλες γαλλικές πόλεις, αναγκάζοντας τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να συγκαλέσει συνάντηση έκτακτης ανάγκης με τους υπουργούς του, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι για τη διαχείριση του κινήματος. Για ανευθυνότητα κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκρούσεις φοιτητών με την αστυνομία και στο Σαντιάγο της Χιλής σε διαδήλωση κατά πιθανών περικοπών στη δημόσια εκπαίδευση μία ημέρα μετά την παρουσίαση του προσχεδίου προϋπολογισμού. Ο πρόεδρος Χωσέ Αντώνιο Κάστο, ο οποίος έχει υποσχεθεί μέτρα λιτότητας, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η ανώτατη εκπαίδευση θα παραμείνει δωρεάν για περισσότερους από 600.000 φοιτητές. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμας η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών με την Ολλανδία για το Nations League. Στις 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, νεφός με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική έως 6 και στα ανατολικά και νότια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: 84.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.
1: Est-ce que vous avez déjà pensé ce qu'est une chanson? Moi, j'ai essayé. Je crois que j'ai à peu près réussi. Pour moi, une chanson, c'est tout d'abord un texte.

Είναι Σεπτέμβριος του 2015. Στη σκηνή του Palais des Sports στο Παρίσι, σε ένα χώρο που χωράει 4.600 άτομα και γεμίζει ασφυκτικά 6 μέρες, ο Σαρλ Αζναβούρ, σε ηλικία 91 ετών, ολοκληρώνει μία σειρά παραστάσεων που έμελε να ήταν οι τελευταίες που έδωσε. Έφυγε από τη ζωή 3 χρόνια αργότερα, 1η Οκτωβρίου του 2018, σαν σήμερα. Καλό μήνα, καλό Οκτώβρη να έχουμε και καλό φθινόπωρο, και απόψε από τον εξώστη μας θα σταθούμε λίγο να χαζέψουμε και να ψηλαφίσουμε αυτόν τον μύθο. Μιλάμε για μια εποχή που γέννησε μύθους, που ίσως και να τους είχε ανάγκη ή να τις ξέφυγε της ιστορίας μια ανάσα χρόνου για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εκφράσουν τη διανόησή τους, το πνεύμα τους, το ταλέντο τους, τη φωνή τους. Γιατί η τέχνη είναι μια συνομιλία καλλιτεχνών και κοινού. Ο Σαρλ Αζναβούρ ανήκει σε εκείνη την εποχή αλλά και στην κατηγορία των προσωπικότητων των καλλιτεχνών, των διανοητών, των διανοούμενων, που φωτίζει αυτή τη σχέση κοινού και καλλιτέχνη. Και για το ρόλο που έχει ένας καλλιτέχνης μέσα σε μια κοινωνία, μέσα στον κόσμο, τον κόσμο μας.

Πέρα από τα δεκάδες βραβεία που έλαβε ο Σάρλ Αζναβούρ για το καλλιτεχνικό του έργο, έχει λάβει μεταξύ άλλων τις εξής διακρίσεις: Μεγάλο μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας, Οφισιέ της Λεγεώνας της Τιμής, επίτιμος αξιωματικός του Τάγματος του Καναδά, αξιωματικός του Εθνικού Τάγματος του Κεμπέκ, επίτιμο βραβείο από τη Ρωσία για τη συνεισφορά στην ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Γαλλίας. Υπήρξε πρέσβης καλής θέλησης της Αρμενίας στην UNESCO και ήταν μόνιμος αντιπρόσωπος της Αρμενίας στον ΟΗΕ. Και βεβαίως έχει ανακηρυχθεί εθνικός ήρωας της Αρμενίας. Ήταν ενεργός όμως και για το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Και ας έρθουμε στη δημιουργία του. Τι δημιούργησε ο Σάρλ Αζναβούρ? Τραγούδι. Την πιο απλή φόρμα τέχνης, την πιο άμεση, αλλά και την πιο περίτεχνη ταυτόχρονα τέχνη. Στην εισαγωγή του αποσπάσματος των συναυλιών που ηχογραφήθηκαν αλλά και μαγνητοσκοπήθηκαν από το Palais des Sports που ακούσαμε και μιλάγαμε, ο ίδιος μίλαγε για τη σπουδαιότητα του κειμένου, του περιεχομένου δηλαδή του τραγουδιού, του ποιητικού κειμένου. Και δεν είναι μόνο η επιλογή των λέξεων, η ποίησή τους, είναι οι ιδέες. Τι νοήματα φέρουν τα ποιητικά κείμενα που έδωσε ο Σάρλ Αζναβούρ και μίλησε για όλα, για όλα όσα μας απασχολούν, τώρα και πάντα. Το τραγούδι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε μιλάει για τη Νιώτη. Ο Αζναβούρ έφυγε σε ηλικία 94 ετών και από την πρώτη στιγμή της ζωής του μέχρι και την τελευταία, έτσι όπως έχει καταγραφεί μέσα από αυτό το τεράστιο βιογραφικό, είναι μια ζωή. Μία κίνηση ενός ανθρώπου πάντα νέου, ενός πνεύματος πάντα νέου, που ακόμη και τώρα που τον ακούμε μέσα από μία ηχογράφηση είναι σαν να μας σηκώνει ψηλά να ζήσουμε με ομορφιά τη ζωή, με τέχνη, με βλέμμα καθαρό που οραματίζεται και δεν κουράζεται να παλεύει για αυτό. Amenez-moi, από αυτή την ίδια σειρά παραστάσεων.

0: τραγούδι που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και αγαπιέται στη Γαλλία, και είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να ελευθερώνει λίγο το πνεύμα από τα βαριά, από όλα όσα θέλουν να του επιβληθούν, και να βρει το δικό του δρόμο και το δικό του όνειρο στην ομορφιά, επιμένοντας, του μέσα μας και του κόσμου όλου. Amène moi από το Palais des Sports, την τελευταία ηχογράφηση παραστάσεων που έκανε ο Σάλα Ζαβούρ το 2015. Παραμένοντας σε συναυλιακή ηχογράφηση, ας τον ακούσουμε χρόνια νωρίτερα με τη Λάιζα Μινέλη σε ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει, όπου υμνεί ουσιαστικά με τόσο απλό τρόπο την διαφορετικότητα που έχει ο καθένας άνθρωπος, και αυτή τη διαφορετικότητα της, του χαρακτήρα του, της ζωής του, τη δίνει φωτίζοντας ο καθένας μας το όνομά του, και την αγάπη τη νιώθουμε από το πώς ένας άλλος άνθρωπος λέει το όνομά μας.
1: Disons que la batterie roule.
2: Oui.
1: Le rideau se lève.
2: Bien.
1: Toi tu vas te préparer par là.
2: Oui.
1: Moi je vais par là. Et le spectacle comment?

Το όνομα του Σαρλ Αζναβούρ ήταν Σαχνούρ Αζναβουριάν. Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1924 στο Παρίσι. Ο ίδιος είπε: «Ο πατέρας μου ήταν ο Μίσα, μητέρα μου ήταν η Κνάρ και αδελφή μου η Αΐντα, που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αργότερα στη Γαλλία η οικογένεια περίμενε να πάρει βίζα για να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην πραγματικότητα η οικογένειά μου δεν συνειδητοποίησε ότι θα εγκατασταθούν στη Γαλλία επαόριστον. Στην Ελλάδα η οικογένεια Αζναβουριάν έμενε στη Θεσσαλονίκη». Ας ακούσουμε το Σαρλ Αζναβούρ με μια φίλη του Ελληνίδα, με μια γυναίκα που συναντήθηκε αρκετές φορές και τραγούδησαν και δισκογράφησαν. Και είναι αναμούσχουροι αυτοί, ποια άλλη. Τραγουδάνε μαζί Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο, αλλά στα γαλλικά.

Αζναβούρ ξεκίνησε γράφοντας τα δικά του τραγούδια. Δεν βγήκε ως ένας απλός τραγουδιστής που μάλιστα έλεγαν ότι ίσως είναι ιδιαίτερος και για την εποχή εκείνη δεν είχε πέραση. Ήθελε να πει τις σκέψεις του, να τραγουδήσει τις μελωδίες του. Η Edith Piaf ήταν αυτή που τον βοήθησε στην αρχή του πάρα πολύ. Από ένα σημείο και μετά, και όταν έχει γίνει αυτός που έχει γίνει, ήθελε τα τραγούδια του να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, όπως ήθελε και ο ίδιος να κάνει, να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν άρχισε να τραγουδάει και σε άλλες γλώσσες. Πάμε να ακούσουμε ένα δικό του τραγούδι, όπως το τραγουδάει στα ισπανικά με τον κουβανό, τον Κομπάι Σεγούντο. Αυτό δεν είναι άλλο από το «Μουρίρ ντε με», πεθαίνοντας από αγάπη.

ψάχνοντας τα νεανικά του χρόνια τον εαυτό του, τις ιδέες του να τις βάλει στο χαρτί, να ψάχνει μία-μία τις λέξεις, έτσι ακριβώς έψαχνε και τον ήχο του στη μουσική ο Αζναβούρ. Χρησιμοποίησε πάρα πολύ τα φυσικά όργανα και τα όργανα τα οποία έρχονται από την οικογένεια της λεγόμενης κλασικής μουσικής με τους σχηματισμούς της, κουαρτέτα εγχόρδων και φυσικά πιάνο. Και παρατηρούμε πως όταν μεγαλώνει το κοινό, μεγαλώνουν και τα κουαρτέτα και γίνονται ολόκληρα σύνολα ορχιστρικά, σχεδόν ορχήστρα ολόκληρη έχει στη διάθεσή του πια με τα χρόνια, για να ντύνει τις μελωδίες του που στροβιλίζονταν στον αέρα. Κάποια στιγμή όμως συναντιέται και με τζαζίστες και φτιάχνει ένα δίσκο που τον ονομάζει Jazz Aznavour. Είναι περιπτώσεις μουσικών της jazz πάρα πολύ σημαντικές και ένας από αυτούς είναι ο Μισελ Πετρουτσιάνι. Με αυτόν λοιπόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του που ταξίδεψε και ταξιδεύει ακόμα μέσα από το Hollywood στις καρδιές μας, και αυτό δεν είναι άλλο από το She.

0: στη σκηνή για την παρουσίαση των τραγουδιών του Αζναβούρ, για τις συναυλίες του δηλαδή, σαν αυθεντικός και γνήσιος τραγουδοποιός δεν είχε ανάγκη κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό του και τους μουσικούς του. Ήταν αρκετά τα χέρια του έτσι όπως τα σήκωνε και τα έντονα μάτια του. Τον χρησιμοποίησαν, σε εισαγωγικά η λέξη, το ρήμα, αρκετοί σκηνοθέτες για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, μεταξύ αυτών ο Φρανσουά Τριφό. Χαρακτηριστικό δείγμα της υποκριτικής του σκέψης είναι αυτή η σχεδόν χορογραφία που έκανε για την παρουσίαση ενός τραγουδιού του που άφησε εποχή. Το 1972 γράφει ένα τραγούδι για να δείξει το πώς η κοινωνία σκέφτεται πάνω στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Αυτό είναι το Comildiz. Το τραγουδούσε πάντα σε όλες του τις συναυλίες, πάντα με την ίδια χορογραφία, η οποία έδειχνε μία μοναξιά και μία απορία. Εδώ τον ακούμε από συναυλιακή ηχογράφηση στο Ολυμπιά το 1978.
1: J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade.

Ο Αζναβούρης ίσως είναι ένας Ντοστογεύσκη του τραγουδιού. Είναι ένας ψυχολόγος σε βάθος, ψάχνει, σμιλεύει χαρακτήρες και τους φέρνει με πολύ τρυφερό, ευγενικό τρόπο στο τραγούδι. Έτσι μιλάει για όλα τα θέματα, για όλους τους χαρακτήρες, για όλη μας τη ζωή. Και για όλους τους χρόνους της ζωής, είναι ένας άνθρωπος που καταγράφει με ήσυχο τρόπο, με πολύ παρατηρητικό βλέμμα τα πάντα. Δεν του διαφεύγει ποτέ το χθες και οι αναμνήσεις, ενώ την ίδια ώρα πάντα κοιτάει με ορμή, όπως λέγαμε, και νιώτη μπροστά. Πάμε να ακούσουμε δύο τέτοια τραγούδια. Είναι το «Hier encore» και το «Non, je n'ai rien oublié».

Ως εδώ και για απόψε, σήμερα 1η του Οκτώβρη, σταθήκαμε λίγο σε αυτή τη μοναδική περίπτωση αυτού του αξέχαστου ανθρώπου, της μουσικής, του τραγουδιού, του πνεύματος, του πολιτισμού, της ζωής, τον Σαρλ Αζναβούρ. Έφυγε σαν σήμερα το 2018. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέες προειδοποιήσεις από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων της εάν απειληθεί ο ρωσικός θύλακας του Καλίνιγκραντ. Μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι στη Μόσχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στο ρωσικό έδαφος δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη δυτική τεχνική υποστήριξη. Κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Επίσης, δήλωσε έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση Ρωσία-ΗΠΑ-Κίνας, με προκαθορισμένη όμως την ατζέντα των συνομιλιών. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση για αμοιβαία διακοπή των πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν τον βαλιστικό πύραυλο FP7 με βεληνικές περίπου 200 χιλιόμετρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε πληροφορίες για την περιοχή εκτόξευσης ή τον στόχο, ενώ ανέφερε ότι επόμενο βήμα είναι η παραγωγή του. Εν τω μεταξύ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για το ενδεχόμενο ακόμη και σοβαρών υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία, ενώ επαναβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας του προς την Ουκρανία. Όπως είπε, το Βερολίνο προετοιμάζεται για περισσότερες επιθέσεις, μεταξύ άλλων με drones και κυβερνοεπιθέσεις, ενώ εκτίμησε ότι η Ουκρανία ενδέχεται να αντιμετωπίσει τον δυσκολότερο χειμώνα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Την παράταση της παραμονής για ένα μήνα των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας από σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την προσεχή εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο του διαλόγου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Θα προηγηθεί η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Ρέικιαβικ, ενώ μετά την Αθήνα θα μεταβεί στη Λισαβόνα. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη, που μετράει ήδη ένα νεκρό και τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία, ενώ νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται από αύριο το απόγευμα έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου, ενώ δεκάδες χωριά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Σιτία παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους δήμους Λασιθίου και Μυλοποτάμου. Τοπικά πολύθη, ελώδεις, βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Οριστική έγκριση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Επιστροφών, το νομοθέτημα που στοχεύει στην επιτάχυνση της επιστροφής μεταναστών χωρίς νόμιμο δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων που συνεδρίασε σήμερα στο Λουξεμβούργο. Ο κανονισμός επιτρέπει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες μέσω συμφωνιών με αυτές και με σεβασμό στους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη επαναπροώθηση. Στη Γαλλία, όπου κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις, η αστυνομία ανακοίνωσε

1.949 συλλήψεις που σχετίζονται με τις καταλήψεις λυκείων, ενώ χθες είχαν ανακοινωθεί 625. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποσύρει το σχέδιό της για την επιβολή διδάκτρων στην απόκτηση του πιστοποιητικού προηγμένης επαγγελματικής κατάρτισης και τα προπαρασκευαστικά μαθήματα για φοιτητές χωρίς υποτροφία. Επίσης δήλωσε ότι περισσότερα από 400 σχολεία θα κλείσουν αύριο σε απάντηση στις μαθητικές διαμαρτυρίες. Προειδοποίησε ωστόσο ότι σε ορισμένα από αυτά τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως. Αύριο θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με συνδικάτα εργαζομένων, ενώσεις γονέων, εκπαιδευτικών και φοιτητικές ενώσεις. Ζωντανή και υποιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο του Νάσφιλ βρίσκεται η 50χρονη θανατοποινήτησα Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από 2 θανατηφόρες ενέσεις, σύμφωνα με το δικηγόρο της. Η Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο σε ηλικία 18 ετών για τη δολοφονία μιας 19χρονης συμμαθήτριάς της. Οι δικηγόροι της αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας της. Με καθυστέρηση 134 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 56 Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 385 επιβάτες λόγω τεχνικού προβλήματος κατά την άφηξή της στο σταθμό ΣΚΑ. Σύμφωνα με την Hellenic Train, άμεσα δρομολογήθηκαν εφεδρικές μηχανές προκειμένου η αμαξοστοιχεία να μεταφερθεί στο σταθμό της Ινώης, όπου έγινε αντικατάσταση των μηχανών έλξης με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς τέρματα έως αυτή την ώρα στην Τούμπα, η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σε εξέλιξη και ο αγώνας Virtus Bologna Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ισόπαλο στη δεύτερη περίοδο, το σκορ 43-43. Και ο καιρός νεφός με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Έλενα Χατζιωάννου. 84.

Ελένη Κανελίδου, επρόκειτο να είναι μαζί μας απόψε με αφορμή τη συναυλία στο Βεάκιο μαζί με το γιο της, το Γιάννη Γιαννουσάκη, που επρόκειτο να γίνει την Κυριακή, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν και η συναυλία ακυρώθηκε. Μάλιστα θα ήταν η πρώτη φορά που θα εμφανιζόταν στον Πειραιά, στο Βεάκιο Θέατρο, η Ελένη Κανελίδου.

Και ξέρετε, όταν διαβάζουμε ποιες συναυλίες θα γίνουν το φθινόπωρο, ποιες συναυλίες ακολουθούν το Φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο ολοκληρώνεται γύρω στα τέλη Ιουλίου, τον Αύγουστο οι συναυλίες δίνονται εκτός και επιστρέφουν στο κλεινόν άστι το Σεπτέμβριο. Και μέχρι τον Οκτώβριο μπορεί κανείς να δει συναυλίες στην πόλη μας. Ωστόσο, πάντα είναι αβέβαιο το μέλλον αυτών των συναυλιών, διότι το φθινόπωρο είναι μια εποχή εξαιρετικά άστατη, όπως και τα συναισθήματά μας αρκετές φορές, και μια βροχή μπορεί να αναβάλει ή να ματαιώσει κάποιες συναυλίες που μπορεί να τις περιμένουμε 2 και 3 μήνες, έχοντας αγοράσει το εισιτήριό μας για να είμαστε παρόντες. Αυτό δυστυχώς είναι μία από τις, είναι μία πραγματικότητα τις ημέρες του φθινοπόρου. Η βροχή και το ψυχρός καιρός αποτρέπουν αυτές τις εκδηλώσεις. Και βέβαια να μην ταξιδέψουμε ως την Κρήτη, όπου η βροχή, αυτό που δημιούργησε, δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα.

με βροχή αποχαιρετήσαμε το Σεπτέμβριο και να τώρα που ερχόμουν να θυμήθηκα ένα ποίημα του Τάσου Ζερβού, το Σωτάμικρούλι. Τι να προσμένουμε από τις βροχές του Σεπτεμβρίου, εμείς που λίγο πριν τόσο την άνοιξη αγαπήσαμε. Ο Τάσος Ζερβός ήταν ένας πολύ σημαντικός ποιητής της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς και δυστυχώς η δεύτερη μεταπολεμική γενιά, στην οποία ανήκει και είναι μείζον ποιητής, δεν έχει μελετηθεί τόσο όσο άλλες περίοδοι της ποιήσης, της ελληνικής ποιήσης.

Δεν ταιριάζει ακριβώς με την ατμόσφαιρα, αλλά η Εθνική Ελλάδος μόλις πέτυχε και δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ελλάδα-Ολλανδία 2-0.

38 λεπτά μετά τις 10, ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή «Η Παλήρια των Αισθήσεων» με την Έλληνα Χατζή Ιωάννου.

Ξέχασα να σας πω ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948 984 984, γράφετε το κείμενό σας και το παραλαμβάνουμε.

Ξεκίνησε και ο καινούριος μήνας, 1η Οκτωβρίου σήμερα, και ελπίζουμε να είναι πολύ πιο γενναιόδωρος από τους προηγούμενους.

έχει πάντα τα φιλιά των ήρων είναι πολύ διαφορετικά από αυτά της πραγματικότητας. Καμιά φορά απογοητεύεται κανείς αν τα ζήσει, γιατί δεν θα είναι έτσι ακριβώς όπως τα φανταζόταν. Οπότε εκείνα που βρίσκονται εκεί στην πόρτα της αναμονής και μπορεί ποτέ να μην τρασκελίσουν το κατόφλι, είναι τα ωραίτερα φιλιά που έχουμε φανταστεί και ονειρευόμαστε ότι μπορεί να δώσουμε και να πάρουμε.

0: κοιτώ στον ουρανό.
1: Τα τραγούδια κάνουν κάτι μαγικό, κάνουν συνειρμούς. Και τώρα καθώς άκουγα αυτό το τραγούδι, θυμήθηκα και άκουγα τους στίχους, θυμήθηκα ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, δεν το έχω πρόχειρο, δεν το έχω φέρει μαζί μου. Έχει τίτλο «Όσο κρατάει ένας στεναγμός». Το έγραψε η Άν Φιλίπ, η σύζυγος του Ζεράρ Φιλίπ, ο οποίος έφυγε πολύ νέος από τη ζωή, 37-38 ετών, αυτός ο τόσο ευγενής, γλυκός και όμορφος Γάλλος ηθοποιός. Αυτό που έχω συγκρατήσει από το βιβλίο που περιγράφει την σχέση τους μέσα από τις αναμνήσεις της, γιατί είχε ήδη φύγει από τη ζωή ο Ζεράρ Φιλίπ όταν το έγραψε, είναι η φράση «Κάποτε δίναμε ραντεβού σε ένα αστέρι». Και αυτή η φράση έχει γράψει μέσα μου για μια γυναίκα που το λέει για έναν άντρα που αγάπησε πολύ και τον έχασε πολύ γρήγορα.
2: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα, θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Νέα πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων δίζελ. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright δήλωσε στο Fox News ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Είχε προηγηθεί τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ σε Γαλλία και Γερμανία να προχωρήσουν σε σχετική κίνηση, απειλώντας ακόμη και με περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης, συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει φρένο στις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Νέες προειδοποιήσεις από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων της εάν απειληθεί ο ρωσικός θύλακας του Καλίνιγκραντ. Μιλώντας στο Φόρουμ Βαλντάι στη Μόσχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στο ρωσικό έδαφος δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη δυτική τεχνική υποστήριξη, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση για αμοιβαία διακοπή των πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν το βαλιστικό πύραυλο FP7 με βεληνικές περίπου τα 200 χιλιόμετρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε πληροφορίες για την περιοχή εκτόξευσης ή τον στόχο, ενώ ανέφερε ότι επόμενο βήμα είναι η παραγωγή του. Απέναντι στις νέες προειδοποίησεις Πούτιν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ζήτησε ενότητα στο ΝΑΤΟ, την Ευρώπη και τη Γερμανία για τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία. «Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία», δήλωσε, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις. Ο Μέρτς τόνισε ότι η ενότητα και η ισχύ της Δύσης είναι απαραίτητες για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, ενώ επανέλαβε ότι η Γερμανία επιθυμεί στο μέλλον σταθερές και προβλέψιμες σχέσεις με τη Ρωσία εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος. Την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο την προσεχή εβδομάδα στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη που μετράει ήδη ένα νεκρό και τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία, ενώ νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται από αύριο το απόγευμα έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιοχή Μυλοποτάμου, ενώ δεκάδες χωριά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Σιτία παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους δήμους Λασιθίου και Μυλοποτάμου. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Στη Γαλλία, όπου κλιμακώνονται μαθητικές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή και φοιτητών, ξεπερνούν τις 2.570 οι συλλήψεις. Περισσότερα από 160 λύκεια σε όλη τη χώρα τελούν υποκατάληψη. Η κατάσταση στις διαδηλώσεις είναι έκριθμη, καθώς διευθυντές σχολείων δέχονται επιθέσεις, κάδοι πυρπολήθηκαν και προκλήθηκαν πολλές ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις αύριο με συνδικάτα εργαζομένων, ενώσεις γονέων, εκπαιδευτικών και φοιτητικές ενώσεις. Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης, η κυβέρνηση απέσυρε το σχέδιό της για την επιβολή διδάκτρων στην απόκτηση του πιστοποιητικού προηγμένης επαγγελματικής κατάρτισης και τα παρασκευαστικά μαθήματα για φοιτητές χωρίς υποτροφία. Ένας 27χρονος Βρετανοϊρανός συνελήφθη από τη Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό κοντά στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση Φέρφορντ. Η σύλληψη έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρμαν ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για πιθανή εμπλοκή του Ιράν, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται. Άλλος ένας Βρετανός εξετάζεται από τις αρχές χωρίς να έχει συλληφθεί. Δύο νεκροί, μία δασκάλα και μία 13χρονη μαθήτρια σε επίθεση με μαχαίρι από έναν 14χρονο σε σχολείο της πόλης Στάσκοβ στη Βόρεια Σλοβακία. Άλλη μία δασκάλα διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Ο 14χρονος συνελήφθηκε, κατηγορείται ότι μαχαίρωσε εκπαιδευτικούς και συμμαθητές του. Στο Μεξικό, δύο 18χρονοι εισέβαλαν σε γυμνάσιο της πόλης Τορεόν, σκότωσαν την υποδιευθύντρια του σχολείου και τραυμάτισαν άλλους τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πολιτείας Κοαουίλα. Δύο από τους τρεις τραυματίες είναι μαθητές του σχολείου. Οι δράστες, που είναι αδέλφια και πρώην μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, συνελήφθησαν και ανακρίνονται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σκορ 2-1 προηγείται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου της Ολλανδίας στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σε εξέλιξη ο αγώνας Virtus Bologna Ολυμπιακός για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Με σκορ 85-82 προηγείται ο Ολυμπιακός. Και ο καιρός νεφός με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά προβλέπονται αύριο στην Αττική. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά και νότια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα, 9.84 στις 12. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Έλληνα Χατζιώνου.
2: Αθήνα 9.84.

12 λεπτά μετά τις 11, ακούτε τον Αθηνέ 84. Είναι η εκπομπή «Η Παλήρια των Αισθήσεων» με την Έλληνα Χατζηγιωάννου. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε το κείμενό σας, το μήνυμά σας, και το στέλνετε στο 6948-984-984. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Βασίλης Γεωργίου. Εμείς θα είμαστε εδώ στα μεσάνυχτα και σας υπενθυμίζω ότι μετά τις 11.30, στις 11.30 ακριβώς, προγραμματίζουμε Πέμπτη και Παρασκευή που μας ακούτε να αναφερόμαστε σε ταινίες με ή χωρίς αφορμή ή με κάποια πολύ μικρή αφορμή να θυμόμαστε παλιότερα φιλμ.

φτάσω πλάι μου, όπως λέει και το τραγούδι. Αλλά το πλάι δεν είναι απαραίτητα ένα σημείο ασφάλειας. Είναι ενδεχομένως και μία οριακή γραμμή. Κάτι πολύτιμο, επειδή είναι εφήμερο και έτοιμο να χαθεί.

καμιά φορά αυτή η φράση «στά σου πλάι μου» ακούγεται σαν κραυγή απόγνωσης, επιθυμίας. Καμιά φορά, ξέρετε, και αυτά τα όρια είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα.

Σας λέω ότι θα πάμε σε 11.30 σε αυτό το ημίωρο να ακούσουμε μουσική από ταινίες, αλλά εμβόλυμα έχουν παίξει και μουσικές από ταινίες. Δεν τις έχω αναφέρει γιατί κάποια στιγμή θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτές, όπως αυτή η εκδοχή του τραγουδιού των Radiohead με την Karen Souza από την ταινία Το θεώρημα Zero του Terry Gilliam.

Λίγο πριν από τις 11.30 ακούτε τον Αθήνα 984. Και αυτό είναι ένα συγκρότημα που δημιούργησε ο Άντζελο Μπανταλαμέντι, αλλά έβγαλε μόνο ένα άλμπουμ, το 1996 αν θυμάμαι καλά, και ένα από τα τραγούδια ήταν αυτό. Booth and the Bad Angel είναι ο τίτλος του συγκροτήματος. Άντζελο Μπανταλαμέντι, συνθέτης και κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, όχι μόνο, συνεργάτης του David Lynch.

και πάμε σινεμά. Καινούργια εβδομάδα σήμερα. Όχι, σας τρόμαξα. Αυτό είναι η μουσική του τρέιλερ της ταινίας του Αλεχάνδρο Ινιαρίτου, Ντίγκερ.

Και θα ακούσετε και θα καταλάβετε ότι είναι τον Talking Heads αυτό που ακούτε. Burning Down the House. Λοιπόν, αυτή η ταινία με πρωταγωνιστή του Tom Cruise, εντελώς αλλαγμένο, μπορεί να έχετε δει και φωτογραφίες ή να έχετε προλάβει να δείτε και το τρέιλερ ή και την ταινία ακόμα και τώρα να γυρίζετε, να επιστρέφετε σπίτι. John Goodman, Sandra Huller και Jesse Plemons είναι οι συμπρωταγωνιστές. Ο Tom Cruise υποδίεται έναν πλούσιο, κάτι σαν τον Elon Musk, αλλά σαν να κινείται και λίγο να μοιάζει και με τον Τραμπ. Ο John Goodman είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Tom Cruise, μεγάλο επιχειρηματίας από μια εταιρεία που έχει, που κάνει εξορίξεις στην Ανταρκτική νομίζω, κάπου εκεί στο Βόρειο Πόλο, αν θυμάμαι καλά, είναι έτοιμη να προκαλέσει μια οικολογική καταστροφή και πάει μετά να σώσει ο ίδιος αυτό που προηγουμένως έχει προσπαθήσει, μάλλον έχει κινδυνεύσει να προκαλέσει. Α, τελείωσε κιόλας το τρέιλερ. Έχει πάρει και καλές και κακές κριτικές αυτή η ταινία. Δεν την έχω δει ακόμα. Αλλά σκέφτηκα να ακούσουμε μουσικές από τις πρώτες ταινίες, τις πρώτες ταινίες μεγάλου μήκους του Αλεχάνδρο Γκοντσάλες Ινιαρίτου, ο οποίος γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1963. Και από εκείνη την τριλογία, δηλαδή τις τρεις ταινίες με τις οποίες ξεκίνησε την σημαντική πορεία του στον κινηματογράφο, τρεις ταινίες της τριλογίας του θανάτου, όπως την ονόμασε, ξεκινώντας από τις Χαμένες Αγάπες. Αμόρες Πέρος ήταν ο τίτλος της ταινίας. Και οι τρεις ήταν ταινίες, τώρα έχασα και τη λέξη, ταινίες σπονδυλωτές. Και στις τρεις το σενάριο το έγραψε ο Γιγέρμο Αριάγα. Και εδώ ο τίτλος είναι ένα λογοπαίγνιο στα ισπανικά, γιατί η λέξη πέρος σημαίνει σκύλος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη δυστυχία. Έτσι ώστε το αμόρες, δηλαδή οι αγάπες, οι έρωτες, να ερμηνευθεί και ως κακοί έρωτες. Μουσική Γκουστάβο Σανταολάγια. Εμίλιο Ετσεβαρία. Κόγια Τολέδο και Αλβάρο Γκερέρο ήταν οι πρωταγωνιστές, αλλά αυτός που ξεχώρισε, τουλάχιστον όταν είδα την ταινία, ξεχώρισε στο δικό μου βλέμμα, ήταν ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ. Μια ταινία που σε πρώτο επίπεδο αυτό που βλέπεις είναι αυτή την αντανάκλαση της σκληρότητας των ανθρώπων απέναντι τόσο στα ζώα όσο και στους άλλους ανθρώπους. Κάθε ιστορία, σε κάθε ιστορία παίζει ρόλο και ένα σκυλί. Από τη μία η αφοσίωση, όπως τη συμβολίζει ο σκύλος, ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Από την άλλη μεριά η απιστία. Η ερωτική απιστία. Η απώλεια της ομορφιάς, της αφοσίωσης. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Άμα την πετύχετε, δείτε τι. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλεχάνδρο Γκοντσάλες, Ινιαρίτου.

σας είπα νομίζω νωρίτερα ότι οι Κίτρις είναι σπονδυλωτές. Τα 21 γραμμάρια δεν είναι ακριβώς σπονδυλωτή ταινία. Είναι ωστόσο τρεις ουσιαστικά οι πρωταγωνιστές. Δεν ξέρω, όταν την είδατε, την είδαμε στον κινηματογράφο το 2003, δεν ξέρω όταν την είδατε αν σοκαριστήκατε λίγο. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καταρχάς ο τίτλος, τα 21 γραμμάρια έχουν να κάνουν με την ψυχή, δηλαδή αυτό το οποίο μας λέει η ταινία, ότι ο άνθρωπος όταν φεύγει από τη ζωή χάνει 21 γραμμάρια. Και εδώ μιλάμε για μια ιστορία όπου ο κεντρικός ήρωας, τον οποίον υποδύεται ο Σον Πεν, δέχεται την καρδιά ενός άντρα ο οποίος σκοτώθηκε μετά από ατύχημα, το οποίο έχει προκαλέσει ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Είναι και δεν είναι τρεις ιστορίες που ενώνονται. Εμπλέκεται στην ιστορία και η Ναόμι Γουότς, η οποία είναι εξαιρετική στο ρόλο της. Παίζει ακόμα η Σαρλότ Γκένσμπουργκ. Είναι μια ταινία που κατά τη γνώμη μου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και αυτή μιλάει για πάρα πολλά θέματα. Μουσική Σαντιάγκο Σανταολάγια.

Οι ερμηνείες του Σον Πεν, της Naomi Watts και του Benicio Del Toro νομίζω ότι ήταν το λιγότερο συγκλονιστικές. Με κάποιες στιγμές εξαιρετικά σπαρακτικές, κυρίως της Naomi Watts.

Η τρίτη ταινία αυτής της τριλογίας. Ήταν το φιλμ «Βαβέλ», πάλι σπονδυλωτή ταινία που μας μεταφέρει σε αρκετά μέρη, μας μεταφέρει στο Μαρόκο, μας μεταφέρει στο Μεξικό, μας μεταφέρει στην Ιαπωνία. Βραβείο σκηνοθεσίας για τον Ινιαρίτου στις Κάνες, στο Φεστιβάλ των Κανών. Πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ, πρωταγωνιστές Μπρατ Πιτ, Κέιτ Μπλάνσετ, Γκάιλ Γκαρσία Μπερνάλ, Έλε Φάνινγκ, και εδώ η μουσική είναι γραμμένη από τα Σαντιάγκο Σανταολάγια. Ωστόσο, σε ένα από τα μέρη του soundtrack μπερδεύεται εντός εισαγωγικών η μουσική του με ένα θέμα. Ακούστε λίγο. Χαρακτηριστικός ο ήχος του Ρουίτζι Σακαμότο από ένα μουσικό θέμα το οποίο κυκλοφόρησε σε ένα άλμπουμ το 1996 που λεγόταν Ρουίτζι Σακαμότο, είχε ένα σκούρο μαύρο εξώφυλλο. Και σε λίγο θα μπερδευτεί με τη μουσική του Σανταολάγια που τα μοτίβα του είναι περίπου τα ίδια και στις τρεις ταινίες. Αυτό το μουσικό θέμα έχει τίτλο Beautiful Blue Sky, μεταφρασμένο από το Bibono Ozoro, αν το λέω σωστά.

Με τη Βαβέλ ολοκληρώνεται αυτή η τριλογία του θανάτου, όπως την ονόμασε ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης.

βλέπετε εδώ μπλέκεται η μουσική του σαν τα ολάγια, ένα μοτίβο που μοιάζει αρκετά, τουλάχιστον στην ενορχήστρωση, με αυτή τη μουσική που έγραψε για τα 21 γραμμάρια. Μιλάμε τώρα για την ταινία Βαβέλ του 2006, τρεις ταινίες, 2000, 2003, 2006, που ουσιαστικά μας συστήθηκε ο Αλεχάνδρο Γκοντζάλες Ινιαρίτου, ξεκινώντας μια σημαντική καριέρα. Και τις θυμηθήκαμε με αφορμή την τελευταία του ταινία που βγήκε σήμερα στους κινηματογράφους και έχει τίτλο «Digger», και με πολλές ανατροπές, γιατί οι κριτικοί είχαν δώσει υπόσχεση, βλέποντας την ταινία στη δημοσιογραφική προβολή, στην ειδική προβολή για εκείνους, να μην αποκαλύψουν κάποιες ανατροπές που έχει βάλει στο σενάριο ο Ινιαρίτου.

Έχω φέρει μαζί μου ωστόσο από το soundtrack της ταινίας Βαβέλ και ένα τραγούδι το οποίο είναι παλιό τραγούδι, είναι του 1955, αλλά το ερμηνεύει συγκλονιστικά η Τσαβέλα Βάργκας. Μάλιστα όλα τα soundtrack των ταινιών αυτών, των τριών πρώτων στις οποίες αναφερθήκαμε του Ινιαρίτου, έχουν τραγούδια αλλά λιγότερο γνωστά, αλλά περισσότερο γνωστά.

Όταν ήμασταν εφηβάκια, είχαμε πάει στο σινεμά και είδαμε μία ταινία που λεγόταν «Ατέλειωτη αγάπη». Την υπέγραφε ο Φράνκο Τζεφιρέλη, ο οποίος θεωρούσαν οι μεγαλύτεροι από εμάς ότι είναι και εγγύηση για μία καλή ταινία. Η ταινία δεν πήρε καθόλου καλές κριτικές. Είχε ένα όμορφο κορίτσι ως πρωταγωνίστρια, την Μπρουξέλτς, και ένα αγόρι που για πρώτη φορά εμφανιζόταν στο κινηματογράφο και μετά, όπως εμφανίστηκε, έτσι και χάθηκε, τον Μάρτιν Χιούιτ, αλλά ήταν και όμορφος και συμπαθητικός. Σε αυτή την ταινία έκανε ένα πέρασμα ο Τόμ Κρούζ. Ήταν η πρώτη ταινία στην οποία βρέθηκε στα πλατό. Ο Τόμ Κρούζ τότε ήταν 19 ετών, 18-19 ετών. Σκέφτηκα λοιπόν, επειδή πρωταγωνιστεί στην τελευταία ταινία του Ινιαρίτου, να θυμηθούμε το τραγούδι από αυτή την ταινία, την «Ατέλειωτη αγάπη», του Φράνκο Τζεφιρέλη. Ένα τραγούδι το οποίο έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Δεν ξέρω πώς τη θυμούνται ότι ακουγόταν σε αυτή την ταινία. Εμείς που τότε είχαμε ερωτευτεί την ταινία, το είχαμε ταυτίσει μαζί της.

Ατέλειωτη αγάπη, Endless Love. Diana Ross, Leon Ritchie, ένα τραγούδι που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, πολύ μεγαλύτερη καριέρα από την ίδια την ταινία, που την είδα εγώ και η συνομιλική μου όταν ήμασταν εφηβάκια. Μετά ήταν και ο Tom Cruise έφηβος σε αυτή την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση το 86, που έγινε superstar μέσα από το Top Gun. Δεν ήμασταν ούτε εμείς ούτε αυτός έφηβοι. Λοιπόν, και με τη μουσική των Berlin, που έκανε και αυτή μεγάλη καριέρα, ήταν και υποψήφια, κέρδισε το Oscar πρωτότυπου τραγουδιού, κλείνουμε απόψε, ένα φιλμ του 86 με τον Tom Cruise, την Kelly McGillis και τον Val Kilmer. Και ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Ήταν η εκπομπή Παλίρια των Αισθήσεων με την Έλληνα Χατζηιωάννου. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί το δελτίο στις 12 ακριβώς με την Ναταλία Κανταρτζή, και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας η Δώρα Αποστόλου. Μέχρι αύριο να είμαστε καλά. Καλό μήνα να έχουμε.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδοκίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημεληματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Οι άλλες τρεις δίκες έχουν προσδιοριστεί για τις 27 και 30 Οκτωβρίου και τις 12 Νοεμβρίου, ενώ και οι 4 βουλευτές αρνούνται τις κατηγορίες. Νέα πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων δίζελ. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright δήλωσε στο Fox News ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν χθες, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης, συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση, καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την αποστολή έως τα τέλη Νοεμβρίου 3ου Αμερικανικού αεροπλανοφόρου και έως 10.000 επιπλέον στρατιωτών στην περιοχή του κόλπου σχεδιάζει το Πεντάγωνο, σύμφωνα με The Wall Street Journal. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επίσης, προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Ο Τραμπ δήλωσε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει θεωρεί πιθανή την εμπλοκή της Τεχεράνης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση διερευνάται. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει φρένο στις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νέες προειδοποιήσεις από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων της εάν απειληθεί ο ρωσικός θύλακας του Καλίνιγκραντ. Μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι στη Μόσχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στο ρωσικό έδαφος δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη δυτική τεχνική υποστήριξη. Κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση για αμοιβαία διακοπή των πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Απέναντι στις νέες προειδοποιήσεις Πούτιν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ζήτησε ενότητα στο ΝΑΤΟ, την Ευρώπη και τη Γερμανία για τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία. «Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία», δήλωσε, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις. Ο Μέρτς τόνισε ότι η ενότητα και η ισχύ της Δύσης είναι απαραίτητες για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, ενώ επανέλαβε ότι η Γερμανία επιθυμεί στο μέλλον σταθερές και προβλέψιμες σχέσεις με τη Ρωσία εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος. Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο την προσεχή εβδομάδα στην Αθήνα σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη που μετρά ήδη ένα νεκρό και τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία, ενώ νέο σχήμα κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται από το απόγευμα έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιοχή Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μιλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Τοπικά πολίθη, ελώδεις, βορειοανατολική άνεμοι θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Στη Γαλλία, όπου κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή και φοιτητών, ξεπερνούν τις 2.570 οι συλλήψεις. Η κατάσταση στους δρόμους και τα σχολεία είναι έκριθμη, καθώς διευθυντές σχολείων δέχθηκαν επιθέσεις, κάδοι πυρπολήθηκαν και προκλήθηκαν πολλές ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με συνδικάτα εργαζομένων, ενώσεις γονέων, εκπαιδευτικών και φοιτητικές ενώσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην κορυφή της βαθμολογίας στον όμιλό της στο Nations League με 7 βαθμούς παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα τη Γερμανία. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με σκορ 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός νεφός με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά προβλέπονται στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη Μία. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα. Αθήνα 984.

Από το Comme d'habitude ξεκίνησαν όλα. Το λέμε και το ξαναλέμε. Και μετά ο Πολάνκα έβαλε τους αγγλικούς στίχους, το πέρασε την άλλη άκρη του Ατλαντικού και το απογείωσε ο Φράγκη με το My Way. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον Βασίλη τον Γεωργίου στον ήχο. Τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις και σήμερα. Είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε και σε γεγονότα και σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Εσείως λοιπόν, φτάσαμε στη δεύτερη του Οκτώβρη. Γιορτάζει ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και η Κυπρούλα. Και είναι Διεθνής ημέρα κατά της βίας.

από τον Gilbert Bécaud, et maintenant on va mettre Charles Aznavour. Έφυγε το 2018, την 1η Οκτωβρίου, γιος φτωχών Αρμενίων προσφύγων στη Γαλλία. Ο Σαχνούρ Αζναβουριάν ξεκίνησε την καριέρα του στη Showbiz σε ηλικία μόλις 9 ετών. Ο Charles Aznavour θα γνωριστεί με τον πιανίστα Pierre Ross και κατόπιν με την Edith Piaf, αλλά η καθιέρωσή του

Από το σι του Elvis Costello, του Le Visage de l'amour, όλα τα πρόσωπα της αγάπης. Να δούμε λοιπόν και τα γεγονότα της ημέρας. Το 1828 το γαλλικό εκστρατικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Στις 2 Οκτωβρίου του 1869 γεννιόταν ο Μαχάτμα Γκάντι, Μοχαντάς Καραμτσάντ Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. 1804, θάνατος του Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός, μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Έχουμε πολλά να διανθίσουμε σήμερα, μια και σαν σήμερα στις 2 Οκτωβρίου του 322 π.Χ. πεθαίνει ο Αριστοτέλης. Αυτή είναι η πιο πιθανή ημερομηνία θανάτου του. Το 1912 γίνονται δεκτοί από την Ελληνική Βουλή οι Κρήτες βουλευτές, μετά από πολύμηνη προσπάθεια να μετάσχουν και αυτοί στις εργασίες της, ώστε να επισπευστεί η Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα.

Ιβραήμ Μαλούφ, Ζωτ Αντρέ, τον Ρετούρ. Μια μεγάλη επιτυχία και ποιος δεν την έχει πει. Εξαιρείται βέβαια η μοναδική ερμηνεία από την Ταλιντά, τι ωραία που τη λέει. Δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου και είναι παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου η σημερινή μέρα που ξημερώνει. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του αμερικανικού γραφίστα του Harvey Ball, ο οποίος έζησε από το 1921 έως το 2001, σχεδιαστή της χαμογελαστής φατσούλας Smiley. Τον εορτασμό συνεχίζει και προωθεί μετά το θάνατό του εμπνευστεί το ίδρυμα Harvey World Smile Foundation, που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη μνήμη. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου είναι: κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει. Τα άτομα λοιπόν ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν χαμόγελα για να δημιουργήσουν έστω και για μία μέρα μία ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Το ιστορικό της γιορτής ξεκινά μια μέρα του 1963, όταν ο Harvey Block προσλήφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία της Μασαχουσέτης, State Mutual Life Assurance Company, για να φτιάξει ένα σύμβολο που θα ανέβαζε το ηθικό των υπαλλήλων της. Του πήρε μόνο 10 λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι που είναι γνωστό παγκοσμίως ως Smiley. Για τις υπηρεσίες πληρώθηκε το ποσό των 45 δολαρίων, 350 δολάρια τις σημερινές τιμές. Το Smile γνώρισε μεγάλη επιτυχία και τα κατοπινά χρόνια αποτυπώθηκε σε μπλουζάκια, πόστερ, ενώ ήταν πηγή έμπνευσης για το βασίγνωστο εμότικον των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απέφερε εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο Μπολ έλαβε μόνο την αρχική του αμοιβή, τα πενιχρά 45 δολάρια. Η ευρεία χρήση, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του ίντερνετ, του δημιούργησε την ιδέα να καθιερώσει την Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου για να υπενθυμίσει στο ευρύ κοινό την αρχική έννοια του Smile και να την προωθήσει και με την πρόθεση να χαμογελάμε πάντα. Ένα μικρό χαμόγελο.

Στις 2 Οκτωβρίου 1925, ο Σκοτσέζος Τζον Λόγκι Μπέρντ, ένας φτωχός μηχανικός, εφευρίσκει στο Λονδίνο την τηλεόραση, μεταδίδοντας εικόνα από ένα δωμάτιο του εργαστηρίου του σε ένα άλλο, με ανάλυση 28 γραμμών. Το 1929 και με υποστήριξη του BBC μεταφέρεται εικόνα μέσω τηλεφωνικού καλωδίου στο στούντιο του BBC και αναμεταδίδεται υπερατλαντικά μέσω ραδιοπομπού σε 30 γραμμές. Οπότε και αρχίζουν οι πρώτες τακτικές εκπομπές. Ο Μπέρντ ιδρύει την Television LTD και πεθαίνει φτωχός το 1946. Το BBC θα εκπέμψει επίσημα για πρώτη φορά στις 2 Ιανουαρίου του 1936 από τον Αλεξάνδερ Πάλας με 204 Μπέρντ και αργότερα με 405 γραμμές Μαρκόνι.

Μαγική ερμηνεία Χαρούλα Αλεξίου, Χρήστος Νικολόπουλος και Ελευθέρης Παπαδόπουλος. Αγάπησέ με σήμερα. Σαν σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου του 1998, πέθανε η Λίλη Ζωγράφου. Το λογοτεχνικό της έργο, η αντιστασιακή και η αντιδικτατορική δράση, η προσφορά στο γυναικείο κίνημα. Συγγραφέας, δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος, θεατρική συγγραφέας, πολιτική ακτιβίστρια και ένθερμη υποστηρίκτρια του γυναικείου κινήματος, η Λίλη Ζωγράφου έφυγε από τη ζωή το 1998. Στα βιβλία της εξέτασε ειδικότερα τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία του δευτέρου μισού του 20ου αιώνα. Κεντρικά θέματα του έργου της συνιστούν την προσωπική ελευθερία, ελευθερία του λόγου, την σεξουαλική καταπίεση και την σεξουαλική απελευθέρωση. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, η Ζωγράφου συμμετείχε στο κίνημα της εθνικής αντίστασης και εναντιώθηκε στον ναζισμό. Φυλακίστηκε ούσα έγκυος και γέννησε στη φυλακή. Η Ζωγράφου κατέκρινε ανοιχτά το καθεστώς των συνταγματαρχών του 1967 έως το 1973. Το βιβλίο της «Επάγγελμα Πόρνη» ήταν μια καυστική μαρτυρία της ζωής επί χούντας. Σχολιάζοντας την λογοτεχνική αυτοβιογραφία της στο έργο «Η Σιβαρίτισσα», ο κριτικός Δημοσθένης Κούρτοβικ χαρακτήρισε τη Ζωγράφου ως τη σκοτεινή θεά Εκάτη της λογοτεχνίας. Όσο για τη στάση της απέναντι στη φυσική φθορά, χαρακτηριστική έμεινε η φράση «Με συμπαθάτε, αλλά το θάνατο τον έχω γραμμένο».

πιθανή ημερομηνία θανάτου του Αριστοτέλη, του Έλληνα φιλοσόφου, είναι στις 2 Οκτωβρίου του 322 π.Χ. από τις πιο σημαντικές μορφές της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου. Η διδασκαλία του διαπερνούσε βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι και την επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα. Θεωρείται πάντα από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους όλων των εποχών. Υπήρξε φυσιοδήφης, φιλόσοφος, δημιουργός της λογικής και ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητας. Από το τεράστιο έργο του, 400 βιβλία, κυρίως σε μορφή διαλόγου, τελικά σώθηκαν 47 και μερικά αποσπάσματα από τα άλλα. Και τι δεν έχει πει? Ούκα εν το πολλό το εφ, αλλά εν το εφ το πολύ. Φιλία εστίν, μία ψυχή, εν δυσί σώμασιν, ενικούμενη η φιλία και η αγάπη. Είναι μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα. Τα αγαθά κοπισκτώνται, του Αριστοτέλη. Έξις δευτέρα φύσης, επίσης δικό του. Ο άνθρωπος φύση πολιτικών ζώων. Το κάλος παντός επιστολίου συστατικότερων. Η ομορφιά είναι η καλύτερη συστατική επιστολή. Τα σουσίας εμικρέ δαπάνε, δαπανώσιν. Τις περιουσίες, οι μικρές δαπάνες τις εξαφανίζουν. Όπου άμυλα, εντάφθα η νίκη εστίν. Ουδείς γαρών φοβείται φιλή. Κανένας δεν αγαπάει αυτόν που φοβάται. Καματηρών το άρχιν. Είναι κουραστικό να διοικείς. Εφιούς η ποιητική εστίν ή μανιακού. Η ποιήσης είναι για τους εφιείς ή για τους τρελούς. Μεταβολή δε πάντων γλυκή. Σε όλα τα πράγματα η αλλαγή είναι γλυκιά.

Έχουμε λοιπόν όλη τη ζωή, λέει, να διασκεδάζουμε, λέει, όσο έχουμε στα εκεί. Και έχουμε και το θάνατο για να ξεκουραστούμε. La Philosophie από τον Ζωζ. Αυτό είναι λοιπόν, να το φιλοσοφήσουμε λιγάκι. 2 Οκτωβρίου του 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Είναι η περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Όπως είπαμε, το 1869 γεννιόταν ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές το 1948. Ο Γκάντι έλεγε: «Αυτοί που λένε πως η θρησκεία δεν έχει σχέση με την πολιτική, δεν ξέρουν τι είναι θρησκεία. Γιατί αν και είμαι ηγέτης αυτής της χώρας, ταξιδεύω πάντα στη τρίτη θέση του τρένου. Γιατί? Επειδή δεν υπάρχει τέταρτη. Δεν μπορώ να έχω κανένα σεβασμό ή συγκατάβαση για μια κυβέρνηση που πηγαίνει από λάθος σε λάθος με σκοπό να διατηρείται στην αρχή».

Λοιπόν, σάλιο στο Ζωμπόλ, στη Ζωνεβιέβ, να βλέπω τα μηνύματά σας εδώ στο Facebook. Λοιπόν, Ζωνεβιέβ μου, να βάλουμε το Λεμετέκ, βεβαίως. Μας αρέσουν βραδιά πλεονασμών που λέμε, και άλλο ζώος μουστακί, να το τραγουδήσουμε. En chantant, έτσι. 2 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα κατά της βίας, και ο Ηρόδοτος, ο ιστοριογράφος, έζησε από το 480 έως το 420 π.Χ. και λέει «Εν θαγάρ σοφείς δέοι, βίης έργων ουδέν. Όπου χρειάζεται ξυπνάδα, η βία δεν είναι καθόλου χρήσιμη. Σόλον ερωτηθείς, γιατί κατά των τυπτόντων τους πατέρας επιτίμιον ουχ όρισεν, είπε ότι ουχ υπέλαβον τιού της τεινάς έσεσθε». Ο Σόλων λοιπόν ερωτηθείς γιατί δεν όρισε στην νομοθεσία του την τιμωρία για αυτούς που χτυπούν τον πατέρα τους, είπε ότι δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Πιξ λαξ δάξ, μπουνιά, κλωτσιά δάγκωμα. Επιγραφή που περιέγραφε πως εκδιώκονταν η άσχετη από τα ελευσίμια μυστήρια. Με μπουνιές, με κλωτσιές και με δαγκώματα. Πολεμικές τέχνες. Αν δεν μπορέσω να νικήσω τον ουρανό, θα νικήσω τον αχέροντα. Βιργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, από το 70 έως το 19 π.Χ. Έλα, Ζωνεβιέβ.

Πολύ εύστοχα, Λίκη μου, παρατηρήσει ότι ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος ο Αριστοτέλης μαθήτευσε δίπλα στον Πλάτωνα και μετέπειτα υπήρξε δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και υπάρχει η περίφημη φράση του Μεγάλου Αλεξάνδρου: «Στον πατέρα μου οφείλω το ζήν, αλλά στον δάσκαλό μου το εύζην». Έμεινε στο πλάι του για 3 χρόνια και η επίδραση που είχε ο Αριστοτέλης στη διαμόρφωση του χαρακτήρα ήταν καθοριστική. Ο Στρατιλάτης ανάπτυξε την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τη μεγάλη εικόνα του πράγματος, να αναλύει, να συνθέτει καταστάσεις και μετά να παίρνει αποφάσεις. Αυτό φάνηκε κατά την εκστρατεία του στην Ασία, όπου επέμενε να έχει πάντα κοντά του επιστήμονες, ιστορικούς, γεωγράφους, αρχιτέκτονες, βοτανολόγους και καλλιτέχνες. Ο καθένας από τους αυτούς είχε μια συγκεκριμένη αποστολή σε κάθε νέα περιοχή που κατοικούσε.

Κόκκινο φεγγάρι, Λούνα Ρόσα από την Πιέτρα Κόντε Δεβίνο. Τι ωραία που το λέει, Λούνα Ρόσα. Η σημερινή μέρα επίσης είναι Διεθνής Μέρα Μη Βίας, η οποία καθιερώθηκε στις 15 Ιουνίου του 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου. Η ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Στόχος της γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ο Μαχάτμα Γκάντι υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία και εμπνευστής της παθητικής αντίστασης, πολιτικής ανυπακοής και της μη χρήσης βίας έναντι των καταπιεστών.

του Γουά σε του Γουά, το δίκαιο είναι δίκαιο. Είναι ένα επαναστατικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και το ερμηνεύει ο Μουλουτζή, ο Μαρσέλ Μουλουτζή. Εξαιρετικά αφιερωμένο στον επαναστάτη μα, τον Μάκη τον Τζαρούχα. Θα του δώσουμε σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων στη μία και εμεί τα λέμε αμέσω.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει Κρήτη που μετρά ήδη ένα νεκρό και τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία, ενώ νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται από το απόγευμα έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Τοπικά, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πλύνουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτοι οδηγείται στο εδόλιο οι βουλευτές Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, και άλλα πρόσωπα για πλημελιματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Νέα ποίηση από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων δίζελ. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright δήλωσε στο Fox News ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης, συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση, καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει φρένο στις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο την προσεχή εβδομάδα στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στη Γαλλία, όπου κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή και φοιτητών, ξεπερνούν τις 2.570 συλλήψεις. Η κατάσταση στους δρόμους και τα σχολεία είναι έκριθμη, καθώς διευθυντές σχολείων δέχτηκαν επιθέσεις, κάδοι πυρπολήθηκαν και προκλήθηκαν πολλές ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Στα αθλητικής ενημέρωσης, στην κορυφή της βαθμολογίας στον όμιλό της στο Nations League, με 7 βαθμούς παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, που αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα τη Γερμανία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νόησε την ήττα με σκορ 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά προβλέπονται στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Στο Rose Garden, ένα σκήπος με τριαντάφυλλα από τη Lynn Anderson. Για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον εκλεκτό μου, τον Βασίλη τον Γεωργίου, στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, και νυχτερινά, είμαστε και ταξιδιάρικα, είμαστε, μεταφερόμαστε και σε τόπους και σε χρόνους κοντινούς και σε χρόνους μακρινούς και σε γεγονότα της ημέρας. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1904, 2 Οκτωβρίου, γεννιόταν ο Γκράχαμ Γκριν. Άγγλος μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δημοσιογράφος. Γνωστός κυρίως για το μυθιστόρημά του, πολλά από τα οποία αναφέρονται στα ηθικά ζητήματα εντεταγμένα σε πολιτικό πλαίσιο. Είναι ένας από τους πολυδιαβασμένους συγγραφείς του 20ου αιώνα και διακρίνεται για την αφηγηματική του δεινότητα. Η περιπέτεια και το suspense του είναι σταθερός του έργου του. Γι' αυτό και πολλά από τα μυθιστορήματά του έχουν μεταφερθεί με επιτυχία στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Αν και ήταν πολλές φορές υποψήφιος για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, δεν έτυχε ποτέ αυτής της τιμής. Το 1961, όταν ο Ιουγκοσλάβος συγγραφέας Ίβο Άντριτς κέρδισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο Γκριν ήταν επιλαχών με τρίτη τη Δανή συγγραφέα Κάρεν Μπλίξεν.

Ο Henry Graham Greene γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1904 στο Bergmastend της κομιτείας Herefordshire της Νότιας Αγγλίας. Οι γονείς του ήταν πρώτα ξαδέρφια, γόνοι της ιστορικής οικογένειας του Greene, τον Greene, πολλά μέρη της οποίας έχουν διακριθεί στο επιχειρηματικό και πολιτικό στίβο. Επιπλέον η μητέρα του ήταν πρώτη εξαδέρφη του γνωστού συγγραφέα Robert Louis Stevenson, το νησί των θησαυρών, Dr. Jekyll και Mr. Hyde, από τα πολύ γνωστά του έργα. Ήταν το 4ο από τα 6 παιδιά της οικογένειας. Ο μικρότερος αδερφός του, ο δημοσιογράφος Hugh Greene, διετέλεσε γενικός διευθυντής του BBC και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης του 1974 κλήθηκε από τον διετέλεσε γενικός διευθυντής του BBC και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης του 1974 κλήθηκε

Έστειλαν για θεραπεία σε έναν ψυχαναλυτή, στο σπίτι του οποίου, όπως είπα αργότερα, έζησε τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του. Ο Γκράχαμ Γκριν σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και για ένα μικρό διάστημα εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Μεγάλης Βρετανίας το 1926. Μεταστράφηκε από την Αγγλικανική Εκκλησία, στην οποία ανήκε η οικογένειά του, στον Ρωμαιοκαθολικισμό. Εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου αργότερα τον ίδιο χρόνο προσλήφθηκε ως δημοσιογράφος του Times και τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκε τη συγγραφέα Vivian Dayrell Browning 1904-2003, με την οποία απέκτησε 2 παιδιά. Το ζευγάρι χώρισε το 1947, αλλά παρέμειναν ενωμένοι με τα δεσμά του γάμου έως το θάνατο του Γκριν το 1991, επειδή η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία απαγόρευε το διαζύγιο. Τα πρώτα μυθιστορήματα του Γκράχαμ Γκριν με τίτλο «Προδότης» κυκλοφόρησε το 1929, τις παραμονές της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Με την κυκλοφορία του πρώτου μυθιστορήματος παραιτήθηκε από τους Times και έκτοτε ασχολήθηκε μόνο με τη συγγραφή έργων. Στο μυθιστόρημά του «Ο ανήλικος δολοφόνος» υπάρχουν μερικά στοιχεία από το θρίλερ του. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας καταδιωκόμενος κακοποιός, αλλά στο έργο αυτό εμφανίζεται και ο καθολικισμός. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γκράχαμ Γκριν εργάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας και για ένα διάστημα βρέθηκε στην Freetown της Σιέρα Λεόνε, όπου διαδραματίζεται το μυθιστόρημά του «Η καρδιά των πραγμάτων». Το 1949 έγραψε την νουβέλα «Ο τρίτος άνθρωπος». Τα μεταπολεμικά του έργα του Γκράχαμ Γκριν στρέφονται περισσότερο προς τον εσωτερικό κόσμο της ανθρώπινης ψυχής. Αφηγητής στο μυθιστόρημά του «Το τέλος μιας σχέσης», είναι ένας αγωνιστικής, αγωνιστικής ερωτευμένος με μια γυναίκα που τον εγκαταλείπει, οθούμενος στη θρησκευτική της πίστη. Σημαντικότερα είναι και τα τελευταία του μυθιστορήματα, όπως το «Μια τελειωμένη υπόθεση». Ο Γκριν δημοσίευσε συλλογές διηγημάτων, βιβλία, δοκίμια και 2 τόμους με την αυτοβιογραφία του «Sort of Life». Ο Γκράχαμ Γκριν πέθανε στις 3 Απριλίου του 1991 στο Βεβέ της Ελβετίας, όπου ζούσε με τη Γαλλίδα σύντροφό του, την Ιβόν Κλοετά.

Τα τραγούδια που έχουν αίμα και καρδιά είναι αρρώστια που δεν γίνεται καλά. Ένα μαγικό τραγούδι με τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου, Σταύρος Ξαρχάκος, ερμηνεύει ο Γιάννης Πάριος. Σαν σήμερα, το 1804, φεύγει από τη ζωή ο Νικολάς Ζωζέφ Κινιό. Ήταν Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός και θεωρείται από τους πρωτοπόρους της αυτοκίνησης. Ο Νικολά Ζωζέφ Κινιό γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1725 στο χωριό Βουαβασόν της Λορένης. Εκπαιδεύτηκε ως στρατιωτικός μηχανικός και υπηρέτησε το στρατό της αυτοκράτηρας της Αυστρίας Μαρίας Θηρεσίας. Το 1763 επέστρεψε στην Γαλλία, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και ασχολήθηκε με τη συγγραφή στρατιωτικών εγχειριδίων και την πραγματοποίηση μερικών εφευρέσεων σε ιδέες που είχε εμπνευστεί στον πόλεμο. Μία από αυτές ήταν η κατασκευή ενός αυτοκινήτου, μάλλον ενός αυτοκινούμενου σχήματος που θα έσυρε τα κανόνια του πυροβολικού. Το 1769 κατασκεύασε το πρώτο ατμοκίνητο αυτοκίνητο, το οποίο θεωρείται ο πρόγονος των μεταγενεστέρων αυτοκινήτων. Είχε 4 τροχούς και ανάπτυσε ταχύτητα 4 χιλιόμετρα την ώρα. Τον επόμενο χρόνο κατασκεύασε ένα δεύτερο μεγαλύτερο όχημα με 3 τροχούς. Ο μοναδικός εμπρόσιος τροχός ήταν κινητήρας και χρησιμεύε για την οδήγηση του σχήματος.

Το 1763 ο Νικολά Κινιό επέστρεψε στη Γαλλία και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, ασχολήθηκε με τη συγγραφή στρατιωτικών εγχειριδίων και την πραγματοποίηση μερικών εφευρέσεων σε ιδέες που είχε εμπνευστεί από τον πόλεμο. Μία από αυτές ήταν η κατασκευή ενός αυτοκινούμενου οχήματος που θα έσυρε τα κανόνια του πυροβολικού. Το 1769 κατασκεύασε το πρώτο αυτοκίνητο, το οποίο θεωρείται ο πρόγονος του μεταγενέστερου. Η έλλειψη όμως δοχείου νερού, ρεζερβουάρ, δεν επέτρεπε την κίνηση του αυτοκίνητου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η άνηση κατανομή του βάρους του το καθιστούσε ασταθές. Μάλιστα το 1771 ένα από τα τρίτροχα οχήματα του Κινιό προσέκρουσε σε έναν τοίχο και πολλοί θεωρούν το περιστατικό αυτό ως το πρώτο τροχαίο ατύχημα. Τελικά, παρά τις εξαντλητικές δοκιμές, το τρίτροχο όχημα του Κινιό ο ίδιος το ονομάζει «Fardier à vapeur», δηλαδή ατμάμαξα, δεν έπεισε τους αρμόδιους στρατιωτικούς παράγοντες και έτσι η εισαγωγή της αυτοκίνησης στο γαλλικό στρατό θα καθυστερούσε για πάνω από έναν αιώνα. Πάντως, παρά τις ατέλειές του, το όχημα αυτό απέδειξε τη χρησιμότητα του ατμού ως μέσον με την έλξη σειρμών και οχημάτων. Το 1772 ο βασιλιάς ο Λουδοβίκος ο 15ος του χορήγησε τιμητική σύνταξη για το καινοτόμο πνεύμα του. Μετά την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης το 1789 η σύνταξη του Κινιό ανεκλήθη και ο ίδιος εξορίστηκε στις Βρυξέλλες όπου έζησε μέσα στη φτώχεια. Χρόνια αργότερα ο Ναπολέον Βοναπάρτης ανέστειλε την διαταγή εξορίας του και ο Νικολά Ζωζεύ Κινιό επέστρεψε στο Παρίσι λίγες μέρες πριν από το θάνατό του στις 2 Οκτωβρίου του 1804.

Στις 2 Οκτωβρίου του 1968 είναι η σφαγή του Τλατέλολκο. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Αυτό είναι Charles Trenet, La Mer, διαθέσεις θαλασσινές όλων των διαθέσεων και όλων των εποχών. Σαν σήμερα το 1951 γεννιέται ο Sting, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Sumner. Αναδύθηκε μέσα από το μουσικό κίνημα του Βρετανικού νέου κύματος, New Wave, στα μέσα της δεκαετίας του 70. Και αν και οι μουσικές του αναφορές τον ξεπερνούν και κατά πολύ. Έγινε γνωστός ως επικεφαλής του συγκροτήματος The Police, ενώ με την διάλυσή τους ακολούθησε μια άκρος επιτυχημένη προσωπική καριέρα. Στη μουσική του συνδυάζει pop, jazz και την παγκόσμια μουσική world music. Ο Gordon Sumner γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1951 στο Gosland της Αγγλίας. Μεγάλωσε σε οικογένεια καθολικών. Φίτησε σε καθολικό σχολείο και από μικρός έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική, έχοντας αμέτρητο θαυμασμό για συγκροτήματα όπως οι Beatles και μουσικούς όπως ο John Coltrane και ο Thelonious Monk. Το 1971, ύστερα από ένα σύντομο πέρασμα από το Πανεπιστήμιο του Warwick και μία σειρά από παράξενες δουλειές, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Northumber για να σπουδάσει δάσκαλος. Παράλληλα έπαιζε jazz σε κλαμπ της περιοχής με διάφορα σχήματα. Μετά την αποφύτησή του το 1974 εργάστηκε για 2 χρόνια ως δάσκαλος στο Κράμελτον, αλλά από το 1977 αποφάσισε να εγκαταλείψει τη μουσική, το δασκαλίκι και να ασχοληθεί με τη μουσική. Τη χρονιά αυτή μετακόμισε στο Λονδίνο και μαζί με τον κιθαρίστα Stuart Copeland και τον drummer Henry Padovani αντικαταστάθηκε από τον Άντι Σάμερ, σχημάτισε τους Πολίς, ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα που αναδείχθηκαν μέσα από το κίνημα των New Wave. Μεγάλες επιτυχίες τους υπήρξαν τα τραγούδια Roxanne, So Lonely, Can't Stand Losing You και διάφορα άλλα. Το 1985 κυκλοφορεί το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ The Dream of the Blue Turtles και σημειώνει εμπορική και καλλιτεχνική τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Τώρα, ο Sting συνεισφέρει με το τραγούδι και μουσική σε πολλά κινηματογραφικά soundtrack, με τις πιο γνωστές συμμετοχές του στην ταινία Κινουμένων Σχεδίων «Ο Αυτοκράτορος έχει κέφια», την ρομαντική κομμωδία «Κέιτ και Λεοπόλτ» του 2001 και την ταινία εποχής του Άντεν Μιγγέλα «Επιστροφή στο Gold Mountain» το 2003, για την οποία ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ τραγουδιού. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε αρχίσει τις εμφανίσεις του στον κινηματογράφο με διάφορες ταινίες. Παράλληλα κέρδισε την ευρεία δημοσιότητα και με την ενασχόλησή του με τα κοινωνικά θέματα. Έπαιξε στο Live Aid, το ιστορικό φιλανθρωπικό κοντσέρτο για την ενίσχυση του λιμοκτονούντος λαού της Αιθιοπίας και συμμετείχε σε μια σειρά συναυλιών διεθνούς αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 1986 και το 1988. Το 1987, σε συνεργασία με τη μέλουσα δεύτερη σύζυγό του, Trudy Styler, ίδρυσε το Rainforest Foundation, μια οργάνωση για την προστασία των τροπικών δασών και των ιθαγενών. Από τότε συνεχίζει να είναι διαπρίσιος κήρυκας της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά του περιβάλλοντος.

0: Στις 2 Οκτωβρίου 1988 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Ισηγόνης, Βρετανός σχεδιαστής αυτοκινήτων ελληνικής καταγωγής, γνωστός για την αγγλική εκδοχή του ονόματός του Άλεκ Ισηγόνης, έμεινε στην ιστορία επειδή σχεδίασε και ανάπτυξε το θρυλικό Mini Cooper. Ο Αλέξανδρος Άρνολτ Ισηγόνης γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας στις 18 Νοεμβρίου του 1906. Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, ήταν μηχανικός με καταγωγή από την Πάρο και η μητέρα του, Χίλντα Πρόκοπ, ήταν η Γερμανίδα, κόρη πλούσιου ζυθοποιού της Σμύρνης. Το 1922 αποτέλεσε καμπή στη ζωή του νεαρού Αλέξανδρου. Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή και στη συνέχεια ήρθε η μικρασιατική καταστροφή. Για καλή του τύχη τον παρέλαβε ένα αγγλικό πολεμικό πλοίο και διαμέσου της Μάλτας βρέθηκε το 1923 με τη μητέρα του στο Λονδίνο, εκμεταλλευόμενος τη βρετανική υπηκότητα του πατέρα του. Με προτροπή της μητέρας του ξεκίνησε σπουδές μηχανικού στο Πολυτεχνείο του Μπάτερσι, αν και επιθυμούσε να σπουδάσει καλές τέχνες. Αντιμετώπισε πρόβλημα για τα μαθηματικά, καθώς απέτυχε 3 φορές τις εξετάσεις, αλλά αρίστευσε στο σχέδιο. Αργότερα συνήθιζε να λέει ότι τα μαθηματικά είναι εχθρός κάθε δημιουργικού μυαλού. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Μετά την αποφύτισή του και έπειτα από μία περίοδο ξενιασιάς, αρχίζει την επαγγελματική του διαδρομή στην ακμαία εκείνη περίοδο αυτοκινητοβιομηχανία της Μεγάλης Βρετανίας. Δουλεύει αρχικά με την Amber και στη συνέχεια με τη Morris Motor Company στο τμήμα των αναρτήσεων. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η εταιρεία του αναλαμβάνει διάφορα συμβόλαια για το Βρετανικό στρατό και ο Ισηγόνης παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή ενός ελαφρού αναγνωριστικού οχήματος, αποφεύγοντας τη στράτευση στον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο επανέρχεται στη σχεδίαση αυτοκινήτου και το 1948 παρουσιάζει το Μοσκίτο ως Morris Minor, που θα κάνει μεγάλη καριέρα καθώς θα παράγεται έως το 1971. Ήταν ένα αυτοκίνητο κομμένο και ραμμένο για την ανερχόμενη τότε εργατική τάξη, που συνδύαζε τη χαμηλή τιμή με τις ανέσεις ενός ακριβού αυτοκινήτου. Το 1952 η Morris Motor Company θα συγχωνευθεί με την Austin Motor Company και θα δημιουργηθεί ο κολοσσός της British Motor Corporation. Ο Ισηγόνης θα αποχωρήσει από την εταιρεία και θα μετακομίσει στην Alvis Car, που παράγει αυτοκίνητα πολυτελείας. Το 1955 επιστρέφει στην BMC για τη μεγάλη στιγμή της στην καριέρα του. Η κρίση στο Σουέζ το 1956 προκαλεί άνοδο των τιμών του πετρελαίου και η ανάγκη για ένα μικρό και φτηνό τετραθέσιο αυτοκίνητο είναι απαραίτητη όσο ποτέ. Στρώνεται στη δουλειά λοιπόν και τον Αύγουστο του 1959 παρουσιάζει το Morris Mini Minor ή Mini Cooper, όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα. Ένα αυτοκίνητο σπαρτιάτικης λογικής, χωρίς ραδιόφωνο και αξεσουάρ, καθότι ο δημιουργός του πίστευε ότι αποσπούν την προσοχή του οδηγού. Πολύ γρήγορα το Mini θα γίνει παγκόσμιο bestseller με πωλήσεις 5,3 εκατομμυρίων τεμαχίων, χαρίζοντας στον Ισηγόνη μία θέση στο πάνθεον των σχεδιαστών του 20ου αιώνα. Το Mini, σύμβολο της νεανικής ανεξαρτησίας, κυκλοφορεί έως το 2000 με βελτιώσεις και παραλλαγές και έκτοτε ως New Mini από την BMW, την BMW. Το 1961 ο Ισηγόνης από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της BMC παρουσιάζει το νέο του δημιούργημα, το Morris 1100 ή Austin 1100, που σημείωσε και αυτό εμπορική επιτυχία. Ο Έλληνας θεός, όπως ήταν το παρατσούκλι του, χρήστηκε από την ΕΣΕΡ, από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, το 1969. 2 χρόνια αργότερα συνταξιοδοτήθηκε. Έφυγε από τη ζωή στις 2 Οκτωβρίου του 1988.
1: Heaven, I'm in heaven.

Αυτό είναι Dancing Cheek to Cheek, διαχρονικό και αυτό, όλων των διαθέσεων όλων των εποχών, Louis Armstrong και Ella Fitzgerald. Και μια και διανθήσαμε αρκετά των εφευρέσεων σήμερα, ανακαλύψεις, εφευρέσεις, πόσο και τον Κινιό, μιλήσαμε και τον Ισηγόνη, τον Έλληνα που εφήβρε και έφτιαξε το Mini Cooper, να διανθήσουμε τις ανακαλύψεις. Το περίφημο Εύρυκα Εύρυκα του Αρχιμίδη, μαθηματικός πανεπιστήμων, 287 έως το 212 π.Χ. όταν ανακάλυψε τον νόμο της άνωσης στο μπάνιο του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει νέους ωκεανούς αν δεν έχει το θάρρος να απομακρυνθεί από την ακτή. Φράση του Αντρέ Ζιντ, Γάλλος συγγραφέας, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1947. Το ταξίδι της ανακάλυψης δεν σημαίνει να ψάχνεις καινούργια μέρη, αλλά να έχεις καινούργια μάτια. Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας. Μην ξεχάσεις όμως ότι όπου είναι η καρδιά σου, εκεί είναι ο θησαυρός σου. Και πρέπει οπωσδήποτε να βρεις το θησαυρό σου για να έχουν νόημα όσα έχεις ανακαλύψει στο δρόμο σου. Πάουλο Κοέλο, ο Βραζιλιάνος συγγραφέας. Ο άνθρωπος είναι παράλογος για αυτό που ψάχνει και σπουδαίος για αυτό που βρίσκει. Ο Πολ Βαλερί, ο Γάλλος ποιητής, 1871-1945. Η πραγματική απόλαυση υπάρχει μόνο στην ανακάλυψη ιδεών. Νικολά Γκόμες Ντάβιλα, ο Κολομβιανός συγγραφέας, 1913-1994. Μπορείς να είσαι ποιητής σε όλους τους κλάδους, αρκεί να σου αρέσει η περιπέτεια και να έχεις όρεξη για ανακαλύψεις. Γκιγιόμ Απολινέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, 1880-1918. Πρέπει να ψάχνεις για ένα πράγμα μόνο, για να βρεις πολλά. Τσέζαρε Παβέζε, ο Ιταλός συγγραφέας. Η αληθινή ικανοποίηση βρίσκεται στην ανακάλυψη και όχι στη γνώση. Ο Ισάκ Ασίμοφ, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας. Έζησε από το 1920 έως το 1992.

Κάπως έτσι λοιπόν, με τη Φιάβ και σου λεσιόλ ντε Παρί. Για να γνωντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, όπως λέμε, με καλύτερη διάθεση στα πράγματα, έστω εν μέσω δυσκολιών και χαλεπών καιρών. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Θα σας παραδώσω και πάλι στο Μάκη του Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2. Βασίλης Γεωργίου επί των επάλξεων μέχρι το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας. Και εμείς τα λέμε αύριο. Καλά να μου είστε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Σφοδρό ήταν το πειράσμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί, υπάρχει ανησυχία καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημεληματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Νέα πίεση από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων δίζελ. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, δήλωσε στο Fox News ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώντας μέρος των αποθεμάτων τους. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν και πέντε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης, συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεξαμενόπλιος στα στενά του ορμούς χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ανακοίνωσε τη νύχτα η Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει φρένο στις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας, που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Στα αθλητικής ενημέρωσης, στην κορυφή της βαθμολογίας στον όμιλό της στο Nations League με 7 βαθμούς παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα τη Γερμανία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νόησε την ήττα με σκορ 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά προβλέπονται στην Αττική. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσείς εκεί, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της καλοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί, υπάρχει ανησυχία καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μελοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους δήμους Αγίου Νικολάου και Μελοποτάμου. Τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν έως και το Σάββατο και στο Αιγαίο. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτοι οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδοκίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημελιματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Νέα πίεση από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων δίζελ. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright δήλωσε στο Fox News ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι έκλεισε τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει φρένο στις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Στη Γαλλία, όπου κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή και φοιτητών,